Να υψώσουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας με προσευχή προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, στεκόμαστε την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία Σου και Σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί Εσύ ο Μεγάλος Θεός, ο Ποιητής του ουρανού και της γης, συγκαταβαίνεις και βρίσκεσαι κοντά μας και σκύβεις δίπλα μας και απλώνεις το χέρι το δικό Σου το παντοδύναμο και μας ενισχύεις και μας ευλογείς. Σε ευχαριστούμε για την απόδειξη του ενδιαφέροντος και της αγάπης Σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και καθώς την ώρα αυτή η σκέψη μας τρέχει πίσω εκεί στο Γολγοθά, θυμόμαστε πόσο μεγάλη στάθηκε η αγάπη δική Σου για τον καθένα από μας, ακόμα και τον τελευταίο ανάμεσά μας. Σε ευγνωμονούμε γιατί ο Κύριος Ιησούς, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και πήρε τη δική μας την ανθρώπινη μορφή και έζησε τη δική μας αγωνία και τη δική μας ταλαιπωρία και ακόμη περισσότερο φορτώθηκε την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά πάνω στο σταυρό και ήταν εκείνη η θυσία που μας άνοιξε την πόρτα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες υιοθεσία, γιατί μας έδωσες δικαίωση, γιατί μας έκανες προσιτό τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζητάς παρά μονάχα μετάνοια και πίστη. Και άλλωστε είναι το μόνο που έχουμε να Σου δώσουμε. Την ώρα αυτή, Κύριε, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, με βεβαιότητα παρουσίας Κυρίου ανάμεσά μας, υψώνουμε τις καρδιές μας και τις φωνές μας και σε ευγνωμονούμε, σε ευχαριστούμε, Σου στέλνουμε τη λατρεία και την προσκύνηση, τον ένο και την ευχαριστία, τον ύμνο της καρδιάς μας. Θυμόμαστε τη διαβεβαίωση του Θείου Λόγου Σου ότι όσοι δέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Και θα θέλαμε την ώρα αυτή να διακηρύξουμε αυτές τις καρδιές μας, απλά και ταπεινά, αλλά με βεβαιότητα, ότι είμαστε κι εμείς από εκείνους που πιστεύουν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε, μας ευχαριστούμε για την ευλογημένη ευκαιρία που σήμερα μας χαρίζεις να συγκεντρωθούμε στο όνομα του Κυρίου και πάλι και κρατώντας τα χέρια μας τον Άγιο Λόγο Σου να αναζητήσουμε το θέλημά Σου και τη φωνή Σου για μας. Κύριε, παρακαλούμε, αγίασε την ώρα αυτή Εσύ μέσα στις καρδιές μας. Και μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου στείλε μας ένα μήνυμα Ευαγγελίου απλό, συγκεκριμένο, καθαρό, κατάλληλο για τις ανάγκες τις πνευματικές μας, που Εσύ τις γνωρίζεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ξέρεις έναν έναν, ξέρεις που βρισκόμαστε, ξέρεις τι χρειαζόμαστε, ξέρεις που σκοντάφτουμε, που σκαλώνουμε, που μας μπερδεύει ο εχθρός. Την ώρα αυτή προσευχόμαστε ιδιαίτερα για εκείνους ανάμεσά μας που ακόμα δεν είναι δικοί Σου. Κύριε, παρακαλούμε το χτύπημά Σου στην πόρτα της καρδιάς τους σήμερα το πρωί. Κάνε το Εσύ αισθητότερο. Προσευχόμαστε για εκείνους που είναι δικοί Σου, που όμως τους έχει μπερδέψει και ζαλίσει ο εχθρός. Και παρακαλούμε, δώσε Εσύ αναζωπήρωση, δώσε ξύπνημα, δώσε γύρισμα, δώσε επιστροφή. Φέρε πίσω τη χαμένη αγανίαση της σωτηρίας, κάνε να λάμψει το φως του Χριστού. Προσευχόμαστε για εκείνους που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, ταλαιπωρία, δάκρυα, πόνο, αρρώστια. Κύριε, δεόμαστε, άπλωσε το χέρι του ελαίους, άγγιξε καρδιές και σώματα. Δώσε θεραπεία, δώσε ξύπνημα, δώσε αποκατάσταση, ξαναφέρε το χαμόγελο, σκούπισε τα δάκρυα, είσαι ο μόνος που μπορείς να το κάνεις αυτό. Κύριε, μας αποβλέπουμε σε Σένα, περιμένουμε από Σένα, βασιζόμαστε σε Σένα. Ανταποκρίσου, Κύριε, παρακαλούμε στην εμπιστοσύνη και την προσδοκία μας. Μίλησε στις καρδιές μας, στήριξέ μας τον Ιησού Χριστό. Θέλουμε να φύγουμε με ειρήνη και χαρά Κυρίου μέσα στο πνεύμα μας. Κύριε, ανταποκρίσου παρακαλούμε πλουσιοπάροχα Εσύ και για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα και για ό,τι θα κάνεις σήμερα και από εδώ και μπρος. Παρακαλούμε, δέξου Εσύ την προσκύνηση και τη λατρεία και τον ένο και την ευχαριστία. Προσευχόμαστε και δεόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο που έχει αριθμό 130 στα υμνολογία μας. Καλώς ποιμήν με οδηγεί, ως τούτο με παρηγορεί, ό,τι αν πράττω πανταχού, με κατευθύνει χείρ Θεού. 130.

Αδελφοί, η χοροδία της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης και εγώ, με πολύ χαρά και πολύ συγκίνηση, βρισκόμαστε σήμερα το πρωί μαζί σας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανοιχτή αγκαλιά και την θερμή ατμόσφαιρα που συναντούμε κάθε φορά που έχουμε το προνόμιο και την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός το προνόμιο να βρεθούμε εδώ ανάμεσά σας. Και να σας πούμε ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί σήμερα το πρωί όλοι μαζί, στην παρουσία του Κυρίου, έχουμε την ευκαιρία να υψώσουμε τις καρδιές μας εκείνων και ακόμα περισσότερο να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός να πει σε καθέναν από εμάς. Χθες το βράδυ η χοροδία μας έδωσε τη συναυλία της και θέλουμε να ευχαριστήσουμε εκείνους από εσάς που μας κάνατε την τιμή χθες να είστε μαζί μας. Σήμερα το βράδυ, στις 8.30 εδώ, θα έχουμε τη δεύτερη συναυλία μας με διαφορετικό πρόγραμμα και θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε όλους σε μια ώρα που θα είναι ώρα υμνοδίας και ένου του ονόματος του Θεού, σε μια αναδρομή μέσα στην Ευαγγελική Υμνολογία και σε μια σωστή προσπάθεια τοποθέτησης στο μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υμνοδία στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα το βράδυ στις 8.30. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες ανακοινώσεις που θα μας τις πει ο αδελφός Καρμπώνης.

χάρη και παρεκκίνει πάντας να εμένω στην ενσταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον, επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Και προσετέθη εις τον Κύριον πλήθος ικανών. Τότε εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας δια να αναζητήσει τον Σαύλον και εμβρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Και συνελθόντες εις την εκκλησίαν εν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν πλήθος ικανών. Και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητέ χριστιανοί. Δεύτερο και πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 26 κάπα σίγμα, εδάφιο 24. Πράξεις κάπα σίγμα 24. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλην φωνήν, «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν στην Ισμανίαν. Ο δε, δεν μένω με υπεκράτησε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτον ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα Παρισίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Ξεύρω ότι πιστεύεις. Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και τέλος, από την πρώτη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, από το τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 15 και 16. Πρώτη Πέτρου, Δέλτα 15. «Διότι μη δεις ημών, ας μη πάσχει ως φωνεύς, ή κλέπτης, ή κακοποιός, ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μη εσκύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο». Συνέδελφοι, σήμερα το πρωί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα θαυμαστά αυτά εδάφια της Αγίας Γραφής θα τα ερμηνεύσει και θα τα εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά καθενός από μας, και ακόμη περισσότερο θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην καθημερινή ζωή μας, ώστε όλοι μας να αποκομίσουμε πνευματικές ευλογίες, όλα εκείνα που σήμερα το πρωί θέλει να μας χαρίσει ο Θεός.

Ξαναδιαβάζω το δεύτερο μισό του εδαφίου 26 από το 11ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Και συνελθόντες εις την Εκκλησίαν εν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές Χριστιανοί. Το θέμα μου, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι ποιος είναι ο χριστιανός. Τι είναι ο χριστιανός? Και δεν είναι καθόλου η πρώτη φορά που κηρύττω πάνω σε αυτό το θέμα. Αν μάλιστα δεν κάνω λάθος, έχω κηρύξει πάνω σε αυτό το θέμα και σε αυτήν εδώ την εκκλησία πριν από μερικά χρόνια. Αλλά ήταν τόσο έντονη στην καρδιά μου η πληροφορία ότι αυτό πρέπει να είναι και σήμερα το θέμα μας, ώστε σκέφτηκα ότι πρέπει να αφήσω κατά μέρος όλες τις ανθρώπινες επιφυλάξεις και να ακολουθήσω την οδηγία του Θεού. Γιατί δεν αποκλείεται καθόλου Εκείνος για κάποιον, για κάποιους ανάμεσά μας σήμερα το πρωί να έχει ένα ειδικό μήνυμα να δώσει. Να τους δείξει, να τους πληροφορήσει τι είναι ο χριστιανός και στη συνέχεια να τους προβληματίσει αν θέλουν να γίνουν και εκείνοι χριστιανοί. Πριν από μερικές εβδομάδες βρισκόμουν στο Γκντάνσκ της Πολωνίας προσκαλεσμένος ομιλητής σε ένα συνέδριο που οργάνωσε η Χριστιανική Ιατρική Ένωση της Πολωνίας. Και είχαμε μαζί μας περίπου 200 γιατρούς από την Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ουκρανία, Ουγγαρία. Και αυτό ακριβώς ήταν το θέμα που μου ζήτησα να τους μιλήσω. Τι είναι ο χριστιανός? Ποιος είναι ο χριστιανός? Βλέπετε, σε εκείνες τις χώρες που βγαίνουν σήμερα από την ομίχλη, η απορία πάνω στο θέμα αυτό και ο προβληματισμός είναι σε έντονο βαθμό. Αλλά διαρωτώ με μήπως κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον τόπο το δικό μας. Αν κάποιος έβαινε την ώρα αυτή εδώ στη σύναξή μας και μας ρωτούσε τι είναι ο χριστιανός, πού μπορώ να συναντήσω έναν χριστιανό? Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω εκκλησίες και όλες γράφουν το όνομα του Χριστού, αλλά είναι τόσο αλλιώτικες, τόσο διαφορετικές. Ποιος είναι ο χριστιανός? Κάθε χρονιά, εκεί που διδάσκω, στο εναρκτήριο μαθημά μου, έχω μια παρατήρηση που την λέω πάντοτε στους μαθητές μου. Τους λέω, προσπαθήστε να αποκτήσετε έννοιες ξεκάθαρες. Προσπαθήστε για όλα αυτά που διδάσκεστε να έχετε σαφείς προσδιορισμούς. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει εκείνο, τι σημαίνει τ' άλλο. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Για τα απλούστερα πράγματα, για τα κοινότερα πράγματα, δεν έχουμε ξεκάθαρη αντίληψη για το περιεχόμενό τους. Και σήμερα το πρωί, καθώς το ερώτημα «Τι είναι ο χριστιανός» μπαίνει ξανά μπροστά μας, ρωτιέμαι πόσοι άραγε υπάρχουν στον κόσμο που θα μπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό, έστω ικανοποιητικά. Κάντε, αν θέλετε, μια δοκιμή. Βγείτε κάπου έξω στο δρόμο, σταματήστε τους ανθρώπους, ρωτήστε τους τι θα πει χριστιανός. Κάποιοι θα σας πούν χριστιανός σημαίνει ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε χώρα χριστιανική. Διαβάζουμε στις εφημερίδες για τον πόλεμο που γινόταν στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε μουσουλμάνους και χριστιανούς. Και δεν ταιριάζει καθόλου από ό,τι ξέρουμε η λέξη πόλεμος και η λέξη χριστιανός. Ή ακούμε για τις μάχες και τις συγκρούσεις που γίνονται ανάμεσα σε καθολικούς και διαμαρτυρωμένους στην Ιρλανδία, δηλαδή και από εδώ και από εκεί χριστιανούς, και δεν πάει σωστά αυτό. Κάτι δεν είναι σωστό. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα σας πούν ότι χριστιανός είναι εκείνος που γεννήθηκε σε οικογένεια χριστιανική. Και κάποιοι άλλοι θα σας πούν ότι χριστιανός είναι εκείνος που κάνει
καλές πράξεις στη ζωή του, προσπαθεί να είναι ευγενικός, σωστός, να μην αδικήσει, να μην βλάψει, να μην... Και κάποιοι άλλοι θα σας πούν χριστιανός, είναι εκείνος που πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, εκτελεί τα καθήκοντά του, ξέρει τις ιεροτελεστίες, τις νηστείες, τις τελετουργίες, όλα με τον Ι και με το σίγμα. Ρώτησα κάποτε έναν φίλο μου, είσαι χριστιανός, και τον είδα να αγριεύει. Και τι είμαι, μου λέει, Τούρκος. Να λοιπόν μια λέξη που δεν ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενό της, που μας μπερδεύει, που μας προβληματίζει. Τι είναι ο χριστιανός? Και ήθελα να σας καλέσω, αδελφοί, σήμερα το πρωί να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού και σε αυτό το βιβλίο που είναι αλάθευτο, που είναι θεόπνευστο, που είναι οδηγός, να δούμε τι πληροφορίες μας δίνονται σχετικά με τη λέξη «χνών» τρεις φορές. Αυτές τις τρεις που διαβάσαμε πιο πριν από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αλλά θα άξιζε όσο γίνεται πιο σύντομα σήμερα το πρωί να σταθούμε με ανοιγμένη την Αγία Γραφή στα χέρια μας και να δούμε τι σημαίνει χριστιανός. Βλέπετε, όταν θέλουμε κάτι να το ξεκαθαρίσουμε, ο καλύτερος τρόπος είναι να προσφεύγουμε στις πηγές. Και δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή για το τι είναι χριστιανός από την Αγία Γραφή. Τρεις αλλεπαλληλές φορές στην Καινή Διαθήκη συναντούμε τη λέξη χριστιανός. Την πρώτη τη διαβάσαμε πιο πριν, στο 11ο κεφάλαιο των Πράξεων, όταν στην Αντιόχεια, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ακόλουθοι του Ιησού Χριστού ονομάστηκαν από τον κόσμο χριστιανοί. Την δεύτερη, πάλι στις Πράξεις, όταν ο Απόστολος Παύλος απολογείται μπροστά στο βασιλιά τον Αγρίπα, και ο Αγρίπας, ο βασιλιάς, του λέει, Παύλε, ακόμα λίγο και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός. Αλλά δεν με έπεισες. Και την τρίτη φορά, όταν ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του γράφει στους πιστούς ότι αν πάσχετε επειδή είστε χριστιανοί, μην τρέπεστε καθόλου, αλλά δοξάστε τον Θεόν γι' αυτό. Να λοιπόν οι τρεις πληροφορίες που ο Λόγος του Θεού μας δίνει σχετικά με το πρόβλημα ποιος και τι είναι ο χριστιανός. Και ας δούμε τα τρία στοιχεία, τις τρεις όψεις, τις τρεις πλευρές, που αν τις συνθέσουμε τις τρεις μαζί, θα πάρουμε την ικανοποιητικότερη απάντηση στο ερώτημά μας, τι είναι ο χριστιανός. Θα αρχίσω όμως λίγο προφύστερα. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε από το στιγμιότυπο της απολογίας του Αποστολού Παύλου μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα. Ενώ απολογείται ο Παύλος, τον διακόπτει ένας άλλος άρχοντας για να του πει, Παύλε, σου έχει στρίψει. Διαβάζεις πολύ, πολύ διανόηση, πολλά γράμματα, πολύ σοφία και το μυαλό σου έχει αρχίζει να φυραίνει. Και λέει ο Παύλος, όχι, κάνεις λάθος. Τα μυαλά μου είναι πάρα πολύ σωστά. Και ρωτάει τον βασιλιά, βασιλιά, πιστεύεις εσύ στο λόγο του Θεού? Και του λέει ο Αγρίπας, Παύλε, ακόμα λίγο, παρολίγον, με πείθεις να γίνω χριστιανός. Προσέξτε ότι καθώς ακούμε τη φράση αυτή, βλέπουμε ότι ο Αγρίπας είχε καταλάβει μερικά πράγματα που μερικοί ανάμεσά μας δυσκολεύονται να τα καταλάβουν. Το πρώτο που είχε καταλάβει ήταν ότι δεν ήταν χριστιανός. Το δεύτερο που κατάλαβε ήταν ότι μπορούσε να γίνει χριστιανός. Και το τρίτο που κατάλαβε ήταν ότι ήταν στο χέρι το δικό του. Ήταν ζήτημα θέλησης να γίνει ή να μην γίνει χριστιανός. Καθώς ακούω τα λόγια αυτά του Αγρίπα, σκέφτομαι ότι το πρώτο στοιχείο, η πρώτη πληροφορία που μου δίνει η Αγία Γραφή σχετικά με τη λέξη χριστιανός, είναι ότι εδώ υπάρχει εκλογή. Θέλω να γίνω χριστιανός ή δεν θέλω να γίνω χριστιανός. Δεν είναι ζήτημα κληρονομικότητας. Δεν μεταβιβάζεται με τα γονίδια. Δεν είναι μέσα στην χρωματοσωματική ουσία καθενός από μας αν είναι ή δεν είναι χριστιανός.
Και είναι δυνατό σε όλους να γίνουν, αν το θελήσουν. Και αν σε ρωτήσω σήμερα το πρωί, είσαι χριστιανός, και μου πεις είμαι, εγώ θα σε ρωτήσω στη συνέχεια, πότε έγινες. Γιατί κανένας δεν γεννιέται χριστιανός, αλλά γίνεται την ώρα που ανοίγει την πόρτα του να μπει μέσα ο Χριστός. Είναι ζήτημα εκλογής. Θυμάστε κάποιον καιρό που δεν ήσουν χριστιανός, ενώ τώρα είσαι, τότε είσαι σωστός. Εάν όμως μου λες εγώ γεννήθηκα χριστιανός, τότε θα σου πω λάθος. Ακόμα δεν είσαι χριστιανός. Να λοιπόν το πρώτο στοιχείο που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Η εκλογή. Την έκανες αυτήν την εκλογή? Κάποτε στάθηκες μπροστά στον Ιησού Χριστό. Του είπες με μετάνοια και πίστη, δεν είμαι, αλλά θέλω να γίνω. Αν το έκανες αυτό, είσαι χριστιανός. Την εκλογή. Εάν δεν έκανες ακόμα την εκλογή, δεν είσαι χριστιανός. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Μπορείς σήμερα το πρωί να γίνεις χριστιανός. Αν κάνεις τώρα την εκλογή, αν καλέσεις τώρα τον Χριστό, αν πλησιάσεις με μετάνοια και του πεις «Κύριε, δεν είμαι, αλλά θέλω να γίνω», παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Πρώτο στοιχείο, η εκλογή. Το δεύτερο στιγμιότυπό μας είναι όταν στην Αντιόχεια, στην κοινωνία εκείνης της πόλης, της κοσμοπολίτικης εκείνου του καιρού, άρχισε να διαμορφώνεται μια συντροφιά ανθρώπων που ήταν ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Μέχρι τότε τους δίναν διάφορους προσδιορισμούς, λέγανε είναι ταύτης της οδού. Και σιγά σιγά μέσα στην κοινωνία της Αντιόχειας οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να δημιουργούν αισθητή την παρουσία τους. Και φαίνεται ότι μαζεύτηκαν κάποιοι από αυτούς που παρατηρούν τα κοινωνικά φαινόμενα. Και ίσως και με κάποια ηρωνική διάθεση είπανε, «Για Στάσου, αυτούς πρέπει να τους κολλήσουμε ένα όνομα, αν προτιμάτε ένα παρατσούκλι, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε και μεταξύ μας, πώς να τους πούμε». Και φαντάζομαι ότι σηκώθηκαν κάποιοι και είπανε, «Ένα και μόνο όνομα τους ταιριάζει, κανένα άλλο. Γιατί αυτοί συνεχώς μιλάνε για τον Χριστό, συνεχώς κηρύττουν τον Χριστό, συνεχώς θυμίζουν τον Χριστό, δεν ταιριάζει κανένα άλλο όνομα για αυτούς. Θα τους πούμε χριστιανούς». Και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Να λοιπόν το δεύτερο στοιχείο. Τι ήταν εκείνο που εντυπωσίασε τον κόσμο στην Αντιόχεια? Ήταν το αλλιώτικο, το διαφορετικό. Να το πούμε αλλιώς. Ήταν η αλλαγή. Πρώτο στοιχείο η εκλογή, δεύτερο στοιχείο η αλλαγή. Οι άνθρωποι εκείνοι που ήταν χριστιανοί, σε σχέση με τους υπόλοιπους, ήταν αλλαγμένοι. Δεν ήταν όπως ήταν πιο πριν. Καμιά φορά ακούω σήμερα ανθρώπους που λένε «Έχω γίνει χριστιανός». Και είναι μια πολύ όμορφη κουβέντα να την πει κανείς. Αλλά για σταμάτα, έγινες χριστιανός και είσαι ο ίδιος όπως ήσουν και πριν. Κοιτάξτε τι γινότανε στην Αντιόχεια. Αυτό που χτυπούσε στο μάτι ήταν η αλλαγή. Οι άνθρωποι εκείνοι είχαν γίνει χριστιανοί, αλλά ήταν αλλιώτικοι από πριν. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός εάν δεν έχεις απάνω σου την αλλαγή. Ο Απόστολος Παύλος πόσο όμορφα το λέει, «Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα». Θυμάστε όταν ο Κύριος ήταν εδώ κάτω στον κόσμο, στράφηκε στους μαθητές του, «Σεις είστε το άλας της γης, σεις είστε το φως του κόσμου», και τρομάξαν εκείνοι να τα ακούσουν, εμείς. Γιατί το άλας ερεθίζει όπου βρίσκεται, αλλά αποτρέπει και τη σύψη. Γιατί το φως φωτίζει όπου πέσει, αλλά διώχνει μακριά τη σκοτεινιά. Πώς είναι δυνατόν να είσαι χριστιανός εάν δεν έχει σημειωθεί απάνω σου μια μεγάλη αλλαγή? Να γιατί λέμε πολλές φορές, για να γίνεις χριστιανός χρειάζεσαι μετάνοια. Τι θα πει μετάνοια?
Μετάνοια σημαίνει αλλαγή μυαλού που οδηγεί κατευθείαν σε αλλαγή ζωής. Αλλάζω μυαλά, σκέψεις, νοοτροπία. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό. Και το βλέπουν εκείνοι που είναι δίπλα μου, γιατί η ζωή μου από εδώ και μπρος είναι αλλαγμένη. Και όταν μιλάω για αλλαγή σε αυτούς που είναι χριστιανοί, εννοώ αλλαγή και θετική και αρνητική. Τι θα πει θετική αλλαγή? Θα πει ότι εκείνοι που είναι χριστιανοί κάνουν πράγματα που δεν τα κάνει ο κόσμος. Θυμάστε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν πιάσαν τους πρώτους Αποστόλους και τους πήγανε για να τους δικάσουνε, λέει εκεί ο Λουκάς, και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Πώς τους ανεγνώριζαν, λέτε? Θυμήθηκαν ότι τους είδανε μαζί του? Όχι. Δεν το φαντάζομαι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αναγνώριζαν τα φερσήματα, τη συμπεριφορά, τον τρόπο της ζωής. Καθώς το μάτι τους έπεφτε απάνω τους, λέγανε «Α, αυτοί σίγουρα είναι χριστιανοί». Είχαν, να το πούμε λίγο διαφορετικά, την οικογενειακή ομοιότητα που έχουν κάποιες οικογένειες. Και όταν δεις κάποιο από τα μέρη, λες «Στάσου, και αυτός είναι από εκείνη την οικογένεια». Μοιάζει, μου το θυμίζει η φυσιογνωμία του. Όσοι με ξέρουν καλά, ξέρουν ότι έχω 4 παιδιά. Και για λόγους δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας, τα 2 μοιάζουν στη μαμά τους και τα 2 μοιάζουν σε μένα. Και τυχαίνει καμιά φορά στη μικρή την κόρη μου, που λένε ότι μοιάζει με μένα, να την συναντήσουν άνθρωποι στην πόρτα της κλινικής και να της πούν «Για Στάσου, Στάσου, Στάσου, Στάσου, εσύ πρέπει να είσαι κόρη του γιατρού, γιατί το πρόσωπό σου είναι ίδιο με το δικό του, μου θυμίζει τα χαρακτηριστικά του». Και θέλω να σε ρωτήσω, εσένα που λες ότι είσαι χριστιανός, σου το είπανε καμιά φορά αυτό? Εκεί που εργάζεσαι, εκεί που κινείς, εκεί που ζεις, βρέθηκε κάποιος να σου πει «Για σταμάτα, για σταμάτα, εσύ πρέπει να είσαι χριστιανός, γιατί έχεις την οικογενειακή ομοιότητα, τα χαρακτηριστικά, τα γνωρίσματα». Και ξέρετε κάτι? Οι άνθρωποι μπορεί να μην ξέρουν τι είναι χριστιανός, αλλά καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι χριστιανός. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Υπάρχει όμως και η αρνητική. Γιατί ένας χριστιανός κάνει πράγματα που δεν κάνει ο κόσμος, η θετική πλευρά, αλλά δεν κάνει πράγματα που κάνει ο κόσμος, η αρνητική πλευρά. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, για τη σημερινή Εκκλησία του Χριστού? Ότι όσο περνάει ο καιρός, φεύγει το όριο, φεύγει ο διαχωρισμός, χαμηλώνει ο φράκτης και κινδυνεύει η Εκκλησία του Χριστού να γίνει όμοια με τον κόσμο. Βλέπουν οι άνθρωποι σε εμάς την αλλαγή. Στην Αντιόχεια, μόλις έπεσε το μάτι τους πάνω στους πιστούς, είπαν «Για Στάσου». Είναι αδύνατο άλλο όνομα, δεν ταιριάζει. Πρέπει να τους πούμε χριστιανούς, θυμίζουν από το πρωί ως το βράδυ τον Χριστό. Έχετε ακούσει εκείνη την ιστορία για τον σπουδαίο εκείνο συμπατριώτη μας, τον μεγάλο στρατιλάτη, τον Αλέξανδρο, τον Μακεδόνα? Λέει η ιστορία ότι κάποια φορά του φέρανε μπροστά έναν στρατιώτη που ήταν έτοιμος να το σκάσει. Και βέβαια δεν υπάρχει βαρύτερο παράπτωμα στο στρατό από αυτό. Και του λέει ο Αλέξανδρος: «Έλα εδώ, πώς σε λένε?» Και λέει αυτός: «Αλέξανδρο». Και λέει ο βασιλιάς: «Άκου εδώ, ή το όνομά σου θα αλλάξεις ή τη διαγωγή σου». Και σκέφτομαι ότι δεν αποκλείεται για μερικούς από εμάς που λέμε είμαστε χριστιανοί, να έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και να μας λέει ακριβώς τα ίδια λόγια. «Ή το όνομά σου θα αλλάξεις ή τη διαγωγή σου». Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός εάν δεν έχεις απάνω σου τη μεγάλη αλλαγή. Πρώτο στοιχείο, η εκλογή. Δεύτερο στοιχείο, η αλλαγή. Το τρίτο μας το δίνει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, όταν λέει στους πιστούς του Χριστού: «Αν πάσχετε επειδή είστε χριστιανοί, μην τρέπεστε, αλλά να δοξάζετε τον Θεόν». Είναι το τρίτο στοιχείο που θα το πω εγώ, η προσταγή. Ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά?
Είναι μερικοί που θέλουν να είναι χριστιανοί. Αλλά θέλουν από τον χριστιανισμό να πάρουν μόνον τα ευχάριστα στοιχεία. Και έρχεται η Αγία Γραφή που είναι ένα βιβλίο απόλυτα αντικειμενικό και λέει, το λέει ο Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο, ότι πάντες οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν συδιωχθεί. Μιλώντας τους Πολωνούς τους είπα, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τι σημαίνει διωγμός. Αλλά θέλω να το πω ότι δεν υπάρχει πιστός του Χριστού που να μην έχει στη ζωή του εμπειρίες που να σημαίνουν ότι για να είναι χριστιανός πρέπει να το πληρώσει. Να πληρώσει το κόστος επειδή είναι χριστιανός. Αν είσαι χριστιανός, κάποιοι στο περιβάλλον σου θα σε υποτιμήσουν. Κάποιοι πίσω από τη ράχη σου θα χαμογελάσουν ειρωνικά. Αν είσαι χριστιανός στον επιχειρηματικό κόσμο, δεν θα προχωρήσεις τόσο γρήγορα όσο οι άλλοι. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν όριο και φραγμό, αλλά εσύ εφαρμόζεις την χριστιανική ηθική και θα μείνεις πιο πίσω, θα καθυστερήσεις. Η περιουσία σου θα είναι πολύ μικρότερη από των άλλων συναδέλφων σου. Αλλά είσαι χριστιανός. Δεν θα προαχθείς τόσο γρήγορα. Δεν θα πας αμέσως στην κορυφή. Θέλεις να είσαι χριστιανός, θα το πληρώσεις. Το λέει η Αγία Γραφή. Αλλά λέει, αν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην τρομάζεις, μην τα χάνεις, μην στενοχωριέσαι, αλλά να χαίρεσαι. Είναι το κόστος, είναι το τίμημα, αν θέλεις να είσαι χριστιανός. Το είπα πιο πριν, θα το πω ακόμη μια φορά. Ο πολύς ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι χριστιανός. Αλλά εμείς που είμαστε εδώ σήμερα το πρωί συγκεντρωμένοι, πρέπει να το ξέρουμε ακριβώς. Χριστιανός σημαίνει κάποιος που έκανε μια εκλογή. Χριστιανός σημαίνει κάποιος που παρουσιάζει αλλαγή. Χριστιανός σημαίνει κάποιος που ακούει και εφαρμόζει μία προσταγή. Αυτό είναι χριστιανός. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι τέτοιος χριστιανός? Σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σίγουρα θέλει να μιλήσει στις καρδιές μας. Πρέπει να διαλέξεις. Πρέπει να λαχτείς. Πρέπει να πληρώσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είχε μεταφραστεί ελληνικά πριν από κάμποσα χρόνια. Ο τίτλος ήταν «Εις τα ίχνη του». Και έλεγε εκεί μέσα για μια συντροφιά ανθρώπων τι αναστάτωση έρχεται στη ζωή τους όταν αποφασίζουν, πάρα πολύ απλά, και λένε, στην καθημερινή ζωή μου θα κάνω, σε κάθε δίλημα, θα κάνω εκείνο που φαντάζομαι ότι θα έκανε στη θέση μου αν ήταν ο Χριστός. Και γίνονται όλα άνω κάτω. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι χριστιανός. Αλλά είναι το πιο ευλογημένο πράγμα να είσαι χριστιανός. Και θέλω να σε ρωτήσω την ώρα αυτή. Αν δεν είσαι, θέλεις να γίνεις χριστιανός? Πόσο όμορφα το λέει ο Λόγος του Θεού. Μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και λέει, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και εκείνος μαζί μου από εκείνη την ώρα. Αλλά μόνον από εκείνη την ώρα είσαι χριστιανός, ενώ δεν ήσουν πιο πριν. Να τι σημαίνει χριστιανός. Είναι μια τελευταία σκέψη στο περιθώριο αυτών που διαβάσαμε και δεν θα ήθελα να την αφήσω χωρίς να τη μνημονεύσω συντομότατα. Και θα τελειώσω. Καθώς συλλογέμαι το στιγμιότυπο εκείνο με τον Αγρίπα, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός και υπονοείται, Παύλε, δεν με έπεισες, δεν θα γίνω χριστιανός, ξέχνα το. Καμιά φορά έρχονται άνθρωποι που με ξέρουν και με ρωτούν, πιστεύεις την Αγία Γραφή? Πιστεύεις ότι υπάρχει κόλαση? Και λέω, ναι, πιστεύω. Και μου λένε με πολύ ειρωνική διάθεση, και τι είναι η κόλαση? Μήπως εκείνα που λένε, ξέρετε τι ζημιά έχει κάνει ο Μεσαίωνας? Τα καζάνια, τα πυρούνια, οι διαβόλοι. Τραγικά πράγματα. Και τους λέω, δεν ξέρω. Και το λέω και τώρα. Δεν ξέρω τίποτα παραπάνω από αυτά που μου λέει η Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή μου λέει πολύ λίγα για την κόλαση. Αλλά μου λέει αρκετά. Αλλά αν θέλεις να σου δώσω
τη δική μου εντύπωση, το δικό μου ορισμό ότι είναι κόλαση. Ας πάμε στον Αγρίπα τότε ή ας πάμε σε σένα τώρα. Κόλαση θα είναι για τον Αγρίπα να θυμάται ότι παρολίγον θα γινόταν χριστιανός. Κι όμως δεν έγινε ποτέ. Και έχασε την ευκαιρία. Έφυγε το τρένο και δεν γύρισε πίσω ξανά. Και ξέρεις, κόλαση θα είναι για σένα να θυμάσαι ότι ένα κυριακάτικο πρωινό σε κάποιαν σύναξη κάποιος, λίγο μυστήριος, λίγο περίεργος, είπε κάτι πράγματα σχετικά με τη λέξη χριστιανός. Και σκέφτηκες, δεν είναι άσχημα, είναι ενδιαφέροντα, μπορεί να είναι και ελκυστικά, αλλά άσε για άλλη φορά. Και άλλη φορά δεν γύρισε πίσω ποτέ. Αυτό είναι κόλαση. Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Η δική μου προσδοκία και προσευχή είναι να γίνεις τώρα χριστιανός. Είναι το θαυμαστότερο βίωμα της ανθρώπινης ζωής. Εάν όταν ερχόσουν δεν ήσουν χριστιανός, τώρα που θα φεύγεις να είσαι χριστιανός. Με τον Ιησού Χριστό στην καρδιά σου, με την παρουσία του μέσα σου, με το Πνεύμα το Άγιο, συνεχώς μέσα σου να σε κατευθύνει, να σε οδηγεί. Πόσοι άνθρωποι έρχονται και μου λένε, πολύ ωραίο όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ. Ποιος σου ζήτησε να μπορέσεις? Εγώ δεν λέω αν μπορείς. Εγώ ρωτώ αν θέλεις. Γιατί αν θέλεις, σίγουρα δεν μπορείς. Μπορεί όμως ο Χριστός. Ποιος είναι ο χριστιανός? Μια εκλογή. Μια αλλαγή. Μια προσταγή. Θέλεις να γίνεις χριστιανός? Εύχομαι και προσεύχομαι η απάντησή σου να είναι θετική. Σήμερα το πρωί, αυτήν την ώρα, να γίνεις χριστιανός.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου, η Αγία Γραφή, έχει τόσο φως, τόση αλήθεια, τόση καθαρότητα, τόση σαφήνεια. Σε ευχαριστούμε για αυτά που μας θύμισε σήμερα το πρωί. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε το Άγιο Πνεύμα, ο Θείος Παράκλητος, να τα σχολιάσει ατομικά στην καρδιά καθενός από μας. Κύριε, μας παρακαλούμε, καθώς θα φύγουμε από εδώ, εσύ εξακολούθησε να μιλάς, να ελέγχεις, να διδάσκεις, να κατευθύνεις, να υπογραμμίζεις, να επισημαίνεις και να ευλογείς. Παρακαλούμε ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος ας μη σταματήσει, ώσπου να υπάρξει αποτέλεσμα μόνιμο, σταθερό, ευλογημένο για τη δόξα του Χριστού. Θέλουμε ιδιαίτερα να αφιερώσουμε στη δική σου στοργή και στο δικό σου ενδιαφέρον όλους εκείνους τους αγαπητούς μας φίλους που ήρθαν εδώ μαζί μας, που όμως ακόμα δεν είναι χριστιανοί και που προσδοκούμε να τους δούμε να γίνονται χριστιανοί. Κύριε, παρακαλούμε, μίλα σε καρδιές. Άγγιξε πνεύματα, φώτισε διάνοιες. Είναι ένα έργο αυτό που μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις και όχι εμείς. Άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας, παρακαλούμε. Και για κάποιους που ήρθαν ανάμεσά μας, δώσ' τους την ευλογημένη εμπειρία. Ενώ όταν έρχονταν δεν ήταν χριστιανοί, τώρα που θα φεύγουν, να είναι δικοί σου. Στην παρουσία σου την Άγια την ώρα αυτή, προσκυνούμε το μεγαλείο σου, σε ευγνωμονούμε από τις καρδιές μας. Στ' όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, την ώρα αυτή δεόμαστε και παρακαλούμε και προσευχόμαστε και ζητούμε. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Παρακαλώ να επικαλεστούμε την παρουσία και τις ευλογίες του Κυρίου μας. Δοξασμένο να είναι το Πανάγιον όνομά σου, Πατέρα, ευλογημένε, για την θαυμαστή, για την άπειρη και αγία αγάπη με την οποία μας ηγάπησες. Πατέρα μας, μας έφερες στην ύπαρξη με ένδοξο και αιώνιο προορισμό και μας άνοιξες τα μάτια για να γνωρίσουμε αυτό το σκοπό της ζωής. Ο σκοπός της ζωής μας είσαι εσύ. Είσαι ο Θεός μας και ο Πατέρας μας, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού έκαμε στο μέγα και υπερθαύμαστο έργο της σωτηρίας μας και της απελευθερώσεώς μας από την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε που άπλωσες το χέρι σου το ευλογημένο και μας ανέσυρες, Πατέρα μας, μέσα από το βόρβορο της αμαρτίας και μας έφερες στο φως και στην αλήθεια και εις την χάρη του Χριστού. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ να προετοιμάσεις τα πνεύματα της καρδιές μας απόψε και καθώς θα παρακολουθήσουμε τη σκηνή εκείνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία ξετυλίχθηκε προ 2 περίπου 1000 ετών εκεί στη Γεστημανή, οι καρδιές μας, Πατέρα μας, να ξεχυθούν σε δάκρυα ευγνωμοσύνης, σε δάκρυα ευχαριστίας και ταπεινώσεως όλων ημών. Γιατί πραγματικά Εκείνος ήρθε σε τούτο τον κόσμο τόσο ταπεινά και δέχτηκε τόσο εξευτιλισμούς, εδέχτηκε, Πατέρα μας ουράνιε, εμπτισμούς και ραβδισμούς, δέχτηκε τον επωνίδιστον σταυρών, τη θυσία εκείνη τη μεγάλη για μας τους αναξίους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε διότι εν τον Χριστό μας ανεγέννησες για του Πνεύματός σου του Αγίου και μας εδικαίωσες και δικαιώνεις κάθε ψυχή που μετανοεί και πιστεύει στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε, χάρισέ μας το πρόσωπό σου, χάρισέ μας πλούσιες τις ευλογίες σου απόψε και τον άνθρωπό σου που θα χρησιμοποιήσει να τον κρύψει πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού και να φανεί η δόξα σου και η μεγαλοπρέπειά σου. Σε σένα να ταινίσουμε όλοι, το πρόσωπό σου να δούμε, το πρόσωπο το ματωμένο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρα μας ουράνιε, να δουν τα μάτια της ψυχής μας και να δοξαστείς εσύ. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν. Θα διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κατά το πρόγραμμα. Από το κεφάλαιο 22, κάπα Β. Εδάφια 39-40 έως 46. Αφού θα παρεμβάλλουμε ένα εδάφιο από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο. Και εξελθόν υπήγε κατά την συνήθεια εις το όρος των ελαιών. Οι ακολούθησαν δε αυτόν και οι μαθητοί αυτού. Αφού δε ήρθε εις τον τόπο, είπε προς αυτούς, προσεύχεστε δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολή και γονατίσας προσήφιετο λέγον, Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτου απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σον ας γίνει. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν και ελθόν εις αγωνίαν προσήφιετο θερμότερο. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβη αίματος καταβαίνοντες εις την γη. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήρθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπης και είπε προς αυτούς,
Τι κοιμάστε, σηκώθητε και προσεύχεστε, δια να μην σέλθετε εις πειρασμόν. Ενώ δε αυτό σε λάλλει έτη, είδου όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον δώδεκα, είχε το προ αυτόν και επλησίασεν εις τον Ιησούν, δια να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας σάλει να είναι.

μια προπαρασκευή να προετοιμάσει τα πράγματα για να στείλει στον κόσμο τον Υιόν του το μονογενή. Και όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, ο οποίος εγεννήθη υπογυναικός. Δεν εξαγοράσει τους υπονόμων. Η απόφαση εκείνη που εξέδωκε ο Θεός, κυρίως εις εκείνου που αναφέρεται στον Σατανά, είναι μια απόφαση την οποία ο διάβολος την είχε υπόψη. Θα διαβάσω αυτή την απόφαση από τον Λόγο του Θεού. Και είπε ο Θεός, «Έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού». Ο Σατανάς, λέγω, είχε υπόψη του αυτήν την απόφαση του Κυρίου μας. Και όταν ο Κύριος εγεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο, επεδίωξε να τον εξοντώσει. Γνωρίζουμε ότι εις την Βηθλέμ της Ιουδαίας, όπου γεννήθη ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Βασίλης τότε ο Ηρώδης, και απετέλεσε στα χέρια του Σατανά ένα όργανο. Ένα όργανο. Και όπως μας αναφέρει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εθανάτωσε χιλιάδες παιδιά για να έβρει μέσα σε αυτά τα παιδιά τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν και να τον εκτελέσει, να τον εξοντώσει. Ο Θεός όμως επροστάτευσε τον Κύριό μας, επροστάτευσε τον μέλλοντα Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Μας λέγει εδώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, ότι εφάνει άγγελος Κυρίου εις τον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς, παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Και έσω εκεί εωσού ύπουσι, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίο δια να απολέσει αυτόν. Και ο Ηρώδης εθυμώθη σφόδρα και αποστήλασε φώνευσε πάντα στους πέδας τους εν Βηθελέμ και εν πάση της ορίης αυτής από δύο ετών και κατωτέρω κατά των καιρών των οποίων εξυγκρίβωσε παρά τον μάγο. Ο διάβολος επεδίωξε να εξοντώσει τον Σωτήρα. Και όταν δεν το κατόρθωσε αυτό, η επιδίωξή του ήταν να τον αποσπάσει από το να πραγματοποιήσει το έργο για το οποίο ήρθε εις τον κόσμο. Και του υποσχέθηκε πολλά πράγματα. Μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι εκεί στην έρημο, όταν ο Κύριος εξήρθε στη δημοσία δράση, ευαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, κατέφυγε στην έρημο για να προετοιμαστεί για αυτή την δράση, την δημοσία, ότι ο Σατανάς παρουσιάστηκε. Τον ανέβασε στο πτερίγιο και του λέει είναι και γραμμένο. Είναι και γραμμένο. Εάν πέσεις από εδώ θα στείλει αγγέλους να σε κρατήσουν για να μην προσκόψει επιλήθω τον πόδο σου. Και ο Κύριος του απήντησε ότι δεν θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου. Ο Σατανάς του επετέθη με άλλο τρόπο, του παρουσίασε όλα τα βασίλεια του κόσμου και του είπε ότι αν θα πέσεις να με προσκυνήσεις θα σου τα χαρίσω αυτά, θα σου τα προσφέρω. Λέγω, ο εχθρός επετέθη εναντίον του Κυρίου με διαφόρους τρόπους δια να κατορθώσει είτε να τον εξοντώσει είτε να τον αποτρέψει από το να πραγματοποιήσει το σχέδιο της σωτηρίας και της λυτρώσεως για το οποίο ο πατήρ τον έστειλε εις τον κόσμο. Η Γεστημανή όμως είναι μια ιδιαίτερη επίθεση που του κάνει ο εχθρός με όλες τις δυνάμεις.

Ίσως είναι ο τόπος εκείνος εις τον οποίο επετέλθει άλλοτε εναντίον των πρωτοπλάστων. Και εκεί ο σατανάς ενίκησε. Και νόμιζε ότι θα μπορέσει να νικήσει και τον δεύτερο Αδάμ, όπως θα δούμε. Αλλά ας αφήσουμε τη σκέψη μας, αδελφοί, να τρέξει στη Γεστημανή και να παρακολουθήσουμε με τα μάτια της πίστεως, να αντικρίσουμε το τρομερό εκείνο αγώνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του εχθρού ο οποίος του επετέθη πράγματι μέλισσα αντί να τον αποτρέψει από το μεγάλο έργο το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει. Ο Κύριος μας λέγει ότι είναι περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Περίλυπος. Ένα δράμα γινόταν μέσα στην ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τρεις φορές μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε τρεις φορές και παρεκάλεσε τον Πατέρα και λέει αν είναι δυνατόν να παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Κύριος δεν φοβήθηκε τον θάνατον. Προκοινοί άνθρωποι δεν φοβούνται το θάνατο. Δεν ήταν ο θάνατος εκείνος που εφόβησε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Κύριος, ο Άγιος και αναμάρτητος, έβλεπε να έρχονται κατά πάνω του όλα τα μαύρα στήθη των αμαρτιών, όλων των γενεών, όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Τις αμαρτίες όλου του κόσμου τις έπαιρνε εκείνος για να τις κάνει δικές του. Αυτή την αμαρτία, αυτό ο Κύριος μας φοβήθηκε, γι' αυτό ταράχτηκε η ψυχή του. Ήταν ο μέγας αθώος και θεληματικά γίνεται ο μεγαλύτερος ένοχος της ιστορίας. Ευηθίστην λέει εις βαθύν πυλών όπου δεν υπάρχει τόπος στερεός για να σταθώ και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείζει. Ήτανε ο αναμάρτητος ο οποίος γινόταν αμαρτία. Ήταν ο δίκαιος ο οποίος γινόταν άδικος. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπερημών αμαρτία δια να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Η αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η εσωτερική κατάστασή του ήταν τέτοια ώστε πραγματικά από το Άγιο μετωπό του έτρεξαν θρόβοι αίματος αναμειγμένο με υδρότα. Φανταστείτε την αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μια αγωνία μοναδική και ανεπανάληπτη. Αλλά την αγωνία αυτή την υπέστη ο Κύριος όχι για τον εαυτόν του, όχι για υπόθεση που αφορούσε το πρόσωπό του. Αλλά την αγωνία αυτή την υπέστη ο Κύριος δι' εμάς για λογαριασμό της ανθρωπότητος. Από τη Γεστημανή ακτινοβολεί το φως ανατούς αιώνας. Είναι η παρηγοριά, είναι η ελπίδα όλων των αμαρτωλών. Εκεί μέσα στη Γεστημανή δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη. Μια μάχη εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Μια μάχη η οποία πραγματικά είχε σαν αποτέλεσμα το θρίαμβο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκεί στη Γεστημανή, εκεί καταφεύγουν οι πονεμένοι, εκεί καταφεύγουν οι απογοητευμένοι, οι χρεοκοπημένοι και όλα τα ναυάγια της ζωής. Όλη η ανθρωπότηση το χαμένη. Είχε παραδώσει το τιμόνι της ζωής και της κυβερνήσεως στον εχθρό. Ο εχθρός, όπως είπα, είχε κερδίσει την πρώτη μάχη εναντίον του πρωτοπλάστου μας, εναντίον του Αδάμ. Εκεί στον κήπο της Εδέμ. Και ύστερα από 4.000 χρόνια έρχεται ο Κύριος να δώσει την μάχη. Να δώσει τη μάχη ως νέος Αδάμ, ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητος και να κάνει την ανόρθωση του ανθρωπίνου γένους. Εκεί έγινε η πτώση και εκεί γίνεται η ανόρθωση. Διάβολος κυβερνούσε τον κόσμο. Γι' αυτό είπε και στον Κύριο τα βασίλεια αυτά λέει είναι δικά μου και τους τα προσφέρω. Είχε δώσει ο άνθρωπος δικαίωμα στον εχθρό να εξουσιάζει επί της ζωής. Και ο Κύριος ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση.
Ήρθα να δώσω ελευθερία, λέει, στους εχμαλώτους και στους τυφλούς ανάβλεψη. Και πράγματι η ανθρωπότης ή το εχμάλωτος του εχθρού. Και ο Ιησούς ήρθε να αφαιρέσει αυτή την κυριαρχία και αυτή την εξουσία από τον διάβολο. Ήρθε να καταστρέψει, όπως λέει, τα έργα του διαβόλου. Εκεί στη Γεστημανία δόθηκε η μεγάλη και αποτελεσματική και σκληρή μάχη. Ήταν πράγματι ένας αγών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του κακού, εναντίον του ενός πανούργου εχθρού. Και η ώρα ήταν κρίσιμη δια την ανθρωπότητα. Εμπρός τα μάτια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πρόβαλαν όλα τα βασίλεια τα οποία του είχε προσφέρει ο εχθρός. Και από την άλλη μεριά πρόβαλαν οι εξευτελισμοί, οι μαστιγώσεις, τα φρικτά πάθη, ο σταυρός, η θυσία, η εγκατάλειψη. Ένας χριστιανός, ο Μέγερ, γράφει τα εξής. Εις τον κήπο της Γεθσημανή έλαβε θέση ο Ιησούς υπέρ του ανθρωπίνου γένους ως δεύτερος Αδάμ. Και δεν τολμώμε να φανταστώμε ποια θα ήταν η τύχη της ανθρωπότητος ή του σύμπαντος, εάν ο Κύριος ημών ενικάτω εκεί από ανθρωπίνη αδυναμία. Καθώς έφερε προς τα χείλη του το ποτήριον της κρίσεως, το οποίο δεν δύνατο να παρέλθει από αυτόν, ο πειρασμός της υποχωρήσεως εξαπελήθη κατά αυτού αχαλήνωτος. Ο κίνδυνος ήταν μέγας, διότι αναγινώσκομαι εις την προσεβραίους επιστολή εις το 5ο κεφάλαιο και 7ο εδάφιο ότι με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε θεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει. Να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και τούτο υπονοεί ασφαλώς ότι υπήρχε κίνδυνος μήπως κατά την εσχάτην στιγμή της τρομεράς εκείνης πάλης επέρθει κάμψης λόγω αδυναμίας της αρχός. Ήτο η εξουσία του σκότους. Εάν υποθέσουμε ότι συνέβαινε τι ούτων τι, θα έσβηναν οι ελπίδες της ανθρωπότητος και οι ουρανοί θα εκαλύπτοντο από το σκότος της απελπισίας. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, υπήρχε πράγματι αυτός ο κίνδυνος. Διαφορετικά δεν θα πήγαινε ο σατανάς να τον πειράξει. Δεν θα του επετίθεται ο σατανάς. Ο Ιησούς αδίστακτα έκαμε την εκλογή του μπροστά στα βασίλεια αφενός του κόσμου και στον σκληρόν και μαρτυρικόν θάνατον ο οποίος τον ανέμενε. Το ποτήριο, λέει, το οποίο μου έδωκας, δεν θα πει αυτό το ποτήρι της κρίσεως για να πίνουμε εμείς το ποτήρι της ευλογίας, για να καταστούμε εμείς τέκνα Θεού, για να αποφύγουμε την κρίση και την οργή της Θείας Δικαιοσύνης η οποία έπρεπε να πέσει επάνω σε εμάς. Έπεσε επάνω εις τον Κύριον της δόξης τον Ιησούν Χριστό. Πόσο τρομερό θα πρέπει να ήταν το βάρος της αμαρτίας, που πολλές φορές δεν το υπολογίζουμε. Λέμε πολλές φορές ότι είναι μικρές αμαρτίες, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή δεν θα βρούμε μικρές και μεγάλες αμαρτίες. Οι αμαρτίες είναι αμαρτίες. Τρομερό ήταν το βάρος, λέγω. Πόσο τρομερό πρέπει να ήταν αυτό το βάρος της αμαρτίας, αφού μπόρεσε να συντρίψει τον Σωτήρα, ώστε να κάνει να τρέξουν θρόμβοι αίματος με τα υδρότος από το μέτωπό του. Τρομερή εσωτερική αγωνία. Η αμαρτία των Κύριων τον λύγησε πραγματικά. Αμαρτία για την οποία με τόση αποστροφή μιλάει ο Λόγος του Θεού. Την αμαρτία, αγαπητοί, πρέπει να την αποφεύγουμε όπως αποφεύγουμε ένα δηλητηριώδες φίδι. Όταν θεληματικά ο άνθρωπος και όταν απερίσκεπτα ο άνθρωπος αμαρτάνει, να ξέρει ότι προσθέτει
πόνους εις τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστό. Τρομερή, δεν θα λυγίσει μπροστά σε αυτή την αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν θα λυγίσει τα γόνατα και δεν θα ανοίξει την καρδιά του. Δεν θα απλώσει το χέρι της πίστεως για να δεχθεί την προσφορά της σωτηρίας, την οποία με την ανίποτη εκείνη θυσία του και με την αγωνία του εξισφάλισε για να προσφέρει σε κάθε αμαρτωλή ψυχή. Η αγωνία του Ιησού, γράφει ο Μακαρίτης Μεταλλινός, είναι μυστηριώδης για την ξεπεσμένη ψυχοσύνθεσή μας. Οδύνες και φόβοι άγνωστοι στο εξαμβλωμένο μας ηθικό αισθητήριο. Μαύρη και ταραγμένη η θάλασσα που κανένας δεν μπορεί να διασχίσει ούτε να βυθομετρήσει. Η Γεθσημανή είναι η αντιμετώπιση του ποτηρίου, του εξυλασμού μας και η ελευθέρα αποδοχή από τον αντικαταστάτη μας Ιησού Χριστό. Δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να διεισδύσουμε στα βάθη της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μοιάζουμε με τα χελιδόνια που εγγίζουν μόνο τον αφρό της θάλασσας, αλλά δεν εισχωρούν εις το βάθος. Τη μάχη αυτή ο Κύριος εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του εχθρού δεν την έδωσε, αγαπητοί μου, ως Υιός Θεού, ως Θεός. Τη μάχη αυτή την έδωσε ως Υιός ανθρώπου. Την έδωσε ως εκπρόσωπος ειδικός μας, ως αντικαταστάτης ειδικός μας. Γι' αυτό χρειάστηκε άγγελος να τον ενισχύσει κατά την ώρα εκείνη του αγώνος εναντίον του εχθρού. Και εδώ έγκυται το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Το μεγαλείο το οποίο πολλοί παραβλέπουν και δεν κατανοούν. Ο Θεός μπορούσε να νικήσει, ποιος τολμούσε να πειράξει τον τέλειο Θεό? Ποιος τολμούσε? Ο διάβολος μπορούσε να πειράξει τον Θεό? Μπορούσε ο διάβολος να προσπαθήσει να καταβάλει τον Θεό? Προσπάθησε να καταβάλει τον Ιησού, τον Υιό του ανθρώπου, τον εκπρόσωπό μας. Εκεί το αγώνας του διαβόλου. Και ο αγώνας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η μάχη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για τις δυνάμεις του Πατρός ήταν εκείνη η οποία έδωσε το τελικό αποτέλεσμα του θριάμβου. Είναι, λέγω, το μεγαλείον αυτό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα μεγαλείο το οποίο δυστυχώς πολλοί δεν κατανοούν. Κύριος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και έδωσε τον εαυτόν του και ήρθε σε τούτο τον κόσμο και ενυνθρώπισε ώστε ως εκπρόσωπος του ανθρώπου να πάρει τη δική μας τη θέση κατέναντι της δικαιοσύνης του Θεού και να δώσει επανόρθωση. Και έτσι με τον αγώνα εκείνο και με την νίκη την οποία ο Κύριος επραγματοποίησε εκεί στο Γολγοθά, εις Γεθσημανή και εν συνεχεία στο Γολγοθά, ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα νύχια του εχθρού, από την εξουσία του εχθρού, από την αμαρτία, και εξισφάλισε την αιώνια σωτηρία την οποία του προσφέρει με το ματωμένο του χέρι. Μας λέγει στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο κεφάλαιο Α, Β, εδάφιο 15, ότι εκεί λέει ότι ο Κύριος απογύμνωσε τα σαρχάσια τας εξουσίας, παραδειγματίσας παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Πράγματι, εθριάμβευσε ο Κύριος. Και είναι μια νίκη την οποία προσφέρει σε σένα και σε μένα ο Κύριος. Μπορούμε να πατάμε, λέει, έκτοτε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Η αμαρτία δια των πιστών έπαυσε να έχει εκείνη την καταθλιπτική δύναμη. Η αμαρτία είναι μια δύναμη η οποία είχε, όπως είπαμε, σκλαβώσει και εχμαλωτήσει τον άνθρωπο.
και από αυτή τη δύναμη της αμαρτίας ο Ιησούς Χριστός ελευθέρωσε τον άνθρωπο. Αλλά ποιον άνθρωπο ο Κύριος ελευθέρωσε και ποιον ελευθερώνει? Ελευθέρωσε εκείνους οι οποίοι πραγματικά εστράφησαν προς Αυτόν, οι οποίοι επίστευσαν στη θυσία Του και στο πρόσωπό Του. Αυτοί οι άνθρωποι ελευθερώθηκαν από την αμαρτία. Δεν είναι πλέον δούλοι της αμαρτίας. Δεν βασιλεύει η αμαρτία εις τους πιστούς πλέον. Όχι, δεν ασκεί την κυριαρχία της. Μπορούμε να νικούμε, να είμεθα νικητέ. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι τα πάντα δύναμε δια του εδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι όμως που δεν έχουν ακόμα δεχτεί την προσφορά της σωτηρίας από τα χέρια του Ιησού Χριστού υφίστανται τα συνεπίες της απιστίας. Οι άφρονες, λέει, βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών. Οι άφρονες βασανίζονται δια τας παραβάσεις αυτών. Το μυστικό της απελευθερώσεως του ανθρώπου έγινε εις την αποδοχή της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και της αναγεννήσεως δια του Αγίου Πνεύματος. Αντικειμενικά το έργο της σωτηρίας, το έργο της απελευθερώσεως έχει πραγματοποιηθεί. Χριστός το πραγματοποίησε το έργο αυτό εις τον Σταυρό. Αλλά χρειάζεται όμως και η υποκειμενική παραδοχή. Ελάτε εσείς οι δούλοι να γίνετε ελεύθεροι. Ελάτε εσείς που είστε σκλαβωμένοι κάτω από την αμαρτία, στρέψετε το πρόσωπο, στην καρδιά σας προς τον Ιησού Χριστό και δεχτείτε από εκείνον την απελευθέρωση. Ήρθε να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι δούλος της αμαρτίας, διότι δεν πιστεύει στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Πιστεύει απλώς σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Αλλά δεν καλείται ο άνθρωπος να πιστέψει σε κάποια θρησκεία ή σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Καλείται να πιστέψει στο πρόσωπο. Συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ένας κινδυνεύει, όταν πνίγεται μέσα στη θάλασσα, δεν θα τον σώσει κάποια διδασκαλία, ηθική, οσοδήποτε σπουδαία κι αν είναι. Θα τον σώσει εκείνος, ο κολυμβητής που θα πέσει μέσα στη θάλασσα και θα απλώσει το χέρι του για να τον ανασύρει από μέσα. Και ήρθε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και έπεσε μέσα στη θάλασσα των αμαρτιών μας και άπλωσε το χέρι του ευλογημένο και μας ανέσυρε μέσα από το βόρβορο της αμαρτίας και από τη θάλασσα την τριχημισμένη και μας έφερε στη ζωή της γαλήνης και της ειρήνης. Είναι εκείνος που χαρίζει στον άνθρωπο. Ήρθε όχι να πάρει από τον άνθρωπο, αλλά ήρθε να χαρίσει στον άνθρωπο. Ήρθε να του πάρει μόνο την αμαρτία. Δεν εζήτησε από τον άνθρωπο τίποτα. Εζήτησε την αμαρτία. Εζήτησε την καρδιά του ανθρώπου για να την καθαρίσει, να την αγνήσει και να την κάνει πραγματικά κατοικητήριό. Ελάτε εσείς οι δούλοι να γίνετε ελεύθεροι. Είχα διαβάσει προμηνών, προέτους δεν θυμάμαι, ότι εκεί στην Ιδονησία ένας Ιάπωνας ζούσε μέσα εκεί στις ερημιές, μέσα στα δάση και νόμιζε ότι συνεχίζεται ο πόλεμος. Και κάποιοι τον είδαν εκεί, τον βρήκαν και του είπαν γιατί βρίσκεσαι εδώ. Ο πόλεμος έχει τελειώσει τώρα, λέει, προ 30 ετών. Και αυτός εξακολουθούσε να ζει κρυμμένος μέσα στα δάση. Γιατί δεν ήξερε ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει. Αγαπητοί μου, το έργο ο Ιησούς Χριστός το τελείωσε. Επάνω στο Σταυρό είπε εκείνη την κραυγή τετέλεστε. Το ετελείωσε το έργο. Και προσφέρει το ματωμένο του χέρι εκεί από το Γολγοθά σε κάθε ψυχή. Τη σωτηρία της ψυχής. Την απελευθέρωση της ψυχής, τη ζωή την αιωνία, την σωτηρία και την δόξα την αιωνία. Ας κοιτάξουμε τη ματωμένη μορφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας κοιτάξουμε τα καρφιά, τη λοχισμένη πλευρά. Όλα αυτά τα υπέστη για σας και για μένα.
θα το πιστέψεις ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός εκεί επάνω στο Σταυρό είναι τη δική σου την αμαρτία. Θα πιστέψεις ότι ο αγώνας εκείνος ο οποίος έγινε εις τη Γεστημανή, ότι ήταν ένας αγώνας ποιος απέβλεψε εις τη δική σου και στη δική μου τη σωτηρία. Ο Κύριος τον αγώνα αυτό τον έκανε για σένα. Τον έκανε ως εκπρόσωπό σου. Και γι' αυτό σώζει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό απελευθερώνει τον άνθρωπο. Γιατί έγινε αδελφός του και έγινε αδελφός του. Δεν έπεσε εκείνο, λέει, να ονομάζω αυτούς αδελφούς. Και έγινε αδελφός της ανθρωπότητος για να δώσει πράγματι την απελευθέρωση και την νίκη για λογαριασμό μας εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, εναντίον του εχθρού, εναντίον της δυνάμεως της αμαρτίας και των αποτελεσμάτων της. Κύριος της δόξης, ο δημιουργός του σύμπαντος, Κύριος που κρέμασε τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα εδώ στο στρέωμα και έδωσε προσταγή να κινούνται κατά την δική του την οδηγία και το θέλημα. Εκείνος ήταν που έδωσε ως εκπρόσωπός μας την μάχη της Γεθσημανή. Εκείνος ήρθε και έγινε Υιός ανθρώπου για να ελευθερώσει εσένα και εμένα από τα δεσμά της αμαρτίας. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Ας δεχθούμε την απελευθέρωση. Ας δεχθούμε την λύτρωση για τη σωτηρία την οποία προσφέρει στις ψυχές μας. Δόξα εις τον Θεό. Περισσότεροι από εμάς έχουμε δεχτεί. Έχουμε απελευθερωθεί. Δεν ζούμε πλέον κάτω από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Αλλά ζούμε μια ζωή απελευθερωμένη. Μια ζωή την οποία χαρίζει εκείνος. Μια ζωή που αξίζει ο άνθρωπος να τη ζει. Ζούμε μέσα στην πνευματική ατμόσφαιρα την οποία δημιούργησε η θυσία του και η αγάπη του. Και ο άνθρωπος που ακούει το Ευαγγέλιο χρόνια και χρόνια μένει ψυχρός απέναντι της προσκλήσεως του Θεού, απέναντι της θυσίας και του Σταυρού του Χριστού, σκληρός και αδιάφορος. Του αρέσει να έχει μια θρησκεία να το συμβιβάζει με την αμαρτία και δεν ανοίγει την καρδιά του να δεχτεί τον Χριστό για να του δώσει πράγματι την τελεία απελευθέρωση, για να του δώσει μέσα στη ζωή του την νίκη και το θρίαμβο της, κατά της αμαρτίας, για να ζει μια ζωή κατά το θέλημα του Θεού, μια ζωή φωτεινή, μια ζωή που θα κτηνοβολεί χάρη και αγάπη μέσα στον κόσμο. Μας εκάλεσε ο Χριστός όχι για να ζήσουμε μια ζωή η οποία θα είναι νοθηρή, αλλά μας εκάλεσε να ζήσουμε μια ζωή απελευθερωμένη, μια ζωή η οποία θα δοξάζει και θα τιμά το όνομά του. Μια ζωή δια της δυνάμεως και της χάριτός του. Γι' αυτό υπέστη εκείνο τον αγώνα. Γι' αυτό έτρεξε ανθρώδη αίματος τα υδρώντας από το μέτωπό του. Για να μας δώσει τη νίκη. Και τη νίκη την προσφέρει. Και έχουμε, όπως είπα, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας μιλάει και μας λέει ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Στην πίστη του ανθρώπου προσφέρει ο Θεός την παντοδυναμία του, που μπορείς να νικάς και εσύ και εγώ. Μπορούμε να είμαι θα θριαμβευτέ εναντίον των πειρασμών, εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Αρκεί να είμαι θα ενωμένοι με την πηγή της ζωής, με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Καλούμεθα να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να γίνει πραγματικά η καρδιά του καθενός θρόνος του Ιησού Χριστού. Μέσα στις καρδιές είναι ο Βασιλέας. Και όταν έχεις, και όταν έχω μέσα στην καρδιά μου τον Ιησού Χριστό, είμαι ευτυχισμένος, είμαι νικητής και είσαι νικητής και θριαμβευτής.
και ζεις και δοξάζεις τον Θεό και απολαμβάνεις των πνευματικών ευλογιών του Θεού μέσα στη ζωή σου και μέσα στη ζωή μου. Και χαίρεσαι γιατί έχεις τον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι η έννοια, αγαπητοί, της αγωνίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εκεί στη Γεσημανή. Μια αγωνία που δεν έχει το όμοιό της. Και μέσα από τη Γεσημανή εκεί βλέπουμε να ξεπηδάει το άρωμα της αγάπης. Της αγάπης του. Μια αγάπη η οποία δεν ζυγίζεται. Μια αγάπη η οποία δεν συλλαμβάνεται με το πεπερασμένο μυαλό μας. Και αυτή η αγάπη πολιορκεί τις καρδιές. Πολιορκεί τις καρδιές για να ανοίξουν οι καρδιές. Και εύχομαι ο Θεός να ενεργήσει ώστε οι καρδιές πράγματι να ανοίξουν. Να ανοίξουν για να τις κάνει ο Ιησούς Χριστός θρόνο Του και βασιλιό Του. Θέλει να βασιλεύσει μέσα στις καρδιές μας. Είναι το ύψις των αγαθών μας το να έχει κανείς μέσα στην καρδιά του τον Ιησού Χριστό. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει αυτά τα λόγια τα οποία ελέγχθησαν με ανθρώπινη αδυναμία και όσα δεν ήσαν από Αυτόν να τα διαγράψει από τη σκέψη μας και όσα ήταν δικά Του να τα βεβαιώσει μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλλει να δει.

τη θαυμαστή σου αγάπη προς εμάς. Κύριε, πράγματι, παρακολουθήσαμε τον αγώνα εκείνο τον οποίον διεξήγαγες εσύ μέσα στη Γεθσημανή εναντίον των δυνάμεων του σκότους και της αμαρτίας. Ω Κύριε, ήτο πράγματι τρομερός, ένας αγώνας που απέβλεψε εις τη σωτηρία μας και στην απελευθέρωσή μας από την αμαρτία και από τον εχθρό. Ο Γενάρχης μας ιτήθη στον αγώνα αυτό, αλλά εσύ Κύριε τον κέρδισες. Τον κέρδισες και προσφέρεις τη νίκη σε μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να διεισδύσουμε εις τα βάθη αυτού του μυστηρίου. Ναι, οι καρδιές μας γονατίζουν μπροστά σου, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, και μπροστά στον Πατέρα. Για μια τέτοια αγάπη, μια αγάπη θαυμαστή, μια αγάπη που δεν είναι δυνατόν να τη συλλάβουμε στην έκτασή της και στο μεγαλείο της. Μια αγάπη που εξεδηλώθηκε για μας, τόσο θαυμαστή και έντονη. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, αξιονέ μας, όλους μας να εκτιμούμε την αγάπη σου, να ζούμε, Κύριε, τη ζωή της αφιερώσεως εις εσένα, στο θέλημά σου υποτεταγμένη κατά πάντως εσένα. Γιατί τόσο ακριβά σου στοιχήσαμε, Κύριε. Μίλησε σε ψυχές εκεί, εσύ σχολίασε τα λόγια σου μέσα στις καρδιές, δώσε να κάνουν το βήμα το αποφασιστικό της πίστεως, Κύριε, αν υπάρχουν μεταξύ μας ψυχές που ακόμα δεν σε εγνώρισαν. Σε ευχαριστούμε για την ώρα την οποία περάσαμε, Κύριε. Χάρισέ μας το πρόσωπό σου για τις ευλογίες σου και απόλυσόν μας εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας το όνομά σου το Άγιο, το όνομα του Πατέρα και του Αγίου σου Πνεύματος, διότι σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: δόξα.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας θα μπορούσε να ήταν εισαγωγή ή καλύτερα μια πολύ σύντομη εισαγωγή στην απομυθοποίηση του μαρξισμού. Όταν έδιδα τον τίτλο αυτόν, φαίνεται ότι κάπου πίσω στη συνείδησή μου είχα εκείνη την διάθεση της διατηρήσεως του υπείου κλίματος και το είπα λίγο διαφορετικά, αλλά στην ουσία γι' αυτό πρόκειται να συζητήσουμε. Και τα κίνητρα που πολλές φορές με οδήγησανε στην μελέτη αυτού του θέματος, βέβαια υπάρχουν πολλά κίνητρα και είναι αναγκαία για τον χριστιανό σήμερα, αλλά εκείνο το οποίο κάπως οθεί και σπρώχνει είναι εμπειρίες τις οποίες πολλοί από εσάς τα είχατε πρόσφατα, πολλοί από εσάς που έχετε κυκλοφορήσει με διάφορες ομάδες που κάνουν ευαγγελιστικές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της πατρίδας, θα έχετε ήδη πολλούς νέους μετά το τέλος των ομιλιών να πλησιάζουν και να αρχίζουν τα ερωτήματα. Τι κάνει ο χριστιανισμός για την ανεργία? Τι κάνει η Εκκλησία για το θέμα των αφοπλισμών? Ή τι γνώμη έχετε για την πάλη των τάξεων? Αυτές είναι ερωτήσεις που έρχονται σαν βροχή στους αδελφούς, στους χριστιανούς που βρίσκονται εκεί γύρω σε μια τέτοια εκδήλωση ή σε κάποια χριστιανική ομιλία. Και ξέρω ότι πολλοί πέφτουν σε κατάσταση αμηχανίας, γιατί βρίσκονται μπροστά σε ανθρώπους με αποφασιστικότητα, με ένα συνέστημα αποστολής, οι οποίοι προκαλούν και ρωτούν: εσείς τι κάνετε που έρχετε και μας μιλάτε και μας λέτε όλα αυτά τα πράγματα? Και δημιουργείται αμηχανία και πολλές φορές οι αδελφοί μας δεν ξέρουν πώς να απαντήσουν, αρχίζουν και αισθάνονται, έχουν συναισθήματα μειονεκτικά απέναντι αυτών των ενθουσιωδών μαχητικών νέων. Και είναι γνωστή η μαχητικότητα και θα μπορούσα να πω και η συνέπεια των νεαρών κομμουνιστών, οι οποίοι όταν τελειώσει το πανεπιστημιακό έτος δεν φεύγουν από την πόλη όπου είναι το πανεπιστήμιο, αλλά μένουν ακόμα 1-2 μήνες εκεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κόμμα και για να κυκλοφορήσουν στα γύρω χωριά και να μοιράσουν φυλάδια. Να βγουν τις Κυριακές το πρωί και να πουλήσουν την εφημερίδα του κόμματός τους, γιατί πιστεύουν ότι, ότι λέει την αλήθεια. Και πολλοί άλλοι από τους δικούς μας που ξέρουν ότι έχουν την αλήθεια του Θεού δεν τολμούν να το κάνουν αυτό. Και τίθεται το ερώτημα, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους αυτούς τόσο αποφασιστικούς? Είναι γνωστό ότι κατά τις περασμένες δεκαετηρίδες, από το 1920, είχα αρκετά υπόψη μου να συζητήσω, αλλά ο χρόνος μας δεν μας φτάνει. Και θα αναφέρω απλώς τα ονόματα δύο ατόμων πολύ σημαντικών, γνωστών ίσως σε όλους μας, θεατρικού συγγραφέως του Bertolt Brecht και φιλοσόφου του Jean-Paul Sartre, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει σε μια πολύ ατομιστική, εγωιστική ζωή αυτοεκδήλωσης και αυτοπραγμάτωσης και όλα αυτό όλα για τον εαυτό τους. Και είχαν καταντήσει να χρησιμοποιούν τα πάντα, έμψυχα και άψυχα γύρω τους, για την δική τους την προβολή. Και στο τέλος έφτασαν σε έναν δρόμο όπου δεν έβρισκαν πια σκοπό στη ζωή τους. Και ο Bertolt Brecht κατά την δεκαετία του 20 ασπάστηκε τον μαρξισμό και θεώρησε ότι στην κολεκτιβοποίηση των πάντων θα νικηθεί ο ανθρώπινος εγωισμός, και ήβρε, λέει, σκοπιμότητα στη ζωή του και αισθάνθηκε σαν να απελευθερώθηκε από μια μάχη που τον οδηγούσε στο θάνατο. Και το ίδιο ο Jean-Paul Sartre, ο οποίος είχε ξεκινήσει με την αυτοεκδήλωση και την αυτοπραγμάτωση και όπου έπρεπε να έχει απόλυτη ελευθερία να κάνει οτιδήποτε, αυτό στο τέλος έφτασε να απορρίπτει όλες τις αξίες και τελικά στράφηκε προς την άλλη άκρη και δέχθηκε τον μαρξισμό και εξήμνησε μάλιστα και τον σταλινισμό. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Η πατρίδα μας είναι γεμάτη από συγγραφείς, από μουσικούς, από θεατρικούς συγγραφείς, οι οποίοι βρουν την εκπλήρωσή τους, έτσι τουλάχιστον νομίζουν, στις διακηρύξεις και στις αξίες του μαρξισμού. Και το ερώτημα είναι, τι επιτέλους λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν ανακαλύψει αυτοί, το οποίο εντυπωσιάζει και κάνει ανθρώπους που λέγουν ότι ξέρουν και έχουν τον Λόγο του Θεού να αισθάνονται μειονεκτικότητα απέναντί τους. Θα πρέπει να εξετάσουμε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα της απομυθοποιήσεως του μαρξισμού. Γι' αυτό και εγώ καταπιάστηκα με μια μικρή εισαγωγή, τουλάχιστον μερικές ιδέες να δώσω, και νομίζω ότι θα πρέπει πολλοί άλλοι να το πάρουν αυτό το θέμα και να το συνεχίσουν, γιατί είναι πολύ ευρύ και υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλά σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί κανείς και να εξετάσει το περιεχόμενο και να δει από πού προέρχονται αυτές οι αξίες τις οποίες διακηρύττουν οι μαρξιστές. Θα έχουμε μια μικρή νήξη για αυτά τα πράγματα, ξεκινώντας με τον Βρετανό φιλόσοφο Bertrand Russell, ο οποίος στο βιβλίο του «Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας» έχει ένα κεφάλαιο στο οποίο εξετάζει την φιλοσοφία του Αυγουστίνου και τη θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου του λεγόμενου. Και λέει το εξής, ότι το πρότυπο της ιστορίας των Ιουδαίων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, το πρότυπο της ιστορίας των Ιουδαίων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, είναι τέτοιο ώστε ασκεί ισχυρή έλξη στους καταπιεσμένους και τους δυστυχείς όλων των εποχών. Ο Ιερός Αυγουστίνος, λέει, εφήρμοσε αυτό το πρότυπο, προσάρμοσε το πρότυπο αυτό της ιστορίας των Ιουδαίων στο χριστιανισμό. Και ο Μάρξ το εφάρμοσε στο σοσιαλισμό. Είπε ο Bertrand Russell, αν θέλετε να καταλάβετε ψυχολογικά το μαρξισμό, φτιάξτε ένα λεξικό. Γράψτε στο αριστερό το μέρος της λέξης «Γιαχβέ». Αντίστοιχα δεξιά ίσον διαλεκτικός συλλισμός. Αριστερά ο Μεσσίας, δεξιά ο Μάρξ. Αριστερά η Εκλεκτή, δεξιά το Προλεταριάτο. Αριστερά η Εκκλησία, δεξιά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αριστερά η Δευτέρα Έλευση, δεξιά η Επανάσταση. Αριστερά η Κόλαση, δεξιά η Τιμωρία των Καπιταλιστών. Αριστερά η Φιλιετηρίδα, δεξιά η Κομμουνιστική Κοινοπολιτεία, η Ιδεώδης Κομμουνιστική Κοινωνία. Και συνεχίζει ο Ράσελ, οι λέξεις στα αριστερά δίδουν το συγκινησιακό περιεχόμενο των λέξεων στα δεξιά. Και είναι αυτό το συγκινησιακό περιεχόμενο γνωστό σε όλους όσους είχαν μια χριστιανική ή μια ιουδαϊκή ανατροφή που κάνει την εσχατολογία του Μάρξ πιστευτή. Ίσως τα λεγόμενα του Ράσελ να είναι λίγο γενικά, μπορεί να ξεφεύγει σε ορισμένα σημεία, μπορεί να μην έχουμε την ίδια αντίληψη με εκείνον περί του τι θα πει χριστιανική ανατροφή, αλλά πιστεύω ότι η παρατήρηση του αυτή έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όχι μόνο εξηγεί την έλξη που αισθάνονται αρκετοί χριστιανοί προς τον μαρξισμό, αλλά μας δίδει μια κατεύθυνση για να ερευνήσουμε τον μαρξισμό από μια λιγότερο συμβατική αλλά πολύ αποκαλυπτική άποψη. Θα πρέπει ίσως να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση του τι περιέχει βασικά η μαρξιστική φιλοσοφία, πράγματα που τα έχουμε πει στο παρελθόν, αλλά μια φορά το χρόνο τα ακούει κανείς δεν αρκεί. Οι μαρξιστές ονομάζουν το φιλοσοφικό σύστημα στο οποίο στηρίζουν την κοσμοθεωρία τους διαλεκτικό υλισμό. Είναι υλισμός γιατί υποστηρίζει ότι η πρωταρχική ουσία στον κόσμο είναι η ύλη. Γι' αυτό το λένε υλισμό. Η ύλη είναι άναρχη, αδημιούργητη, αιτία του εαυτού της, αιώνια και βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή λόγω μιας εσωτερικής κινήσεως που την χαρακτηρίζει. Η κίνηση αυτή είναι επίσης άναρχη, αδημιούργητη και άφθαρτη. Είναι μια ιδιότητα της ύλης. Όλες οι άλλες οντότητες που υπάρχουν στο σύμπαν, όπως το ξέρουμε και ιδιαίτερα στο γνώριμό μας κόσμο γύρω μας, είναι προϊόντα της ύλης. το πνεύμα, η ψυχή, η προσωπικότητα, η αγάπη, όλα αυτά είναι προϊόντα της εν κινήσει ευρισκομένης ύλης. Η αλλαγή της ύλης διέπεται από ορισμένους νόμους που χαρακτηρίζονται ως νόμοι της διαλεκτικής. Γι' αυτό και τον λέμε διαλεκτικό υλισμό. Και είναι τρεις οι βασικοί νόμοι αυτή της διαλεκτικής. Πρώτα, ο νόμος της διαμάχης ή της αλληλοδιείστησης των αντιθέτων. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, κάθε οντότητα που μπορεί να παρατηρηθεί φυσικά ή μπορεί να συλληφθεί σαν ιδέα ή να γίνει αισθητή σαν συνέστημα, αποτελείται από αντιστρατευόμενα στοιχεία, αντίθετα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια ασταθή ενότητα. Σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις, ο νόμος της ταυτότητας που ορίζει ότι κάθε αντικείμενο είναι αυτό που είναι και ότι κάτι δεν μπορεί να είναι και να μην είναι ταυτόχρονα, θεωρείται μονόπλευρος. Και ο Μάρξ, ο Έγκελς, τον χαρακτήρισε ολότελα ανεπαρκή νόμο, για να καταλάβει κανείς το σύμπαν, τη φύση. Δεύτερος νόμος είναι ο νόμος της μετατροπής ποσότητας σε ποιότητα, σύμφωνα με τον οποίο πολλές ποσοτικές συσσωρεύσεις έχουν σαν συνέπεια ένα ποιοτικό άλμα. Ο μόνος τρόπος για να προκύψει μια νέα ποιότητα μέσα στον κόσμο είναι αυτές οι συσσωρεύσεις, οι αυξήσεις, οι ποσοτικές ή και λατώσεις καμιά φορά. Και τρίτον, ο νόμος, η άρνηση της αρνήσεως. Αυτός είναι ο τρίτος νόμος που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο νόμος των διαλεκτικών τριάδων του Hegel, του γερμανού ιδεαλιστή φιλοσόφου, του οποίου μαθητής ήταν ο Μάρξ. Ο Μάρξ του άρεσε να λέει ότι την ιδεαλιστική διαλεκτική του Hegel, που ήταν με τα πόδια πάνω, άνω κάτω, εκείνος την έφερε να βρίσκεται με τα πόδια κάτω, δηλαδή στη σωστή θέση. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, δηλαδή την άρνηση της αρνήσεως, κάθε οντότητα ή κάθε αντικείμενο περνά από διαδοχικές βαθμίδες ανάπτυξης. Κάθε τέτοια βαθμίδα είναι η σύνθεση αντιθέσεων, συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στην προηγούμενη βαθμίδα. Με τη σειρά του, αυτό που προκύπτει από την παρούσα σύνθεση θα προκαλέσει την αντίθεση του, την άρνησή του, και η διαμάχη αυτών των αντιθέτων στοιχείων θα επιληθεί, η διαμάχη αυτή θα επιληθεί με μια καινούρια σύνθεση. Και έτσι τα συγκρουόμενα διαρκώς συντίθεται στα καινούρια. Τα καινούρια προκύπτουν από αυτές τις συγκρούσεις. Είναι ευνόητο, αλλά πρέπει να το προσέξουμε και να το θυμόμαστε πάντοτε, ότι τους νόμους αυτούς δεν τους ήβρε ο Μάρξ και ο Έγκελς γραμμένους σε κάποια περγαμηνή που ήταν κρυμμένη στο θησαυροφυλάκιο του σύμπαντος. Τους διατύπωσαν τους νόμους αυτούς οι ίδιοι για να δικαιολογήσουν φιλοσοφικά και επιστημονικά τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι έβλεπαν και ερμήνευαν τον κόσμο γύρω τους. Στην πραγματικότητα, ο Μάρξ ξεκίνησε με τη μελέτη οικονομικών φαινομένων. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μάρξ ξεκίνησε με την εκθρόνηση του Θεού. Έτσι ξεκίνησε. Και κατόπιν διατύπωσε νόμους για να το δικαιολογήσει. Αντέδρασε με τον τρόπο του σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, σε συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα, ιστορικά φαινόμενα, και τις αντιδράσεις του αυτές προσπάθησε να τις δικαιολογήσει με την διατύπωση καταλλήλων φιλοσοφικών αντιλήψεων. Ο νόμος της διαλεκτικής συγκρούσεως, αυτόν που αναφέραμε, ο πρώτος νόμος, αυτός ο νόμος εκφράζεται στα κοινωνικά φαινόμενα σαν πάλι των τάξεων. Και αυτή η πάλι, η διαμάχη των τάξεων, σύμφωνα με τους μαρξιστές, φέρνει την πρόοδο. Και αυτός, λένε, είναι συνέπεια του νόμου αυτού των συγκρούσεων, που είναι απαραίτητος νόμος μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει πρόοδος. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι οι νόμοι της διαλεκτικής, αυτούς που διετύπωσαν ο Μάρξ, Έγκελς και οι διάφοροι μαθητές και απόστολοι τους εν συνεχεία, δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των διακηρύξεων του μαρξισμού. Σκοπό είχαν να δικαιολογήσουν φιλοσοφικά, επιστημονικά όλα όσα λένε, όλα όσα κάνουν, όλα όσα λένε ότι βλέπουν οι μαρξιστές. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν καλύπτει φιλοσοφικά ο διαλεκτικός υλισμός όλο το φάσμα των διακηρύξεων, των αρχών, των αξιών που προβάλλουν. Και είναι αυτές οι αξίες που δεν εξηγούνται από τον διαλεκτικό υλισμό, είναι αυτές οι αξίες, μάλλον αυτές οι διακηρύξεις, τις οποίες προβάλλουν οι μαρξιστές για να ξεσηκώσουν τα πλήθη, για να καταγγείλουν την κοινωνική αδικία, να καταγγείλουν την διαφθορά του κόσμου και να συγκινήσουν τις μάζες. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν για να επιτύχουν αυτό, δηλαδή την δράση, αυτά δεν καλύπτονται ουσιαστικά, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, από τις φιλοσοφικές τους τοποθετήσεις, τον διαλεκτικό υλισμό. Και οι διακηρύξεις αυτές προβάλλονται με την αξίωση πρωτοτυπίας, με τέτοια αξίωση πρωτοτυπίας, ώστε οι χριστιανοί να καταλαμβάνονται από δέος, ως αν ο λόγος του Θεού να μην έχει πει τίποτε ποτέ, ως αν οι προφήτες να μην έχουν καταγγείλει χιλιάδες χρόνια πριν από τον Μάρξ την διεστραμμένη κατάσταση του κόσμου, και ως αν οι προφήτες και ο λόγος του Θεού να μην έχουν υποδείξει λύσεις για τα προβλήματα του κόσμου. Και αυτό είναι πολλές φορές το εξοργιστικό. Γιατί έρχονται οι μαρξιστές και όταν τους πει κανείς για τις αξίες και τις διακηρύξεις του Ευαγγελίου, αρχίζουν να χλεβάζουν και να λέγουν αυτά που μιλάτε εσείς, αυτά που λέτε εσείς είναι εξωκοσμικά πράγματα, ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο, αφορούν σε έναν άλλον ανύπαρκτο κόσμο, τον οποίο εσείς έχετε εφεύρει για να καταπιέζετε τον προλετάριο, για να τον έχετε σε κατάσταση δουλείας, για να τον παρηγορείτε με πράγματα που ανήκουν σε κάποιον ανύπαρκτο κόσμο. Και το εξοργιστικό που λέγω είναι ότι εκείνοι ισχυρίζονται ότι ήρθαν να αλλάξουν τον κόσμο και να φέρουν τον παράδεισο εδώ στη γη, και όταν εξετάσει κανείς τον κόσμο τον οποίο υπόσχονται, βλέπουν ότι αυτός ο κόσμος, αυτός ο ιδεώδης κόσμος για τον οποίο μιλούν, μοιάζει πάρα πολύ με τον κόσμο των χριστιανών. Από ποια άποψη? Γιατί είναι εσχατολογικής φύσεως. Οι χριστιανοί λένε ότι ο κόσμος, ο τέλειος, θα έλθει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, όταν έλθει στην Δευτέρα του έλευση, όταν θα καταργηθεί το κακό για πάντα. Αλλά εάν εξετάσετε τις μαρξιστικές διακηρύξεις, τις υποσχέσεις, είναι της ιδίας φύσεως εσχατολογικές. Γιατί πρόκειται να λάβουν χώρα αυτά τα πράγματα μόνο όταν θα συμβούν ορισμένα φαινόμενα, τα οποία είναι τελείως ασυνήθιστα, τα οποία δεν είναι φαινόμενα τα οποία βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι φαινόμενα τα οποία για να λάβουν χώρα θα πρέπει να εξασκηθεί μια εξωτερική επίδραση σαν αυτήν της παρουσίας του Υιού του Θεού. Γιατί τα φαινόμενα αυτά για τα οποία μιλάνε ούτε καν προβλέπονται, ούτε καν συμβιβάζονται με τον νόμους της εξελίξεως που υποστηρίζουν αυτοί και με τους νόμους της διαλεκτικής. Και θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα λίγο αργότερα. Ο Μάρξ εμφανίζεται από τους βιογράφους του να κάνει την εμφάνισή του στην σκηνή της ιστορίας αγανακτισμένος εναντίον των καταπιεστών της εργατικής τάξης. Από τη διδακτορική του διατριβή όμως φαίνεται να κάνει την είσοδό του οργισμένος εναντίον του Θεού και φωνάζοντας «Η προμηθεϊκή δήλωση με μια λέξη μισώ όλους τους θεούς» είναι η ομολογία, το σύνθημα εναντίον όλων των θεών στον ουρανό και στη γη που δεν αναγνωρίζουν την ανθρώπινη αυτοσυνείδηση ως την ύψιστη θεότητα. Εμφανίζεται οργισμένος ο Μάρξ εναντίον όλων των θεών και λέει ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι άνθρωποι να γίνουν άνθρωποι πραγματικά, να πραγματοποιηθούν, να γίνουν άνθρωποι, είναι να καταργηθούν οι θεοί, να καταργηθεί η έννοια του Θεού. Μόνο έτσι θα απελευθερωθεί, λέγουν, ο άνθρωπος. Και η αδυναμία του Μάρξ προς την προμηθέα της ελληνικής μυθολογίας είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Ο Μάρξ δεν είδε τον προμηθέα απλώς ως έναν ευεργέτη. Ξέρετε, ο προμηθέας τι έκανε? Έκλεψε το φως, την φλόγα από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους. Εκείνος ήταν κάτι ημίθεος, θεός και ο προμηθέας. Ήταν υπερβατικής προελεύσεως, δεν ήταν άνθρωπος ο προμηθέας. Έχει μεγάλη σημασία αυτός ο μύθος. Μπορεί να είναι μύθος, αλλά εκφράζει μια γνώση της ανθρωπότητος, κάτι το οποίο έχει στη συνείδησή της. Και ο μύθος αυτός δεν είναι σημαντικός για τον Μάρξ απλώς γιατί ο Προμηθέας ευεργέτησε την ανθρωπότητα κλέβοντας από τους θεούς αυτό που οι θεοί ήθελαν να στερήσουν. Θυμόσαστε τι είπε ο διάβολος στον Αδάμ, στην Εύα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που λέω, και δεν πρόκειται να πάστε τίποτα, αλλά απλώς θα γίνετε πιο καλοί αν παρακούσετε και αν ανταρτέψετε. Λοιπόν, ο Προμηθεύς εκφράζει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το σημαντικό στοιχείο το οποίο κάνει ελκυστική την ιστορία, γιατί επαναστάτησε έναν χαρακτηρίζει του Μάρξ τη φιλοσοφία. Έτσι ξεκίνησε. Γιατί σύμφωνα με την αντίληψη του Μάρξ, η απελευθέρωση του ανθρώπου πρέπει να αρχίσει με την ανατροπή της τυραννίας της θρησκείας. Η ανθρωπότητα, είπε ο Μάρξ, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί πριν καταργήσει την ιδέα, πριν καταργήσει την έννοια του Θεού. Και τώρα να προσέξουμε ένα άλλο πράγμα. Το επιστημονικό έργο του Μάρξ αποτελείται από κριτική. Έχει εξασκήσει την κριτική της πολιτικής, των πολιτικών θεσμών, την κριτική της πολιτικής οικονομίας, την κριτική των κοινωνικών θεσμών, την κριτική όλων της φιλοσοφίας. Όλα του τα έργα εκφράζονται ως μια κριτική. Αλλά το σημαντικό είναι το εξής, ότι ο Μάρξ το 1844, όταν ξεκίνησε αυτή του την κριτική, και την ξεκίνησε σαν κριτική της φιλοσοφίας του Χέγκελ, έγραψε ένα δοκίμιο το οποίο έχει τον τίτλο «Μια συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του νόμου του Χέγκελ, εισαγωγή». Αυτός ήταν ο τίτλος του έργου του Μάρξ, του πρώτου δοκιμίου του Μάρξ, σαν κριτική πάνω στη φιλοσοφία. Λεγότανε «Μια συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του νόμου», φιλοσοφία του νόμου, των νομικών δηλαδή, του Χέγκελ. Στο δημοσίευμα αυτό περιέχεται η εξής βασική, θεμελιώδης, κεντρική πρόταση. Για την Γερμανία, λέει ο Μάρξ, η κριτική της θρησκείας είναι βασικά πλήρης. Έχει συντελεστεί, έχει εκπληρωθεί η κριτική της θρησκείας. Και η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής. Η βασική πρόταση του Μάρξ, ότι η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής. Αυτό το δεύτερο μέρος ορίζει την σπουδαιότητα της κριτικής της θρησκείας στη μαρξιστική σκέψη. Η κριτική της θρησκείας είναι το προαπαιτούμενο, είναι το θεμέλιο για την κριτική των οικονομικών, των πολιτικών, των νομικών θεσμών και για κάθε άλλη κριτική που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της θρησκείας και από εκεί και πέρα αρχίζει κάθε κριτική και κάθε ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το προσέχουμε. Η πρόταση αυτή αποτελεί την δήλωση της κεντρικής θέσης που έχει η κριτική της θρησκείας και η αθεία. Γιατί εκεί οδήγησε, στην αθεία οδήγησε η κριτική της θρησκείας την οποία έκανε ο Μάρξ. Δεν άφησε τίποτα. Η κριτική βέβαια έχει σαν σκοπό να εξετάσει την προέλευση ενός θεσμού, να εξετάσει τις βάσεις του, κατηγορήσει, να εκβάλει, να αποβάλει όλα τα σαθρά στοιχεία, τα μη βιώσιμα στοιχεία, και να διατηρήσει και να ενισχύσει τα βιώσιμα στοιχεία μέσα σε έναν θεσμό, στα οικονομικά, στην πολιτική, στη θρησκεία, στη φιλοσοφία, οπουδήποτε. Αλλά, λέει, ξεκινάει με την κριτική της θρησκείας. Και η κριτική της θρησκείας αυτή, η αθεία αυτή, θέτει, πώς το λένε, ορίζει την μεθοδολογία με την οποία θα γίνει η κριτική όλων των άλλων πραγμάτων. Δηλαδή ξεκινάει με βάση την αθεία για να κάνει όλες τις άλλες κριτικές. Και είναι αυτό το κίνητρο το βασικό στη ζωή του Μάρξ. Είπαμε, όταν ξεκίνησε ο Μάρξ, ξεκίνησε με εκείνη την κραυγή ότι μισώ όλους τους θεούς. Και αυτό με φέρνει σε ένα σημείο το οποίο δεν ξέρω, το έχω αναφέρει πολλές φορές, ότι δεν θεωρώ μόνο αφελείς αλλά και επικίνδυνα αδιάβαστους εκείνους τους χριστιανούς που νομίζουν ότι μπορούν να βρουν κάτι χρησιμοποιήσιμο στον μαρξισμό ή ότι μπορούν να συνεργαστούν καθιονδήποτε τρόπο με τους μαρξιστές. Γιατί ελέγχθησαν πολλές φορές τέτοια πράγματα, όπως εμείς αποβάλλουμε την αθεία, δεν μας ενδιαφέρει η αθεία του Μάρξ, αλλά έχει μια ωραία μέθοδο αναλύσεως των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων και εκείνο θα το κρατήσουμε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Γιατί η ανάλυση ξεκινάει με την απόρριψη, με την εκθρόνηση του Θεού. Εκείνη είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής, κάθε μεθοδολογίας την οποία χρησιμοποιεί ο μαρξισμός. Και εάν δεν το κάνει αυτό, δεν είναι μαρξισμός. Άσχετα τώρα με την κριτική της θρησκείας ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο για κάθε άλλη κριτική, ο μαρξισμός εμφανίζει δύο πολύ εύγλωτα φαινόμενα και ελπίζω ότι θα έβρω τον χρόνο να συσχετίσω αυτά, γιατί τα λέγω εύγλωτα, με κάτι άλλα πράγματα τα οποία έτσι σαν σημειώσεις, απλώς υποσημειώσεις, θα αναφέρω στο τέλος. Πρώτο, προσέξτε αυτό. Ο Μάρξ ακολουθεί ένα σχέδιο σωτηρίας. Λέγονται πολλά πράγματα, φιλοσοφικά, θεωρίες, αφηρημένα πράγματα, αλλά στην τελευταία ανάλυση, όταν πρόκειται να πάμε προς τον αντικειμενικό σκοπό, ο Μάρξ ακολουθεί ένα σχέδιο σωτηρίας, με γραμμές παράλληλες προς το σχέδιο της σωτηρίας της Αγίας Γραφής, αλλά με βασικές αντιστροφές και διαστρεβλώσεις με τις οποίες εκτοπίζεται ο Θεός και αντιστρέφεται η πρωταρχικότητα πνεύματος έναντι της ύλης. Δεύτερο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, όλα τα στοιχεία που αποτελούν το σύνολο των ηθικών διακηρύξεων του μαρξισμού στο κοινωνικό, στο πολιτικό, στο εθνικό και στο παγκόσμιο επίπεδο είναι παρμένα από τη βίβλο και σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες ίσως, περιέχουν αυτές τις κατάλληλες υλιστικές διαστροφές. Ο Μάρξ βέβαια το δήλωσε πολλές φορές ότι εκείνος πήρε την φιλοσοφία του Χέγκελ που ήταν ιδεαλιστής, δηλαδή θεωρούσε ως πρωταρχικό το πνεύμα, αλλά είχε διάφορες λόξες και ο Χέγκελ, την διαλεκτική από εκεί την ήβρε ο Μάρξ, και είπε ότι πήρε την, ήταν μαθητής του Χέγκελ ο Μάρξ όπως είπαμε, πήρε την διαλεκτική του Χέγκελ και την έβαλε σωστά στα πόδια της, ήταν ανωκά του λέει. Εμείς όμως λέμε ότι ο Μάρξ αναποδογυρίζει και διαστρέφει την αλήθεια της Αγίας Γραφής και κατόπιν την εμφανίζει σαν ανακάλυψη δική του. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά και εδώ πέρα λέγω που δίδω ιδέες και τροφή για σκέψη στους πολλούς για να κάνουν τέτοιες εξετάσεις, να τις εξετάσουν όταν ειδούν, όταν έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα, με διάφορες διακηρύξεις, με διάφορες αξίες μέσα στον κόσμο τον σημερινό. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, θέλω να σας δώσω παραδείγματα των διαστροφών, πώς γίνονται οι διαστροφές. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η πρωταρχική, άναρχη, αιώνια ουσία είναι το πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και δημιούργησε εκ του μηδενός την ύλη, την φύση και όλα όσα υπάρχουν. Σύμφωνα με τον μαρξισμό, η ύλη είναι η πρωταρχική, αδημιούργητη, αιώνια ουσία. Η ύλη, όχι το πνεύμα. Το πνεύμα, καθιονδήποτε τρόπο κι αν το αντιλαμβάνεται κανείς, και όλα τα σχετικά με το πνεύμα είναι παράγωγα της ύλης, είναι προϊόντα της ύλης. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού και το σύνολο αποτελείται από άτομα. Σύμφωνα με τις μαρξιστικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος προήλθε δια της εξελίξεως μέσα από την ύλη και το άτομο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μόριο μέσα στη μάζα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το κακό που μαστίζει τον κόσμο και την ανθρωπότητα ειδικότερα οφείλεται στην πτώση του ανθρώπου. Στο ότι ο άνθρωπος ανταρτεύοντας χωρίστηκε από τον Θεό που είναι η τελική πραγματικότητα. Ο Θεός είναι η τελική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος χωρίστηκε από τον Θεό και αυτή είναι η αιτία του κακού. Συνέπεια της πτώσεως αυτής του ανθρώπου είναι η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο και στη ζωή του ανθρώπου, η οποία ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την αμαρτία. Κάθε πράξη του ανθρώπου, κάθε ενέργεια του χαρακτηρίζεται από την αμαρτία. Σύμφωνα με τον μαρξισμό, η πτώση της ανθρωπότητος οφείλεται στο ότι αποχωρίστηκε από την γνησιότητα της υλικής ζωής, του πρωτόγονου κοινοβίου, της κοινοκτημοσύνης, όταν δεν υπήρχε ούτε περιουσία, ούτε μονογαμία, ούτε οικογένεια. Τα τρία κακά, σύμφωνα με τον μαρξισμό. Ο άνθρωπος έπεσε θύμα της αντιθέσεως θεωρίας και πράξης. της αντιθέσεως ύλης και πνεύματος, του χωρισμού της χειρονακτικής από την πνευματική διοικητική εργασία. Λόγω του χωρισμού αυτού, σιγά σιγά, πρέπει να το πούμε το σιγά σιγά, γιατί πρέπει να αφήσουμε και στα εκατομμύρια χρόνια που είναι τόσο απαραίτητα για την εξέλιξη και για τον υλισμό να κάνουν τη δουλειά τους και αυτά, σιγά σιγά άρχισαν να αποδίδονται τα πρωτεία στο πνεύμα αντί στην ύλη. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι ιδεαλιστικές αντιλήψεις για τον κόσμο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε η απάτη της πρωταρχικότητας του πνεύματος και έτσι ήλθε και η εφεύρεση του Θεού. Αυτά είναι τα κακά στον κόσμο. Γι' αυτό έπεσε η ανθρωπότητα κατά τον Μάρξ και τον Έγκλης. Συνέπεια της πτώσεως αυτής είναι η εμφάνιση της ταξικής κοινωνίας και της πάλης των τάξεων που χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις και όλες τις εξελίξεις των ανθρωπίνων κοινωνιών. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το κακό στον κόσμο οφείλεται στην αμαρτία του ανθρώπου, ενώ σύμφωνα με τον Μαρξισμό οφείλεται στο κοινωνικό σύστημα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να εργαστεί για την σωτηρία του. Πρέπει να υποταχθεί στον Θεό και να τον υπακούσει και από αυτόν να πάρει τη σωτηρία του. Βασικό, το βασικότατο αυτό. Σύμφωνα όμως με τον Μαρξισμό, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να διενεργήσει τη σωτηρία του. Ακριβέστερα, η επανάσταση των μαζών που θα καταργήσει κάθε Θεό και σέβασμα θα φέρει την σωτηρία της κοινωνίας και επομένως και την σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπετε, η μάζα σώζεται, θα σωθούν κατόπιν και τα σταγονίδια και τα μόρια μέσα στη μάζα. Ο Χριστός κηρύττει τη μετάνοια. Ο Μάρξ κηρύττει τη επανάσταση. Ο Χριστός λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει, να υποταχθεί. Ο Μάρξ λέει ότι οι μάζες πρέπει να αποκτήσουν ταξική συνείδηση και να επαναστατήσουν. Η Αγία Γραφή λέει ότι η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς. Διότι κρίνομεν τούτο, ότι αν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Αυτό λέει η Γραφή. Ο Λένιν καλεί όλους τους ενσυνείδητους επαναστάτες, δηλαδή τους αυτούς που αντιστοιχούν στους πνευματικούς χριστιανούς, τους καλεί σε απεριόριστη και σε ολοκληρωτική αφοσίωση στο κόμμα. Η ηθική μας, λέει ο Λένιν, είναι ολότελα υποτελής στους σκοπούς που έθεσε ο ταξικός αγώνας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ουδέτερη περιοχή στη ζωή του επιμέρους αγωνιστή. Δεν υπάρχουν απόψεις της ζωής που δεν υπάγονται στον κανόνα του σκοπού. Κάθε άποψη της ζωής πρέπει να είναι υποτεταγμένη στον τελικό μας στόχο. Ο Χριστός λέει να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Ο Λένιν λέει να εξοντώσεις τον φίλο σου, τον σύντροφό σου, όταν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του κόμματος. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, μάλιστα, ο περίφημος συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας που αναφέραμε, στο Lehrstück die Maßnahme προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτού του είδους την ηθική, περιγράφοντας μια ομάδα κομμουνιστών πρακτόρων που προσπάθησαν να ξεκάνουν ένα νεαρό συνάδελφό τους, σπρώχνοντάς τον σε ένα πηγάδι με ασβέστη, γιατί άφησε να τον αναγνωρίσει η αστυνομία. Και μάλιστα ο Μπρέχτ παρουσιάζει τους συντρόφους εκεί που προσπαθούν να πάρουν και τη συγκατάθεση του φίλου τους που θέλανε να ρίξουν στο πηγάδι. Αυτή είναι η ηθική. Μιλούν οι μαρξιστές για δικαιοσύνη. Και όχι μόνο μιλούν, αλλά την έχουν μονοπολίσει σε τέτοιο βαθμό που την έχουν κάνει σήμα κατά τεθέν δικό τους. Κι όμως, περισσότερο από 2.500 χρόνια πριν από τον Μάρξ, ο Ισαΐας βροντοφώναξε τα εξής, μιλώντας εκ μέρους του Κυρίου. «Ουέ εις τους ψηφίζοντας ψηφίσματα άδικα και εις τους γραμματείς τους γράφοντας καταδυνάστευση, δια να στερήσωσιν τον ενδεή από της κρίσεως και δια να αρπάσωσι το δίκαιο των πτωχών του λαού μου, δια να γίνωσι λάφυρον αυτών εχείρε και να γυμνώσωσιν τους οφθαλμούς. τους ορφανούς. Αργότερα μάλιστα διατύπωσε με απλά, με πολύ απλά αλλά πολύ σαφή λόγια, την εξής αρχή: και θέλουσι οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και φάγει των καρπών αυτών. Δεν θέλουσι κτίσει αυτή και άλλος να κατοικήσει. Δεν θέλουσι φυτεύσει αυτή και άλλος να φάγει. Δεν θέλουσι κοπιάζει εις μάτιν. Και ο Αμός μάλιστα ζητάει την εφαρμογή της δικαιοσύνης αυτής εδώ και τώρα. Και λέει, αφαίρεσον απ' εμού τον ήχο των οδών σου και το άσμα των οργάνων σου. Δεν θέλω ακούσει. Αλλά η κρίση ας καταραίει ως είδωρ και η δικαιοσύνη ως αέναος χήμανος. Ο Θεός ζητάει από το λαό του να πάυσει την φλιαρία, την θρησκευτική, τους τύπους, τις τελετές, και να επιδοθεί στην εφαρμογή της δικαιοσύνης. Τώρα, στην επιστολή του Παύλου προς Κολοσσαείς διαβάζουμε: «Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε Κύριον εν ουρανής». Και εδώ βέβαια είναι αυτό που ανάβει τα αίματα των μαρξιστών, οι οποίοι λένε δικαιοσύνη την οποία θα δώσει ο Κύριος σε δούλο δεν είναι δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη θα έλθει μόνο όταν θα καταιγηθούν οι Κύριοι και οι δούλοι. Και αυτό ισχύει ίσως ωραία. Στην πραγματικότητα όμως μας μιλάει για μια δικαιοσύνη η οποία είναι κολοβή, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γιατί η δικαιοσύνη την οποία διακηρύττει ο Θεός είναι δικαιοσύνη που δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη ύπαρξη κυρίων ή δούλων. Είναι δικαιοσύνη απόλυτη. Και αυτά μένει μαρξιστές μπορούν να τα ονομάσουν μεταφυσικές αντιλήψεις και έννοιες, και μπορεί να χλεβάζουν και να κοροϊδεύουν. Το γεγονός όμως είναι ότι εκείνοι δεν κατόρθωσαν μετά από 65 χρόνια να εφαρμόσουν κανενός είδους δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη την οποία έχουν εφαρμόσει οι μαρξιστές εκεί που κυριαρχούν είναι δικαιοσύνη η οποία εξαρτάται από το κοινωνικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι, γιατί δεν έχουν καταργήσει τις κοινωνικές τάξεις. Μπορεί να μην λέγονται ευγενείς και πάρικοι και δουλοπάρικοι, αλλά λέγονται νομεγκλατούρα, όπως τους ονομάζει ο ρωσικός λαός, και λέγονται η υψηλή ιεραρχία του κόμματος και οι άλλοι, οι λοιποί. Η δικαιοσύνη την οποία υπόσχονται οι μαρξιστές είναι εσχατολογική έννοια. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ανύπαρκτο τώρα και θα υπάρξει κάποτε όταν θα λάβουν χώρα όλα εκείνα τα εσχατολογικά φαινόμενα. Θα τα αναφέρω, είπα, λίγο αργότερα, πιο συγκεκριμένα. Πριν από 3.500 χρόνια διατυπώθηκε μια αρχή ισότητας που ήταν ρεαλιστική και εφικτή. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό: «Και θέλεις αριθμίσει σε αυτόν 7 εβδομάδας ετών, επτάκης 7 έτη. Και η μέρα των 7 εβδομάδων των ετών θέλω συνείστε εισέ 49 έτη. Τότε θέλεις κάμει να ηχήσει ο αλλαλαγμός της Άλπιγκος την 10η του 7ου μηνός. Την ημέρα του εξυλασμού θέλετε κάμει να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Και θέλετε αγιάσει το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεσιν εις την γη προς πάντα τους κατοικούντας αυτής. Ούτως θέλει είστε ενιαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού». Η αρχή αυτή ελάμβανε υπόψη της την πραγματικότητα της αμαρτίας και την ανάγκη της οικονομικής ανεξαρτησίας μιας οικογένειας. Γι' αυτό έπρεπε να διατηρεί η οικογένεια την περιουσία της, αλλά λόγω της υποβαθμίσεως την οποία υφίσταται διαρκώς η κοινωνία, όταν αφαιθεί μόνη της, κάθε 50 χρόνια ζητάει ο Θεός να γίνουν αναπροσαρμογές, να επιστρέφουν πίσω στο σωστό. Επειδή ο κόσμος κατρακυλάει προς τα κάτω, πρέπει να γίνεται μια επαναφορά στην κατάσταση στην οποία έπρεπε να βρίσκεται η κοινωνία. Αυτή είναι μια αρχή η οποία εφαρμόστηκε όσο εφαρμόστηκε και η οποία περιείχε μια διακήρυξη ισότητος η οποία ποτέ δεν έχει διατυπωθεί κατά τρόπο πρακτικό. Η ισότητα την οποία για την οποία μιλούν οι μαρξιστές είναι εσχατολογική κι αυτή. Πρέπει να έλθουν όλα εκείνα τα εσχατολογικά φαινόμενα για να είναι δυνατή η ισότητα για την οποία μιλάνε. Η πραγματική ισότητα η οποία υπάρχει σήμερα, η οποία έχει επιτευχθεί μετά από 65 χρόνια σοφής διακυβέρνησης, είναι ισότητα διαβαθμισμένη, έχει διαβαθμίσεις. Και με άλλα λόγια δεν είναι ισότητα, γιατί ισότητα είναι ή δεν είναι. Και όπως είπαμε, υπάρχει μια ισότητα στον πάτο για τους πολλούς. Κατόπιν υπάρχει μια ισότητα για την νομεκλατούρα. Η νομεκλατούρα, όπως την ονομάσανε οι Ρώσοι, ο ρωσικός λαός, είναι η αριστοκρατία της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι μια τάξη συγκεκριμένη που υπάρχει. Και κατόπιν είναι και η ανώτατη βαθμίδα του κόμματος, είναι άλλη βαθμίδα εκείνη στην οποία υπάρχει άλλη ισότητα. Αλλά καθώς καταλαβαίνετε, αυτή η ισότητα δεν είναι ισότητα. Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία, όπως είπαμε, τα οποία πρέπει να τα αναλύσει κανείς, να τα πάρει, να τα εξετάσει, να τα δει από πού προέρχονται. Και καιρό βέβαια δεν έχουμε να το κάνουμε, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα θίξουμε οπωσδήποτε. Είναι το θέμα της ειρήνης και το θέμα της ελευθερίας.

σας δίδω εγώ. Τι είδους είναι η ειρήνη που δίδει ο κόσμος? Εξηγεί ο Ιερεμίας. Οι σοφοί κατησχύνθησαν, επτοήθησαν και συνελήφθησαν, διότι απέρριψαν τον λόγο του Κυρίου. Και ποια σοφία είναι εν αυτής? Διότι ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επιπολέως, λέγοντες ειρήνη, ειρήνη, και δεν υπάρχει ειρήνη. Η ειρήνη στο συλλογικό επίπεδο προέρχεται από την ειρήνη στο ατομικό επίπεδο. Αντάρτες άνθρωποι που απορρίπτουν τον Θεό δεν μπορούν να συλλάβουν και να προωθήσουν γνήσια ειρήνη. Άλλοι είναι οι σκοποί τους και άλλα τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Δεν αρκεί να μιλά και να φωνάζει κανείς για ειρήνη. Η γη είναι πλήρης από κρίσεως αιμάτων, λέει ο λόγος του Θεού δια του Εζεκίηλ, και η πόλης πλήρης καταδυναστείας. Και ποια είναι η συνέπεια? Δια τούτο θέλω φέρει τους κακίστους των εθνών και θέλω συγκληρονομήσει τα σοικίας αυτών. Όλεθρος επέρχεται και θέλω συζητήσει ειρήνην και δεν θέλει υπάρχει. Και ας μην πούμε ότι αυτά τα πράγματα ελέγχθησαν για ορισμένες συνθήκες με τους Βαβυλωνίους και με τους Πέρσες και με τους Ασσυρίους, και ότι αυτά τα πράγματα που έλεγε ο Εζεκίηλ και που έλεγε ο Ιερεμίας και ο Ισαΐας εφαρμόζονται εκείνη την εποχή. Οι αρχές, οι συσχετήσεις είναι οι ίδιες. Είτε μιλάμε για τους Πέρσες, τους σημερινούς, είτε μιλάμε για τους Πέρσες της εποχής εκείνης. Όλεθρος επέρχεται και θέλουν συζητήσει ειρήνη και δεν θέλει υπάρχει. Και ακούγεται με παράπονο η φωνή του Θεού δια του προφήτου Ισαΐα. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειάν σου, ο οδηγών σε δια της οδού διής έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να ήκουες τα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου ήθελε νίστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Βλέπετε, τα δύο αυτά πηγαίνουν μαζί, ειρήνη και δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε καταπίεση από το ένα μέρος και ειρήνη. Και τελειώνει ο προφήτης το μήνυμά του. Η ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέει ο Κύριος. Αυτό που προσπαθούν να προωθήσουν σήμερα οι ειρηνόφιλοι και οι αυτοαποκαλούμενοι και αυτοδιαφημιζόμενοι ειρηνόφιλοι δεν είναι ειρήνη. Άλλωστε αυτοί οι ίδιοι απορρίπτουν τον Θεό, υποδαβλίζουν επαναστάσεις και αιματοχυσίες και ταραχές σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης, και αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αφοπλίσουν τους αντιπάλους τους ώστε να μπορούν να κυριαρχήσουν σε ολόκληρο τον κόσμο απρόσκοπτα, χωρίς δυσκολία. Αυτό είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Εχείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοι σας από ανομίας. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι, η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εξητεί την δικαιοσύνη, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί την ματαιότητα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων σήμερα. Από την ανώτατη ηγεσία έως τον τελευταίο άνθρωπο του κόσμου. Θαρούσιν επί την ματαιότητα. Και θα το δείτε αυτό γραμμένο κάθε μέρα στις εφημερίδες, κυρίως στις κυριακάτικες. Στα κυριακάτικα κατεύχη των εφημερίδων. Την ματαιότητα πάνω στην οποία θαρούν. Θαρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουσι. Το γεγονός ότι στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού κινήματα ειρήνης, κυρίως δε ανεξάρτητα κινήματα ειρήνης, είναι απαγορευμένα, και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, αποτελεί πολύ σημαντικό σχόλιο σχετικά με την γνησιότητα, την ειλικρίνεια και τους στόχους των κινημάτων αυτών. Αυτή είναι η εδώ και τώρα ειρήνη που λέγουν ότι επιδιώκουν οι μαρξιστές. Η ειρήνη την οποία ονειρεύονται και υπόσχονται είναι και αυτή μια εσχατολογική έννοια. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάντοτε. Είναι δηλαδή κάτι σαν τον ουρανό, τον οποίον περιμένουν οι χριστιανοί, τη νέα δημιουργία. Ο μαρξιστής, ο πιστός, περιμένει την εκπλήρωση της ειρήνης αυτής μαζί με την εκπλήρωση όλων των άλλων των εσχατολογικών υποσχέσεων. Και πολύ σοβαρότερο είναι και δυσκολότερο ίσως το θέμα της ελευθερίας, και αυτό θα το αγγίξουμε έτσι λίγο πολύ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: God can do mighty things. Oh, we bless you and praise you.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου το μονογενή που δεν ελυπήθηκες αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς. Τον εθυσίασες στο Σταυρό για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα ζει και είναι στο θρόνο και μεσητεύει για όλους εμάς. Παρακαλούμε η ώρα η σημερινή ας είναι ευλογημένη από προσώπου σου. Να είναι μια ημέρα, Κύριε, ευχαριστιών, δοξολογίας, ύμνου στο πρόσωπόν σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε να πλημμυρίσεις τις ψυχές μας με την παρουσία του Χριστού. Να υψώσεις το Χριστό, να δοξάσεις το Χριστό στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να μας φρουρήσεις. Παρακαλούμε πολύ να μας στρέψεις με το μάνα του ουρανού και να μας δώσεις την τροφή, την αναγκαία, την οποία έχουμε ανάγκη όλοι μας. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, να επιβλέψεις το έθνος μας, να δώσεις ταπείνωση και να το ελεήσεις. Να μας φρουρήσεις, Κύριε, από περιπέτειες τριγύρω και καθώς βλέπουμε τα σύννεφα να συγκεντρώνονται τριγύρω μας, Κύριε, από παντού. Παρακαλούμε, κάμε έλεος, μακροθύμησε εσύ. Αλλά από την άλλη μεριά προσμένουμε την έλευσή σου, Κύριε. Περιμένουμε τον ερχομό σου. Ξέρουμε πως τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αν εσύ δεν έλθεις. Παρακαλούμε πολύ, κάμε έλεος, κάμε χάρη, ας δοξαστεί το όνομά σου και ας μεγαλυνθεί. Και ευλογών, ευλόγησέ μας για τη δόξα σου. Αμήν.
1: Κοίτα.
0: Και επίσης από τον Μιχαία μερικά εδάφια. Ψαλμός ψήζητα. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς. Να επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς. Για να γνωριστεί εν τη γη η οδός σου, εις πάντα τα έθνη η σωτηρία σου. Άσε υμνώσει λαοί Θεέ, άσε υμνώσει πάντες οι λαοί, άσε φρανθώσει και σε αλλαλάξουσι τα έθνη, διότι θέλεις κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη και τα έθνη εν τη γη θέλεις οδηγήσει. Άσε υμνώσει λαοί Θεέ, άσε υμνώσει πάντες οι λαοί. Η γη θέλει δίδει των καρπών αυτής, θέλει μας ευλογήσει ο Θεός ημών, θέλει μας ευλογήσει ο Θεός και θέλει φοβηθεί αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Αυτός είναι ένας όμορφος ψαλμός, θα σας πω τι αφορά. Και επίσης στον Μιχαία, στο δέλτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 1 ως 6. Και εντε σε σκάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών και λαοί θέλουν συσυρέει σε αυτό. Και έθνη πολλά θέλουν υπάγει και υπή. Έλθετε και ασαναβόμενοι στο όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει μας τα σοδούς αυτού και θέλουμε περιπατήσει εντε στρίδης αυτού. Διότι εξιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσων λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν και θέλουν συσφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόχας αυτών διατρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους ουδέ θέλουν μάθει πλέον των πόλεμων και θέλουν κάθεστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουν περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού, εμείς δε θέλουμε περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε προηγουμένως είναι θαυμάσιος και είναι η προσευχή του λαού Ισραήλ προς τον Θεό να στρέψει το πρόσωπό του και να επιβλέψει σε αυτούς να δώσει την ευνοιά του, να τους δώσει, να τους ελεήσει με αποτέλεσμα τα έθνη τα οποία είναι τριγύρω και τα έθνη ολόκληρα της γης να μπορέσουν να επιστραφούν στο Θεό, να ψάλουν και να υμνούν στο Θεό. Σήμερα όμως, καθώς κοιτάμε την πραγματικότητα η οποία μας κυκλώνει, διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ψαλμοδός εδώ πέρα, έχοντας μέσα του την συνείδηση του Ισραήλ και αντιπροσωπεύοντας, θα έλεγε κανείς, τον πόθο, την επιθυμία, τη λαχτάρα του Ισραήλ, τη βαθυτέρα, των Αγίων εκείνων ψυχών που αποτελούσαν τον Ισραήλ και υπάρχουν τέτοιες μέσα εκεί. Στρέφει, λέγω, αυτή την προσευχή προς το Θεό. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς, να επιφάνει το πρόσωπο αυτού εθ' ημάς, διά να γνωριστεί εν τη γη η οδός σου και εις πάντα τα έθνη η σωτηρία σου. Και είναι αναμφισβήτητο, όπως ο λαός αυτός άρχισε τον ευαγγελισμό του κόσμου, ο λαός αυτός κάποτε και θα τελειώσει το ευαγγελισμό του κόσμου. Σήμερα όμως δεν βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται έτσι. Αντιθέτως, βλέπουμε κάτι άλλο, κάτι διάφορο, το οποίο ενοχλεί και πραγματικά πειράζει και μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου και να ρωτιέται κανείς πού βρισκόμαστε. Όμως ο ψαλμοδός και ο ψαλμός τούτος απευθύνονται στο Θεό, τον ελεήμονα και ικτήρμονα Θεό. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς. Και πραγματικά ο Θεός είναι ο κύριος χαρακτήρ του, είναι αυτός. Είναι ο Θεός των σπλάχνων και των ικτυρμών και του ελέους. Έτσι είχε φανερώσει τον εαυτόν του προς το λαό των Ισραήλ, στον Μωυσή, όταν τότε ο Θεός εφανερώθηκε μπροστά στον Μωυσή και έδειξε τη δόξα του. Του είπε και του έδωσε τα διαπιστευτήριά του του Μωυσή για να γνωρίσει ο λαός αυτόν τον Θεόν και είπε τα εξής στο Έξοδος, σας το διαβάζω από μέσα γιατί αξίζει. Στο Λάμδα Δέλτα, εδάφιο 5. Και κατέβη ο Κύριος εν εφέλη και εστάθη με ταυτού του Μωυσέως εκεί και κήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμον, ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν και ουδόλος αθωώνων των ένοχων. Ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Στα εδάφια αυτά που ο Θεός εμφανίζεται στο Μωυσή και γνωρίζεται και δίνει τα διαπιστευτηριά του στο Μωυσή, εμφανίζεται ως Θεός ελεήμων και ικτήρμων. Βεβαίως κάνει λόγο για τη δικαιοσύνη του και πολλές φορές μέσα στην ανθρώπινη ιστορία γινόμεθα μάρτυρες επεμβάσεων του Θεού, δικαίων επεμβάσεων του Θεού, όταν έρχεται και κρίνει τον κόσμο, όταν κάνει κρίσεις φοβερές, για τις οποίες σταματάμε και λέμε τι γίνεται, πόσο τρομερός ο Θεός στις κρίσεις του, σεισμοί, καταστροφές, πλημμύρες, πόλεμοι και τόσα άλλα πράγματα που εμφανίζονται σαν κρίσεις του Θεού. Βέβαια, αυτές οι εκδηλώσεις της δικαιοσύνης του Θεού είναι αναγκαίες, διότι ο άνθρωπος είναι μια ηθική ελευθερία και πρέπει να διδαχθεί την δικαιοσύνη του Θεού και πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται με τρόπο όμορφο και καλό ενώπιον του Θεού και των απέναντί του, των πλησίων του και των γύρω του. Θα πρέπει να μάθει την δικαιοσύνη έμπρακτα στη ζωή του και αν ο άνθρωπος αδικεί, αν αμφισβήτητα η κρίση του Θεού θα τον βρει. Όμως, ο κύριος χαρακτήρας του Θεού, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ευσπλαχνία, έλεος, ικτυρμή. Γι' αυτό στην αποκάλυψη που δίνει στο Μωυσή, στην ομιλία που δίνει στο Μωυσή, εμφανίζει τα διαπιστευτηριά του και προβάλλει πρώτα το έλεος, τους ικτυρμούς, την ευσπλαχνία, την αγάπη, κάνει έλεος σε χιλιάδες. Όμως δεν αθώνει τον ένοχο και επεμβαίνει και κάνει κρίσεις. Τέτοιος λοιπόν που είναι ο Θεός, θα έπρεπε και ο λαός εκείνος να έχει μάθει από το Θεό το έλεος του και τη χάρη του. Και θα έπρεπε μέσα στον κόσμο, όπως ήταν και η κυρία αποστολή τους, να είναι οι ευαγγελιστές του κόσμου. Να διακηρύξουν στον κόσμο το ζωντανό και αληθινό Θεό, να δείξουν στον κόσμο τα ελαίη, τα σπλάχνα, τους ικτυρμούς του Θεού. Και αυτή έπρεπε να ήταν η ζωή τους. Σήμερα όμως, ούτε στο λαό των Ισραήλ, πολύ λιγότερο φυσικά, στα έθνη, τα γύρω και απ' έξω, συναντάει κανείς τις γραμμές των σπλάχνων και των ικτυρμών του ελέους και της χάρητος. Αντίθετα συναντά σκληρότητα, βίαν, ομότητα, σκληρό χαρακτήρα, πατούν επί πτωμάτων και είναι πραγματικά όπως ο λόγος του Θεού χαρακτηρίζει. Τα έθνη της γης είναι θηρία. Τα έθνη της γης και ο λαός ο Ισραήλ δυστυχώς. Και βρισκόμεθα σήμερα μπροστά σε σκηνές σφαγής, κακού, δραμάτων, τα οποία γίνονται μέσα στον κόσμο και εκπλήττουν και να αναρωτιόμαστε τι γίνεται. Να το Φόλκλαντ εκεί, να ο Λίβανος από την άλλη μεριά, σφαγές επάνω σε σφαγές. Θυμάμαι όταν ήμουνα τελευταία στην Ελβετία, διάβαζα σε μια γαλλική εφημερίδα επιστολές αναγνωστών. Της Γενέβης μια εφημερίδα, επιστολές αναγνωστών. Και έγραφε μια γυναίκα, κύριε στρατιώτη, Monsieur le soldat, κύριε στρατιώτη, σε παρακαλώ, τι σου φταίνε τα παιδάκια που γυρίζουν στους δρόμους, που πουλάνε τα κουλουράκια τους, που πουλάνε για να ζήσουν τα φτωχά, που επιτέλους κάνουν θεληματάκια για να ζήσουν. Τα έζησα, γιατί ήμουν στο Λίβανο κάποτε και είδα και τη φτώχεια και είδα εκείνα τα παιδάκια που πλημμυρίζουν τους δρόμους. Τι σου φταίνε τα παιδάκια να σκοτώνονται? Σε παρακαλώ, δώστε τη μάχη σας. Κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά μη σκοτώνετε τον άμαχο πληθυσμό. Μη σκοτώνετε τα παιδάκια. Όμως, οι λαοί της γης δεν έμαθαν την ειρήνη. Οι λαοί της γης ξέρουν τον πόλεμο, ξέρουν τη σκληρότητα και όπως ο λόγος του Θεού το λέγει, είναι πραγματικά θηρία. Δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα στα μυστικά των πολέμων, ούτε μπορούμε να δώσουμε μια ερμηνεία και δεν μας ενδιαφέρει να τη δώσουμε την ερμηνεία, γιατί οι πόλεμοι, εκείνο που μπορούσε να πει κανείς είναι ότι όλοι οι λαοί της γης είχαν δικαίωμα ζωής υπάρξεως κάτω από τον ήλιο. Υπήρξε εποχή που για τον λαό των Ισραήλ ο κόσμος εθρύνησε. Πολλοί άνθρωποι εθρύνησαν. Όταν θυμηθεί κανείς εκείνο το ολοκαύτωμα των 6 εκατομμυρίων ανθρώπων που εθανατώθησαν με απάνθρωπο τρόπο στη Γερμανία. Όταν θυμηθεί ότι ολόκληρη η ιστορία ήταν σπαρμένη από τα δράματα αυτού του λαού ο οποίος ήταν διωκόμενος παντού. Αλλά από την άλλη μεριά, σήμερα καθώς βλέπεις και τα δράματα των άλλων λαών, λαοί να καταπατούνται. Σκέπτεται κανείς γιατί τόση ασπλαχνία. Ο άνθρωπος δεν έμαθε από το Θεό. Κι όμως μέσα στο Λόγο του Θεού παρατηρούμε ότι θα έρθει η εποχή και εκείνος ο λαός θα επιστρέψει και οι γύρω λαοί θα επιστρέψουν. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού το βάνει σαν προϋπόθεση ότι αν ο λαός εκείνος επιστρέψει προς το Θεό του, τον Μεσσία του, πραγματικά και οι υπόλοιποι λαοί θα ψάλουν προς το Θεό και θα υμνήσουν προς το Θεό. Δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί ο λαός αυτός για τον ευαγγελισμό του κόσμου και όχι για τη σφαγή και όχι για την καταστροφή. Όμως οι λαοί, λέγω, σήμερα είναι σκληροί. Δεν έμαθαν, δεν υπετάχθησαν στο Θεό και δεν κατάλαβαν ότι πολύ περισσότερα μπορούν να επιτυγχάνουν με τον Θεό παρά με τα όπλα. Πολύ περισσότερα μπορούν να πετύχουν αν στραφούν στο Θεό. Θυμάμαι ένα ωραίο πάλι ψαλμό που λέγει μέσα, ήθε να μου οίκουε ο λαός μου. Ήθελα μου οίκουε. Πάρα αυτά ήθελα ταπεινώσει τους εχθρούς τους. Πάρα αυτά ήθελα κάνει τους εχθρούς τους να υποταχθώσει. Εάν μου οίκουε ο λαός μου. Αν ο λαός αυτός μπορούσε να μάθει ότι η υποταγή του στο Θεό είναι μεγαλύτερη νίκη παρόλα όλες τις νίκες που τα καδόνια και τα τάξ και τα αεροπλάνα μπορούν να πετύχουν, θα ερχόταν ευλογία του Θεού απάνω στο πρόσωπο της γης. Σήμερα όμως ζούμε σε εποχές σκληρότητος. Και ο άνθρωπος είναι άσπλαχνος. Και οι άνθρωποι είναι σκληροί. Αδιάφορα αν φταίνει οι Παλαιστινέζοι που αρχίσανε ή φταίνει οι Ισραηλίτες που ακολουθούν ή ο ένας ή ο άλλος. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να λύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους. Και έχουμε τον προφήτη τον Μιχαία να βλέπει μακριά προφητικά τότε που τα έθνη της γης θα μεταβάλουν τις μάχερές τους σε άρωτρα. Και θα καλλιεργούν τη γη και θα ζήσουν αγαπημένα απάνω στο πρόσωπο της γης. Πώς το περιμένει ο κόσμος αυτό? Πώς το εύχεται? Αλλά δεν ξέρουν με ποιο τρόπο μπορούν να το αποκτήσουν. Νομίζουν ότι εάν ανταγωνίζονται σε εξοπλισμούς και μάλιστα πυρηνικούς εξοπλισμούς, εάν θα ανταγωνίζονται θα μπορούν να σοπαρίσουν και να έχουν με την απειλή και με το φόβο κάποια ειρήνη απάνω στο πρόσωπο της γης. Δεν καταλάβανε ότι η ειρήνη είναι δώρον του Θεού. Ότι ό,τι συμβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, όταν μετανοεί και επιστρέφει, που αποκτάει και απολαμβάνει ειρήνη εσωτερική γιατί κατοικεί ο Θεός μέσα του, γίνεται και μέσα στη ζωή των εθνών, γίνεται και μέσα στη ζωή του κόσμου. Στις έσχατες ημέρες, επαναλαμβάνει ο προφήτης Μιχαίας εδώ, μας λέγει, στις έσχατες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχτεί επ' της κορυφής των ωραίων. Μιλάει για τον Ισραήλ εδώ, ότι θα ανεβεί σαν έθνος πνευματικά. πάνω από τους υπολείπους λαούς και υψωθεί υπεράνω των βουνών, των υπολείπων ωραίων και βουνών, ενώ οι βασιλείες, και λαοί θα σειραίουν σε αυτό. Και έθνη πολλά θα υπάγουν και θα υπούν. Έλθετε και ας αναβώμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον νίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλουμε περιπατήσει εις τα στρίβους αυτού διότι εξιών από την Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει νόμος και ο λόγος του Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Κυρίου θα βγει από εκεί μέσα και θα ξεπλώσει σε όλους τους λαούς της γης και θα απλώσει παντού και τα έθνη θα ευαγγελιστούν και θέλει κρίνει αναμέσω λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως μακράν και θέλουν συσφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών για ηνία και τας λόγχας αυτών για τρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους ουδέ θέλουν συμμάθει πλέον των πόλεμων. Πότε θα γίνουν αυτά? Πότε οι λαοί της γης θα μάθουν την ειρήνη? Σήμερα κάνουν ειρηνοδρομίες, κάνουν τόσα πράγματα, φωνάζουν για την ειρήνη, γράφουν για την ειρήνη, αλλά ειρήνη, λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει στους ασεβείς. Αλλά είναι όπως η τεταραγμένη θάλασσα που εκρύπτει κατά πάτημα και πυλών. Έτσι είναι οι ασεβείς. Εάν όμως μια καρδιά ειλικρινά μετανοήσει και στραφεί στο Θεό, έχει ειρήνη. Έχουμε ειρήνη προς το Θεό δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η ειρήνη του Θεού που ξεχύνεται στις καρδιές μας, διότι πραγματικά συναντάμε το έλεος και τη χάρη του Θεού μας. Και αυτό που γίνεται λέγω ατομικά μπορεί να γίνει ευρύτερα εάν οι λαοί ειλικρινά μετανοήσουν, αν οι λαοί ειλικρινά στραφούν και εξητήσουν το πρόσωπο του Θεού. Θυμόσαστε την ιστορία της Νινεβή. Πόσο ο Θεός ήταν οργισμένος εναντίον εκείνου του λαού εξαιτίας των αμαρτιών του και της αποστασίας του και έστειλε έναν άνθρωπο τον Ιωνά τον προφήτη να κηρύξει. Και το κήρυγμά τους τους συνετάραξε ολόκληρη την πολιτεία εκείνη. Και σχίσανε τα ρούχα τους και ταπεινώθηκαν. Και πέστρεψαν στο Θεό. Και ο Θεός λέει σπλαχνίστηκε. Τα σπλάχνα και η κτιρμή του Θεού. Και δεν έκρινε το λαό εκείνο. Και τους συγχώρησε. Και δεν κατέστρεψε την πολιτεία εκείνη τότε. Αλλά επήρανε παράταση, μεγάλη παράταση. Και ζήσανε για καιρό. Διότι ο Θεός τους συνεχώρησε εξαιτίας της μετανοίας και της στροφής. Είναι λοιπόν βασική όρη. Ο Ισραήλ προσεύχεται εδώ πέρα προς τα ελέη του Θεού, στο Θεό τον Ελεήμονα, να τον σπλαχνιστεί για να μάθει ο κόσμος την οδόν του Θεού και να γνωρίσουν την αλήθεια του Θεού. Και κάποτε θα γίνει. Και είναι πολύ πλησίον η ώρα. Σήμερα όμως εκδηλώνεται με σκληρότητα και θα ταπεινωθεί. Και αυτός και οι γύρω λαοί. Είναι αυτή η σκληρότηση του που τον κάνει μισητόν στους λαούς για να δικαιολογηθεί κατόπιν μια επέμβαση του Βορρά μέσα στην Παλαιστίνη τότε που θα επιδράμει ο Βορράς εναντίον της Παλαιστίνης και τα έθνη από την Ανατολή και τη Δύση θα έρθουν και θα καταπατήσουν το λαό εκείνον και οι υπόλοιποι που θα μείνουν θα εξητήσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Θα μάθουν τον Θεόν των νυκτιρμών και του ελέους. Όπως πρέπει να τον μάθουμε κι εμείς σχετιζόμενοι μαζί του για του Ιησού Χριστού για να έχουμε σπλάχνα μέσα μας και να έχουμε ικτιρμούς μέσα μας. Είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά διακριτικά γνωρίσματα του πιστού. Αν είσαι πιστός πρέπει να έχεις τα σπλάχνα του Θεού, τους ικτιρμούς του Θεού, την αγάπη του Θεού, εκείνο το οποίο ο Θεός έχει μέσα του σαν κύριο γνώρισμα του χαρακτήρος του πρέπει να είναι για τον άνθρωπο ο οποίος ζει στον κόσμο τούτον, αλλά έχει πιστέψει και έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Ικτιρμή και σπλάχνα. Σπλάχνα ελέους. Και θα δούμε αυτά τα σπλάχνα του Θεού πώς εκφράστηκαν και εκδηλώθηκαν και πώς ακόμα έχουν να εκφραστούν στο μέλλον. Να ψάλουμε τον δεύτερο ύμνο μας, τον

Ναι, Θεέ μας, είσαι Θεός ικτυρμών και ελέους και το χαρακτήρα σου αυτόν τον δείχνεις σε όλα τα έθνη, σε όλο τον κόσμο. Ότι υπάρχομαι είναι αποτέλεσμα του ελέου σου και των σπλάχνων σου και των ικτυρμών σου. Δίνεις τις εποχές του έτους, μας δίνεις τα αγαθά, μας διατηρείς την ύπαρξη, αν και ήμεθα ασεβείς, και εκδηλώνουμε την κακία μας με κάθε τρόπο στον κόσμο τούτον. Μάθε μας έλεος και ικτυρμούς, μάθε μας την ευσπλαχνία, μάθε μας την αγάπη, εσύ ο Κύριος της δόξης. Σε παρακαλούμε πολύ, στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία. Αμήν. Υπήρξε όμως ένας Ισραηλίτης, ο οποίος ήταν νήσιος τύπος και υπογραμμός του Θεού. Χαρακτήρ του Θεού. Αυτός ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ήρθε κάτω να δείξει τα ελέη και τους ικτυρμούς του Θεού. Αντίθετα σε εκείνο το οποίο δίδασκαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και οι επικεφαλείς όλοι, που δείχνανε ένα Θεό ασπλαχνό. Μπορούσαν να δεκατίζουν, λέει, τον ιδίωσμο και τον άνηθο, αλλά την χείρα την έστειβαν, όπως στείβει κανείς τη βρεγμένη πετσέτα. Το φτωχό τον στείβανε και τον πατούσανε για να του πιούνε το ζουμί του. Τέτοιοι ήσαν. Και ήσαν τέτοιοι όπως τους περιγράφει ο Μιχαίας εδώ πέρα. Με ρώταγε μια αδελφή σχετικά γι' αυτό εχθές και του ρίξα μια ματιά και αξίζει να το σας το πω. Εδώ στο Μιχαία τι λέει. Ακούσατε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Δεν έπρεπε να ξέρετε την κρίση και τη δικαιοσύνη? Τι φτιάχνετε όμως? Οι μισούντες το καλόν και αγαπώντες το κακόν είχαν διαστραφεί. Οι αποσπώντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και την σάρκα αυτών από τον οστόν αυτών. Τρώγανε τους άλλους ανθρώπους. Πίνανε αίμα ανθρώπου. Βγάνανε το δέρμα και τη σάρκα. Οι κατατρώγοντες έτη τη σάρκα του λαού μου και εκδύρονται στο δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβονται στα οστά αυτών και κατακόπτονται σε αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω λέπτος. Όλοι λαοί της γης. Ανεξάρτητα αν αυτοί λέγονται Ισραηλίτες ή λέγονται Παλαιστινέζοι, οι Λιβανέζοι, οι Σύριοι, οι Ασσύριοι, οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι, οποιοδήποτε, εάν απομακρυνθούν από τη χάρη του Θεού είναι ανικτήρμονες, ανελεήμονες, σκληροί, θηρία λέει ο λόγος του Θεού και τους περιγράφει σαν θηρία. Δεν εσταύρωσαν τον Κύριον, δεν έκαναν κακά αυτοί, όμως από την άλλη μεριά δεν υπέφεραν μέσα στον κόσμο τα κακά των υπολείπων εθνών. Υπήρξε λέγω ένας Ισραηλίτης που ήρθε στον κόσμο και αυτός ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είχε σπλάχνα ελέους και ικτυρμό. Όταν ήταν εδώ πέρα στον κόσμο, αντίθετα με το τι λέγανε οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι ηγέτες του Ισραήλ που σε τέτοιοι κατατρώγανε τον φτωχό και τη χείρα, εκείνος έδειξε έναν άλλο Θεό. Θεών ικτυρμών και αγάπης και ελέους. Καλοσύνης και γλυκύτητος. Και ήταν ακριβώς αυτή η φανέρωση του Θεού την οποία έκανε τόσο έντονη, ώστε ο λαός να μάθει και ο κόσμος να μάθει το Θεό. Απεκάλυψε το όνομα του Θεού στους ανθρώπους. Εννοούσε τις ιδιότητες του Θεού στους ανθρώπους για να μάθουν τον Θεό οι άνθρωποι. Και όταν άρχισε τη διακονία του ο Κύριος Ιησούς, Ισραηλίτης όμως, όταν άρχισε τη διακονία του, μας λέει εδώ πέρα ο Λουκάς στο τέταρτο κεφάλαιο, όταν στάθηκε μέσα σε εκείνη την συναγωγή της Ναζαρέτ και άνοιξε το βιβλίο για να διαβάσει, τους είπε τα εξής. Του δώσανε το βιβλίο και άνοιξε το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου και άνοιξε τον τόπο και ήταν και βρήκε όπου ήταν και γραμμένο. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν, προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτόν. Βέβαια η προφητεία έχει άλλη μία φράση, αλλά σταμάτησε εκεί. Την παρακάτω φράση δεν την είπε.
Η φράση μιλάει για εκδίκηση. Και η μέρα να εκδικήσεως του Θεού ημών. Αλλά αυτή την έκοψε. Είναι εις άλλους καιρούς. Όταν θα έρθει η κρίση του Θεού. Εμίλησε τώρα και σταμάτησε για τα ελέη, για τους ικτυρμούς και για τη χάρη του Θεού. Και όλοι τον κοιτούσαν και ο λόγος του αυτός φάνηκε τόσο περίεργος και τόσο παράξενος στα αυτιά τους, που κατόπιν άρχισαν να του αντιτίθενται και τον επήραν και τον τράβηξαν προς τον γκρεμό της πόλεως, απάνω στο βουνό που ήταν χτισμένη η πόλη τους, για να τον γκρεμίσουν κάτω, και ξέφυγε από τα χέρια τους. Δεν μπορούσαν να υποφέρουν το λόγο αυτό. Αυτό που τους είπε, το πνεύμα το οποίο είχε, η αποστολή την οποία είχε, ήταν να δείξει τα σπλάχνα, τα ελέη και τους ικτυρμούς του Θεού. Και πόσες φορές να τον βλέπουμε στη διακονία του να λέει στους μαθητάς, σπλαχνίζω με τον όχλο. Σαν έβλεπε εκείνο τον κόσμο, τις χιλιάδες που ακολουθούσαν, ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι, ιδρωμένοι, φορτωμένοι με ανάγκες και με προβλήματα και με ζητήματα τόσα πάνω τους, αρρώστιες, κακά. Η ψυχή του Κυρίου ήταν γεμάτη σπλάχνα και εκτιρμούς. Σπλαχνίζω με τον όχλο. Σπλαχνίζω με τον όχλο. Και σπλαχνιστής αυτόν, λέει, έκανε το θαύμα και τον θεράπευε. Διήλθε μέσα από ανάγκες και προβλήματα και απεκάλυπτε τα σπλάχνα και τα ελέη του Θεού, την καρδιά του Θεού, που αγάπαγε και αγκάλιαζε τους πάντας. Και αυτά τα σπλάχνα τα γνωρίσαμε κι εμείς. Σαν οδηγήθηκε τελικά στο σταυρό, στο Γολγοθά. Δεν οδηγήθηκε γιατί έφταιγε. Δεν οδηγήθηκε διότι ήταν απλώς η κακία των ανθρώπων. Οδηγήθηκε διότι θέλησε να οδηγηθεί. Διότι είχε έλθει επί τούτο από πάνω από τους ουρανούς. Πόσες φορές δεν τους είπε ότι εγώ πρέπει να θυσιαστώ. Την τρίτη μέρα θα με σταυρώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Έλεγε ότι θα παραδοθεί σε χέρια σαν νόμων. Ανώμων του λαού του, για να δείξει τα σπλάχνα του ελέους και των κτιρμών του Θεού. Ο Ζαχαρίας, εκείνος ο Ζαχαρίας, ο γέροντας, στην αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννου, του Λουκά, γράφει έναν ωραίο ύμνο ο Ζαχαρίας, όταν του είπαν για το παιδί τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή φυσικά, τον οποίο απέκτησε. Σαν άνοιξε το στόμα του, ενεπλήστη πνεύματος Αγίου και προφήτευσε λέγον, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθηκε καμελήτρωση στο λαό του και ανήγειρε εις ημάς κέρα σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνους προφητών αυτού, σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών, για να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκην αυτού, των όρκων των οποίων όμωσε προς τον Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θα όλοι δώσει εις ημάς να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύομεν αυτόν αφόβος εν οσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προπροσώπου του Κυρίου εις τον ετοιμάσεις τα σοδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώσιν σωτηρίες στο λαόν δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη μας ανατολή εξύψους, δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Όχι με πολέμους, όχι με καταστροφές, με αγάπη και με έλεος και με ικτυρμούς. Πότε όμως θα γίνουν αυτά? Επάνω λέγω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έχουμε την πρώτη αποκάλυψη αυτού του ελέους για όλο τον κόσμο. Άνοιξε μία πηγή ελέους επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και τρέχει για όλο τον κόσμο. Έλεος και χάρις και ευσπλαχνία Θεού για κάθε ψυχή αμαρτωλού. Είναι Ισραηλίτης, είναι Λιβανέζος, είναι Σύριος, είναι Ασσύριος, είναι Τούρκος, είναι Έλληνας, είναι Ευρωπαίος, είναι Βούλγαρος. Οι λαοί της γης. Δεν ξέρω αν πάτε καμιά φορά σε καμιά χώρα που από μικρούς μας έχουν μάθει να τους μισούμε. Κύριος τους Βουλγάρους, πάνω χάρη. Θα μπορούσες να πεις από μικρός να πιάνε ένα Βούλγαρο, θα τον έσχιζα. Σε μάθανε στο σχολείο. Οι Βούλγαροι. Σήμερα έχουμε φιλία. Όταν πήγαμε, είχαμε ένα συνέδριο στο εξωτερικό και
ήταν ένας Βούλγαρος εκπρόσωπος και καθόταν κοντά μου, τον κοιτούσα και γελούσα. Με κοίταγε και αυτός, μου λέει: Τι γελάς? Μωρέ, του λέω, αν δεν είμαστε χριστιανοί, θα έπρεπε να τρογόμαστε τώρα. Και ήταν τόσο αγαθός άνθρωπος. Τόσο αγαθός άνθρωπος. Έβλεπε την αγαθότητα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Και λέω: Για κοίταξε, λέω τώρα, να έχει μίσος με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Και όμως, αυτό έρχεται μέσα στον κόσμο και διδάσκουν τους ανθρώπους. Και όταν πας και τους γνωρίσεις, λέγαμε για τους Γερμανούς. Πω, τι μίσος είχαμε στους Γερμανούς. Τι μίσος ήταν εκείνος με τους Γερμανούς. Μα όταν πήγα για πρώτη φορά στη Γερμανία και συνείδησα χριστιανούς Γερμανούς, είπα: Αυτοί είναι οι Γερμανοί. Αυτοί σαν τολογλίκα. Στάζανε μέλη. Σου έρχονταν να τους αγκαλιάζεις κάθε φορά για να τους φιλείς. Άνθρωποι πιστοί, αφιερωμένοι, ζωντανοί, καρδιές θερμές, να σου δείχνουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο. Και έλεγε: Εσύ, κοίταξε τι κάνει. Τι κάνει το μίσος, τι κάνει η κακία. Τι κάνει ο διάβολος, πως χωρίζει τους λαούς της γης. Αλλά από την άλλη μεριά ο Χριστός, πως γεφυρώνει τα χάσματα και πως ενώνει τους ανθρώπους και αγκαλιάζει. Απάνω στο σταυρό του Γολγοθά γίνεται δεκτός και ο Βούλγαρος, γίνεται δεκτός και ο Τούρκος, γίνεται δεκτός και ο Λιβανέζος και ο Ισραηλίτης και ο Έλληνας. Και δεν υπερέχουμε καθόλου εμείς από τους άλλους. Το ίδιο αμαρτωλοί, το ίδιο χαμένοι, όλοι μας σήμεθα, οποιοσδήποτε άνθρωπος. Έχουμε ένα αθηνικό εγωισμό και λέμε: Εμείς οι Έλληνες. Οι άλλοι λένε: Εμείς οι Τούρκοι. Οι άλλοι λένε: Εμείς οι Βούλγαροι. Και όμως ενώπιον του Θεού όλοι είναι παραβάτες των νόμων του, αμαρτωλοί, οι θέσεις τους είναι στο σταυρό. Και κανονικά πρέπει να πάρουν αυτή τη θέση. Δεν έχει σημασία η γλώσσα που μιλάνε. Δεν έχει σημασία το χρώμα. Αν είναι μαύρος ή άσπρος ή ερυθρόδερμος ή κίτρινος, Κινέζος. Καθόλου δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία το πόη, η εμφάνιση, το ύψος, η κουλτούρα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η ψυχή από μέσα και η ψυχική του διάθεση. Τι στάση κρατάει απέναντι του Θεού. Και ο λόγος του Θεού μας λέει: Πάντε σήματον. Και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι είναι χαμένοι. Και πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, φάνηκαν τα σπλάχνα και τα ελαιοί του Θεού, που αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο και τον φίλη. Συγχωρεί τις αμαρτίες σου, πλένει την ψυχή σου, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία και σε δέχεται με τόση αγάπη και με τόση χάρη ο Θεός, για να σε κάνει ένα καινούριο άνθρωπο, να μην διαφέρεις από τον άλλον, να τον βλέπεις ότι είναι και εκείνος λυτρωμένος σαν και σένα. Να αποτελέσουμε την οικογένεια του Θεού, τους λυτρωμένους του Θεού, οι οποίοι μια μέρα θα ψάλουν πάνω στους ουρανούς. Ξέρεις ότι θα ψάλεις και θα έχεις και κάποιο Τούρκο πλάι σου, και θα ψάλει και ο Τούρκος και δεν θα εκπλήτεσαι. Θα έχεις και κάποιο Βούλγαρο πλάι σου και θα ψάλει και δεν θα εκπλήτεσαι. Θα έχεις κάποιον Ζουλού πλάι σου και θα ψάλει και δεν θα εκπλήτεσαι. Και θα έχεις ποικίλους και θα ψάλουν απάνω εκεί, από κάθε φυλή, λαό, έθνος, γλώσσα. Ο Ισραηλίτης αυτός λοιπόν έδειξε τα ελέη του Θεού και τη χάρη του Θεού. Ήταν Ανατολή εξ ύψους. Ανέτειλε ένας άλλος ήλιος στην ανθρωπότητα. Ανέτειλε ένας άλλος κόσμος, εις τον οποίο πρέπει όλοι οι άνθρωποι να φτάσουν, να τον μάθουν και να πάνε εκεί. Και εμείς η αποστολή μας είναι να γίνουμε κήρυκες αυτού του ελέους, της χάριτος και των εκτιρμών του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, αδελφέ. Δεν με ενδιαφέρει τι ήσουν. Σημασία είναι αν μετανόησες και πίστεψες. Το όνομά σου γράφεται τιμητικά στο βιβλίο της ζωής. Και πάνω εκεί ο Θεός έχει γράψει και ονόματα τουρκικά και ονόματα βουλγάρικα και ονόματα ελληνικά και ονόματα λιβανέζικα και παλαιστινέζικα και ό,τι θέλεις. Η Παλαιστίνη είναι η αρχαία, η Φιλιστέ. Και πάντοτε με τον Ισραήλ είχαν πόλεμο. Φιλιστέοι και Ισραηλίτες, Λιβανέζοι και Ισραηλίτες, Σύριοι και Ισραηλίτες, πολεμάγανε από τα αρχαία χρόνια, δεν είναι τωρινά. Αρχαία. Τώρα βεβαίως αυτά τα πράγματα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά με στην ψυχή μου πιστεύω ότι οι Ισραηλίτες μπορεί να έχουν και δίκια. Τους χτυπάνε και οι άλλοι, δεν τους αφήνουν σε ησυχία. Λίγο ήταν στην Ολυμπιάδα τότε που είχε γίνει εκεί στη Γερμανία. Που είχε γίνει, σκοτώσαν τους αθλητάς. Οι άλλοι, τι φταίγανε οι αθλητές? Τι φταίγανε οι άνθρωποι που περπατάνε στον δρόμο? Τι φταίει ο υπάλληλος που δουλεύει εκεί πέρα?
Αλλά βέβαια μέσα στην κακία και μέσα στο μίσος. Το μίσος δεν βλέπει. Η κακία δεν βλέπει. Τι φταίνε τα παιδάκια στο Λίβανο. Τι φταίνε τα Παλαιστινάκια, τα μικρά. Αλλά η κακία, το μίσος. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ισραηλίτες, όση συμπάθεια είχαν προκαλέσει στον κόσμο, με τους διωγμούς που υπέφεραν, προκαλούν τώρα την αγανάκτηση και το μίσος του κόσμου. Με αποτέλεσμα να υποστούν στο τέλος και τις επιθέσεις από τον Βορρά, από την Ανατολή και τη Δύση, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι αλλιώτικα δεν θα μετανοήσουν, ούτε θα επιστρέψουν στο Θεό να τον ζητήσουν. Υπόλοιπον από αυτούς θα τον ζητήσει το Θεό. Και τότε αυτό το υπόλοιπο θα γίνουν οι Ευαγγελιστές του κόσμου. Οι κήρυγες των σπλάχνων του ελέους και της αγάπης του Θεού στον κόσμο. Τώρα, τα πράγματα είναι εν εξελίξει και είναι εν όψη των μεγάλων γεγονότων. Εν όψη. Ήδη τα πράγματα φτάνει ο κόμπος στο χτένι, το αισθανόμετα. Αισθανόμετα. Σε λίγο θα ξεσπάσουν τα μεγάλα γεγονότα. Για να έρθει ο Μεσσίας. Για να έρθει ο Λυτρωτής. Για να πλώσουν σπλάχνα ελαίους σε όλους τους λαούς της γης. Για να πάρουν τα σπαθιά τους και τα μαχαίρια τους και να τα μεταβάλουν σε άρωτρα. Εκεί στην Ελβετία είχα την πρόσκληση του Προέδρου των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών να πάω στην πόλη του και να κηρύξω στην εκκλησία του. Την περασμένη Κυριακή ήμουν στην εκκλησία του και κήρυξα στην εκκλησία του την πρωινή ώρα. Είχα όλη την ώρα εγώ. Η εκκλησία ήταν κατάμεση, γεμάτη. Η πόλη είναι το Μπούξ. Είναι στα σύνορα Αυστρίας και Ελβετίας περίπου. Μια μαγευτική περιοχή. Οι Άλπες. Αυτές οι μορφές των Άλπεων, τα σχήματά τους τριγύρω. Ονειρό. Και είχαν χιόνι. Κάτασπρα. Τριγύρω. Παιδιά απλωνόταν από εδώ και από εκεί. Ο Ρήνος έτρεχε ανάμεσα. Πράσινα όλα. Ωραία. Και είναι πλάι. Η πόλη στο Μπούξ. Πλάι ακριβώς. Δηλαδή μέσα από εδώ μέχρι την Ομόνια να πας.

Πράγους είναι το κάστρο του πρίγκιπα του Λίχτενστάιν. Πήγαμε δύο φορές μέσα στο Λίχτενστάιν, το βράδυ του Σαββάτου, και κουβεντιάσαμε με τον πρόεδρο και καθίσαμε κάπου και με κάτι και καθίσαμε και κουβεντιάσαμε. Την άλλη μέρα είχα το κήρυγμα και μου λέει μετά το κήρυγμα, είχαμε δείπνο, μου λέει σήμερα θα πάμε στο Λίχτενστάιν να φάμε, θα έρθει και η γυναίκα μαζί. Μια πολύ ευλογημένη γυναίκα, πιστή. Και πήγαμε πραγματικά επάνω στο 1500 μέτρα υψόμετρο το αυτοκίνητό του και καθίσαμε σε ένα εστιατόριο και φάγαμε εκεί. Και ήταν μια λιακάδα, μια ηλιόλουστη μέρα. Ήταν κάτι το ονειρόδες, το αφάνταστα ονειρόδες. Όλη τη βδομάδα απόμενα στην Ελβετία έβρεχε και έκανε κρύο. Και είχα πάει με καλοκαιρινά και κρύωνα. Ευτυχώς είχα πάρει και κουστούμι μαζί μου. Αλλά εκείνη η μέρα ήταν θαυμασία. Λοιπόν, εκεί στο Λιχτενστάιν είχα πολλές και ποικίλες εντυπώσεις. Είδα λοιπόν να δείτε φωτογραφία του τελευταίου στρατιώτη του Λιχτενστάιν. Ο τελευταίος στρατιώτης. Τον έχουν σε κάτι κάρτ ποστάλ. Α, τον έχουν επίσης σε ένα βιβλίο. Αγόρασα ένα βιβλίο. Το Λιχτενστάιν έχει φωτογραφίες μέσα. Μάλλον μου το δώρησε αυτός. Δεν το αγόρασα. Το χάρισε. Και έχει λοιπόν μια φωτογραφία ο τελευταίος στρατιώτης του Λιχτενστάιν. Και είναι φαίνεται από τον περασμένο αιώνα. Ένας τύπος λοιπόν γέροντος, ηλικιωμένου, έχει ένα όπλο μεγαλύτερο από αυτόν, με μια εφόπλου λόγχη, μια λόγχη μεγάλη, τεράστια, σχεδόν μισή σαν κι αυτόν, και κάθεται ο έρμος με το, εκείνο το βαρύ όπλο και το πρόσωπό του έχει πάρει ένα ύφος απορίας, βλακείας, δεν ξέρεις πώς να το χαρακτηρίσεις. Έχει ένα ύφος πολύ περίεργο. Σου έρχεται να γελάσεις. Σαν να απορεί με τους καινούριους καιρούς που έρχονται, με τα νέα μέσα, τα όπλα. Τι να κάνει τώρα αυτός με το όπλο εκείνο και τη λόγχη, όταν οι άλλοι έχουν πυρηνική ενέργεια. Τι στρατός να φυλάξει τώρα εκεί πέρα. Αστεία πράγματα. Και έκανα γούστο που τον κοιτούσα στη φωτογραφία, λέω, ο τελευταίος στρατιώτης του Λίχτενστάιν. Δεν θα έκανε να είναι ο τελευταίος στρατιώτης και εδώ στη γη. Να έρθει η ευλογητή ειρήνη, την οποία περιμένουμε από τον άρχοντα της ειρήνης, τον Κύριον της δόξης. Αλλά υπομονή λίγο ακόμα. Η σκληρότης θα κάνει το τελευταίο της που μπορεί και θα ανατείλει ανατολή εξύψους και θα πέσουν οι ακτίνες οι άσεως απάνω σε όλο τον κόσμο και θεραπεία των αναγκών όλου του κόσμου όσοι μετανοήσουν. Κι όσοι στραφούν, αυτή τη μέρα χαιρετάμε, αυτή τη μέρα προσμένουμε, τον Κύριον της δόξης πότε θα φανεί. Αυτή είναι η χαρά μας και η προσδοκία μας και η μαρτυρία μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα.

Να, Κυριά μας Ιησού, η αγάπη δική σου είναι χαρά και στέφανος δικός μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας εστεφάνωσες με την αγάπη σου. Μας εκάλεσες από κάθε έθνος, κάθε λαό, κάθε γλώσσα. Καλείς εσύ τους δικούς σου, εκείνους που ειλικρινά μετανοούν και πιστεύουν σε σένα, ότι σε έστειλε ο Πατέρας, για να βρούνε χάρη και ειρήνη, να μεταβληθούν οι καρδιές τους, να αλλάξει η ζωή τους, να απολαύσουν τα ελέη, τα σπλάχνα και τους ικτυρμούς τα δικά σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ήρθαμεθα τμήμα της παγκόσμιας εκκλησίας σου, που αποτελείται από όλους τους λαούς της γης, όλα λυτρωμένα παιδιά σου, πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Δώσ' μας μια τέτοια ευρύτητα στο βλέμμα και στην καρδιά, να μπορούμε να κηρύττουμε παντού τα μεγαλεία σου, για μας ο άνθρωπος να έχει αξία σαν ψυχή

σαν ύπαρξη που είναι αποκομμένη από σένα και πρέπει να επιστραφεί. Επάκουσέ μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα τη χάρη σου και μίλησέ μας ακόμα για το όνομά σου και για τη δόξα σου τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Μία έφοδος είχε γίνει και στα παλιά τα χρόνια εναντίον του Λιβάνου. Στα παλιά τα χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά τελείως διαφορετική από τις εφόδους που ξέρετε και τις οποίες ζούμε αυτές τις μέρες. Ήταν τελείως ειρηνική έφοδος. Ποιος την έκανε την έφοδο? Ο Κύριος της δόξης. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, κατά Μάρκο και κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και σηκωθείς εκείθεν πήγε στα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος. Και εις ελθόν εις την οικία δεν ήθελε να μάθει τούτο μη δεις. Δεν ειδηνήθη όμως να κρυφθεί. Πώς να κρυφθεί ο ήλιος του λάμπη? Η οσμή, η γνώση, η ακτινοβολία διαχέεται παντού. Για προσπάθησε να είσαι ότι είναι ο Χριστός. Και προσπάθησε να κρυφτείς, να δούμε αν κρύβεται η καλοσύνη. Και αν κρύβεται η ομορφιά αυτής της πνευματικής ζωής. Ο αέρας θα την πάρει με τα φτερά του και θα την διαδώσει παντού. Η φήμη θα πλώσει παντού. Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Χριστό. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Εάν είχαμε αυτή τη χάρη του Ιησού, να είναι η ζωή μας όπως είναι η ζωή του Κυρίου, αφού άλλωστε το Άγιο Πνεύμα αυτό φιλοδοξεί να κάνει, να χτίσει μέσα μας τη ζωή του Χριστού, τι μαρτυρία θα ήταν γύρω μας? Δεν θα μπορούσαμε να το κρύψουμε πουθενά. Ο κόσμος θα συνέρεε να μας δει. Αλλά τώρα είμαστε περισσότερο ευαγγελικοί και έχουμε περισσότερο όνομα και λιγότερο χριστιανοί. Και έχουμε ουσία και πραγματικότητα. Έχουμε περισσότερο όνομα γραμμένοι σε κάποια εκκλησία και λιγότερο πραγματικότητα. Θα έπρεπε να έχουμε μόνο πραγματικότητα. Και το όνομα να είναι απλώς, διότι μας αναγκάζουν οι άνθρωποι να φέρνουμε ένα όνομα. Ήταν λοιπόν μια έφοδος ειρηνική. Πήγε στα όρια της Ήδρου, της Τύρου και της Σιδώνας, στο Λίβανο. Και εκεί λοιπόν μια γυναικούλα του λαού. Ελληνής, συμπατριώτησα. Αλλά είχε καταγωγή από εκεί, από το Λίβανο και από τη Συρία. Συροφινίκησα. Ελληνίδα, αλλά καταγωγή, φαίνεται από τον πατέρα, μάνα, ποιος ξέρει, κάποια καταγωγή είχε. Συροφινίκησα. Και ήταν μία ανάγκη, ήταν σαν το δικό μας τον Νίκο. Που είναι Έλληνας και ήταν στο Λίβανο. Και είχε μία ανάγκη, ανάγκη. Μα όλος ο κόσμος είναι γεμάτος από ανάγκες. Τι άλλο είναι τούτος ο κόσμος παρά ανάγκες και προβλήματα? Και πού να βρούνε καταφύγιο? Πού να πάνε? Ταλέποροι άνθρωποι. Όπου γυρίσεις τους βλέπεις. Είχα πάει στο Τσόφιγγεν, σε μια μικρή πόλη στην Ελβετία που είναι κάτι Έλληνες. Είναι ο δικός μας ο Αργύρης ο Μανταπούδης από τη Μακεδονία. Και το ίδιο απόγευμα που πήγα με το τρένο εκεί. Μου λέει, κάτσε. Είναι ένας Ελβετός και βρίσκεται το ταλέπορο σε μια ανάγκη, σε μια κατάσταση ψυχολογική. Κάτσε, μου λέει, να τον φωνάξω, να του πω, λέει, ότι είσαι εδώ πέρα. Να τον φωνάξω να έρθει, λέει, να του μιλήσεις. Πρέπει, του λέω, στον Ελβετό να μιλήσω. Ξέρει, λέω, καμιά άλλη γλώσσα εκτός από γερμανικά? Όχι, λέει, γερμανικά μιλάει. Και πώς θα τα πω όλα τα γερμανικά? Μιλάω μερικά, αλλά δεν είναι αρκετά. Όπως τα καταλαβαίνεις, όπως τα καταφέρνεις, μου λέει, θα του μιλήσεις. Τον φωνάζει λοιπόν και καταφάνει ο Ελβετός. Ένα σωρό ψυχολογικά προβλήματα. Γεμάτη, φορτωμένη η ψυχή του. Ανάγκες, ζητήματα. Τον είχε πιάσει μια νευρική κατάσταση. Έπαιρνε χάπια, έπαιρνε αυτό. Δεν μπορώ να βρω ειρήνη, μου λέει, και ησυχία. Του λέω, δεν ξέρεις το φάρμακο? Το φάρμακο είναι ο Χριστός για όλους μας. Και για σένα και για μας. Για όλο τον κόσμο, του λέω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε έχω να σου συστήσω τίποτα άλλο. Τι να σου πω, να πάρεις φάρμακα, να αλλάξεις αυτά για να πάρεις άλλα? Πάρε το Χριστό. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι προβλήματα υπάρχουν στον κόσμο παντού όπου στρέψεις τα μάτια. Εκεί στο ένα άλλο μέρος που έμεινα, μερικές μέρες, δύο μέρες έμεινα, τρεις. Κάναν μια συμμελέτη το βράδυ. Και μου λέει η γυναίκα στο σπίτι της οποίας έμεινα, θέλεις να έρθεις στη συμμελέτη? Να έρθω. Και ήσαντε λοιπόν κόσμος,
γυναίκες και μερικοί άνδρες, δύο-τρεις πιστοί, οι άλλοι το όνομα είχαν. Ανήκουν στην εκκλησία, την μεταρρυθμισμένη, την διαμαρτυρωμένη. Αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα μέσα τους. Ήταν ένας νεαρός, βγαλμένος από θεολογικό σχολείο, κάτι τους μίλησε από ένα βιβλίο. Λέει, διάβασε το κεφάλαιο, λέει, εδώ λέει, σταματάμε. Τα άλλα λέει, την άλλη φορά. Λέω, με συγχωρείς, μπορώ να μιλήσω. Λέει, ορίστε. Και τους έκανα καταρχήν μια ανάλυση στο θέμα εκείνο που είχαν. Αλλά βέβαια δεν ήταν αρκετό. Δεν αισθανόμουν ότι ήταν αρκετό. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τη σωτηρία κυρίως. Και το θέμα ήταν περισσότερο στο εναρχήν ο λόγος. Τους έδωσα μια ανάλυση. Το καταλάβανε, τους άρεσε. Και ήθελα να μιλήσω για τη σωτηρία. Μου λέει αυτός, την άλλη φορά θα τα πούμε, λέει, στο παρακάτω μάθημα. Άκουσε, ναι, ρε μου, του λέω. Απόψε θα φύγεις για να έρθεις μετά μία εβδομάδα. Υπογράφεις ότι όλοι τούτοι εδώ που είναι εδώ μέσα θα ξανάρθουνε. Και αν κανέναν τον πάρει ο Θεός και φύγει, και αν εσύ δεν έρθεις, αυτοί φεύγουν απόψε και δεν ακούσανε ούτε μία λέξη για τη σωτηρία, του λέω. Και λες ότι τους έκανες μάθημα, θα τα ακούσουν τα υπόλοιπα στην άλλη φορά. Και αν πεθάνουνε, αναλαμβάνεις την ευθύνη, του λέω, για την αιωνιότητα. Θέλετε να σας μιλήσω, λέω, για τη σωτηρία? Ναι, ναι, θέλουμε, φωνάξαν όλοι. Κάτσε, του λέω, σύγχαση. Και τους κάνω μια ανάλυση για τη σωτηρία. Τους έδωσα και τη μαρτυρία μου. Και τους μίλησα ζωντανά για την πίστη. Ήρθαν οι ταλέποτε. Μια γυναικούλα που καθόταν πιο πάνω, αμαρτωλή, μου λέει, αυτή στην οποία έμενα. Εάν ήξερες τι πράγμα είναι αυτή η γυναίκα, χωρισμένη από τον άντρα της, τα παιδιά της είναι στα ναρκωτικά, μια διαλυμένη οικογένεια. Αλλά όμως ήταν ένας άνθρωπος. Έρχεται στο τέλος και μου λέει, αχ, τα λόγια σου ήταν ακτίνες φωτός που πέσανε στην ψυχή μου. Θα ήθελα να σε ακούω όλη τη νύχτα, να κάτσε να μας μιλάς. Ακτίνες φωτός που πέσανε στην ψυχή μου. Ελβετίδα. Θα μου πείτε πώς τους μίλησα, γαλλικά, εγγλέζικα και γερμανικά. Ό,τι έβρισκα. Μια άλλη ήρθε, μου λέει, το πρωί θα έρθω να σε συναντήσω, θα έρθω στο σπίτι της κυρίας αυτής, να μου λύσεις απορίες. Προβλήματα ο κόσμος, γεμάτος ανάγκες. Και τούτη εδώ η γυναικούλα είχε ένα κορίτσι που κατήχε το από τα δαιμόνια. Και ήρθε και έπεσε στα πόδια του Κυρίου και παρακαλούσε. Και ο Κύριος δεν απαντούσε. Μυστήριο! Αυτός που ήταν τα σπλάχνατα ελέγχη, η κτιρμή του Θεού. Δεν απαντούσε. Και έμοιαζε σαν τον ουρανό το σιωπηλό. Όταν γονατίζεις και προσεύχεσαι και φέρνεις την ανάγκη σου και το πρόβλημά σου και εσύ μέσα σου καίγεσαι και ταράτεσαι και προσεύχεσαι με πάθος και θέρμη. Και ο ουρανός είναι σιωπηλός. Και ο ουρανός είναι ήσυχος. Και ο ουρανός δεν φαίνεται να ταράζεται. Ούτε σπέβδει να σου απαντήσει. Και λες, Θεέ μου, δεν ακούς. Και ο ουρανός δεν απαντάει. Ω, μυστήρια πράγματα μέσα σε τη ζωή. Πώς να τα συμβιβάσει κανείς και να τα εξηγήσει? Αλλά όμως σκέπτομαι ότι αν ο Κύριος απαντούσε ευθύς αμέσως, δεν θα είχαμε τούτο το χρυσάφι της πίστης που βγήκε μέσα από αυτή την ψυχή. Δεν θα είχαμε τούτη τη φανέρωση, τούτο το θαύμα, το οποίο βγήκε προς τα έξω. Ξεχύθηκε προς τα έξω. Η σιωπή του Κυρίου έκανε αυτή την πίστη να βγει από μέσα της, την οποία είχε. Όπως γίνεται και σε εμάς όταν προσευχόμεθα. Και ο εύσπλαχνος ουρανός από πάνω δεν σπέβδει να απαντήσει. Αν και είναι εύσπλαχνος. Και λες τώρα τι γίνεται. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Κι όμως ποτέ δεν ήταν κοντά σου ο Θεός τόσο πολύ κοντά σου όσο εκείνη τη στιγμή. Ποτέ δεν ήταν πιο κοντά σου. Μα δεν απαντάει, μα ο ουρανός είναι ήσυχος. Μην ανησυχείς, τα άκουσε όλα. Και ποτέ δεν ήταν πιο κοντά σου ο Θεός όσο τη στιγμή που νιώθεις και νομίζεις ότι είσαι εγκαταλελειμμένος. Της λέει ο Κύριος, σαν για να την προκαλέσει πιο πολύ, δεν είναι καλό τον άρτον να τον πάρουμε και να τον δώσουμε, από τα τέκνα να τον πάρουμε και να τον δώσουμε στα κοινάρια. Κοινάρια είσαντε τα έθνη της γης. Και ήταν δικαιολογημένο γιατί είχαν απομακρυνθεί από το Θεό, ήσαντε με στην ιδωλατρία, τη δαιμονολατρία, στην αμαρτία, έβραζαν στην αμαρτία. Ήσαντε σαν τους σκήνες, σαν τους σκύλους, με στη βρωμιά. Να ρίξεις τον άρτον, να τον πάρεις από τα τέκνα, να τον δώσεις τα κοινάρια. Αλλά όμως κοιτάξτε το θαύμα
της πίστης. Έπεσε στα γόνατα. Κύριε, και τα κινάρια ζουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από πάνω από το τραπέζι των τέκνων. Δώσ' μου τα ψίχουλα, όχι το ψωμί. Ελέησέ με. Και τότε ο Κύριος δεν μπόρεσε να κατηθεί. Άνοιξε τα σπλάχνα του Θεού να ξεχυθούν. Πήγαινε παιδί μου, της λέει. Το κορίτσι σου είναι εντάξει. Είναι θεραπευμένο. Τέτοια πίστη ούτε μέσα στον Ισραήλ δεν το βρήκα. Το βρήκα σε μια Συροφινίκησα, μια Λιβανέζα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Διότι ήταν Λιβανέζα, θα την έβγανε έξω. Συροφινίκησα, θα την έβγανε έξω. Μα ο Θεός είναι Θεός αγάπης και είναι Θεός για όλο τον κόσμο. Στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει: θα δοξάσει ο Ισραήλ τον Θεό για την αλήθεια. Ότι πραγματοποίησε τις υποσχέσεις του προς τους πατέρες. Αλλά και τα έθνη θα δοξάσουν τον Θεό, στα οποία δεν είχε υποσχεθεί τίποτα. Γιατί θα δοξάσουν? Χάριν του ελέους του, υπερελέους. Για το έλεος που δείχνει. Αν και δεν τους έπρεπε, αν και δεν τους άξιζε, ο Θεός δείχνει σπλάχνα ελέους και εκτιρμών και στα έθνη της γης. Αυτή ήταν μια ειρηνική έφοδος στο Λίβανο, μια κατοχή στο Λίβανο, μια νίκη στο Λίβανο, μια επιτυχία στο Λίβανο. Θα ευχότανε κανείς ο Ισραήλ να μπει στο Λίβανο όχι με κανόνια, αλλά με το Ευαγγέλιο. Να μπει όχι με τα τάγκς, αλλά με τα σπλάχνα του τα σπλάχνα και τα ελέη του Θεού. Με την καρδιά του Θεού. Αλλά ο Ισραήλ δεν έχει μάθει ακόμα το μάθημα. Χρειάζεται λίγη υπομονή ακόμα. Θα πάθει αφού πάθει. Θα περάσει όπως και τα έθνη της γης μέσα από θλίψεις. Και εν τη θλίψη αυτών, λέει ο προφήτης, θέλουσι ορθρήσει προς εμέ. Θα στραφούν σε μένα την αυγή των όρθρων και θα με ζητήσουν. Και τότε ο Ισραήλ θα γίνει ο μεγάλος ευαγγελιστής των εθνών. Όπως οι Απόστολοι εκήρυξαν σε όλα τα έθνη, θα κηρύξουν και οι μεταγενέστεροι του Ισραήλ σε όλα τα έθνη. Ωστότε, αυτά τα σπλάχνα του Θεού πρέπει εμείς να τα δείχνουμε και πρέπει να τα μαρτυρούμε τριγύρω. Είμαι θα ουράνιος λαός, είμαι θα πνευματικός λαός. Πρέπει να δείχνουμε τι είναι ο Θεός στον κόσμο. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Και ήθε σαν τον Ιησού Χριστό να κάνουμε τέτοιες εφόδους κι εμείς, ειρηνικές. Και να κερδίζουμε ψυχές στο Χριστό. Εφόδους ειρηνικές. Και να κερδίζουμε ανθρώπους στο Χριστό, στη χάρη του. Γιατί δόξα. Αμήν. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κυρία μας. Ευχαριστή. Ήρθες από τον ουρανό από πάνω για να δείξεις σε μας και σε όλο τον κόσμο ποιος είναι πραγματικά ο Θεός. Μας έδειξες μια άλλη όψη της ζωής. Όχι αγριότητες, όχι.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Δε πατέρα μας, ευλογημένο Θεός μας, κανένα δισταγμό δεν έχουμε πραγματικά, γιατί ο Υιός της αγάπης σου ήρθε εις αυτόν τον κόσμο και θυσιάστηκε αντί ημών και υπέρ ημών των αμαρτωλών επάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά. Και έγινε εκείνος ο ηλασμός των αμαρτιών μας, έγινε αμαρτία και κατάρα ο Υιός και μας κατέστησε δικαιοσύνη και ευλογία. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο αυτό έργο της θυσίας του Χριστού Πατέρα μας. Δεν ήταν δυνατόν να το συλλάβει ανθρώπινος νους. Δεν ήταν δυνατόν, Πατέρα, ούτε οι άγγελοι να το φανταστούν. Για μας τους αναξίους αμαρτωλούς να έρθει εκείνος επάνω από τους ουρανούς να αφήσει τη δόξα του για να έρθει να ζητήσει και να έβρει ο απολωλός που είμαστε ο καθένας από εμάς. Σε ευχαριστούμε που έσυψες τόσο χαμηλά, που άπλωσες το χέρι σου το στοργικό και μας ανέσυρες μέσα από το σκοτάδι και την αμαρτία και μας έφερες στο φως και στην αλήθεια. Κατά με ιδιαίτερο τρόπο, Πατέρα μας, αυτή τη βδομάδα, όχι ότι δεν θυμούμεθα, αλλά πάντα σε θυμούμεθα και πάντα θυμούμεθα την αγάπη σου και τη χάρη σου, αλλά κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο αυτή τη βδομάδα, Πατέρα μας, που γιορτάζουμε την επέτειο των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι καρδιές μας γεμίζουν από ευγνωμοσύνη, αγάπη και λατρεία για Σένα. Πατέρα, αξίωσέ μας και πάλι απόψε και δώσε μας την χάρη, ώστε και εμείς νοερός να παρακολουθήσουμε αυτό το δράμα τη Γεθμανή. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, ένα δράμα το οποίο απέβλεψε στη δική μας σωτηρία, στη δική μας ανόρθωση και στη δική μας δικαίωση. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένε μας Πατέρα, διότι πράγματι μας δίνεις άλλη μια φορά την ευκαιρία να μελετήσουμε τον Λόγο Σου και να ακούσουμε την φωνή του Αγίου Πνεύματος. Ω Πατέρα, δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο. Αν ήρθαμε με αυτές τις σκέψεις και με αυτό το πνεύμα θα φύγουμε απογοητευμένοι. Αλλά ήρθαμε να ακούσουμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, να μιλήσεις εσύ μέσα στις καρδιές μας, να κάνεις έργο οικοδομής, αυξήσεως πνευματικής και σωτηρίας αθαράτων ψυχών για τα σωτίας ο Κύριος της δόξα πέτρα του Σταυρού. Κρύψε τον ανθρωπό σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Ιησού Χριστού και φανέρωσε τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά σου, Πατέρα, και πάλι απόψε μεταξύ μας. Και ευλόγησε κάθε παρομοία συνάθεση απόψε. Ευλόγησε και πλήρωσε με το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που θα χρησιμοποιήσεις ως όργανα στα χέρια τα δικά σου για να εξαγγείλουν τις αρετές σου για την αγάπη σου, Πατέρα. Ευλόγησε όλους εκείνους που θα παρακολουθήσουν.

και γονατίσας προσήφχετο, λέγον, Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει. Εφάνιδε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν, και ελθόν εις αγωνία προσήφχετο θερμότερο. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβη αίματος καταβαίνοντες εις την γη. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήρθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπης. Και είπε προς αυτούς, τι κοιμάστε, σηκώθητε και προσεύχεστε για να μην εισέθετε εις πειρασμό. Ενώ δε αυτός ελάλη έτη, ιδού όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον δώδεκα ήρχε το προ αυτόν και πλησίασε εις τον Ιησού για να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτό, Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον αιών του ανθρώπου. Η χοροδία θα μας τσάλει να μείνουμε. Όχι, απουσιάζει η χοροδία εδώ, πει στο μέρος της χοροδίας μας, δεν ξέρω γιατί, αλλά θα ψάλουμε εμείς ένα ύμνο ακόμα. Ναι, θα ψάλουμε τον ύμνο 330. 330.

μια εβδομάδα το χρόνο για να θυμηθούμε το δράμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να θυμηθούμε τα φρικτά του πάθη και το μαρτυρικό του θάνατο. Κάθε χριστιανός θυμάται κάθε μέρα τον Κυριό του, τον Ιησού Χριστό. Γιατί εκείνος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να πεθάνει για Αυτόν, να πεθάνει για τον καθένα από μας. Το θέμα απόψε το οποίο έχει τεθεί είναι το νόημα της αγωνίας. Ο Κύριος τις στιγμές εκείνες που πράγματι ευλήθη σε αυτήν την εκούσια αγωνία είπε μερικά λόγια τα οποία ραγίζουν πραγματικά την ψυχή του ανθρώπου. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Ας αφήσουμε, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, την φαντασία μας να τρέξει στον κήπο της Γεσημανή για να παρακολουθήσουμε το δράμα της αγωνίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το δράμα εκείνο το οποίο είναι μοναδικό μέσα στην ιστορία του σύμπαντος και ανεπανάληπτο. Ο Κύριος μας δίδει την μεγαλύτερη μάχη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έδωσε για εκείνος μια μάχη, αλλά δυστυχώς την έχασε τη μάχη εκείνη και είχε σαν αποτέλεσμα να μπει αμαρτία εις τον κόσμο και να αποχωρήσει τον κόσμο από τον Θεό, να θανατώσει τον άνθρωπο ως προς την σχέση του με τον Θεό. Σοβαρές συνέπειες είχε η νίκη του πρώτου ανθρώπου, αλλά ήρθε ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος εξ ουρανού, και έδωσε την μάχη. Μια μάχη πραγματικά σκληρή, όπως διαβάζουμε, και τη μάχη την κέρδισε. Ίσως την έδωσε στο ίδιο μέρος που είχε δώσει και ο Αδάμ. Λέγω, τη μάχη αυτή ο Κύριος την κέρδισε, και την κέρδισε όχι απλώς για τον εαυτόν του, αλλά για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Μπροστά στον Κύριό μας πρόβαλαν τα βασίλεια και ο κόσμος, με όλα εκείνα τα οποία έχει να προσφέρει ο κόσμος. Ο Σατανάς, όταν τον ανέβασε πάνω στο όρο, στον υψηλό, του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και του είπε, αν πέσει να με προσκυνήσεις, θα σου τα δώσω, γιατί είναι δικά μου. Όλα τα βασίλεια, λέγω, πρόβαλαν μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, και ο κόσμος με όλα εκείνα τα οποία έχει και προσφέρει. Και από την άλλη μεριά πρόβαλαν τα πάθη, η θυσία, ο σταυρός. Και ο Κύριος προτίμησε το σταυρό χωρίς δισταγμό. Γιατί έβλεπε πίσω από τον σταυρό, έβλεπε τους καρπούς του φόνου της ψυχής του. Έβλεπε ο Κύριος έναν κόσμο ο οποίος χανόταν για πάντα. Και χωρίς το δράμα τούτο της Γεσημανή, χωρίς τη θυσία του Ιησού Χριστού, ο κόσμος θα βυθιζόταν σε ένα βαθύ σκοτάδι, σε μια απελπιστική κατάσταση. Προτίμησε το σταυρό, προτίμησε την θυσία. Κατά κάποια αναλογία, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ο Θεός μας προσφέρει τον κόσμο με τις χαρές του. Και ο Κύριος μας προσφέρει τον σταυρό και τα παθήματά του. Και καλούμεθα να εκλέξουμε και εμείς. Τι θα εκλέξουμε? Τον κόσμο, με όλα τούτα τα οποία προσφέρει, με την αμαρτία πληθωρική, ή θα προτιμήσουμε το σταυρό και τα παθήματα του Κυρίου? Ο Κύριος δεν έχει να υποσχεθεί βασιλεία στον κόσμο αυτόν. Δεν έχει να υποσχεθεί ο Κύριος στον κόσμο τούτον κάποια άνετη ζωή. Έχει να υποσχεθεί σταυρόν. Έχει να υποσχεθεί παθήματα. Και αυτό πρέπει να έχει υπόψη του εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα σηκώσει τον σταυρόν, του λέει, και θα με ακολουθήσει, εάν τι θέλει να έρθει ο πίσω. Ας κάνουμε και εμείς την εκλογή εκείνη την οποία έκαμε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός.
Μας δίνει όλα τα εφόδια τα πνευματικά, μας δίνει όλη τη δύναμη για να μπορούμε πραγματικά και εμείς να θριαμβεύουμε εναντίον του εχθρού και εναντίον της αμαρτίας. Είναι μια ευλογημένη εκλογή. Θα σηκώσει σταυρό, αλλά ο σταυρός αυτός όμως οδηγεί στη δόξα, οδηγεί στους ουρανούς, οδηγεί στην παρουσία του Θεού. Ο Κυριός μας, λέγω, επροτίμησε χωρίς δισταγμό το σταυρό και τα παθήματα. Και στην Γεστημανή δόθηκε ένας σκληρός αγώνας εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον της αμαρτίας. Ήταν πράγματι η ώρα του σκότους. Ήταν μια ώρα που ο εχθρός του επετέθη με όλες τις δυνάμεις του για να κατορθώσει να κάμψει τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό. Μέσα στην καρδιά παράλληλα του Πατέρα υπήρχε πράγματι και εκεί ένα δράμα. Και εκείνος παρακολουθούσε με αγωνία τον Υιόν της αγάπης του να αγωνίζεται εναντίον όλων αυτών των σκοτεινών δυνάμεων μέσα στον κήπο του Γεστημανή. Όμως, αδελφοί, υπό ποιαν ιδιότητα ο Κύριος μας έδωσε αυτή τη μάχη? Μήπως την έδωσε υπό την ιδιότητα του Θεού, του Υιού Θεού? Ή το δυνατόν ο εχθρός να πολεμήσει εναντίον του Θεού? Ή το δυνατόν ο εχθρός να σταθεί μπροστά στο βλέμμα ακόμα του Θεού? Ο Κύριος μας την μάχη, αγαπητοί, όπως μέσα στο λόγο του μας διαβεβαιώνει ο Θεός, την μάχη την έδωσε ως Υιός ανθρώπου. Ως Υιός ανθρώπου, ως εκπρόσωπος του ξεπεσμένου ανθρώπου, ως τέλειος άνθρωπος. Και τη μάχη εκείνη την κέρδισε ως εκπρόσωπός μας. Δεν είχε κανένα νόημα η ενίσχυση του Αγγέλου, όπως διαβάσαμε εδώ στο σχετικό κομμάτι της Αγίας Γραφής. Δεν είχε κανένα νόημα η ενίσχυση του Αγγέλου εάν ο Κύριος την έδινε τη μάχη αυτή ως Θεός. Εδώ μας λέει ότι παρέστη η ανάγκη και φάνη άγγελος εις αυτόν απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Ποιον ενίσχυσε ο άγγελος? Ποιον ενίσχυε μέσα στον κήπο της Γεστημανή? Ενίσχυε τον άνθρωπον Ιησούν Χριστόν. Όσο στα αλήθεια υποβιβάζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό όταν δέχονται ότι ο Κύριος ως Θεός επολέμησε τον εχθρό. Μα είναι δυνατόν αυτό να σταθεί στη λογική του ανθρώπου? Το μεγαλείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έγινε, αγαπητοί μου, εις την ταπείνωσή του, εις την γένωσή του. Ο λόγος του Θεού μας λέγει καθαρά και εξάστερα ότι εαυτόν εγένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Και εις την προς Εβραίους επιστολή επίσης ο συγγραφέας μας λέγει τα εξής στο Β 16-18: διότι βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έμαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Ο Μέγερ, ένας διάσημος ιεροκήρυξ και συγγραφέας, γράφει τα εξής, αγαπητοί. Εις τον κήπο της Γεστημανή έλαβε θέση υπέρ του ανθρωπίνου γένους ο Ιησούς ως δεύτερος Αδάμ. Και δεν τολμώμε να φανταστούμε ποια θα ήταν η τύχη της ανθρωπότητος ή του σύμπαντος εάν ο Κύριος ημών ενικάτω εκεί από ανθρωπίνη αδυναμία. Καθώς έφερε προς τα χείλη του το ποτήριον της κρίσεως, το οποίο δεν είναι δύνατο να παρέλθει από αυτόν, ο πειρασμός της υποχωρήσεως εξαπελήθη κατά αυτού αχαλήγητος. Ο κίνδυνος ήταν μέγας, διότι αναγινώσκομαι εις την προς Εβραίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο,
ότι με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δε ίσης και ηγεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούσθη δια την ευλάβεια αυτού. Και τούτο υπονοεί ασφαλώς ότι υπήρχε κίνδυνος μήπως κατά την εσχάτην στιγμή της τρομεράς εκείνης πάλης επέρθη κάμψης λόγω αδυναμίας της αρχός ή το η εξουσία του σκότους. Εάν υποθέσουμε ότι συνέβαινε τι ούτων τι, τότε θα έσβηναν οι ελπίδες της ανθρωπότητος και οι ουρανοί θα εκαλύπτοντο από το σκότος, από το σκότος της απελπισίας. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητοί αδελφοί, να λέγονται αυτά για τον Υιόν ως Θεόν? Αυτά λέγονται για τον Υιόν του ανθρώπου, ο οποίος θεληματικά εκένωσε τον εαυτόν του, ήρθε στον κόσμο αυτόν και θυσιάστηκε με τόσο σκληρό θάνατο επάνω στο Σταυρό για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, για να τον φέρει δικαιωμένο στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός, ο ιδρυτής της εκκλησίας αυτής και διδάσκαλός μας, γράφει τα εξής: «Η αγωνία του Ιησού είναι μυστηριώδης για την ξεπεσμένη μας ψυχοσύνθεση. Οδύνες και φόβοι άγνωστοι εις το εξαμβλωμένο μας ηθικό αισθητήριο. Μαύρη και ταραγμένη θάλασσα που κανένας μας δεν θα μπορέσει να διθομετρήσει. Γεσημανή είναι η αντιμετώπιση του ποτηρίου του εξυλασμού μας και η ελευθέρα αποδοχή του από τον αντικαταστάτη μας. Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Ποιο είναι αυτό το ποτήριον, το οποίο είναι πραγματικά παρεξηγημένο και μεταξύ ακόμα των χριστιανών? Νομίζουν ότι το ποτήριον, αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος, είναι ο επερχόμενος θάνατος. Όχι. Τον θάνατο ο Κύριος δεν τον φοβήθηκε. Το ποτήριον το οποίο εδώ μας αναφέρει ο Κύριος είναι όλα τα μαύρα κύματα και τα μαύρα σύννεφα της αμαρτίας τα οποία έβλεπε να έρχονται κατά πάνω. Ο Υιός της αγάπης του Θεού, ο αναμάρτητος, μας λέει σε ένα προφητικό ψαλμό ότι ευηθίστην εις βαθύν πυλών, όπου δεν υπάρχει τόπος στερεός για να σταθώ, και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείζει. Και πραγματικά έβλεπε τον εαυτό του βυθισμένο μέσα στο την απίθμενη εκείνη αχλή της αμαρτίας, μέσα στο σκοτάδι και στην κόλαση της αμαρτίας. Το μη γνωρίσα τα αμαρτία μας, λέει ο λόγος του Θεού, έκανε περιμόν αμαρτία. Έκαμε περιμόν αμαρτία για να γίνω εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ο αναμάρτητος γινόταν αμαρτωλός. Ήταν πραγματικά ο μέγας αθώος. Αλλά θεληματικά όμως έγινε ο μεγαλύτερος ένοχος της παγκοσμίου ιστορίας. Γιατί ήταν ο αντικαταστάτης όλων μας. Δεν πήρε την αμαρτία ενός 5, 10, 20. Δεν πήρε τις αμαρτίες όλων των γενεών, όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Και τις φορτώθηκε εκείνος και τις έκαμε δικές του για να προσφέρει τη δική του τη ζωή, την Αγία ζωή στον άνθρωπο εκείνο ο οποίος. Η αμαρτία είναι κάτι των φδελικτών και αποτρόπων. Ίσως και εμείς ακόμα δεν την έχουμε εκτιμήσει, δεν την έχουμε φοβηθεί όσο θα πρέπει να τη φοβηθούμε. Η αμαρτία, όπως ξέρουμε, στην έρημο συμβολιζόταν με τα φίδια εκείνα τα τρομερά και τα φαρμακερά. Είναι φίδια αμαρτία δηλητηριώδες. Φίδια. Η αμαρτία, λέγω, είναι κάτι των θελιρών και αποτρόπεντα για την Αγία Ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν τόσο το βάρος της, ώστε του προκάλεσε αφάνταστη αγωνία που είχε σαν συνέπεια να κυλήσουν φρόβοι αίματος από το μέτωπό του και να ποτίσουν τη γη μας. Σκεφτείτε τι αγωνία ήταν αυτή. Αγωνία διότι έβλεπε
οι αμαρτίες λέγω όλων ημών, να έχονται κατά πάνω του σαν μαύρα στήθη, σαν μαύρα σύννεφα, για να τον σκεπάσουν από τα Άγια Μάτια του Πατέρα και να γίνει υπόδικος στη Θεία Δικαιοσύνη. Ο Φρυδερίκος Γκοντέ λέγει ότι έχει διαπιστωθεί ιατρικός ότι το αίμα βιαίως εξωθούμενον εις περιπτώσεις αγωνίας διαφεύγει εκ των αιμοφόρων αγκίων και πιεζόμενο προς τα έξω εξέρχεται μετά του υδρότος δια των αθένων του δέρματος. Το αίμα αυτό, να μην μειγμένο με τον υδρότα που ευχήκε από το μέτωπο του Κυρίου μας ή το τέλεσμα της μεγάλης αυτής αγωνίας την οποία υπέστη ο Κυριός μας. Γεστημανή και ο Γολγοθάς πραγματικά είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα στην ιστορία του σύμπαντος που ακτινοβολούν ανά τους αιώνας. Από εκεί βλέπουμε να ακτινοβολεί πράγματι η αγάπη του Θεού, η θαυμαστή και η αγία αγάπη του Θεού για σας και για μένα. Και πολύ ορκεί τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν και να έρθει εκείνος με το ματωμένο του χέρι και να προσφέρει την λύτρωση και την απελευθέρωση του από την αμαρτία. Και στα χτυπήματα τα οποία κάνει εκείνος με το χέρι του το ευλογημένο και το ματωμένο στην καρδιά του ανθρώπου, δυστυχώς τα 909 επί της χιλής παραμένουν αδιάφορα και κλείνουν την πόρτα εις τον Ιησούν Χριστό. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που ανοίγουν τις καρδιές τους, ανοίγουν τις πόρτες στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Έρχεται εκείνος και κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και την κάνει έναν πραγματικά παράδεισο. Γεστημανή και ο Γολγοθάς είναι η παρηγοριά, είναι η ελπίδα όλων. Είναι το καταφύγιο των πονεμένων, των απογοητευμένων, των χρεοκοπημένων, όλων των αμαγείων και όλων των αμαρτωλών. Εκείνων οι οποίοι πραγματικά συναισθάνονται την ενοχή τους και την αμαρτία τους και στρέφονται σε αυτό. Η μάχη την οποία έδωσε ο Κύριός μας στη Γεστημανή ήταν πραγματικά μια μάχη σκληρή, μια μάχη τρομερή. Και ο Ιησούς ενίκησε, ο Ιησούς εθριάμβευσε και αυτή τη νίκη την προσφέρει στην πίστη τη δική σου και στη δική μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού». Πολλοί από εμάς λέγουν «Μα είμαστε αδύνατοι, είμαστε άνθρωποι, δεν μπορούμε». Είναι δικαιολογίες αυτές. Μπορούμε, όχι εξιδίων δυνάμεων. Τη δύναμη την προσφέρει ο Θεός στην πίστη, την παντοδυναμία του προσφέρει στην πίστη του ανθρώπου για να μπορεί και ο άνθρωπος να νικά και να θριαμβεύει. Ένας ποιητής δικός μας, φωτισμένος ίσως από το Πνεύμα του Θεού όταν έγραφε κάποιο ποίημά του, λέει «Ο Πολέμης, μη φοβηθείς, λέει, αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητον τον είδα». Ο χριστιανός, εάν μένει ενωμένος με τον Χριστό και αν αυτή τη νίκη της Γεσημανή, τη νίκη του Γολγοθά, την πιστεύει και την έχει μέσα στην καρδιά του υιοθετημένη, αυτή η νίκη του προσφέρεται και μπορεί πραγματικά σε τούτο τον κόσμο να θριαμβεύει και αυτός. Προσφέρονται, παραλαμβάνω, στην πίστη του ανθρώπου. Ο Γολγοθάς είναι η Γεσημανή, είναι η νίκη, ο Γολγοθάς είναι το αποτέλεσμα και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ο θρίαμβος. Και ρωτάτε, ποια θέση, ποια στάση παίρνει κανείς μπροστά σε αυτό το δράμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Γιατί έγινε αυτό? Μας είπε, το θέμα προηγουμένως ήταν το νόημα που διαβάσαμε, το νόημα της αγωνίας. Ποιο είναι αυτό το βαθύτερο νόημα της αγωνίας? Είναι μια αγωνία, αγαπητοί μου, που υπευνήθη θεληματικά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, στην οποία έπρεπε εσύ και εγώ να υποβληθούμε. Εμείς είμαστε οι ένοχοι, εμείς είμαστε οι παραβάτες, εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Εμείς έπρεπε να τιμωρηθούμε σκληρά από τη Θεία Δικαιοσύνη. Και υπευλήθηκε εκείνος ως εκπρόσωπος ανθρωπότητας, ως αντικαταστάτης μας εις την αγωνία αυτή και στο μαρτυρικό και σταυρικό εκείνον θάνατο. Είναι ο αντικαταστάτης μας, είναι ο Κύριος, είναι ο λυτρωτής μας.
Και έρχεται στον άνθρωπο και του λέει: «Άνθρωπε, σε ελευθέρωσα. Ήσουν αδούλος, αλλά τώρα πίστεψε ότι είσαι ελεύθερος. Πίστεψε και θα δεις τα αποτελέσματα μέσα στην ζωή σου. Θα δεις ότι πράγματι θα είσαι ένας νικητής, ένας τριαμβευτής. Δεν θα είσαι εσύ που θα δίνεις τη μάχη, αλλά θα είμαι εγώ». Εάν ο άνθρωπος δεχθεί πραγματικά, κερδίζει τους ουρανούς, κερδίζει τον παράδεισο, κερδίζει την αιώνια ζωή, κερδίζει σωτηρία, κερδίζει τα πάντα. Εάν δεχθεί, εάν απορρίψει, χάνει τα πάντα. Ο Κύριος όταν τον οδηγούσαν εκεί στον Γολγοθά φορτωμένο με το σταυρό, είπε ένα θαυμάσιο το οποίο θα πρέπει να δούμε και να λάβουμε σοβαρός υπόψη μας. Εάν, λέει, στο υγρό ξύλο πράγωση ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρό? Εάν σε μένα, λέει, που έχω μέσα μου τη ζωή, αυτή είναι η επικρατέστερη ερμηνεία. Εάν σε μένα που έχω μέσα μου τη ζωή κάνουν αυτά, τι θα γίνει σε εσάς που δεν έχετε μέσα σας ζωή, που είσαστε ξηροί, που είσαστε πεθαμένοι? Εάν δεν δεχτείτε τη σωτηρία την οποία σας προσφέρω εγώ, τι θα γίνει σε εσάς? Ο άνθρωπος που θα απορρίψει το μεγάλο αυτό έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού θα υποφθεί την τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Μια τιμωρία σκληρή, και είναι τρομερό να πέσει κανείς στα χέρια ενός οργισμένου Θεού. Ο Θεός, βλέπουμε κατά ποιο τρόπο μετεχειρίστη τον αντικαταστάτη μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν είναι, ο οποίος δεν ευρέθη, λέγει, στο οποίο το στόμα δεν ευρέθη δόλος. Και κανείς δεν τον είναι περί αμαρτίας, αλλά είναι θεληματικά αμαρτωλός. Και πρόσωπος, όπως είπα και παραλαμβάνω, της ανθρωπότητος. Και βλέπουμε πόσο σκληρά ο Θεός τον τιμώρησε τον Ιησού Χριστό. Πώς φέρθηκε και πώς η οργή του Θεού ξέσπασε επάνω στον αντικαταστάτη μας. Πόσο νομίζετε σκληρότερα θα φερθεί ο Θεός της δικαιοσύνης, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θα απορρίψει το έργο αυτό της θυσίας, το έργο της σωτηρίας και της λυτρώσεως. Θα υποστεί ο άνθρωπος αυτός μια σκληρά τιμωρία, η οποία θα έχει αιώνια και ολέθρια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος καλείται την περίοδο αυτή που διανύουμε, την περίοδο της χάριτος, να συνέλθει, να αφυπνιστεί, διότι δυστυχώς κοιμάται όπως κοιμόντουσαν την παλιά εκείνη την εποχή του Νόε, που ζούσαν μέσα στην ακολασία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αθειότητα. Και ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια για να αφυπνιστούν οι άνθρωποι και να μετανοήσουν και να πιστέψουν εις τον Χριστό και στην κρίση την οποία είναι πρόκειτο να κάνει. Οι άνθρωποι εκείνοι ασφαλώς ειρωνευόντουσαν το γέρο εκείνο Νόε. Τι λέει αυτό? Σήμερα τα ίδια λέγουν οι άνθρωποι. Το πνεύμα το ίδιο είναι. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Οι γενναίες αλλάζουν. Έρχονται και παρέχονται, αλλά το πνεύμα δυστυχώς του κόσμου είναι το ίδιο. Απορρίπτουν τη μεγάλη προσφορά της αγάπης του Θεού. Απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό. Τι δράμα είναι αυτό το οποίο υπέστη ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Τι δράμα είναι αυτό? Ένα δράμα ανεπανάγκητο, όπως είπα. Ένα δράμα ανίποτο. Η θυσία του Ιησού Χριστού δεν είναι δυνατόν να τη συλλάβει ο άνθρωπος στο βάθος της, στο πλάτος, στο μήκος της και στο ύψος της. Να διεισδύσουμε εις τα βάθη αυτής της θυσίας, όπως διάβαζα την περικοπή αυτή από το σύγγραμμα της προδρομαίως επιστολής του Μακαρίτη Μεταλλινού. Να μπορέσει ποτέ να συλλάβει ο άνθρωπος το βάθος αυτού του δράματος. Και έρχεται ο Κύριος τη δικιά του φωνή και προσφέρει τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Έλα, σε θέλω, σε αγαπώ. Σήκω τα μάτια της ψυχής σου για να με δεις επάνω στο Γολγοθά κρεμασμένο. Κοίταξέ με μέσα στη Γεστιμανή για να με δεις. Γιατί αυτό? Για σένα. Για σένα. Σένα και για μένα έγινε το μεγάλο μυστήριο
να έρθει ο Υιός του Θεού επάνω από τους ουρανούς, να γίνει άνθρωπος στον κόσμο αυτό και να δεχθεί την κρίση και την οργή της Θείας Δικαιοσύνης επάνω, για να δεχθούμε εμείς από τα χέρια τα ευλογημένα το ποτήρι της ευλογίας, το ποτήρι της αγάπης. Αυτός πήρε το ποτήρι της κρίσεως από τα χέρια του Θεού και το στράβησε και δεν αφήγει ούτε μία σταγόνα, για να πίνεις εσύ και εγώ το ποτήρι της ευλογίας του Θεού. Ναι, αγαπητοί μου, ας αφήσουμε, όπως είπα στην αρχή, τη σκέψη μας να τρέξει σε εκείνο το δράμα εκεί, να τρέξει εκεί στην αγωνία του Κυρίου Μεσού Χριστού, μια αγωνία την οποία θα πρέπει να εκτιμήσεις και εσύ και εγώ, γιατί η αγωνία αυτή του Κυρίου Μεσού Χριστού ήταν για σένα και η νίκη του επίσης ήταν μια νίκη ως εκπροσώπου δικού σου και δικού μου και την οποία σου προσφέρω. Την αγάπη του Θεού δεν μπορεί κανείς να την φιλομετρήσει. Εκεί τη βλέπει, τη νιώθει και ακτινοβολεί ιδιαίτερα από τον Σταυρό. Φερμένει τις καρδιές εκείνων οι οποίοι πραγματικά έχουν στραφεί προς Αυτόν και νιώθουν μέσα στην καρδιά τους την ευγνωμοσύνη και γονατίζουν μπροστά σε εκείνον και του απευθύνουν το αιώνιο ευχαριστώ των καρδιών. Αυτό θέλει από μας ο Χριστός. Και εμείς που πραγματικά τον γνωρίσαμε, και εμείς που κάποτε στρέψαμε τις καρδιές μας προς Αυτόν και δεχθήκαμε τη χάρη Του και τη σωτηρία Του, θα πρέπει να γονατίζουν οι καρδιές μας ενώπιον Του, να ξεχύνονται θεάσματα ευγνωμοσύνης και να είμαστε μέσα στον κόσμο οι μάρτυρες της αγάπης Του, οι φορείς των αληθιών του Ευαγγελίου, μέσα σε τούτο τον κόσμο των σκοτεινών, και να δείχνουμε τις αρετές και το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, του δοξασμένου που τώρα βρίσκεται στους ουρανούς και περιμένει εκεί και μας υπόσχεται ότι κάποτε θα έρθει για να πάρει την Εκκλησία Του, να τη δοξάσει και να είναι ο Δίος μαζί. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας τα λίγα αυτά λόγια και να μας κάνει όλους ευγνώμονας προς Αυτόν. Αν υπάρχουν μεταξύ μας ψυχές που δεν έκαναν το βήμα το φαστικό, ας το κάνουν. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να μιλήσει στις καρδιές και να σχολιάσει αυτά τα λόγια προς δόξαν του Πατέρα. Αμήν. Τελειώσουμε με έναν ύμνο, αδελφοί.

Ναι, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, πόσο σε ευγνωμονούμε, πόσο σε ευχαριστούμε. Οι καρδιές μας πλημμυρίζουν από ευγνωμοσύνη για τη θαυμαστή σου αγάπη, Κύριε. Μια αγάπη, Κύριε, ξεκινάει, Κύριε, από την καρδιά σου. Μια αγάπη που δεν είναι δυνατόν, Κύριε, να τη συλλάβουμε και με τη φαντασία μας ακόμα. Η αγάπη που σου οδήγησε, Κύριε, στη Γεσθημανή, στο Σταυρό, να υποστείς εσύ, Κύριε, την σκληρά τιμωρία, την οποία έπρεπε να υποστούμε εμείς, Κύριε. Αγωνίστηκες, Κύριε, εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον των δυνάμεων της αμαρτίας, εναντίον του εχθρού. Και αθριάμβευσες, Κύριε, και μας προσφέρεις αυτή τη νίκη, Κύριε, για να μπορούμε κι εμείς μέσα σε τούτο τον κόσμο της αμαρτίας, που αντιμετωπίζουμε πραγματικά τις δυνάμεις του σκότους, να νικόμε και να θριαμβεύουμε, διότι εσύ είσαι μαζί μας. Θα είμαι μαζί σας, μας εβεβαίωσες, πάσας της ημέρας, έως της συντελείας του αιώνα. Κύριε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ώστε να εκτιμήσουμε περισσότερο και περισσότερο τη θυσία σου και την αγάπη σου, Κύριε. Ζούμε κι εμείς σε αυτόν τον κόσμο, Κύριε, τη ζωή εκείνη που θα δοξάζει εσένα, γιατί εσύ δεν θέλεις τίποτα άλλο από εμάς. Θέλεις να τιμόμεν το όνομά σου, Κύριε. Θέλεις να εξαρτώμεθα από σένα με μια πίστη ζώσα, με μια πίστη η οποία θα έχει το περιεχόμενο του θριάμβου και της νίκης. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας. Σε ευχαριστούμε για τα λόγια τα οποία ακούσαμε και πάλι απόψε. Όσα ήσαν από σένα, Κύριε, να τα βεβαιώσεις μέσα στις καρδιές μας. Και όσα ήσαν ανθρώπινα, Κύριε, να τα σβήσεις και να τα διαγράψεις, Κύριε. Ώστε να φύγουμε από εδώ χορτάτη με την παρουσία σου, Κύριε, και με το αίσθημα της ευγνωμοσύνης και της λατρείας του ονόματός σου του Αγίου. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, Κύριε, δοξάνοντας και μεγαλύνοντας το όνομά σου το Άγιο και το λατρευτό, το όνομα του Πατέρα και του Αγίου σου Πνεύματος, Κύριε, διότι σου ανήκει με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα η λατρεία, η τιμή, η δόξα, ο έπαινος, η προσκύνηση τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αύριο θα μιλήσει ο αδελφός μας Παπα-Νικολάου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: την θεωρώ ως στοιχείον βασικής πνευματικής τοποθετήσεως και γνώσεως. Είναι μια μελέτη που τα στοιχεία της τα αντιμετωπίζω προσωπικώς ως απαραίτητα στοιχεία για ένα σοβαρό άνθρωπο. Έτσι τα βλέπω. Πρόκειται περί της επιστροφής. Αποτελεί φόβον μου. Εύχομαι ένα φόβο ο οποίος να μην στέκει σε έδαφος αληθείας, το εύχομαι, ότι υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος ουδέποτε επεστράφει. Ποτέ. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος που ο συναισθηματισμός του, που η διαφοροποίηση των αισθημάτων του τον διατηρούν στην παλαιά κατάσταση, από την οποία ουδέποτε μετεκινήθη, αλλά απλώς άλλαξε ο εσωτερικός συναισθηματικός προσανατολισμός του. Πάντοτε να ενθυμίστε ότι ο λαός Ισραήλ έφυγε από τα όρια της Αιγυπτού. Απεμακρύνθη κατά χιλιάδες χιλιομέτρων από τον οίκο της δουλείας του Φαραώ. Μπήκε σε μια καινούρια περιοχή υποσχέσεων. Εν τούτης, ουδέποτε πνευματικός απεμακρύνθη από την Αίγυπτο. Οι καρδιές τους ήταν πάντοτε στην Αίγυπτο. Είναι εξόχως χαρακτηριστική μία εικόνα την οποία θα συναντήσουμε και η οποία θα σταθεί αξία να μελετηθεί και να υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως στην πνευματική ζωή όλων μας, ότι σε μία των περιπτώσεων, σε ένα από τα πολλά περιστατικά της πορείας του λαού Ισραήλ, ήταν ο ίδιος ο λαός που παρεκάλεσε τον Άρον να τους κάνει ένα είδωλο και αυτό το είδωλο να τους ξαναγυρίσει στην Αίγυπτο. Γιατί? Διότι οι καρδιές τους έμειναν πάντοτε δεμένες στην ελληνική, μπορούμε να πούμε, προσιλωμένες από τη λέξη ήλος, που σημαίνει ταρθή, ταρθωμένες, εξού και αποκαθήλωσης, το να βγάλεις κάποιον από τα καρφιά, τον Κύριο εν προκειμένου. Αυτή περίπου είναι η σπονδυλική στήλη των βασικών σκέψεων που χαρακτηρίζουν και θα χαρακτηρίσουν τη μελέτη μας. Επιστρέφειν. Ο άνθρωπος ετοποθετήθηκε από τον Θεό στον εδεμικό χώρο ως μία πνευματική προπαρασκευή, ή να δια της υπακοής ο άνθρωπος ενθεωθεί. Ο άνθρωπος κάμνων κακήν χρήση της προσωπικής του ελευθερίας δεν ηθέλησε δια της υπακοής και της υποταγής να δεχθεί το θέλημα του Θεού. Παρένθεσης. Ο έσχατος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ως εκπροσωπευτικός τύπος ανθρώπου, εγένετο υπήκοος κατά πάντα έως τέλους. Υπήκουσεν μέχρι θανάτου. Τούτη η υπακοή τον εδικαίωσε. Και δίκαιος ον δύναται να δικαιώσει τους προσερχομένους εις αυτόν. Είναι σε μια άλλη μελέτη μιας άλλης εκκλησίας στην εκκλησία του Παγκρατίου, που εδώ και μια εβδομάδα ξεκινήσαμε μια άλλη μελέτη με βασικών στόχων και σπονδυλική στήλη την τελεία υπακοή. Τι σημαίνει επιστρέφω? Άγγλοι είναι οι αγαπητοί. Ελβετοί. Λέγω. Επιστρέφω σημαίνει ήμουν κάπου. Έφυγα. Εις δεδομένων τόπων, χρόνων και διαδεδομένην αιτίαν στρέφω και ξαναγυρίζω εκεί που ήμουν. Κατά τα αυτά έχουμε τέσσερα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν την επιστροφή. Πρώτον, επιθυμίαν να επιστρέψουμε. Στοιχείον δεύτερον, απόφαση να επιστρέψουμε, διότι θα σας είναι αναμφισβητήτως γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι επιθυμούν, ολίγοι άνθρωποι αποφασίζουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχουν ψυχές οι οποίες κλαίουν ειλικρινώς για την κατάρτια τους και την αμαρτία τους και επιθυμούν σφόδρα να απαλλαγούν από το καθεστώς της ντροπής που καταπιεστικό τους βασανίζει. Οι άνθρωποι αυτοί σπανίως αποφασίζουν. Ώστε η έννοια της επιστροφής περικλεί επιμέρους την έννοια επιθυμώ, αποφασίζω, ξεκινάω, χαμηλή μετά. Και ξαναμπαίνω εις τον γεωγραφικός πνευματικός νοούμενον εκείνων χώρων από τον οποίον φύγαμε. Θα δούμε ποιος είναι πνευματικός ο εδεμικός σήμερα χώρος. Μην ξαναπιστρέψουμε και πάμε κάπου να ψάχνουμε να δούμε πού είναι η εδέμ. Βασικός, στοιχειωδός, θα πρέπει να πούμε για να ικανοποιήσω μια πρόωρο ανησυχία, η επιθυμία, η περιέργεια κάποιου, ότι σήμερα εδέμ ονομάζεται ο χώρος της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Αυτός ο χώρος είναι ο εδεμικός χώρος, η παρουσία του Θεού. Αν υπάρχουν ψυχές οι οποίες ενδιαφέρονται για τα πνευματικά πράγματα εις βάθος, εάν ο Θεός έχει φέρει μεταξύ μας καρδιές που πιστεύουν ότι ο Χριστός, τα πολύτιμα μέταλλα, τα ρουμπίνια, τα ζαφύρια, οι αδάμαντες δεν βρίσκονται εις βάθος 2 εκατοστών, με τα νύχια σου έτσι να βγάλεις διαμάντια, σκάψεις βαθιά, πολύ βαθιά, ενδεχομένως χιλιόμετρα βάθος γης, και θα ανοίξει το ΕΣ και μέσα εκεί θα βρεθεί ό,τι πολύτιμο. Ο Θεός φαίνεται ότι εμίλησε, και όταν λέω ο Θεός είναι μία από τις άπειρες χριστολογικές εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ή το εκείνος ο οποίος ενεφανίζεται και περί το δίλη περιεπάτη εις το εδεμικό εκείνο μονοπάτι της ανθρωπίνης ευτυχίας, διότι τον Θεόν ουδείς είδεν πόποτε, είναι ο Υιός μόνο. Θα γνωρίζετε αναμφισβητήτως ακόμη ότι δίκην παρενθέσεως Μία από τις ευλογητές σελίδες της παλαιάς οικονομίας είναι η εμφάνιση του Θεού στην καιωμένη βάτων κατενόπιον του Μωυσέας. Θα περάσουν χιλιετηρίδες και το Πνεύμα το Άγιον δια της απολογίας του Στεφάνου θα μας αποκαλύψει ότι ήταν μία εμφάνιση ακόμα του Ιησού Χριστού αυτή. Γι' αυτό και ο Στέφανος τον αποκαλεί ο απεσταλμένος. Διαβάστε εις το ΣΥΤΑ κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων για να δείτε ότι εις τον Μωυσή λέει ενεφανίστη ο Άγγελος, ο απεσταλμένος. Α, ευλογητό βάθος αληθιών. Η ελευθερία του ανθρώπου εκινήθη λανθασμένα. Όταν ο διάβολος είπε εις τον άνθρωπο ότι θα γίνεις ως Θεός, η δέουσα και η πρέπουσα απάντηση έπρεπε να είναι «Σε μένα απευθύνεσαι» λέει «Μάλιστα, έχεις κάνει λάθος, είμαι Θεός». Θεοί είστε εσείς. Τι σου τάζει? Τι σου είπε? Πόσες φορές τούτο το ίδιο πείραγμα στις σημερινές δύσκολες και ανηφορικές ώρες των πιστών ανθρώπων δεν θα έλθει? Και πόσο μοναδικά ευλογητή θα πρέπει να είναι τούτη η θέση του πιστού ανθρώπου? Σε μένα το λες? Ναι. Λάθος. Τι μου τάζεις? Μα το έχω. Τι μου λες? Το κατέχω. Τι θα γίνω? Μα είμαι. Θα σε κάμω εμένα? Λάθος. Δεν μπορείς να με κάνεις κάτι περισσότερο από ό,τι ήδη είμαι. Αδελφός του Χριστού. Μπορείς να με κάνεις τίποτα πιο πολύ? Δεν μπορείς να το κάνεις. Έχεις κάνει λάθος. Η αποστομωτική θέση. Η ευλογητή απάντηση. Είσαι ό,τι πιο δυνατό και πιο πολύ, πιο υψηλό και πιο μεγάλο θα ήταν ο Θεός ικανός να κάνει για σένα. Συμμόρφους είναι της εικόνος αυτού. Συγκληρονόμους της δόξης του. Ο Απόστολος Παύλος θα προσθέσει εκείνο το μεγαλειώδες. Όχι μόνο να περάσουμε από συσταύρωση, όχι μόνο να γευθούμε στην Ανάσταση, αλλά εκείνο το δυνατό, το ανεπανάληπτο. Το θυμάσαι? Συνεκάθισεν ημάς εν της επουραδίας. Βεβαίως, εσένα. Και θα έρθει και σου λέει, σου τάζω. Λέει, τι μου τάζεις? Λέει, να έρθεις μαζί μου και να φύγεις από το χρόνο να σου δώσω ένα απορροφητήρα για κουζίνα. Τρελός. Απορροφητήρα. Τι, δεν του κάνει ένα απορροφητήρα? Σου λέει και ένα καπέ. Φτερό. Άμε στο καλό σου. Κύριε, σε παρακαλώ. Συνεκάθισεν. Για να προσθέσει αλλού ο Λόγος του Θεού εκείνο το πολλαπλώς ένδοξο. Εάν συμβάσχομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Έλεγε κάποιος, το είχε διαβάσει και μου άρεσε, το επαναλαμβάνω. Ένας γεροϊνδιάνος, όταν για πρώτη φορά το διάβασε, αυτό το συνεκάθισεν στην προς Ρωμαίους, γονάτισε και του είπε, σε παρακαλώ, λέει, έχω μια χάρη. Αυτό, λέει, ας μην είναι για μένα. Όλα τα άλλα, λέει, τα καταλαβαίνω και τα δέχομαι, λέει. Αλλά αυτό, λέει, αδύνατο. υπάρχει αδύνατο. Συνεπάθησε. Πρόσεξε, όχι θα. Ήδη. Εν το προσώπο του Υιού. Έχεις πάει ποτέ σε δικαστήριο σε ποινική δίκη? Ο δικηγόρος στη ρήμη του λόγου και στην απολογητική προσπάθεια ταυτίζεται απολύτως με το πρόσωπο που υπερασπίζεται. Γι' αυτό οι δικηγόροι θα τους ακούσετε να λένε: «Κύριε Πρόεδρε, δεν το κάμαμε αυτό το πράγμα. Ή κύριε Πρόεδρε, ζητούμε επίκαιαν επιτέλους». Ταυτίζεται και εκείνος έκαμε μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος στέκει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Έχουμε παράκλητον στον πατέρα, ο οποίος λέει: «Σου ζητάμε, θέλουμε, σε παρακαλούμε». Πατέρα, πόσο λίγο πράγμα, πόσο λίγη εμβάθυνση έχουμε στα πράγματα του Θεού. Πνεύμα το Άγιον προσεύχεται για μας να σας αποκαλύψει τα χαρισθέντα εν Χριστώ Ιησού. Ανέβα άνθρωπε ψηλά. Τα πράγματα αυτής της γης με τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς μας προβάλλουν και μας εμφανίζονται μεγάλα, διότι πετάμε χαμηλά. Όσο ψηλότερα πετάξεις, τόσο τα επίγεια πράγματα θα σου φανούνε και θα προβάλλουν στη ζωή σου μικρούτσικα. Τόσο δα. Ένα υπεροκειάνιο που είναι σαν μια πολιτεία ολάκερη, όταν πετάς πολύ ψηλά σου φαίνεται σαν ένα κουτί από σπίρτα ανάποδα βαλβερά, έτσι ορθά. Ανέβαζε μας, Κύριε. Αποκάλυπτε μας, Κύριε, το πρόσωπο. Ξεκινάμε με το πρώτο εδάφιο. Βρίσκεται προφητικά στο βιβλίο της Γενέσεως, στο τρίτο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 17. «Προς δε τον Αδάμ, είπε, επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου και έφαγες από το δέντρο από του οποίου προσέταξα εισέ, λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θα τρως τους κάρπους αυτής πάσας τα σημέρας της ζωής σου. Και ακάνθας και τριβόλους θα βλαστάνει σε. Και θα τρώγεις των χόρτων του αγρού. Εν το ίθρωτι του προσώπου σου θα τρώγεις των άρτων σου». Προσέξτε. «Έως σου επιστρέψεις εις την γην εκ της οποίας ελήφθης». Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το ρήμα, την έννοια, την λέξη, το νόημα «επιστρέφω». Πρόσεξε, θα ξαναγυρίσεις κάτω. Σε έχω για άλλο προορισμό. Βλέπετε, επιστρέφεις. Δεν συνεχίζεις. Σε έχω για προορισμό να συνεχίσεις. Η ενθέωση και η κληρονομία της δόξης του προσώπου του Υιού είναι ο στόχος μου. Αν όμως παρακούσεις, και είναι η ώρα που παρήκουσε, θα επιστρέψεις. Πού? Στο χώμα. Η πρώτη κατάρα, ο πρώτος τάφος, τα πρώτα δάκρυα, το πρώτο αίμα, το πρώτο φέρετρο. Ο ένας γιος δολοφονεί τον άλλο γιο. Ο Αδάμ και η Εύα θα κληθούν να γευτούν την τραγική και φρικτή εμπειρία. Η Τι σημαίνει αποστασία από προσώπου του ζώντος. Συγχρόνως, μέσα σε τούτα τα λόγια του Κυρίου, κρύβεται μια δεύτερη πλευρά. Η παρακοή μεταθέτει τον άνθρωπο από τη ζωή στον θάνατο. Διότι οι σχέσεις με τον Θεό είναι η ζωή και η αποκοπή και απομάκρυνση από τον Θεό είναι ο θάνατος. Όταν ερωτηθείς ποια η διαφορά μεταξύ παραδείσου και κολάσεως, θα πρέπει να δώσουμε την ορθή απάντηση. Μεταξύ παραδείσου και κολάσεως ουδεμία διαφορά υπάρχει. Πες μου πού είναι ο Ιησούς Χριστός για να σου πω πού είναι ο Παράδεισος. Εάν στον Παράδεισο ή μάλλον από τον Παράδεισο βγάλεις τον Ιησού Χριστόν, μετεβλήθεις σε κόλαση. Κι αν στην κόλαση βάλεις τον Ιησού Χριστόν, εγένετο Παράδεισος. Δεν είναι το περιβάλλον προϋποθέσεις και συνθήκε της διαφοροποιήσεως. Δεν υπάρχουν όρια μεταξύ ζωής και θανάτου. Η παρουσία του Ιησού Χριστού είναι ζωή. Η απουσία του Ιησού Χριστού είναι θάνατος. Στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου το επεξηγεί με απλό, σαφή τρόπο στην αδελφή του Λαζάρου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όχι η ζωή και η Ανάσταση. Η Ανάσταση και η ζωή. Θα πεθάνεις για να σε αναστήσω. Και καθώς θα σε αναστήσω, ένας τρίτος άπειρα ευλογητός και πνευματικός συμβολισμός κρύβεται μέσα στο εδάφιο αυτό. Ο άνθρωπος αποτελεί κατά το σώμα δημιούργημα του Ιησού Χριστού. Η απομάκρυνση από του Ιησού Χριστού αμέσως και ευθέως οδηγεί εις αποσύνθεση του σώματος. Κοιτάξτε. Ο άνθρωπος στα χέρια του Ιησού Χριστού έχει την απόλυτη ακεραιότητά του. Έξω από τα χέρια του Ιησού Χριστού θα διαλυθεί η σταγίνα στοιχεία του κόμματος. Είχανε δίκιο οι μαθητές. Το βράδυ εκείνο της μοναδικής τρικυμίας, ο ένας μέσα στη νύχτα την σκοτεινή, τη μυστηριώδη εκείνη νύχτα, θα στραφεί προς τον άλλον για να ερωτήσουνε «Τις άρα είναι ούτως, ποιος είναι, ποιος είναι». Ο Απόστολος Πέτρος στο τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής του θα γράψει «Και προσεύχομαι να γνωρίσετε τον Χριστό». Δεν υπάρχει γνωριμία με τον Χριστό. Εκείνο που ονομάζουμε γνωριμία είναι απαρχή γνωριμίας. Η αιωνιότης δεν θα μας τον εξαντλήσει. Πάσε επί γέ μας είναι ένα... ο άνθρωπος τι έκαμε στη ζωή του. Αυτό δε που έκαμε ήταν τόσο πολύ, τόσο μεγάλο, τόσο καταστροφικό, με τέτοιες επιπτώσεις, αποτελέσματα και συνέπειες, με καρπούς, ώστε ή το αδύνατον να επανορθωθεί με οτιδήποτε. Όταν λιγάκι ακόμα θα προχωρήσουμε, ίσως στο δεύτερο ή τρίτο μάθημα του Θεού θέλοντος, θα πρέπει να κάνουμε μια τρομακτική παρένθεση που δεν ξέρω πόσο μπορεί να βαστίξει. Για να ανοίξουμε να δούμε τον Λόγο του Θεού στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Ιδού οίκο του ποιήσε το θέλημά σου. Εν το βιβλίο του νόμου σου γέγραπτε, Παιδιέ μου. Ο πατέρας του κατήρ της εν σώμα. Και όταν ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτό το θέλημα του Θεού το επραγματοποίησε απολύτως ο εκπρόσωπός μας, ως ο έσχατος Αδάμ. Εκείνα γιατί τα πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια κλείνουν γόνι. Ένα από τα δυνατά εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού, στην μικρή μας τούτη μελέτη, θα αποτελέσει και το εδάφιο από το βιβλίο των Αριθμών, το Ι κεφάλαιο, στη σελίδα 142, αριθμή Ι. Διαβάζω από το 35. Και ότε εσηκώνετο η κυβωτός, έλεγεν ο Μωυσής, «Ανάστα, Κύριε, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί σου και φυγέτωσαν οι μισούντεσαι από προσώπου σου». Και ότε ανεπάβετο, προσέξτε το, έλεγεν, «Επίστρεψον, Κύριε, εις τα χιλιάδας των μυριάδων του Ισραήλ». Στην βάση του, το πρόβλημα δεν είναι η σωματική απουσία του ανθρώπου από την Εδέμ, αλλά η απομάκρυνση του Θεού από την παρουσία των ανθρώπων. Τι βλέπετε? Δεν έμενε μονίμως ο Θεός εις το στρατόπεδο. Δεν είναι το δυνατόν να μείνει μετά των ιών των ανθρώπων. Έπρεπε να έρθει ο άλλος, ο Σιλό, ο βλαστός, ο Υιός του ανθρώπου, για να κατοικήσει. Η παρουσία του Θεού ως νεφέλη ήρχε το, απήρχε το, ενεφανίζε το, εξυφανίζε το. Όπως το Πνεύμα το Άγιον στην Παλαιά Οικονομία ή το επί των ανθρώπων. Μόνον μετά την Πεντηκοστή είναι εντός του ανθρώπου. Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι, εάν ζούμε εις την παρουσία του Ιησού Χριστού, σαν το νόμισμα στην ανάστροφη πλευρά του, αν η ζωή μας είναι εκείνη ώστε ο Ιησούς Χριστός να ζει στο περιβάλλον. Ζει ο Χριστός στη ζωή. Πάντα να θυμόσαστε αυτά τα τρία εμέ. Έλθετε σε εμένα. Μάθετε από εμένα. Μείνατε εις εμένα. Για να μην μείνει τίποτα έξω από αυτό το τρίγωνο το ισόπλευρο που κλείει μέσα του ολόκληρη την πνευματική υπόσταση του πιστού. Η υψίστη προφητεία. Όλοι οι σχολιαστές ομιλούν και μένουν σύμφωνοι στο σημείο ότι το εδάφιο αυτό, αριθμή Ι36, είναι από τα μοναδικά εδάφια τα οποία αποτελούν και αποκαλούν το προήμιον της επιστροφής του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Τούτη τη φορά, την δεύτερη φορά, ως ο κατοικών μεταξύ ημών Υιός του ανθρώπου, ως της διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων. Ξανάρχεται εις την ζωή της σφαίρας της γης και της ανθρωπότητος για τρίτη φορά. Αυτή τη φορά ως ο δίκαιος βασιλεύς.
1: Μας βοηθήσει ο Θεός, αδελφοί.
0: Να μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο. Πού είμαστε? Ήταν ένα Σάββατο που καθώς μελετούσαμε, σταθήκαμε στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων πριν 3 ή 4 χρόνια, ίσως περισσότερο. Και μείναμε σε ένα χαρακτηριστικό εδάφιο, ότι δεν κατεστράφησαν τα Σόδομα και τα Γόμορα μόνον, αλλά και η περίχωρος αυτών. Δέχομαι πως δεν είσαι μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα. Δέξου ότι δεν έκαμε τίποτα εάν βρίσκεσαι εις την περίχωρο. Την περίχωρο επρότεινε και ο Φαραώ στο λαό Ισραήλ. Λατρέψτε όπως νομίζετε, κατά από τον τρόπο που εσείς νομίζετε, αλλά προσέξτε στην περίχωρο. Όχι. Η λατρεία θα γίνει εκτός ορίων Αιγύπτου. Μα είναι έρημος. Χίλιες φορές στην έρημο. Συνήθως στην έρημο, κάποια σπάτμο αποκαλύπτεται ο Χριστός. Σαν απλές, πολύ απλές εισαγωγικές σκέψεις και με αυτές μόνο τις θέσεις, παρακαλώ ιδιαιτέρως να προσευχηθείτε για τη μελέτη μας την πρώτη ώρα του Σαββάτου. Ο Θεός να φέρει καρδιές ετοιμασμένες να θέλουν την αλήθεια. Ας ρωτήσουμε τον εαυτόν μας, μήπως ζούμε εις τα περίχωρα της Αιγύπτου. Μήπως δεν πήραμε ακόμα τη μεγαλειώδη, εκείνη τη δυνατή, την απόφαση να επιστρέψουμε. Για το περιβάλλον εκείνο που ολοκληρωτικά αποκαλύπτει την παρουσία του ο Θεός. Για εκείνο το πνευματικό χώρο όπου ο Ιησούς Χριστός κάνει δυνατά την παρουσία του αισθητή στη ζωή. Ας διαρωτηθούμε απόψε. Πρώτα ο δούλος του Θεού έχω περισσότερο ανάγκη από όλους σας. Δεν ήρθα να σας κηρύξω. Ήρθα να ανταλλάξω μαζί σας σκέψεις που τις νιώθω αναγκαίες. Για τον εαυτό. Βούμε πάντοτε. Και είναι το σημείο με το οποίο κλείνουμε για απόψε, αν θέλει ο Θεός. Πως υπάρχει ένας κόσμος που βγει εδώ μέσα 36-42 χρόνια. Και που ποτέ δεν έχει απομακρυνθεί από την Αίγυπτο. Ή τουλάχιστον δεν έχει φύγει από τα τραγικά σειρματοπλέγματα των ορίων της Αιγύπτου. Απελευθέρωσης σημαίνει απομάκρυνσης. Και πιστότης σημαίνει επιστροφή στην παρουσία του ζώντος Χριστού. Αγιαστείτε το όνομά σου στη ζωή μας. Πάρα από εκείνο το κολούριο που έχεις μονάχα εσύ στη διάθεσή σου, ο Πνεύμα του Θεού Άγιο. Κάλυψε της ψυχής μας τα μάτια να δούμε ορθά, μακριά, αντικειμενικά, σωστά, αληθινά. Πού βρισκόμαστε? Ποια πορεία διανύσαμε? Εάν φύγαμε ολοκληρωτικά και τελείως από την επιρροή του Φαραώ, από τα όρια της ντροπής, από τα περίχωρα που σε λίγο η οργή σου δικαία θα βρέξει, βοήθησέ μας να ζήσουμε στην εφέλη της παρουσίας σου, στο φως προσώπου σου, δημιουργώντας συνθήκες καθημερινού προοδευτικού αγιασμού στις καρδιές. Λατρεύουμε Σε ευγνωμονούμε. Σε ευχαριστούμε. Βοήθησέ μας να κατανοήσουμε τον αρχιερέα μας. Βοήθησέ μας να γνωρίσουμε βαθύτερα τον Κύριόν μας και αδελφόν μας. Ας ευλογηθεί το όνομά Του και το όνομά Σου εν Αγίω Πνεύματι στην πορεία και τη ζωή της Εκκλησίας Σου. Άμεν.

Έτσι απλά ξεκινάμε εν το όνομα του Κρίσου Χριστού μαζί σου. Κύριε, Κύριε, μεγαλήν θητήρι, εν το μέσο της απλότητας της Εκκλησίας σου. Εις δόξαν Χριστού. Άμην. Κεραστώ μαζί σας, πριν ξεκινήσουμε, μια μεγάλη χαρά που ο Κύριος ο Θεός μου εχάρισε σήμερα. Μια μεγάλη ευλογία. Είναι εκείνο που μας αναπαύει και μας ξεκουράζει. Σε όλα τα τρόλεϊ του Πειραιός, στην έξω πλευρά, μπήκανε διαφημίσεις της Αγίας Γραφής. Τα παιδιά έχουν πάει κάτω με σινεμά, με ταινίες να τραβήξουν και με φωτογραφίες. Σε ένα τρόλεϊ που διάβασταν πάρα πολύ όμορφη και πολύ συγκινητική η επιγραφή, είχε μια Καινή Διαθήκη ανοιγμένη και έγραφε: «Η Καινή Διαθήκη είναι μια συνεχής και εν εξελίξη επανάστασης. Η πραγματική ελευθερία και η απελευθέρωση από όλα τα δεσμά βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού». Από κάτω έγραφε: «Είναι ανάγκη να διαβάσεις την Καινή Διαθήκη. Αγόρασέ την. Αν δεν έχεις, σου στέλνουμε μία δωρεάν». Χριστιανοί νέοι και η διεύθυνση της Εκκλησίας. Ευχαριστήστε τον Θεό. Πιστεύουμε πως πολύ σύντομα εν Χριστώ Ιησού τούτο το έργο θα επεκταθεί και στην Αθήνα. Δεν περιμένω χιλιάδες ανθρώπους σε τρομακτικά χιλιόμετρα ουράς να πιστέψουν. Όμως είναι μια θέση φωτός η οποία δεν οροδεί μπροστά στο σκοτάδι. Θα δοθεί η μαρτυρία. Εκείνο το ιδού στέκομαι και δεν φεύγω από τούτη τη θέση. Μέχρι ότι ο Κύριος κάνει ό,τι θα κάνει. Είτε στην πλευρά της καλυτερεύσεως των συνθήκων του Ευαγγελίου, απίθανον, είτε στην πλευρά της ετοιμασίας της Εκκλησίας για το χειρότερο. Μα τούτο θα είναι το δεύτερο, το πιο καλό. Γιατί ο Κύριος θα μας παραλάβει. Βρισκόμαστε στη μεγάλη μελέτη που ξεκινήσαμε, είμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια της. Επιστροφή και μετάνοια. Είμαστε ακόμα στην επιστροφή. Στο εισαγωγικό μέρος της επιστροφής. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. Εκείνοι οι οποίοι είναι μέσα στην Αίγυπτο, ζουν ακόμα στην Αίγυπτο, στο καθεστώς του βούρδουλα, του διαβόλου, του φαραώ, του σκοταδιού. Και αν τους ρωτήσεις, λέει, εμείς. Μα εμείς, λέει, είμαστε απελευθερωμένοι, λέει. Και είναι εκεί μέσα. Κοροϊδεύουν αυτούς και αλλήλους. Δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός γεωγραφικής θέσεως Αιγύπτου και απέχουν χιλιόμετρα και χιλιάδες, πολλές χιλιάδες μίλια μακριά από την Αίγυπτο, αλλά που νοητικά, πνευματικά, ψυχικά βρίσκονται μέσα στην Αίγυπτο. Τρίτον, οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από την Αίγυπτο και ζουν εκτός Αιγύπτου, πνευματικά. Ήτανε σε αυτήν την εκκλησία, εάν δεν σφάλω, πριν μερικά χρόνια, που ο Κύριος μας χάρισε ένα θέμα. Ήτανε τότε που μιλάγαμε και λέγαμε
πως δεν είναι αλήθεια ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα κατεστράφησαν. Αλήθεια είναι κάτι άλλο, πιο πλατή, πιο δυνατό, κάτι πιο μεγάλο. Κάτι που αξίζει να προσευχθεί ειδικό στη ζωή μας. Ότι ο Κύριος κατέστρεψε και τα περίχωρα των Σοδόμων και των Γομόρων. Την περίχωρον, όπως λέει στη μετάφραση. Ακριβώς για να δείξει το Πνεύμα του Θεού πως ενδεχομένως θα υπάρχουν πάντοτε καρδιές οι οποίες δεν βρίσκονται μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα, όμως κινούνται κάπως και κάπου στην περίχωρον αυτού του καθεστώτος. Και είναι τούτη η μεγάλη αλήθεια, ότι αν θα αποφασίσεις να φύγεις, πρέπει να φύγεις. Όταν ο Θεός εκάλεσε τον Αβραάμ, δεν τον εκάλεσε να φύγει από την Ουρ της Χαλδαίας και να πάει κάπου πιο κοντά, κάπου πιο εδώ. Αλλά τον εκάλεσε να εγκαταλείψει την Ουρ. Και αν δείτε πού είναι η Ουρ και πού τον οδήγησε τον Αβραάμ, θα δείτε ακριβώς τούτη τη μεγάλη πραγματικότητα. Ο Θεός θέλει να μας βγάλει έξω, μακριά, από εκεί που το χέρι του διαβόλου μπορεί να απλώσει. Τούτο το παιχνίδι, τούτη την δυνατότητα, τούτο το κάπως θολό σχήμα, να είσαι και μέσα και έξω. Θα θυμόσαστε πως το επιχείρησε ο Φαραώ να το πραγματοποιήσει στη ζωή του λαού Ισραήλ, όταν δεν αρνήθηκε να λατρεύσουν τον Θεό, αλλά απλώς τους είπε: ναι, μπορείτε να λατρεύσετε, να λατρεύσετε τον Θεό, το δικό σας Θεό, και να τον λατρεύσετε όπως εσείς νομίζετε, αλλά να τον λατρεύσετε κάπου εδώ μαζί μας, κοντά μας, δεμένοι στο άρμα μας, κάτω από το χέρι μας. Όχι. Το εδάφιο που θα μας απασχολήσει απόψε βρίσκεται στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών. Αν θα θέλατε να παρακολουθήσετε, βρίσκεται στη σελίδα 145. Θα θυμόσαστε, βρισκόμεθα ακόμα στις μέρες του Μωυσέως, βρισκόμεθα ακριβώς στην είσοδο Εμπάθ. Ο λαός Ισραήλ βρίσκεται εις τα πρόθυρα της γης των υποσχέσεων. Μιας γης η οποία ρέει μέλι και γάλα. Ο Μωυσής διαλέγει 12 άνδρες, έναν από κάθε φυλή, για να κατοπτεύσουν την γη. Βρισκόμεθα ακριβώς στο περιστατικό όπου οι 12 έχουν πλέον επιστρέψει. Φέρουν μαζί τους ένα τσαμπί από σταφύλι που δεν ήταν βέβαια τόσο τρομακτικά μεγάλο, αλλά που για να μην το χαλάσουν και να του χαρίσουν ολόκληρη την ακεραιότητά του, το πέρασαν μέσα σε δύο ξύλα και πάνω στις πλάτες τους το έφεραν σαν δείγμα του πλούτου εκείνης της γης. Και είναι τούτοι οι άνθρωποι οι οποίοι ξετυλίγουν τις εντυπώσεις των μπροστά στο λαό Ισραήλ. Και όπως πάντα θα συμβαίνει στην ιστορία της Εκκλησίας και όπως πάντα θα επαναλαμβάνεται στην ιστορία των σπιτιών, των κοινωνιών, πάντα χωριζόμαστε. Και χωριζόμαστε στα δύο. Δεν ξέρω πώς τα έχουμε καταφέρει. Ας είναι όμως δοξασμένο το όνομα του Θεού. Με την αλήθεια είναι πάντοτε οι λίγοι. Και στο περιστατικό αυτό χωρίστηκαν οι κατάσκοποι σε δυο. Οι πολλοί επήγανε στη μια πλευρά, οι 10, και η άλλη πλευρά,
είχαν μόναν δύο. Ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ο ένας. Και ο Χάλεβ, ο Υιός του Ιεφωνή, ο δεύτερος.

Είναι, λέει, μια γη. Μα τι πράγμα είναι αυτό? Και είναι αληθές ότι εκεί είναι πολλοί λαοί, δυνατοί και οργανωμένοι λαοί, με πολεμική ετοιμασία και με γερούς αρχηγούς. Ως προς τις πόλεις τους, πολύ δυνατές. Και τα τείχη τους, λέει, και πλατιά και ψηλά. Κάτι μας λέγαν, λέει, ακρίδες. Ακούς, λέει, τι θέλουν να πούνε. Όντως είναι, λέει, υπερμεγέθης άντρες αυτοί. Και τότε, αντί τότε, έτσι όπως σας λέμε εμείς είναι. Είναι όντως μία δύσκολη επιχείρηση. Ο Θεός ήταν μαζί μας χθες. Ο Θεός μας έφερε μέχρι εδώ. Κύριος ο Θεός είναι. Λίγο ακόμα θα μας βοηθήσει. Θα πάμε μέσα. Ήτανε πριν λίγη ώρα που λέγαμε με μια ψυχούλα. Να έχουμε ένα Κύριο. Ένα θαυμάσιο Κύριο. Που αν θα έπρεπε να βγάλουμε ανθρώπινα ένα τίτλο ανάμεσα στους πολλούς και ευλογημένους άλλους τίτλους που ο Κύριος έχει, θα έπρεπε να τον ονομάσουμε Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των δυσκολιών μας. Μια φορά βουλιάζανε, τσουπ, ο Κύριος. Μια φορά πεινάγανε, ο Κύριος. Άλλη φορά διψάγανε, ο Κύριος. Αρρωστήσανε, ο Κύριος. Και μια νου πέθανε το παιδί του, ο Κύριος. Και μια φορά πήγε ένας και οι μαθητές δεν τα κατάφεραν να του βγάλουν το δαιμόνιο, ο Κύριος. Και πάσα η συναγωγή υψώσασα την φωνή αυτής ευόησε και έκλαψεν ο λαός την νύχτα εκείνη και πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζον κατά του Μωυσέως και του Αρών και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή ήθε να πεθαίναμε στη γη Αιγύπτου ή στη γη ταύτη μακάρι να πεθάνουμε. Και γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη αυτή ή για να πέσουμε διαμαχαίρας, να γίνουν στη διαρπαγή οι γυναίκες και τα τέκνα μας. Δεν ήτανε καλύτερα εις εμάς να επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον? Και έλεγε ο Ιης προς τον άλλον, ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν εις την Αίγυπτο. Ας ξεκινήσουμε ορθά. Οι τάσεις για την Αίγυπτο είναι διαρκής. Οι τάσεις της επιστροφής στα χώματα της Αιγύπτου είναι συνεχής μέσα. Όποιος πει πως δεν είναι τούτο αλήθεια, θα έχει το εδάφιο του Παύλου, ο οποίος Παύλος θα ομολογήσει πως ένας νόμος βαρύτητος μας έλκει στο χώμα. Σας το έχω ξαναπεί, διάβασα κάπου. Έχεις την Αίγυπτο μέσα σου, λέει, και μπορείς αυτό να το πιάσεις, να το κατανοήσεις, να το καταλάβεις, να το δεχθείς μόνος σου. Με τον εξής απλό τρόπο. Θα είναι κάποιες φορές που αφηρημένος καθώς είσαι, καθώς σκέπτεσαι ή κοιτάς κάπου, ακούς κάποιο ραδιόφωνο, ακούς από κάπου μια ορχήστρα, μια μουσική να παίζει ένα τραγούδι. Όταν χωρίς να το θέλεις, την ώρα που ακούς το τραγούδι και χωρίς να το καταλάβεις, ασυναίσθητα το πόδι σου χτυπάει

0: ρυθμό του τραγουδιού είναι τα τούμπανα της Αιγύπτου που σου παίζουν το πιο γλυκό τους τραγούδι. Είναι τα τούμπανα της Αιγύπτου που θέλουν να σε παρασύρουν στο ρυθμό μιας επιστροφής.
1: Ας κάνουμε αρχηγό να ξαναγυρίσουν. Αυτός ο αρχηγός βρίσκεται τόσο εύκολα. Είναι ο διάβολος. Είναι τα πάντα μέσα στη ζωή, θετικά και αρνητικά, που οδεύουνε, συγκλίνουνε, σαν μια προσπάθεια και ένας αέρας από εκείνους που όταν έχουν οι βάρκες φουσκωμένα τα πανιά τους, τις οδηγεί με μια καταπληκτική ταχύτητα στα νυχτά. Είναι η φωνή που ψιθυριστά και γλυκά θα σου λέει συνεχώς και κάθε μέρα. Ξαναγύρισε στην Αίγυπτο. Είναι η φωνή της αρκός, η φωνή του συμφέροντας, η φωνή στο σπίτι σου, η φωνή της μάνας, η φωνή του πατέρα, η φωνή του αδελφού, είναι η φωνή του συζύγου, είναι η φωνή της συζύγου. Ξαναγύρισε στην Αίγυπτο. Είναι η φωνή του κόσμου, ξαναγύρισε στην Αίγυπτο. Είναι η φωνή του κοινωνικού ρυθμού της ζωής, ξαναγύρισε στην Αίγυπτο. Είναι τα πάντα που σε οθούνε, θα γυρίσει στην Αίγυπτο. Ας κάνουμε ένα αρχηγό να μας ξαναπάρει λοιπόν στην Αίγυπτο. Ο λαός Ισραήλ. Ας εκλέξουμε ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει τούτο τον προορισμό για μας. Να φύγουμε. Να γυρίσουμε από εκεί που είχαμε με τόσο τρόπο θαυμαστό.
0: Δεν είναι της παρούσης.
1: Όμως θα ήθελα σαν μια μεγάλη παρένθεση να μου επιτρέπατε να σας έλεγα κάτι πιο βαθύ και πιο βαθύ που ενδεχομένως δεν έχει κατανοηθεί όπως έπρεπε. Διαρωτήθεις ποτέ ποια είναι η βασική σημασία των πληγών που ο Θεός επέτρεψε και επέφερε επάνω στη γη της Αιγύπτου. Μια πρώτη αντικειμενική αντιμετώπιση του θέματος θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως αυτό έγινε για να τιμωρηθούν. Είναι αλήθεια. Μια άλλη εξήγηση που κι αυτή στέκει μέσα στην πραγματικότητα και στο περίγραμμα της αληθείας είναι ότι έπρεπε να απελευθερωθεί ο λαός. Και αυτό είναι αλήθεια. Όμως υπάρχει ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα. Και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ αυτό το νόημα να ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιον να μας το δώσει σε μορφή πρακτικής ζωής. Πριν ο λαός Ισραήλ επιθυμήσει την επιστροφή εις την Αίγυπτο, ο λαός μπροστά στα μάτια του είδε να εξευτελίζεται και να καταστρέφεται η Αίγυπτος. Έχει νερά, είναι βρώμικα. Έχει παλάτια, είναι γεμάτα βατράχια. Έχει δέντρα, είναι καμένα. Έχει χλώρη και νερά και πρασινάδες, είναι βρωμισμένα. Και αν έχει γιους, είναι νεκρή. Πρόσεξε αν σου πει ο διάβολος να ξαναγυρίσεις στην Αίγυπτο. Μάθε ότι η Αίγυπτος είναι μια γη κατεστραμμένη. Είναι μια γη εξωθενημένη. Είναι μια γη εξευτελισμένη μπροστά στα μάτια του Θεού. Εκεί θα ξαναγυρίσεις. Είναι μια γη επάνω στην οποία έπεσε η κατάρα του Θεού. Είναι χώματα που ανέσκαψε η οργή του Θεού. Η Αίγυπτος είναι μια γη όπου είδε το καμουτσί του Θεού. Η Αίγυπτος είναι μια οντότης, ένας τρόπος ζωής που έχει αποδοκιμαστεί από τον Θεό. Η Αίγυπτος είναι βδέλυγμα εις τον Θεό. Και ύστερα από αυτά πήγαινε στην Αίγυπτο. Πήγαινε
0: Θεός ποτέ δεν μας λέει όχι. Ποτέ δεν μας λέει μη. Ποτέ δεν κλαίει με ένα λυγμό ο Χριστός στη ζωή μας, σε μια αποτροπή μιας θέσεώς μας, πριν προηγουμένως μας έχει ανοίξει τα μάτια και έχει σκίσει το καταπέτασμα της πραγματικότητος και της ιστορικής αληθείας, για να δούμε τι βαθύτερα και βαθύτερα και βαθύτερα σημαίνει. Η Αίγυπτος, η γη, η κατακαμένη κάτω από την οργή, η γη, η εξουθενημένη, η γη, η εξευτελισμένη, μπροστά στα μάτια του Θεού. Θέλετε λοιπόν εκεί να γυρίσετε. Θαυμάσια. Μπορείτε να πάτε. Πόσο λίγο η Εκκλησία έχει ασχοληθεί με την Αίγυπτο. Με πόσο άχρωμο τρόπο ζωγράφισε την Αίγυπτο. Θα έλεγε κανένας πως θέλουμε να περιγράψουμε ένα φρικτό καθεστώς, αλλά δεν τολμάμε να το πούμε. Θέλω να δεις την Αίγυπτο ύστερα από τις 10 πληγές. Θέλω να ξαναδιαβάσεις για την Αίγυπτο και το καθεστώς της Αιγύπτου ύστερα από το καμουτσί του Θεού. Και θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να πας λοιπόν στην Αίγυπτο? Θέλεις να ξαναγυρίσεις σε εκείνα τα κόμματα? Έχεις επιθυμία βαθύτερα και βαθύτερα μέσα στη ζωή σου να ζήσεις λάσπη να γίνεις στα νερά εκείνης της Αιγύπτου? Τούμπανα της Αιγύπτου παίζουνε το γλυκύτερο τραγούδι τους και εμείς χτυπάμε το πόδι μας στο ρυθμό τους και επαναλαμβάνουμε μέσα από την καρδιά μας ψελίζοντας τα λόγια του βρώμικου. Λέμε για τους νέους που γυρίζουν στην Αίγυπτο και δεν έφυγαν ίσως ποτέ από την Αίγυπτο, για τους νέους που λιγοστοί και πιο λιγοστοί μένουν έξω στα πρόθυρα της ερήμου και φοβούμαι πως κάμαμε κάτι. Δεν τους μιλήσαμε για την Αίγυπτο. Δεν στάθηκαν συγκλονιστικές ομολογίες περί Αιγύπτου. Δεν υψώθηκαν μαύρα λάβαρα κάποια ζωής που θα πει τι έπαθα στην Αίγυπτο. Θεωρητικά και κλαδαρά, σε ένα έτσι ημιπνευματικό καθεστώς, συν της άλλης ομιλούμε και περί Αιγύπτου. Όταν οι σύμπαντες συκοφαντούν και συγκλονιστικά χτυπάνε τη γη της Επαγγελίας, όταν ο διάβολος ηρωνεύεται, όταν το εντυπώ του αρνείται, όταν τα βιβλία του κατά χιλιάδες γυρίστε βιτρίνες, γυρίστε πεζοδρόμια, γυρίστε απάνω στα περίπτερα, γυρίστε στους τοίχους για να δείτε όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει, είναι ψέμα, είναι μύθος, δεν υπήρξε Χριστός, δεν υπάρχει αίμα, δεν ήταν άνθρωπος ο Χριστός που ήρθε να νικήσει τον κόσμο και κάτω από αυτές τις συνθήκες να καλέσει και να πει όπως νίκησα, ελάτε μαζί μου, οι ίδιες δυνάμεις και σε μένα και σε σένα να περπατήσουμε μαζί. Και εμείς άφρωμα, χλιαρά, κακομοιριασμένα, σαν μια υπόθεση που τη χάσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μεταξύ μας νέοι που αγαπούσαν κάποτε ή αγαπούν το ποδόσφαιρο. Μοιάζουμε με μια ποδοσφαιρική ομάδα που παίζει τα 3 τελευταία λεπτά του αγώνας και έχει φάει 11-0. Τι να παίξουν του τι δω, που τα τελευταία 3 λεπτά κάθε δευτερόλεπτο και ένα γκολ να βάλουνε. Δεν γίνεται πλέον τίποτα. Τι κουράγιο, τι κουράγιο. Έτσι είμαστε. Τι είμαστε. Πολεμάμε για μια χαμένη υπόθεση και ταιριάζουμε τα δάκρυά μας με τα δάκρυα πάσης της συναγωγής. Έλα λοιπόν να μας πάρεις. Βρες μας ένα αρχηγό, δεν σε θέλουμε πια εσένα. Αρκεί εκείνος να μας γυρίσει στην Αίγυπτο. Δεν θα μείνουν άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε όχι στην Αίγυπτο. Δεν θα βρεθούν ψυχές οι οποίες θα ζωγραφίσουν στα αληθινά και αντικειμενικά χρώματά της την αμαρτία της Αιγύπτου. Με εντύπωση. 10 άνθρωποι μπόρεσαν να δηλητηριάσουν μια συναγωγή. Εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων. 10! Ναι. Είναι το πνεύμα της φυγομαχίας. Τούτη στενόκαρδη αντίληψη. Τούτο καθεστώς της δηλίας. τούτη η εποχή της απογοητεύσεως.
1: Θυμάμαι το μεγάλο μεταλλινό. Σαν υπαράξενο κάποτε υπήρξα και νέος. Δεν ήμουν διαρκώς γέρος. Μας έλεγε ένα πνεύμα με δυο κατευθύνσεις. Μία κατεύθυνση είναι στο Σταυρό του Χριστού, το πνεύμα της Σταυρόθεως. Και η άλλη κατεύθυνση είναι το πνεύμα της νίκης. Όσες φορές ξεχνάμε κάτι εικόνες από το κείμενο το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ξαναδιαβάζοντας ένα βιβλιαράκι το θυμήθηκα. Ο Ιησούς του Ναβί λέει, τους πιάσατε, είναι λέει, κρυμμένοι μέσα σε μια σπηλιά, να τους έξω. Πέντε βασιλιάδες. Έξω. Έλεις εδώ. Βάλτε το πόδι σας απάνω στον τραχυλό τους. Είναι νικημένοι. Ξέρετε ποιοι είναι. Είναι τούτοι οι βασιλιάδες. Πόρε οι Εβουσέοι. Εκείνη η Φερεζέ είναι. Άλλο πράγμα να σου λέω, έχει άλλο να πει. Ποιοι. Πώς. Δεν τους κέρδισε, δεν ενίκησε, δεν τριάμβευσε, δεν ανεστήθη. Βάλε το πόδι σου επάνω. Ξέρω τι θα σου πει. Θα στο κόψω. Και θα τα απαντήσεις. Σου την έσκασα, έχω κι άλλο. Αν μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά μας μια ακόμα πνευματική εικόνα. Και στην νεολαία να δώσουμε τον κυνέγυρο. Εκείνον που αρπάχτηκε από το πλοίο του Πέρσου, κρατώντας το σπαθί του με το ένα χέρι και του το έκοψαν, με το άλλο χέρι του το έκοψαν και αρπάχτηκε με τα δόντια. Ένα συμβιβασμός με την Αίγυπτο. Θα μια γέφυρα με τα χώματά της. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με τους Αιγυπτίους. Δεν θα ήταν ταιριαστό γιατί δεν μιλάμε με την ίδια γλώσσα με εκείνους. Δεν τρώμε τα φαγητά τους και δεν αναπνέμε τον αέρα τους. Αν κάτι μας δένει μαζί τους είναι μια γέφυρα δακρύων για αυτούς. Ξέρουμε να πονάμε γιατί μέχρι χθες ζούσαμε στα βουρκόνερα. Κοίταξε την καμένη, την κατεστραμμένη, τη γη την εξουθενουμένη από τον Κύριο της Αιγύπτου. Και διαρωτήσου απόψε μόνο σου. Θα ξαναπάς εκεί. Θα επιστρέψεις εκεί. Μπροστά είναι τα ανακοίνκα. Ένας δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Και προσπάθησα να ζήσω τη ζωή του Χριστού. Και απέτυχα και έπεσα και λύγησα και γονάτισα. Και ζω μια ζωή η οποία δεν είναι μια ζωή όπως ο Κύριος μου τη λέει και δεν είμαι ευχαριστημένος και αρχίζουν τα μαγικά κουμπιά τα ηλεκτρονικά. Electronics. Και πατάνε οι άνθρωποι και όταν κάνεις τούτο ή το άλλο λέει αμέσως αγιάζεσαι. Είναι αγώνας, είναι ανήφορος, είναι έρημος, είναι πόνος, είναι θλίψης. Είναι πόλεμος είναι. Θυμήσου πως ξεκινήσαμε με ένα Κύριο έτοιμο να επέμβει στη ζωή σου. Αν μπορούσαμε να πούμε είναι με τούτο που ξανακλίνω όπως άρχισα, για τον Κύριο δίνοντάς του ένα μοναδικό και όμορφο τίτλο, από τους πολλούς έναν ακόμα. Είναι ο Κύριος των δυσκολιών, των προβλημάτων, των δακρύων, του ανήφορου. Με εκείνον που ξεκινήσαμε, με αυτόν που πορευόμαστε, εκεί που θα φτάσουμε. Ο Θεός ημών δεχόμενος την ευγνωμοσύνη μας και το ευχαριστώ μας για την απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Άρχισε να δουλεύεις μες στις καρδιές μας, μες στην καρδιά μου πρώτα απ' όλα. Βεβαιώνοντας το λόγο σου. Κύριε, Κύριε. Άμα απελευθέρωση. Ολοκληρωμένη. Απόλυτη. Φύλαξε την εκκλησία σου από τα περίχωρα των Σοδόμων και των Γομόρων. Και πες στις ψυχές πως υπάρχει σιγόρ, λοφίσκος, γολγοθάς, απελευθέρωσης, άδειος τάφος, βεβαιότητα νίκης. ενθυμούν τα παιδιά μας, επισκέψου την νεολαία Αγιά σου εν το μέσο ημών. Κύριε, Κύριε, τις επόμενες 2 ώρες τίμησέ τες με την παρουσία σου. Εις δόξα Χριστού.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λοιπόν, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου η τιμή που είμαι μεταξύ σας. Δεν μπόρεσα να έρθω με τη γυναίκα μου και τα δύο παιδιά, αλλά έφερα τη μία μου κόρη, την Εφέλη, εκεί πίσω, η οποία είναι σε ένα καινούριο περιβάλλον. Δεν έχουμε ξανάρθει εδώ. Είναι χαρά μας που μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε. Έμαθα πως είχατε όμορφες ομιλίες τις προηγούμενες μέρες και εύχομαι ο Θεός να μας ευλογήσει να έχουμε τα μηνύματά Του, τη φωνή Του Πνεύματος του Αγίου και αυτή τη φορά. Ακούγομαι? Ωραία. Λοιπόν, το θέμα μας είναι αλήθειες και ψέματα, ο γενικός τίτλος του συνεδρίου, και το μυαλό κόντρα στην πίστη. Ματθαίος 27:27, έτσι μου έχει δοθεί. Ίσως το απόψινό θέμα να σας φανεί κάπως θεωρητικό, επειδή θα μιλήσουμε για ιδέες, λογισμούς και νοήματα. Ωστόσο, κανένας από εσάς ας μην ξεγελαστεί, το θέμα είναι πάρα πολύ πρακτικό και οι συνέπειες του είναι πάρα πολύ σοβαρές και οι προεκτάσεις του. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, όχι με ανέκδοτο ή με ανέκδοτα όπως κάνουν κάποιοι ομιλητές, εμείς θα ξεκινήσουμε με μια διαφήμιση από την τηλεόραση. Να πω λίγα πράγματα σχετικά με τις διαφημίσεις. Όταν αποτολμάτε να παρακολουθήσετε ελληνική τηλεόραση, έτσι, εκτός από την ΕΤ, τα ντοκιμαντέρ δηλαδή και τις ειδήσεις στα κρατικά κανάλια, όλες τις άλλες φορές προσέξτε τις διαφημίσεις. Να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Ποτέ μην τις παρακολουθείτε αδιάφορα και με χαλαρή διάθεση. Όταν παρακολουθούμε τα μίντια, όταν παρακολουθούμε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, το ίντερνετ ή όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, εμείς ως άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να βάζουμε φίλτρα. Να ελέγχουμε τα ερεθίσματα τα οποία δεχόμαστε, τις ιδέες οι οποίες μας μεταφέρονται. Ξέρετε, οι διαφημίσεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο μεταφέρουν το εκάστοτε της κάθε εποχής πνεύμα. Το πνεύμα της εποχής. Θα πούμε περισσότερα πράγματα για το πνεύμα της εποχής στη συνέχεια. Απλά τώρα να πω ότι είναι η επικρατούσα νοοτροπία, οι ιδέες και οι αξίες που καθοδηγούν μια κοινωνία σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό λοιπόν το πνεύμα της εποχής αποτυπώνεται και σε άλλα μέσα, στον κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, έτσι, στις εφημερίδες που διαβάζουμε, ιδιαίτερα όμως στις διαφημίσεις, επειδή πίσω από τις διαφημίσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαλάνε πολύ φαιά ουσία για να μας μεταδώσουν με τρόπο ανεπαίσθητο, χωρίς να το καταλάβουμε, τις ιδέες τους. Να μας οδηγήσουν σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, σε ένα στυλ, σε ένα τρόπο ζωής. Υπάρχει λοιπόν μια διαφήμιση, η οποία είναι πολύ ευρηματική κατά τη γνώμη μου. Καμιά φορά το πετυχαίνουν οι διαφημιστές, άλλες φορές αποτυχάνουν. Είναι λοιπόν κάποιος, είναι μια παλιά εκδοχή, θα σας πω, εσείς ίσως ξέρετε την πιο καινούρια. Είναι κάποιος ο οποίος εισβάλλει σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Ψάχνει λοιπόν κάτω από τους πάγκους, ανατρέπει τα ράφια, το έχετε δει. Ανοίγει τα κλουβιά, απελευθερώνονται κάποια πουλιά, φεύγουν τα ποντικάκια, τα χάμστερς. Ποιος? Λοιπόν. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του καταστήματος και οι υπόλοιποι πελάτες παρακολουθούν άφωνοι. Στο τέλος λοιπόν αυτός ο οποίος έψαχνε ανακαλύπτει ένα μπουκάλι δροσερής μπύρας και το σλόγγαν της διαφήμισης είναι αυτό που ακούσατε. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Το εντυπάκι του συνεδρίου διάβασα που λέει παντού υπάρχει μια αλήθεια. Αλήθειες και ψέματα. Εμείς θα το αντιστρέψουμε σήμερα και θα πούμε ότι παντού υπάρχει ένας μύθος, παιδιά. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τρέχουν παράλληλα, θα λέγαμε, δύο συστήματα. Πρέπει να το αντιληφθούμε. Αυτά τα συστήματα δεν επικαλύπτονται, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν, που λέμε στα μαθηματικά, τομή, δεν έχουν κοινό τόπο. Έτσι. Ή κανείς ζει με βάση το ένα σύστημα, είτε ζει με το άλλο σύστημα. Θυμάστε, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, καταλάβατε ποια είναι τα συστήματα, έτσι, ο κόσμος, το σύστημα που ο διάβολος έχει δημιουργήσει, και είναι και ο κόσμος το σύστημα που ο Θεός έχει φτιάξει, ο άνθρωπος ο κατά Θεό, όπως θα πούμε με λίγα λόγια. Αυτά τα δύο συστήματα δεν επικοινωνούν και όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, εχθρός του Θεού. Έτσι. Δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στα δύο. Άρα λοιπόν το πρώτο σύστημα είναι το μυστήριο της ευσεβίας, Α Τιμοθέου 3:16. Εγώ θα το έλεγα ο κατά Χριστόν άνθρωπος. Τρέχω λίγο, γιατί το θέμα είναι μεγάλο, για να μην σας κουράσω και μην ξεπεράσω και το χρόνο που μου έχετε δώσει, έτσι. Αν νιώθετε ότι κουράζεστε, σταματήστε με. Έτσι. Είναι το στυλ μου τέτοιο. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα ιδεών, συναισθημάτων, επιδιώξεων, βουλήσεων, επιλογών, τρόπο συμπεριφοράς που είναι σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται ο κατά Χριστόν άνθρωπος. Όποιος ζει σύμφωνα με αυτό είναι αγαπητός στο Θεό. Έτσι. Είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει όμως και το δεύτερο σύστημα, αυτό που ονομάζουμε κόσμο, το μυστήριο της ανομίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο σημείο. Ο κατά σάρκα ή κατά κόσμον ή κατά διάβολον άνθρωπος, όλα αυτά είναι συνώνυμα, εννοούν το ίδιο πράγμα. Όπου και εδώ έχουμε ένα σύστημα ιδεών, συμπεριφορών, όπου αυτό το σύστημα, όποιος ενεργεί με βάση αυτό το σύστημα, κατά σάρκα όπως το λέμε, είναι αριστός στο διάβολο, αλλά όχι στο Θεό. Θα το περιέγραφα το σύστημα που έχει δημιουργήσει αυτός ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένη όλη, με το Matrix. Το λέω στα ελληνικά την. Η Matrix, λένε μερικοί, έτσι. Το έχει δει κανείς το Matrix, τουλάχιστον το πρώτο που έχω δει εγώ. Ναι, το έχετε δει. Εκεί θα δείτε πως υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο, και λένε μέσα οι πρωταγωνιστές στο σενάριο, προσέξτε λοιπόν τις ταινίες και τις ιδέες που μεταφέρουν, πως αυτό το σύστημα έχει φτιαχτεί για να έχει έλεγχο. Έλεγχο επάνω στους ανθρώπους. Υποτίθεται οι μηχανές να έχουν τον έλεγχο επάνω στους ανθρώπους. Ο διάβολος λοιπόν, παιδιά, έχει φτιάξει ένα πλαστό, ένα εικονικό σύστημα που λέγεται κόσμος, στο οποίο σε όλες τις εκφράσεις της ανθρώπινης ζωής έχει φτιάξει έναν μύθο, παντού υπάρχει ένας μύθος, λοιπόν, έτσι ώστε να κρατήσει τους ανθρώπους, όπως λέει η Γραφή, εζωγρυμένους. Ναι, να τους έχει ψαρεμένους στο θέλημά του. Να τους κρατήσει μακριά από το Θεό, έτσι ώστε τελικά οι άνθρωποι να οδηγηθούν στην απώλεια. Αυτό λοιπόν το σύστημα, για παράδειγμα, ο κόσμος, λέει και δίνει απαντήσεις σε μερικά ερωτήματα όσον αφορά την αξία της ζωής. Τι αξίζει στη ζωή αυτή. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται πού θα βρούμε ευτυχία. Στον πλούτο. Πόσοι μύθοι υπάρχουν γύρω από το χρήμα. Στο σεξ, εκεί να δείτε. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Τι ψέματα, τι ολόκληρη βιομηχανία υπάρχει και ο διάβολος έχει δημιουργήσει μύθους γύρω από όλα αυτά. Στον έρωτα, αφήστε το σεξ. Στον έρωτα, που είναι κάτι υψηλότερο. Μήπως την ομορφιά, τη φυσική ομορφιά, μήπως την επιτυχία. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα που ο διάβολος έχει δημιουργήσει για να κρατήσει τους ανθρώπους κάτω από τον έλεγχό του. Βέβαια, ο Κύριος είπε, θα σείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα ξεφύγουμε από τον έλεγχο του Matrix, του εικονικού αυτού συστήματος. Δεν έχω δει τη δεύτερη ταινία, όμως διάβασα μερικές κριτικές χριστιανών, στο ίντερνετ κυρίως, και θα τη δω, έτσι, όταν θα κυκλοφορήσει σε βίντεο τέλος πάντων, έτσι ώστε να έχω την ησυχία να παρακολουθήσω τα λεγόμενα. Έτσι, στον κινηματογράφο δεν προλαβαίνεις πάντοτε. Αλλά τελικά φαίνεται πως ο πρωταγωνιστής δεν βρίσκει, έτσι, δεν βρίσκει τελικά ακόμη την αλήθεια. Δεν μπορεί να βγει έξω από τον μύθο, έξω από το Matrix. Πώς λοιπόν θα νικήσουμε τον κόσμο? Ο Κύριος είπε, θα σείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Κύριος όταν έλεγε θα σείτε, ενίκησα τον κόσμο, όπως το καταλαβαίνω εγώ, εννοούσε ότι με τον τρόπο που έζησε, με τον τρόπο που αντιμετώπισε τη ζωή, στον τρόπο που περπάτησε μέσα στα βήματα αυτού του κόσμου, ο Κύριος αποκάλυψε αυτές τις πλάνες. Έχει αποκαλύψει μέσα στο λόγο του ότι ο κόσμος είναι ψεύτικος και όσα υπόσχεται είναι ψεύτικα και αυτά. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Επίσης, ο Κύριος δεν μας ελευθέρωσε και δεν μας αποκάλυψε την αλήθεια, αλλά μας δίνει και τη δύναμη να νικήσουμε τον κόσμο. Λέει ότι ο Ιησούς κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Το θυμάστε αυτό, προς Ρωμαίους επιστολή. Ο Κύριος χορηγεί όχι μονάχα την αποκάλυψη της αλήθειας, δεν αποκαλύπτει μονάχα τα ψεύδη και τους μύθους που υπάρχουν στον κόσμο, αλλά σε εκείνον ο οποίος θέλει να ζήσει στην ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός, δίνει και τη δύναμη. Ξέρετε τι σημαίνει κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή? Σημαίνει ότι όταν μου αποκαλύψει ο Κύριος το ψεύδος του κόσμου, πως η ευτυχία στη ζωή μου δεν βρίσκεται στο να δώσω την ψυχή μου σε αυτά που ο κόσμος προσφέρει, αλλά δεν έχω τη δύναμη να αντισταθώ, μου δίνει και τη δύναμη να αντισταθώ. Δια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Είπε ο Κύριος, εάν εσείς μείνετε στο λόγο μου, είσαστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Για να ελευθερωθείς από το ψέμα του κόσμου, πρέπει να μείνεις στο λόγο του Χριστού για να γνωρίσεις την αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει και αν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είσαστε αληθινά ελεύθεροι. Άρα λοιπόν παντού υπάρχει ένας μύθος και σήμερα το θέμα το δικό μου είναι το μυαλό ενάντια στην πίστη. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να ανασκευάσουμε σήμερα στο χρόνο που έχουμε είναι η αντίληψη η οποία υπάρχει και μεταξύ των χριστιανών και είναι διαδεδομένη ότι το να ασκεί κανείς διανοητική εργασία, το να ασχολείται, το να σκέφτεται, το να διαβάζει λίγο περισσότερο, το να προσπαθεί να προσεγγίσει πράγματα τα οποία αφορούν την πίστη ή ακόμη και να ευαγγελιστεί χρησιμοποιώντας ιδέες, χρησιμοποιώντας νόηση και σκέψη ότι αυτό είναι ή ολιγοπιστία και δεν συμβαδίζει με την πίστη ή είναι έλλειψη πνευματικότητας. Εμείς λοιπόν σήμερα θα δείξουμε ότι όχι μονάχα η λογική, η εξάσκηση του νου δηλαδή, δεν είναι ενάντια στην πίστη, αλλά πως αντίθετα. Πρώτον, Για να φέρουμε με αποτελεσματικότητα το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους της εποχής μας, θα πρέπει προηγούμενα να αποκτήσουμε πρόσβαση στις καρδιές τους. Πρώτο σημείο. Για να φέρουμε αποτελεσματικά το Ευαγγέλιο, πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση στους ανθρώπους της εποχής μας. Και ξέρετε, υπάρχει καμιά φορά ένα χάσμα ανάμεσα σε εμάς και στους ανθρώπους της εποχής. Προσπαθείς να τους μιλήσεις για τον Χριστό και χρησιμοποιούμε μια ξύλινη γλώσσα που είναι ακατανόητη για αυτούς. Πρέπει να κατανοήσουμε τους ανθρώπους της εποχής. Για να αποκτήσουμε λοιπόν πρόσβαση, θα πρέπει να ανοίξουμε τρύπες στα ιδεολογικά κάστρα της απιστίας που τους κρατούν μακριά από την αλήθεια. Θα πρέπει να πολεμήσουμε και να εχμαλωτήσουμε τις ιδέες που τους έχουν απομονώσει από το φως της αλήθειας. Λέει ο Λόγος του Θεού, Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο, πως υπάρχουν κάστρα ιδεολογικά, κάστρα ιδεών, και η αποστολή των πνευματικών μαχητών είναι να κάνουν αυτά τα κάστρα που κρατάνε τους ανθρώπους μακριά από το Ευαγγέλιο να καταρρεύσουν. Να εχμαλωτήσουμε ιδέες, να εχμαλωτήσουμε λογισμούς. Β' Κορινθίους 15. Πώς λοιπόν θα ανοίξουμε τρύπες στα κάστρα τα ιδεολογικά που κρατάνε τους ανθρώπους μακριά από το Ευαγγέλιο? Θα πρέπει να κατανοήσουμε τις ιδέες που επηρεάζουν τους ανθρώπους της εποχής μας, να τις αναλύσουμε, να τις ανασκευάσουμε και να μεταφέρουμε το μήνυμα του Χριστού στη γλώσσα τους. Να ρίξουμε το κάστρο και μετά να αφήσουμε το φως του Ευαγγελίου να φέξει μέσα στην καρδιά τους. Νομίζω λοιπόν ότι από την πρώτη προσέγγιση του θέματος, από αυτή την εισαγωγή που κάναμε, έγινε φανερή, παιδιά, η δύναμη των ιδεών. Έλεγε ο Francis Schaeffer, το ξέρετε, έχετε διαβάσει κανένα βιβλίο? Ωραία. Αν δεν έχετε, διαβάστε.

επαγγελματίες διανοητές, καθηγητές πανεπιστημίων, συλλαμβάνουν κάποιες ιδέες οι οποίες στην αρχή είναι αρκετά θεωρητικές και συχνά νεφελώδεις. Είναι ιδέες πάνω στις οποίες γράφουν πραγματείες. Έχετε διαβάσει φιλοσοφία? Έχει κανείς σπουδάσει φιλοσοφία καταρχήν? Κάποιο δοκίμιο φιλοσοφικό έχετε διαβάσει? Καμιά φορά διαβάζεις και λες, τι λέει ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Νεφελώδεις ιδέες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μάχονται και μεταξύ τους. Άμα διαβάσετε αυτά τα debates που κάνουν ή παρακολουθήσετε, λες, τι λένε τώρα, Διηλίζουν τον κόνοπα. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί ξέρουν τι λένε όμως. Εκεί ξεκινάνε όλα λοιπόν. Και αν είσαστε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνετε στο πανεπιστήμιο, σπουδάζετε, έχετε σπουδάσει, ερχόσαστε σε επαφή με το χώρο αυτό, προσέξτε να δείτε ότι εκεί γεννιόνται ιδέες. Ιδέες οι οποίες αργότερα τα ΜΜΕ, ο τύπος, η τηλεόραση, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, αναλαμβάνουν αυτές τις ιδέες να τις απλοποιήσουν, να τις κάνουν καταληπτές από το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων και να μας τις περάσουν στη συνέχεια μέσα μας, να μας διαποτίσουν με αυτές τις ιδέες, έτσι ώστε ένας ολόκληρος κόσμος να χειραγωγηθεί. Θα δείτε, παιδιά, ότι πίσω από όλα τα μεγάλα κινήματα, όλα τα γεγονότα αυτής της ανθρώπινης ιστορίας, υπάρχουν ιδέες, οι πρωταγωνιστές των παρασκηνίων. Πίσω από όλα υπάρχουν λοιπόν αυτές οι ιδέες. Οι ιδέες λοιπόν είναι από τη φύση τους ραφιναρισμένες και έχουν την ικανότητα να μας διαποτίσουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και όταν τις έχουμε υιοθετήσει, εκδηλώνονται σαν συμπεριφορές, σαν τρόπο ζωής, στα καθημερινά πρακτικά μας ζητήματα. Τις εισπνέουμε σαν τον αέρα, θα έλεγα, και μας διαποτίζουν. Γι' αυτό λοιπόν κανείς βλέπει, όχι στα πανεπιστήμια, αλλά στις νεανικές συντροφιές. Ακόμα και σε χριστιανικές νεανικές συντροφιές. Παρατηρήστε. Πονηρευτείτε. Θα δείτε πώς αυτές οι ιδέες, οι οποίες έχουν περάσει μέσα μας χωρίς να το έχουμε καταλάβει, και ενώ νομίζουμε ότι εμείς, ποιος είναι αυτός ο οποίος διαμορφώνει τον τρόπο ζωής μας, ο Χριστός. Τι διαβάζουμε? Το Ευαγγέλιο. Πού πηγαίνουμε? Στην Εκκλησία. Θα δείτε ότι αυτές οι ιδέες, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, έχουν περάσει μέσα μας και μας έχουν διαποτίσει. Συζητήσεις που γίνονται ακόμα στα καφενεία μεταξύ των οικοκυρών, να συζητιούνται ιδεολογικά συστήματα και ρεύματα όπως ο επιστημονικός υλισμός, ο πανθεϊσμός, ο υπαρξισμός, ο μηδενισμός ή ο μεταμοντερνισμός. Τα ξέρετε αυτά? Περίεργες, Μεταμοντερνισμός τώρα, Στην τέχνη που λένε και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτές οι ιδέες όμως, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πανεπιστήμια, έχουν σαν στόχο να κλείσουν το φως του Ευαγγελίου από τους ανθρώπους της εποχής μας. Να φτιάξουν κάστρα ιδεολογικά. Είναι πλέγμα ιδεών. Ξέρετε, δεν είναι σκόρπιες ιδέες. Είναι πλέγμα. Το πνεύμα της εποχής. Είναι ο νους από πίσω. Ο διάβολος. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Και όταν πιάσεις κάποιον από αυτούς που συζητάει μαζί σου, ή την οικοκυρούλα, ή τον συνάδελφο στη δουλειά, ξέρεις, και του πεις, ξέρεις, αυτό που μόλις τώρα είπες είναι η ιδέα του ανατολίτικου πανθεϊστικού μονισμού. Αυτό σε κοιτάει και λέει, είναι δυνατόν, είπα εγώ τέτοια σοφία? Σε εκλαϊκευμένη μορφή, οι ιδέες αυτού του ιδεολογικού συστήματος, αυτής της κοσμοθεωρίας, όπως ονομάζεται στην βιβλιογραφία, σε εκλαϊκευμένη μορφή έχουν περάσει μέσα σε όλους μας. Ακόμα και στις συζητήσεις μας, θα δείτε μεταξύ μας, αν πονηρευτούμε λίγο και διαβάσουμε γύρω από αυτά τα ιδεολογικά συστήματα, θα δείτε πώς κυκλοφορούν. Νομίζω πως δεν έχω πολλή ώρα και γι' αυτό είμαι αγχωμένος. Είχα ετοιμάσει, αλλά θα σας το δώσω σαν εργασία στο σπίτι. Να κάνουμε μία γρήγορη συνοπτική αναφορά στην εξέλιξη των ιδεών. Δεν θα την κάνω, δεν θέλω να προλάβω να τελειώσω. Αλλά πάρτε και διαβάστε, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. Δυστυχώς, εγώ διαβάζω μόνο στα αγγλικά αυτή τη βιβλιογραφία, δύσκολα βρίσκει στα ελληνικά. Έτσι, αν έχετε πρόσβαση στα αγγλικά, διαβάστε εκεί. Θα δείτε, παιδιά, ότι αυτά που πιστεύουμε σήμερα δεν είναι προϊόντα της δικιάς μας εποχής, οφείλονται σε ιδέες οι οποίες προηγήθηκαν από εμάς. Όταν λοιπόν κανείς διαβάσει ιστορία της φιλοσοφίας, των φιλοσοφικών ιδεών, απλοποιημένη, έτσι, όχι ειδικά πράγματα, θα δει ότι αυτά που σήμερα δεχόμαστε ως αληθινά και πιστεύουμε, το πνεύμα της εποχής, έχει διαμορφωθεί από ιδέες προηγούμενων. Άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν αιώνες πριν από εμάς, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι αυτοί είπαν εντυπωσιακά πράγματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιποι τα αναμάσισαν. Και θα δείτε πώς η εποχή μας διαμορφώνεται από αυτές τις ιδέες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι. Πρέπει να διαβάσουμε. Κάντε λοιπόν τη μελέτη σας και διαβάστε, για να δείτε πώς φτάσαμε σε μια εποχή σήμερα όπου υπάρχουν ρεύματα σαν και αυτό του μεταμοντερνισμού. Έτσι. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Ή θέλετε? Δεν θέλετε? Θέλετε? Λοιπόν, η εποχή μας έχει διαμορφωθεί από δύο βασικές ιδέες, οι οποίες και οι δύο είναι ψεύτικες. Έτσι. Το πρώτο είναι η πίστη στη δύναμη του υλιστικού ορθολογισμού, στη δύναμη του νου δηλαδή. Και ο δεύτερος μύθος είναι ο μύθος της απεριόριστης προόδου, που και αυτός αποδείχθηκε πως είναι ψεύτικος. Σύμφωνα με την πρώτη ιδέα του υλιστικού ορθολογισμού,

Λένε, τα είπανε φιλόσοφοι αυτά, διαφωτιστές, διαφωτισμός, ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Λένε λοιπόν αυτοί ότι ο άνθρωπος, αν και είναι πεπερασμένος και έχει περιορισμούς, μπορεί, έχοντας εν βάση την παρατήρηση και το μυαλό του, να μπορέσει να ανακαλύψει την αλήθεια. Να μπορέσει να ορθωθεί πάνω από τις αδυναμίες του και να βρει το νόημα της ζωής, να βρει έναν τρόπο να ζει καλύτερα και να φέρει επί της γης τον παράδεισο. Αυτή είναι η ιδέα βασικά, με απλά λόγια. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να βρει την αλήθεια, άρα η αλήθεια υπάρχει. Αυτή ήταν η βασική πεποίθηση, έτσι, των ανθρώπων του διαφωτισμού. Βέβαια, αυτοί τι κάνανε, προχωρήσανε λίγο παραπάνω και καθώς η επιστήμη, η φυσική έκανε προόδους μεγάλες και η τεχνολογία προχωρούσε, είπανε, «Α, μπορώ τα πάντα να τα καταλάβω με το νου. Ό,τι δεν βλέπω και ό,τι δεν αντιλαμβάνομαι με το νου μου δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει ψυχή. Τι είναι ο άνθρωπος τότε?» Για απαντήστε, τι είναι ο άνθρωπος? Να δείτε κουταμάρες που λένε, διάβαζα για ένα γνωστό του Χάρβαρντ, άμα ακούσει και θα με διαλύσει. Ένας παλαιοντολόγος, Στέφεν Τζέι Γκούλτ. Υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά ένα βιβλίο του. Και το διάβασα σε ένα πλοίο, ήμουνα με τη Φίβη και τα παιδιά, γυρνούσαμε από διακοπές. Λοιπόν, το διάβασα, σηκώθηκα πάνω, εγώ όταν διαβάζω έτσι περίεργα, σηκώνομαι πάνω και αρχίζω και τρέχω. Περπάταγα πάνω, κάτω κτλ. Εκνευρισμένος. Λέω, κοίτα τι λέει, έλεγα. Με κοιτούσαν οι άνθρωποι, κοίτα τι λέει. Έλεγε για το θαύμα της ανθρώπινης συνείδησης, το ρωτούσαν, ήταν δημοσιογράφοι με αφορμή τα 2.000 χρόνια και ρωτούσαν διάφορους επιστήμονες, μεταξύ αυτών και τον Ουμπέρτο Έκο. Και έλεγε για την ανθρώπινη συνείδηση, λέει, τέτοιο πράγμα, λέει, εντυπωσιακό, τόση διαφορά από τα ζώα, τόσο μεγάλο χάσμα μας χωρίζει από τα ζώα κτλ. Βέβαια όλα αυτά, λέει στο τέλος, είναι προϊόν τυχαίας εξέλιξης. Δισεκατομμύρια ετών που οδήγησαν στη δημιουργία ενός πλάσματος, σαν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι τόσο εντυπωσιακός. Τι λέει? Είναι δυνατόν, Τυχαία εξέλιξη στα δισεκατομμύρια χρόνια. Προϊόν χημικών διεργασιών. Βλέπετε, οι άνθρωποι οι οποίοι φάσκουν ότι είναι σοφοί, εμοράρτησαν. Και έβγαλαν το Θεό από τη ζωή τους και είπανε, θα ερμηνεύσουμε τον άνθρωπο με ποσοτικό τρόπο. Έτσι, με τα μέσα της επιστήμης. Άρα ο άνθρωπος θεωρήθηκε μια βιολογική μηχανή. Έλα όμως που ήρθε η ιστορία και διέψευσε αυτή την πίστη. Οι άνθρωποι πίστευαν στην απεριόριστη πρόοδο. Διαβάστε βιβλία του 19ου αιώνα και θα δείτε ότι οι άνθρωποι είχαν μια τυφλή πίστη ότι συνεχώς θα εξελισσόμαστε προς τα μπροστά. Και λέει ο Ουμπέρτο Έκο, λέει, έτσι, δεν σημαίνει εξέλιξη, συνέχεια πρόοδο προς τα πάνω. Καμιά φορά υπάρχουν και πισωπατήματα. Και τελικά οδηγηθήκαμε στον 20ο αιώνα σε δύο παγκοσμίους πολέμους, οι οποίοι αιματοκύλησαν τον κόσμο ολόκληρο. Και οι άνθρωποι καταλάβανε ότι επίγειος παράδεισος, με τη βοήθεια του νου μονάχα και της τεχνολογίας, δεν μπορεί να υπάρξει. Τότε μπήκε λοιπόν ένα καινούριο σύστημα που λέγεται μεταμοντερνισμός. Αυτό τι λέει? Αυτό υποστηρίζει. Αντέχετε λίγο ακόμη? Ωραία. Αυτό λοιπόν υποστηρίζει, είναι απλή η ιδέα του, ότι όλα είναι σχετικά. Όλα είναι σχετικά. Ότι είμαστε προϊόντα της κοινωνίας. Τι λέγανε οι διαφωτιστές? Υπάρχει αλήθεια και μπορούμε να τη βρούμε με το νου? Δεν υπάρχει αλήθεια αντικειμενική. Όλα είναι υποκειμενικά. Είμαστε προϊόν της κοινωνίας. Ό,τι πιστεύουμε και ό,τι δεχόμαστε ως καλό ή κακό, οφείλεται στην κοινωνία, σε αυτούς οι οποίοι μας το δίδαξαν. Είναι η συλλογική μνήμη, όπως λένε, η συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει αλήθεια. Άρα λοιπόν, γιατί να τσακωνόμαστε? Πιστεύεις, έχετε μιλήσει με ανθρώπους. Εσύ πιστεύεις στον Χριστό? Εγώ πιστεύω στον Βούδα. Και οι δύο καλοί είμαστε. Αρκεί να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Έτσι. Τα πάντα είναι σχετικά. Ξέρετε τι δεν είναι σχετικό? Είναι πολύ εύκολο να καταρρύψεις αυτή τη χαζομάρα. Τι δεν είναι σχετικό? Μόνο η ιδέα ότι τα πάντα είναι σχετικά δεν είναι σχετικό. Έτσι. Πιάνεις λοιπόν αυτό το μεταμοντερνιστή και του λες, άρα τα πάντα είναι σχετικά. Και αυτό που μου λες ότι τα πάντα είναι σχετικά είναι σχετικό. Πού το στηρίζεις? Δεν το στηρίζεις πουθενά. Οι άνθρωποι όμως τι πάθανε? Όταν εκλαϊκεύτηκε αυτή η ιδεολογία του μεταμοντερνισμού, η ανθρώπινη ψυχή άδειασε. Περισσότερο από ότι ήταν άδεια προηγούμενα, και οι άνθρωποι, επειδή δεν μπορούσαν όλοι να στραφούν στη διανόηση, μετά την κατάρρευση των ιδεολογιών, οδηγήθηκαν σε αυτό που λέμε νέα εποχή. Οι άνθρωποι αναζήτησαν ένα νόημα στην εμπειρία. Στόχος της ζωής είναι να έχω βιώματα. Ζήσε τη ζωή σου έντονα. Έχετε δει τις διαφημίσεις? Chill in, chill out, έτσι το λένε. Είναι το πνεύμα της εποχής αυτό. Προσέξτε τις διαφημίσεις. Είναι το πνεύμα της εποχής. Άφησε, τόλμησε να φανερώσεις αυτό που έχεις μέσα σου. Κύριε Λέισον, άμα φανερώσω αυτό που έχω μέσα μου, τον παλαιό άνθρωπο, χάθηκατε όλοι σας. Τη σάρκα. Τόλμησε να φανερώσεις αυτό που έχει μέσα σου. Ζήσε έντονα. Βέβαια θα πεθάνεις κάποια στιγμή, αλλά θα έχει ζήσει έντονα. Άρα θα έχει ζήσει περισσότερο. Ανοησίες. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, πως η εποχή μας είναι πιο σύνθετη από άλλες εποχές.
Όλα αυτά τα ρεύματα υπάρχουν και συνυπάρχουν δυστυχώς και οι άνθρωποι έχουν ένα κράμα ανακατεμένων ιδεολογιών. Ο καθένας έχει ένα κράμα από αυτές τις ιδεολογίες. Ποια είναι λοιπόν η θέση μας σε αυτό το πόλεμο τον ιδεολογικό που γίνεται? Ο διάβολος να υψώσει κάστρα, ιδεολογήματα, έτσι ώστε να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τον Χριστό. Παιδιά, δουλειά μας είναι να κάνουμε τη δουλειά μας. Να κάνουμε το homework. Θα πρέπει να διαβάσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε τον κόπο της αγάπης. Γιατί περί αγάπης πρόκειται. Έτσι ώστε να απολογηθούμε για την αλήθεια. Απολογητική, ίσον ευαγγελισμός. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι σε όλους, εις πάντας, έγινα τα πάντα. Έτσι ώστε να μπορέσω να σώσω τους πάντες ή τουλάχιστον τους περισσότερους. Μπήκα στη θέση τους. Τους πλησίασα. Θα πρέπει να καταλάβουμε την εποχή μας. Όχι να γίνουμε σαν τους ανθρώπους της εποχής μας. Ξέρετε, μερικοί λένε, πηγαίνω λέει με αυτόν και κάνουμε λέει παρέα, διασκεδάζουμε μαζί, πίνουμε καφέδες, πάμε και σε κανένα μπαράκι, κτλ. Για να καταλάβω το πνεύμα της εποχής και να μπορέσω να τον ευαγγελιστώ. Και γίνεσαι όμοιος με αυτόν. Πώς θα τον ευαγγελιστείς, αφού δεν έχεις διαφορά? Για να βοηθήσεις κάποιον, για να τον βγάλεις από το σκοτάδι που βρίσκεται, πρέπει να στέκεσαι στο φως. Όχι να είσαι όμοιος με αυτόν. Όταν λέω να καταλάβουμε την εποχή μας, θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, λέει στους ανόμους, έγινα ως άνομος, και βάζει σε παρένθεση, μην παρεξηγηθεί, όχι όμως άνομος στο Θεό, αλλά ένομος στο Χριστό. Έζησα την Άγια Ζωή. Δεν σημαίνει ότι επειδή πλησίασα ανθρώπους που δεν είναι κάτω από τον νόμο του Μωυσή, έγινα όμοιος με αυτούς, στα ειδωλόθητα και οπουδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, παιδιά, δουλειά μας είναι να εξοπλιστούμε. Χρειάζεται διάβασμα. Ενδιαφέρεστε να φέρετε το μήνυμα του Χριστού στην εποχή μας, στον 21ο αιώνα. Διάβασμα χρειάζεται. Πρώτα της Βίβλου, να ρίξουμε ρίζες στον Ιησού Χριστό, στην αλήθεια. Γιατί αν δεν έχεις ρίζες στην αλήθεια, με κάθε άνεμο διδασκαλίας μπορεί να περιφέρεσαι. Και στη συνέχεια να κάνουμε προσπάθεια να καταλάβουμε τους ανθρώπους της εποχής μας. Και το πρώτο είναι να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Θυμάμαι, ήμουνα στη Γαστούνη. Την ξέρετε τη Γαστούνη? Η πεθερά μου είναι από την Ηλία. Η Γαστούνη λοιπόν, ξέρεις, Ωραία. Η Γαστούνη είναι ένα χωριό, κεφαλοχώρι θα λέγαμε, της περιοχής. Είχαν πάει οι κυρίες να ψωνίσουν, εμένα με αφήσαν στο αυτοκίνητο, ήμουν κάτω από ένα δέντρο, δροσιά είχε, φυσούσε λιγάκι. Είχα πάρει το βιβλίο του Σέφερ, υπάρχει και δεσιωπά, υπάρχει μεταφρασμένο και στα ελληνικά. Το διάβαζα λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή άναψε ένα φλας στο μυαλό μου, βγαίνω από το αυτοκίνητο, ποιο να βρω τώρα να φιλήσω, από τη χαρά μου. Συγκρατήθηκα, θα με παρεξηγούσαν, περνούσαν οι κυρίες εκεί με τα ψώνια. Τι συνειδητοποίησα, παιδιά? Συνειδητοποίησα αυτό που λέει ο Σέφερ στο βιβλίο του, πως η βιβλική απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, όπως από πού έρχομαι, ποιο είναι το νόημα της ζωής, τι θα γίνει με τα θάνατο, τι θα συμβεί με τα θάνατο, ποιες είναι οι αξίες της ζωής, πώς πρέπει να ζήσω τη ζωή μου. Σε αυτά τα ερωτήματα η βίβλος δεν είναι η καλύτερη απάντηση, αλλά η μόνη. Σε αυτό το βιβλίο ο Σέφερ παίρνει όλες τα ιδεολογικά συστήματα, τις κοσμοθεωρίες, και αποδεικνύει πως αυτά οδηγούν σε αδιέξοδο, πως έχουν εσωτερικές αντιφάσεις. Μόνο η βίβλος μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Μόνο η βίβλος, η αλήθεια που κρατάμε, μπορεί να δώσει απαντήσεις στις εσωτερικές, στις εσωτερικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού. Και ψυχικά και διανοητικά. Γιατί η βίβλος είναι συνεπής. Δεν αντιφάσκει. Έχει απαντήσεις. Και επιπλέον, επειδή ο δημιουργός αυτού που βλέπουμε γύρω μας είναι ο Θεός και αυτός ο οποίος ενέπνευσε αυτό το βιβλίο είναι επίσης ο ίδιος, αυτά τα δύο δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση. Άρα λοιπόν, σαν αρχή μας έχουμε ότι καμιά ορθή επιστημονική γνώση, έτσι, ορθή επιστημονική γνώση, σίγουρη και όχι σε εξέλιξη, δεν έρχεται σε αντίθεση με την ορθή κατανόηση της βίβλου. Και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Ορθή επιστημονική γνώση και ορθή κατανόηση της βίβλου. Δεν μπορεί ο Θεός να φάσκει και να αντιφάσκει με τον εαυτό του. Αν ενέπνευσε αυτό το βιβλίο, η βίβλος συμφωνεί με την πραγματικότητα. Έτσι. Απλά πρέπει καμιά φορά κανείς να περιμένει είτε να εξελιχθεί η επιστήμη και να φτάσει στην αλήθεια, είτε να εξελιχθεί η αντίληψή μας για τη βίβλο για να την καταλάβουμε σωστά. Αυτά τα δύο όμως δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση πως έχουμε την αλήθεια. Καμιά φορά διαβάζω βιβλία εκλαϊκευμένης φυσικής, γνωστών καθηγητών πανεπιστημίων και άλλων συγγραφέων, εκλαϊκευμένα όμως από αυτά που δημοσιεύουν οι εκδοτικοί εκεί και μεταφράζονται και στα ελληνικά. Πρέπει, παιδιά, να προσέξετε και να δείτε πού είναι η γραμμή που χωρίζει την επιστημονική γνώση από την ιδεολογία του συγγραφέα, του επιστήμονα. Ξέρετε, αυτοί οι επιστήμονες δεν μιλάνε για γνώση επιστημονική, αλλά εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους. Μέσα στα βιβλία αυτά έχουν την κοσμοθεωρία τους. Όταν λοιπόν εμείς διαβάζουμε, νομίζουμε ότι επειδή ο επιστήμονας έχει φτάσει
με κάποιες έρευνες και τα λοιπά, σε κάποια επιστημονική γνώση, ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της γνώσης. Και δεν είναι. Είναι καθαρά η ιδεολογία του. Και πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Άρα λοιπόν είπαμε ότι ο Ευαγγελισμός ίσον απολογητική, απολογητική ίσον Ευαγγελισμός, και ο λόγος του Θεού μας καλεί να απολογούμαστε. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα case study. Ξέρετε τι είναι το case study? Θα κάνουμε τις εξής παραδοχές. Έτσι. Όταν πάμε να μιλήσουμε σε κάποιον για τον Χριστό, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις, παιδιά. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα μας ρωτήσουν, σαν τον δεσμοφύλακα στους Φιλίππους, τι να κάνω για να σωθώ. Ξέρετε, ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους μετά από το σεισμό, όταν ρώτησε αυτό το ερώτημα, δεν ήταν ξεκάρφωτο. Είχε ακούσει τους Αποστόλους να κηρύττουν. Είχε ακούσει το μήνυμα. Ήταν μια προετοιμασμένη καρδιά και ρώτησε, τι να κάνω για να σωθώ. Και ο Παύλος του απάντησε ευθέως. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Δεν χρειαζόταν να κάνει επιχειρήματα. Δεν χρειαζόταν να επικαλεστεί κανέναν ποιητή της αρχαίας Ελλάδας και να πει του γάρ και γένος εσμέν, όπως είπε στην Αθήνα. Έτσι, δεν χρειαζόταν. Άρα λοιπόν η πρώτη κατηγορία είναι άνθρωποι που ο Θεός τους έχει προετοιμάσει. Σε αυτούς δεν χρειάζεται κανείς να τους μπλέξει με κοσμοθεωρίες. Υπάρχει όμως μια δεύτερη κατηγορία, στα ερωτήματα των οποίων απαντάει η κλασική απολογητική. Άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν, επηρεασμένοι από το διαφωτισμό και τις ιδέες τις παλιές, ότι υπάρχει η αλήθεια. Και τα προβλήματά τους είναι τα εξής. Ο Ιησούς ήταν ιστορικό πρόσωπο. Αναστήθηκε ή κλάπηκε το σώμα του. Η εμφάνιση του μετά την Ανάσταση ήταν ένα είδος αυθυποβολής και ομαδικής παράκρουσης ή ήταν αληθινό. Πώς συγκροτήθηκε ο κανόνας των βιβλικών κειμένων? Είναι αξιόπιστα. Έτσι. Λογική και πίστη, επιστήμη και πίστη είναι έννοιες αντίθετες αυτό που λέμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τέτοιες ερωτήσεις. Εκεί λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα κλασικής απολογητικής. Κλασικής απολογητικής. Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων, αυτοί που αναφέραμε, οι οποίοι έχουν διαβάσει υπαρξιστική φιλοσοφία ή μεταμοντερνιστικές ιδέες ή ιδέες της νέας εποχής και σου λένε ποια αλήθεια. Λες πως αυτό το βιβλίο είναι αληθινό. Είσαι φονταμενταλιστής. Ποια αλήθεια. Δεν υπάρχει αλήθεια. Έτσι, είμαστε προϊόντα τυχαίας εξέλιξης και δεν υπάρχει αλήθεια. Όλες οι απόψεις, δεν είναι και αυτό της μόδας, είναι ισότιμες μεταξύ τους. Θα πεις εσύ για την ομοφιλοφιλία, με ποιο δικαίωμα? Για πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες έτσι πιο σοφιστικές κοινωνίες. Για πήγαινε, τόλμησε να πεις ομοφιλοφιλία, ο λόγος του Θεού το καταδικάζει. Είσαι ρατσιστής, θα σου πούνε. Πρέπει να τον αποδεχτείς. Τα διδάσκουν στο σχολείο, στα παιδιά. Πώς θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα της ομοφιλοφιλίας και να αποδέχονται συμμαθητές που τυχόν είναι ομοφιλόφιλοι. Πώς να πεις λοιπόν περί αλήθειας, ισχυριζόμενος το λόγο του Θεού? Εδώ λοιπόν, παιδιά, υπάρχει η λεγόμενη απολογητική της αλήθειας. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα, διαβάστε. Έτσι, διαβάστε. Ο Σέφερ το πρώτο ανέφερε, σαν καλός προφήτης. Απολογητική της αλήθειας. Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα. Η σύγχρονη απολογητική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εν ζωή στην εποχή μας. Ραβί Ζακαράιας, το ξέρετε. Και το επιτελείο γύρω από αυτόν. Και άλλοι απολογητές σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν ισχυρότατα επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Έτσι, διαβάστε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Ας πάμε λοιπόν στο case study τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από πέρσι το καλοκαίρι, εγώ και η οικογένειά μου μπήκαμε σε μια μεγάλη δίνη, θα την ονόμαζα, λόγω της υγείας μου. Κάτι μπήκε στη ζωή μας, το οποίο ανέτρεψε πάρα πολλά πράγματα. Και φαίνεται πως έχει και συνέχεια, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μπροστά μας δρόμο ακόμη. Είχαμε πάει λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο, κρατήστε το. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε πάει στην Άξο φέτος το καλοκαίρι. Και εκεί που ήμασταν στην παραλία, στη Μικρή Βίλα, έχει πάει κανείς? Μικρή Βίλα. Ωραία. Είναι μια ειδηλιακή παραλία, είχε αρχίσει να σουρουπώνει, ήταν κάποιος κύριος 50-55 χρονών και έκανε τζόκι, ήμουν εγώ με τα παιδιά, πετάγαμε πέτρες στη θάλασσα, κάναμε βόλτες. Κάποια στιγμή γυρνάμε και τον βλέπουμε πεσμένο στη θάλασσα, εκεί που σκάει το κύμα. Στην αρχή νομίζαμε ότι δροσιζότανε, στη συνέχεια όμως δεν κουνιότανε. Τρέχουμε λοιπόν, έρχονται και κάποιοι άλλοι που ήταν σε μια ταβέρνα, τον πιάνουμε από τις μασχάλες, εγώ, ήρθε και κάποιος άλλος, ένας ξένος που λέει είμαι γιατρός. Τον σηκώνουμε, η γλώσσα του γυρισμένη, άμμο μέσα στο στόμα κτλ. Τον γυρίζουμε, αυτός ήξερε τεχνητή αναπνοή, άρχισε μισή ώρα. Εκεί που ήταν κατακόκκινος, χλώμιασε, οι κόρες των ματιών τεράστιες, είχε πεθάνει. Λοιπόν, γυρίζω στα παιδιά, λέω, μέσα στο πλαίσιο αυτό που σας είπα, έτσι, δεν μπορώ να πω πολλές λεπτομέρειες, λέω, τον τυχερό.
Θα αρχίσω να κάνω τζόκινγκ. Έτσι, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ξέφρασα τη σκέψη μου δυνατά, γιατί τον είδα που έφυγε ειρηνικά. Και λέω, τι όμορφος τρόπος, κάποιος που είναι του Χριστού, έτσι, να περάσει το σκαλοπάτι του θανάτου με αυτόν τον ειρηνικό τρόπο. Να πάθει μια καρδιά και να φύγει. Τα παιδιά αρχίσανε, μπαμπά, γιατί τον είπες τυχερό και γιατί να κάνουμε τζόκινγκ. Λέω, τι το ήθελα, είπα. Ξέρετε, τα παιδιά δεν σε αφήνουν μέχρι να σε εξαντλήσουν τελείως, να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις. Τελικά είχα πει χαζομάρα για τρεις λόγους, έτσι, παιδιά. Το πρώτο είναι ότι δεν ξέρω αν ήταν τυχερός. Αν δεν ήταν του Χριστού, μόνο τυχερός δεν ήταν. Έτσι, πήγε στην άλλη ζωή, αν μπορούμε να το πούμε ζωή, στην άλλη ύπαρξη, χωρίς το Θεό. Έτσι, με ένα τρομακτικό μέλλον. Το δεύτερο ήταν ότι με το τζόκινγκ δεν είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει κανείς με τον τρόπο αυτό, έτσι. Και το τρίτο είναι ότι και αυτό. Έγινε αντικείμενο συζήτησης με κάποιους συναδέλφους στη δουλειά. Ξέρετε, ήρθαν οι συνάδελφοι να με ρωτήσουν για την υγεία μου κτλ. Και τους ανέφερα και το περιστατικό και τη σκέψη που σκέφτηκα, τον τύχερο, και τους είπα αυτό που θα πω σε εσάς. Λέω ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει. Βέβαια, είχε την ευκαιρία να ακούσει το Ευαγγέλιο σε ένα χριστιανικό έθνος. Έτσι. Έστω στο σχολείο, έστω κάποιος να του μίλησε. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Όμως, όσον αφορά το γεγονός του θανάτου, δεν είχε την ευκαιρία να σκεφτεί ότι σε ένα μήνα. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, θα πεθάνει. Βέβαια, το ξέρω ότι θα πεθάνει από γεράματα. Αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι διώχνουν τη σκέψη αυτή. Ενώ άμα έχεις μια αρρώστια που στο τέλος της συχνά οδηγεί στο θάνατο, δεν θα το σκεφτείς στο θάνατο. Έλεγα λοιπόν στη συνάδελφο και στους συναδέλφους που ο Θεός άνοιξε ευκαιρίες να μιλήσουμε, ότι θα πρέπει μάλλον να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό σε σχέση με τον τυχερό της Νάξου. Ναι? Με την έννοια ότι όταν κανείς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο, όλοι μας παιδιά το έχουμε, έτσι. Μην νομίζετε ότι κανείς πάει πιο γρήγορα από τον άλλον. Θυμάμαι μια φορά με πήρε ένας γιατρός, αδελφός. Μιλάγαμε μισή ώρα για τα ιατρικά. Στο τέλος λοιπόν ήθελε να με παρηγορήσει. Δεν το ξέρετε, δεν θα πω το όνομά του, αλλά είναι έτσι λίγο βαρύ το στυλ του. Λέει, ξέρεις Δημήτρη μου, λέει, κανείς δεν έχει συμβόλαιο με το Θεό ότι θα ζήσει. Λέω, ευχαριστώ, λέω, με παρηγόρησες τώρα. Και με αυτό εννοούσε, παιδιά, ότι στα έκτατα περιστατικά που βλέπουμε, λέει, στο νοσοκομείο, πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά τους, πηγαίνουν στη διασκέδαση και μετά φεύγουν. Πάνε στον άλλο κόσμο. Αυτό εννοούσε. Έτσι. Αλλά γελάσαμε. Έτσι, όπως και εδώ. Τι λέω, με παρηγόρησες τώρα. Λοιπόν, άρα είπα στη συνάδελφο, θα πρέπει να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό στο γεγονός ότι κάθισα και κάθομαι ακόμη και σκέφτομαι το ενδεχόμενο αυτό. Δεν ξέραν ότι εγώ διαβάζω τη βίβλο. Έτσι. Είναι μια συζήτηση που ξεκινάω εκείνη την ώρα. Τη είπα λοιπόν, του είπα, γιατί είναι πολύ, απλώς θα σας πω τη σύνοψη της συζήτησης, για να δείτε πώς αυτές οι ιδέες χτίζονται η μία πάνω στην άλλη. Ότι εφόσον υπάρχει ο θάνατος σαν μια σίγουρη πραγματικότητα στη ζωή μας. Τότε οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή χάνει το νόημά του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θα σας διαβάσω Αλμπέρ Καμί, ο μύθος του Σύσυφου. Όταν είχα πάει στο νοσοκομείο σε κάποια από τις θεραπείες, διάβαζα το μύθο του Σύσυφου, τις ιδέες που θα σας πω εδώ, και πεταγόντουσαν τα μαλλιά μου όρθια. Λοιπόν, ο συνηθισμένος, λέει, άνθρωπος, προτού γνωρίσει το παράλογο, αυτός είναι υπαρξιστής, ζει θέτοντας σκοπούς, φροντίζει για το μέλλον. Ή για τη δικαίωσή του, εννοεί τη θρησκεία. Εκτιμάει τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, σκέφτεται το αύριο, τη σύνταξή του, την αποκατάσταση των παιδιών του, πιστεύει ακόμα πως κάτι στη ζωή του μπορεί να προκαθοριστεί. Πραγματικά, ενεργεί σαν να ήταν ελεύθερος, προσέξτε τις λέξεις. Μετά τη γνωριμία με το παράλογο, όταν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το ποιο είναι το παράλογο, ότι είμαστε πλάσματα που ζητάμε νόημα στη ζωή μας και ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα. Αυτό είναι το παράλογο. Αυτό έλεγε λοιπόν ότι το μέγιστο που μπορείς να κάνεις αυτή τη ζωή είναι να συνειδητοποιήσεις το παράλογο και όχι να αυτοκτονήσεις κιόλας, αφού η ζωή δεν έχει νόημα, του λέγανε να αυτοκτονήσουμε. Όχι, λέει, να μην αυτοκτονήσεις, αλλά να ζήσεις μια ζωή όσο γίνεται μεγαλύτερη, για να έχεις μεγαλύτερη συνείδηση του παραλόγου. Ότι ψάχνεις νόημα στη ζωή σου και ότι δεν υπάρχει. Και να κοιτάς όλους τους άλλους οι οποίοι βρίσκουν ενδιάμεσους στόχους στη ζωή τους, λέει, γιατί ζω για τα παιδιά μου. Για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τα αποκαταστήσω. Λοιπόν, και να ζήσεις με αυτή τη συνέστηση ανώτερος εσύ και υψηλότερα, με τη συνέστηση του παράλογου. Μετά με τη γνωριμία λοιπόν με το παράλογο, κλονίζονται τα πάντα. Η ιδέα του υπάρχω, η διάθεσή μου να ενεργώ σαν να είχαν όλα ένα νόημα, όλα αυτά διαψεύδονται με έναν ηλικιώδη τρόπο από τον παραλογισμό ενός ξαφνικού θανάτου. Χάνονται τα πάντα με το θάνατο. Το να σκέφτεσαι το αύριο, να θέτεις σκοπούς, να έχεις επιθυμίες, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι πιστεύεις στην ελευθερία. Αλλά για την ώρα, η ανώτερη αυτή ελευθερία του να υπάρχεις, ξέρω καλά πως δεν υπάρχει. Δεν έχεις την ελευθερία να υπάρχεις, γιατί άμα έρθει ο θάνατος, θα σε πάρει και μαζί σου θα πάρει τα πάντα. Το καταλαβαίνετε? Υπαρξιστική φιλοσοφία. Υπάρχει, λέει, ο θάνατος σαν μοναδική πραγματικότητα. Μετά από αυτόν, τα παιχνίδια τελειώνουν. Δεν είμαι πια ελεύθερος να διαιωνιστώ.
Είμαι σκλάβος και προπάτων σκλάβος που δεν ελπίζει. Albert Camus. Έτσι. Αυτό εγώ το βίωσα όταν είχα πάει στο νοσοκομείο. Ήταν δίπλα μου κάποιος κύριος, ο οποίος σε κάποια στιγμή ειλικρίνειας λέει, αυτός έφτιαχνε γκαραζόπορτες ηλεκτρικές για μαγαζιά, ρολά, τέτοια πράγματα. Λέει, το έλεγε σε ένα φίλο του, όταν άρχισαν όλα λέει, να πηγαίνουν καλά, όταν ρίξαμε χρήματα, τώρα που τα παιδιά μπήκανε στη δουλειά, τώρα που άρχισε η δουλειά μας να αποδίδει, τώρα ήρθε αυτό, αυτός είχε καρκίνο στο πνεύμονα, τώρα ήρθε αυτό λέει, και τα πήρε όλα. Δεν άφησε τίποτα. Το βλέπετε. Ναι. Αυτό είναι. Αυτή η συνέστηση. Στους συναδέλφους λοιπόν που συζητάγαμε, τους είπα για αυτή τη συνέστηση. Λέω, ο θάνατος θα τα πάρει όλα. Μου λέει μια συνάδελφος, λέει, μα αγάπησες τη γυναίκα σου, παντρεύτηκες, έκανες παιδιά. Αυτό δεν έχει κάποιο νόημα. Λέω, αυτή η ανάμνηση, λέει, τα συναισθήματα δεν είναι τόσο έντονα τώρα όσο αγάπησες τη γυναίκα σου, αλλά αυτή η ανάμνηση, λέω, αγαπητή μου, άμα πεθάνω θα χάσω και την ανάμνηση. Δεν θα υπάρχω. Έτσι είναι, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το παράλογο. Λοιπόν, τελικά οδηγήθηκε αυτή η συνάδελφος σε μια τέτοια απελπισία. Μου λέει: έχεις δίκιο, ρε παιδί μου. Δεν έχει τίποτα νόημα στη ζωή. Αλλά μην το παίρνεις και εσύ τόσο βαριά, μου λέει. Έτσι. Πριν της μιλήσω για τον Χριστό, λοιπόν. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το παράλογο. Βέβαια, ξέρετε, θα σας διαβάσω. Χριστιανός τώρα. C.S. Lewis. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε το C.S. Lewis. Ωραία. Ο C.S. Lewis έχασε τη γυναίκα του. Την Joyce, την οποία παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία, είχε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, όλοι καρκίνο είχανε. Λοιπόν, είχε καρκίνο και πέθανε σε 2 χρόνια αφού παντρευτήκανε. Και γράφει στο Η Ανατομία μιας Οδύνης, υπάρχει και στα ελληνικά, τις εμπειρίες του από αυτή την αγωνία που έζησε με τη γυναίκα του και τη θλίψη που είχε μετά το θάνατό της. Κάποιοι λοιπόν του λέγανε: μην ανησυχείς, η Joyce υπάρχει. Οι χριστιανοί. Και λέει αυτός: αν η Joyce δεν υπάρχει τώρα, που έχει πεθάνει δηλαδή, δεν υπάρχει κάπου, τότε δεν υπήρξε ποτέ. Προσέξτε τα λόγια. Πήρα για άνθρωπο, φαντάστηκα δηλαδή ότι είναι άνθρωπος, ένα σύννεφο ατόμων. Αυτό δεν μας λένε οι εξελικτικοί. Ότι είμαστε ένα σύννεφο ατόμων. Δεν υπάρχουν και δεν υπήρξαν ποτέ άνθρωποι τότε. Μόνο ο θάνατος αποκαλύπτει το κενό που βρισκόταν πάντα εδώ. Αυτός που έχουμε δίπλα μας δηλαδή, είναι ένα σύννεφο ατόμων. Ένα κενό που κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί, λέει, η χρεοκοπία του. Και λέει μετά ο C.S. Lewis, μα σε ποιον θα αποκαλυφθεί η χρεοκοπία του, σε κάποιον ο οποίος είναι ήδη χρεοκοπημένος και ένα σύννεφο ατόμων. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, έτσι οδηγήθηκαμε με τους συναδέλφους αυτούς στο συμπέρασμα πως είτε υπάρχει διαιώνιση με τα θάνατο, υπάρχει ζωή με τα θάνατο, άρα ο Θεός, ναι, είτε δεν υπάρχει τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Όλα τα υπόλοιπα δεν στέκουν ανάμεσα. Γι' αυτό σα το διαβάστε και θα δείτε πώς οδηγείται κανείς σε αυτά τα συμπεράσματα. Αυτή είναι η τελευταία, ας πούμε, τα τελευταία συμπεράσματα των ανθρώπων. Ή υπάρχει ο Θεός, ή δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή αυτή. Και γι' αυτό οι άνθρωποι λένε: πέστε στις απολαύσεις, πέσε με τα μούτρα, αφού δεν υπάρχει τίποτα, να προλάβεις να ζήσεις. Μετά τους είπα στους συναδέλφους, το case study μας είναι αυτό, έτσι. Έχω 5 λεπτά. Έτσι, ωραία. Ότι αφού λοιπόν ή υπάρχει ή δεν υπάρχει, και αφού είμαστε τόσο διαφορετικοί από τα ζώα και είμαστε τόσο ξεχωριστοί, και τους είπα για τις εξελικτική θεωρία και πόσα κενά υπάρχουν και πόσοι επιστήμονες δεν έχουν απάντηση και πρέπει να έχουν μια απάντηση, άρα βρήκανε να στηριχτούν σε αυτή την εξέλιξη. Λέω, δεν νομίζεις ότι πιο εύκολο είναι να πιστέψει κανείς ότι υπάρχει ένας Θεός, ο οποίος έχει δημιουργήσει όλο αυτόν τον κόσμο και όλη αυτή την τάξη την οποία βλέπουμε γύρω μας. Αφού το σύστημα αυτό, αν είναι κλειστό, όπως λένε οι επιστήμονες, οδηγείται στην αταξία, αυξάνει η εντροπία του συνεχώς. Πώς λοιπόν από απλές μορφές ζωής, χωρίς εξωτερική ενέργεια, αναπτύχθηκαν πιο σύνθετες μορφές ζωής. Αυτό είναι κουταμάρα λόγια. Είναι ενάντια στην αντίληψή μας. Απλά η επιστήμη, έτσι, η εξέλιξη, είναι το υπόβαθρο του επιστημονικού υλισμού, της αθείας. Αν καταρρεύσει η θεωρία της εξέλιξης, δεν υπάρχει αθεία. Για δώστε μας εσείς οι επιστήμονες μια απάντηση για την προέλευση της ζωής. Τι να βρούνε. Στέκει, δεν στέκει. Αυτός ο Γκούλτ που σας είπα από το Χάρβαρντ λέει: ρε παιδιά, πρέπει να βρούμε μια καινούργια θεωρία. Όχι το Θεό, μια καινούργια εξελικτική θεωρία που να στέκει σε πιο καλά στοιχεία. Έτσι, οι ίδιοι επιστήμονες το λένε. Της είπα λοιπόν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας Θεός. Λέει, ναι, βέβαια. Θα πρέπει, λέει, είναι πιο εύκολο να το πιστέψω αυτό. Ωραία. Δεν χρειαζόταν περισσότερα επιχειρήματα, πήγαμε παρακάτω. Λέω, αν αυτός ο Θεός υπάρχει. Τι λες, λέω, είναι όπως λένε οι Ινδουιστές μία αόρατη έτσι, γενική ενέργεια ή είναι προσωπικότητα. Λέω, γιατί αν εμείς είμαστε προσωπικότητες, τότε και αυτός ο Θεός, αν μας δημιούργησε, θα είναι προσωπικότητα και μάλιστα ανώτερη από εμάς. Για να φτιάξει εμάς που είμαστε άνθρωποι με συνείδηση. Λέει, δίκιο έχεις, είναι προσωπικότητα. Ωραία. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Αυτές είναι οι ιδεολογίες τώρα, τις οποίες τις βάζουμε στην άκρη. Λέω μετά,
Αν ο Θεός είναι ο δημιουργός, είναι προσωπικός, μπορεί αυτός ο Θεός να είναι κακός ή είναι καλός? Έχετε σκεφτεί, μπορεί ο Θεός να είναι κακός? Μια φορά το είπα στον πατέρα μου. Λέω, παπά, ξέρεις τι σκεφτόμουν χθες? Μου λέει, τι? Λέω, ο Θεός μπορεί να είναι κακός? Και του είπα μερικές σκέψεις μου. Λέει, ρε εσύ, αυτά σκέφτεσαι συνέχεια, μου λέει. Λοιπόν, παιδιά, και να μην ξέραμε τίποτα για το Θεό, ο Θεός δεν μπορεί να είναι κακός. Ένας κακός Θεός, ένας διάβολος για παράδειγμα, που μπορεί να μας εμφανίζεται σαν καλός και να είναι κακός, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τα χρώματα, την αρμονία, τον έρωτα, την αγάπη, έστω μεταξύ των ανθρώπων στη μορφή που είναι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να το φανταστεί. Δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει. Μόνο ένας αγαθός Θεός δημιουργεί από την αγαθότητά του. Είναι λογική αντίφαση, έτσι. Λέει συνάδελφος, ναι, λέει, σωστά το λες, λέει. Θα πρέπει να είναι αγαθός. Ωραία. Λέω, άμα είναι αγαθός ο Θεός, προσωπικός, δημιουργός, προσωπικός, σκαλοπάτια αυτά. Και είναι και αγαθός. Δεν νομίζεις ότι αφού μας έφτιαξε έχει κάποιο σκοπό? Και αυτός ο σκοπός δεν πρέπει να έχει σχέση και με την ηθική μας? Όλες μας οι πράξεις έχουν ηθικό νόημα. Τα ζώα δεν ενδιαφέρονται αν είναι καλό ή κακό. Εμείς ό,τι κάνουμε, ακόμα και τα ρούχα που φοράμε, λέμε, το φορέσω, είναι καλό, είναι κακό, είναι έτσι. Σκεφτόμαστε χίλια δύο πράγματα. Σημασιοδοτούμε όλες μας τις πράξεις. Δεν νομίζεις λοιπόν ότι αυτός ο Θεός που είναι και αγαθός δεν θα μας ζητήσει λόγο κάποια στιγμή για τις πράξεις μας? Μα λέει, και βέβαια. Αν λοιπόν ο Θεός είναι δημιουργός, ο Θεός είναι από την αρχή, προσωπικός, ο Θεός είναι αγαθός και είναι και ηθικός, δεν νομίζεις ότι, και αφού μας έφτιαξε και με σκοπό όλα αυτά, θα έστελνε κάποιον για να μας μιλήσει και να μας αποκαλύψει τον εαυτό του? Από τη φύση μαθαίνουμε ένα σωρό πράγματα για τον Θεό, για την τάξη, για τη δύναμη, για τη σοφία του και όλα αυτά, αλλά δεν θα μας έλεγε για το σκοπό για τον οποίο μας έφτιαξε? Λέει, ναι. Δεν θα έστελνε κάποιο προφήτη? Δεν θα έστελνε κάποιον άνθρωπο? Λέει, ναι. Ποιον έστειλε? Το Μωάμεθ? Το Βούδα? Το Χριστό? Στη χριστιανική εδώ χώρα μας, εύκολο είναι να πεις ο Χριστός, έτσι. Το ξεπεράσαμε και αυτό. Ο Χριστός είναι. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι δημιουργός, αφού ο Θεός είναι προσωπικός, αφού ο Θεός είναι αγαθός, είναι ηθικός, μας έφτιαξε με νόημα και μας έστειλε και άνθρωπο να μας μιλήσει, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του, για να μας μιλήσει, τότε το να αδιαφορήσουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντί του και θα δώσουμε λόγο γι' αυτό. Έχεις δίκιο, μου λέει. Τι πρέπει να κάνω? Να πάρεις να διαβάσεις το Ευαγγέλιο. Φτάσαμε, το βλέπετε? Βέβαια, με τους συναδέλφους αυτούς δεν είναι μία συνάδελφος, είναι δύο συνάδελφοι γυναίκες και ένας συνάδελφος άντρας. Λοιπόν, και με τους τρεις φτάσαμε στα ίδια συμπεράσματα ακολουθώντας αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω ότι εγώ διαβάζω τη βίβλο. Ξεκινήσαμε από το παράλογο και τελικά φτάσαμε στο ότι πρέπει να διαβάσουν τη γραφή. Το βλέπετε? Πρέπει να εξοπλιστούμε, παιδιά. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση. Και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να ευαγγελιστούμε. Ο ένας έφερνε εδώ εμπόδια απολογούμων. Έτσι. Στο επίπεδο που φέρναν τα εμπόδια. Ο άλλος έφερνε εμπόδια εκεί. Άλλος προχώρησε πιο γρήγορα. Απολογούμαστε όπου βρίσκουμε εμπόδια, αλλά πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι. Το καταλαβαίνετε? Άρα λοιπόν, συμπεράσματα και κλείνω. Τα όπλα μας είναι δυνατά συν Θεό. Β' Κορινθίους 15. Δυνατά συν Θεό. Έχουμε την αλήθεια. Η αλήθεια δεν φοβάται την κριτική. Ο χρόνος, έστω και αν τώρα δεν έχουμε όλο το φως, θα αποκαλύψει πως η βίβλος είναι σε όλα τα σημεία αληθινή. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε υποχρέωση να φέρουμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα που μιλάνε οι άνθρωποι. Όχι με ξύλινη γλώσσα, την ευαγγελική γλώσσα που χρησιμοποιούμε, αλλά να κατανοήσουμε την εποχή μας για να φέρουμε το Ευαγγέλιο από αγάπη προς αυτούς, στο επίπεδό τους, για να τους ευαγγελιστούμε. Άρα λοιπόν, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Να στηριχθούμε στην αλήθεια και να μελετήσουμε. Να διαβάσουμε. Το μυαλό όχι μόνο δεν είναι κόντρα στην πίστη, αλλά θα πρέπει και να το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, δεν θα πιστέψει κανείς με επιχειρήματα. Έτσι. Τα επιχειρήματα θα τραβήξουν την παραπληροφόρηση και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων. Ο άνθρωπος θα πιστέψει ταπεινούμενος ενώπιον του Θεού, μετανοώντας και επικαλούμενος τον Ιησού Χριστό. Αλλά για να τον φέρεις εκεί, όταν του πεις Χριστός, ο άλλος θα κοιτάει σαν είσαι εξωγήινος. Βλέπω πού έρχεσαι εσύ. Τι έχεις ταξίδι, μηχανή του χρόνου, του Ελς, και ήρθες εδώ. Ποιος για Χριστό μιλάει κανείς σήμερα? Άμα όμως του μιλήσεις κάπως έτσι, όπως το είπαμε στο παράδειγμα, ο Θεός το έφερε. Έτσι δεν είναι πρότυπο. Παράδειγμα σας το δίνω. Αν όμως έρθουν έτσι τα πράγματα, δεν θα νιώσει ο άλλος την ανάγκη να ενδιαφερθεί και να πάρει θέση απέναντι στο Θεό και να θεωρήσει ότι η αδιαφορία και μόνο, όχι η άρνηση του Θεού, ισοδυναμεί με απόρριψη. Αφού έχει έρθει στην ύπαρξη με σκοπό. Καταλαβαίνετε? Άρα το μυαλό δεν είναι κοντά στην πίστη. Παντού υπάρχει ένας μύθος και αυτός είναι ένας μύθος. Έτσι. Αυτά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Όρθιοι να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Στον θρόνο της δόξας σου, υψώνουμε τις καρδιές μας αυτό το πρωινό. Λυτρωμένες οι ψυχές μας με το αίμα του Ιησού Χριστού. Με το δικαίωμα της χάρης, στεκόμαστε μπροστά σου για να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και την προσκύνηση σε σένα, τον ύψιστο, τον υπέρτατο, τον Θεό που εκδηλώθηκες με εκτιρμούς και με συμπόνια

Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις πλούσια. Κανένας μας να μην φύγει καθώς ήρθε. Να μας αγγίξει το πνεύμα το ηγεμονικό στα βάθη της ύπαρξής μας. Να μας προβληματίσεις όλους μας. Ο λόγος σου να μας κατευθύνει αυτό το πρωινό. Παρακαλούμε για την πατρίδα μας. Να κάνεις έλεος στο λαό μας. Άρχοντες και αρχόμενους. Στρέψω τα βλέμματά τους στη μόνη λύση που είναι το Ευαγγέλιο και η σωτηρία του Χριστού. Πατέρα, σε ευχαριστούμε και για τις βροχές, χωρίς να το αξίζουμε. Έλεος δικό σου. Και ακόμα παρακαλούμε μαζί με εμάς να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναστροφή στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, ώστε το Ευαγγέλιο που είναι δύναμη να αναστατώσει και να σώσει και να οικοδομήσει στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Μικρό κομμάτι από το Λόγο του Θεού, από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο Α, το πρώτο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 993, αν αυτό διευκολύνει. Σελίδα 993. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Α, από το εδάφιο 16. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Α, εδάφιο 16. Διαβάζω. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων δε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων ήτινες κατακρατούσε την αλήθειαν εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και ήλαξαν την δόξαν του αυθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και εσεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήσιν μάλλον, παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσην εις την παραφύσιν, ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες την φυσικήν χρήσην της γυναικός, εξακάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες σε αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχω στην επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νουν, ώστε να πράττωσει τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες, πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, ήτινες, ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνη του Θεού, ότι οι πράττοντες στα θεία αυτά είναι άξιοι θανάτου, ουχή μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντες. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας σήμερα το πρωί. Το θέμα μας, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, σήμερα είναι ένας ασυναρμολόγητος κόσμος. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να βρει μόνος του το δρόμο του. Ένας κόσμος που έχει τα πάντα και δεν μπορεί να βρει τη χαρά και την ευτυχία μέσα στη ζωή. Ένας κόσμος που θα μπορούσε

αν ήξερε το μυστικό να βάλει σε τάξη μερικά πράγματα, θα μπορούσε να ζήσει τρισευτυχισμένος. Ένας κόσμος που ζητάει διέξοδο οπουδήποτε αλλού, εκτός από τη μία και μόνη, τη λύση την οποία προσφέρει ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού. Ένας κόσμος ο οποίος κατέληξε να είναι αξιολύπητος, να θερίζει πικρούς καρπούς του τρόπου που σκέφτεται, του τρόπου που ενεργεί, του τρόπου που ζει. Στο τέλος του κομματιού που διαβάσαμε, είδαμε μια από τις δυνατότερες, χτυπητότερες και πιο μαύρες περιγραφές που δίνει ο Λόγος του Θεού για το πώς κατήντησε ο άνθρωπος και ο κόσμος γενικότερα έξω και μακριά από τον Θεό. Ενώ ο Θεός αποκάλυψε, καθώς διαβάσαμε, τον εαυτό του και φανέρωσε ό,τι ήταν να φανερώσει, και μάλιστα χρησιμοποιεί τη φράση «εν αυτής», μέσα τους. Τους έδωσε τη διαβεβαίωση σε κάθε έναν από εμάς ότι αυτός ο Θεός υπάρχει, ότι μπορείς να τον βρεις, μπορείς να τον ζητήσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του. Και σου έδωσε απ' έξω τη φύση η οποία μιλάει με όλους τους νόμους της, με όλη την ομορφιά της, με όλο τον σχεδιασμό και τον σκοπό που ο Θεός έβαλε ακόμα και στα μικρότερα πράγματα γύρω μας. Αλλά και μέσα από αυτά, καθώς τα σκέφτεσαι και διαλογίζεσαι, η ψυχή σου μπορεί να φτάσει σε εκείνον ο οποίος είναι ο αιώνιος και ο υπερβατικός και ο Θεός της δόξας και της δύναμης. Και ενώ όλα αυτά οι άνθρωποι τα γνωρίζουν μέσα τους και έχουν μια φωνή που διαρκώς τους μιλάει και τους ενοχλεί, εντούτοις θέλησαν και τράβηξαν δικούς τους δρόμους. Μια μικρή, ίσως σύντομη ανάλυση όλων αυτών μας δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν τρεις συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες κινούνται. Η μία είναι μέσα τους να αναζητήσουν να βρουν τη λύση, και μέσα τους συναντούν ερείπια και δημιουργούν διαρκώς ερείπια στο είναι τους και στην ύπαρξή τους. Προς τα έξω, καθώς θέλουν να βρουν λύσεις για τον εαυτό τους και για τους άλλους, αδικούν, καταπατούν. Ο ένας χτυπάει τον άλλον, ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ο ένας παραμερίζει τον άλλον. Και τέλος, όταν έρχεται η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, βρίσκονται σε σύγκρουση, είτε τοπική, είτε γενικότερη, είτε παγκόσμιας μορφής. Ένας κόσμος χωρίς να έχει βρει το δρόμο του. Ένας ασυναρμολόγητος κόσμος. Είτε ως άτομο, ο καθένας ξεχωριστά, είτε ως οικογένεια, όπου δεν ακούγεται πια η μία, η αρμονική φωνή μέσα στο σπίτι, αλλά η πολυφωνία της ανταρσίας και της διαμάχης και των ερίδων, οι λογομαχίες, οι διάφοροι δρόμοι που ακολουθεί το κάθε μέλος της οικογένειας, ή αυτό βρίσκεται σε μια γενικότερη μορφή του κράτους, του έθνους, ενός λαού, είτε αυτή είναι παγκόσμια. Και πώς μετά διερωτιόμαστε γιατί υπάρχουν συγκρούσεις, γιατί φτάνουμε στο αποτέλεσμα που λέγεται κρίση στον Περσικό κόλπο, γιατί φοβόμαστε από μια τελική οριστική καταστροφή που η Βίβλος την ονομάζει με τα πιο καθαρά χρώματά της και την καταγράφει στους έσχατους καιρούς, εκείνη τη σύγκρουση του Αρμαγεδόνα. Και ο άνθρωπος κάνει αλήθεια προσπάθειες να βρει το δρόμο του. Και καθρεπτίζεται η όλη του προσπάθεια σε τρεις τομείς. Ο ένας είναι ότι πρέπει να δείξουμε περισσότερο ανθρωπισμό ο ένας στον άλλον. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν τα σλόγγαν της εποχής για κάθε περίπτωση βρίσκουν την κατάλληλη νότα στην οποία να προσαρμόσουν αυτό το σλόγγαν. Και ο Ερυθρός Σταυρός, καθώς κάνει τον έρανό του, θα διαβάσετε τι γράφει. Ζητείτε άνθρωπος. Δηλαδή χάθηκαν και οι άνθρωποι εκείνοι που κάποτε άνοιγαν τα πορτοφόλια τους και ήταν έτοιμοι να δώσουν για να βοηθήσουν σε ένα κοινωνικό σκοπό. Ο ανθρωπισμός. Αλλά πώς να σε βοηθήσει ο ανθρωπισμός? Πώς να μπορέσεις να ξεφύγεις από τα δεινά και τις δυνάμεις των παθών που σε μαστίζουν μέσα σου? Όσον αφορά το περιβάλλον, το εξωτερικό, στην κατάσταση και στη μορφή που το διαβάσαμε, όπως ο Λόγος του Θεού το περιγράφει, δηλαδή να βλέπουμε ανθρώπους άδικους, γεμάτους δόλο, να είναι ψιθυριστές, να είναι κατάλαλοι, να υβρίζει ο ένας τον άλλον,
να τους λείπει το έλεος, να έχουν έλλειψη σπλάχνων ο ένας για τον άλλον. Από το άλλο μέρος, η ηθική διαφθορά, πορνεία, ομοφιλοφιλία, φόνη, παράβαση συμφωνιών. Και είναι η δεύτερη περιοχή που ο άνθρωπος προσπάθησε να κάνει κάτι. Βλέπει τον ηθικό ξεπεσμό. Αλλά πώς να σηκωθεί, πώς να σηκώσει κεφάλι, πώς να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Δεν έχει τη δύναμη. Έχει τον πόθο. Κάποιος, κάποιοι από αυτούς, από ανάμεσά μας. Αλλά δεν έχουν τη δύναμη να ξεφύγουν από τις βαριές αλυσίδες που μας δένουν. Για να φτάσει στην κακοήθεια, στην αδιαλαξία, στην απήθεια στους γονείς. Εάν ο άνθρωπος έχει μια υποχρέωση σε αυτόν τον κόσμο, είναι οι γονείς του που τον έφεραν στην ύπαρξη. Ο Θεός έβαλε τα πράγματα έτσι μέσα στην Αγία Γραφή, ώστε να θεωρεί τον πατέρα και τη μητέρα ως τους μικρούς θεούς πάνω στη γη, στο πρόσωπο των οποίων ο νέος και η νέα τα παιδιά πρέπει να κοιτάζουν. Ο Θεός δεν σε υποχρεώνει να ακολουθήσεις όλους τους δρόμους τους. Σε υποχρεώνει όμως να τους τιμήσεις και περισσότερο να μην δείξεις απήθεια και έλλειψη σεβασμού απέναντί τους. Και βλέπουμε αυτόν τον ηθικό ξεπεσμό σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Και τέλος, το μίσος, η διαφθορά προς τα έξω, οι συγκρούσεις που το αποκορύφωμά τους είναι σήμερα ένα διεθνές φαινόμενο και όχι μόνο στην Ελλάδα, η τρομοκρατία. Έχουμε λοιπόν εδώ προσπάθειες ανθρώπινες να φτιάξουν τον κόσμο, τάσεις ανθρωπιστικές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έχουμε μέσα μας, διαπιστώνουμε και στους γύρω μας, έναν ηθικό, βαρύτατα, μεγάλο ξεπεσμό. Και ένα τρίτο, βλέπουμε ότι αντί να χτίζουμε, καταστρέφουμε. Αντί να βοηθήσουμε, εξοντώνουμε τους διπλανούς μας. Τι είναι αυτή η άραγε? Πού βρίσκεται η αιτία του πράγματος? Γιατί ο κόσμος αυτός είναι ασυναρμολόγητος? Ένας μεγάλος επιστήμονας ήταν απασχολημένος σε πειραματικές εργασίες που έκανε και είχε ένα μικρό παιδί εξυπνότατο γύρω στην ηλικία των 4 ετών και όλη την ώρα έμπαινε στα πόδια του. Ήθελε ο άνθρωπος να βρει την ησυχία του να προχωρήσει στα πειράματα που είχε μπροστά του και να βρει λίγο χρόνο. Και σκέφτηκε τι να κάνει. Έδωσε στο παιδί ένα puzzle, τα γνωστά. Κομμάτια ασυναρμολόγητα της υδρόγειας σφαίρας, ολόκληρου του κόσμου. Και είπε, άστο εκεί το παιδί να μπορέσει να ησυχάσει, να φτιάξει κι εγώ να κάνω τη δουλειά μου. Πίστευε ο πατέρας, και είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος, τραγικό, ότι το μικρό αυτό παιδί δεν θα μπορούσε να συναρμολογήσει το πάζι. Αλλά σε 2 λεπτά το παιδάκι γύριζε στον πατέρα με έτοιμο το παζλ ολόκληρο τη υδρογείου. Και ο πατέρας απόρριζε. Λέει, τι συμβαίνει, πώς τα κατάφερες? Εσύ σχολείο δεν πήγες, γεωγραφία δεν έμαθες. Πού ξέρεις πώς συνενώνονται αυτά τα μικρά κομμάτια για να μου κάνεις αυτόν τον κόσμο έτοιμο, αρμονικό και όμορφο? Και το παιδί του λέει, πατέρα, γύρισε από πίσω. Γυρίζει περίεργος ο πατέρας, που δεν το είχε σκεφτεί, και βλέπει ότι πίσω από το παζλ υπήρχε ένας άνθρωπος. Και βέβαια το παιδί, όταν είδε αυτό, ήξερε πού είναι το κεφάλι, πού είναι τα χέρια, πού είναι τα πόδια, και αμέσως συναρμολόγησε όλο το παζλ και το έφερε στον πατέρα. Η λύση του προβλήματος είναι ο άνθρωπος. Ο κόσμος μας μπορεί να συναρμολογηθεί. Η ζωή μπορεί να ομορφύνει. Ο κόσμος μπορεί να αποκτήσει ελπίδα, εάν ο άνθρωπος, ο καθένας μας, εσείς και εγώ, βάλουμε τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση και για να είμαστε πιο σαφείς, ακούσουμε και προσέξουμε τη φωνή του Θεού. Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε, αλλά προηγουμένως η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο ακόμα, τον οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε στα υμνολόγια μας, τα μαύρα, με τον αριθμό 110 για μας.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί δέχεσαι αμαρτωλούς. Είσαι η μόνη λύση. Δίνεις και προσφέρεις το μόνο δρόμο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λυπούμαστε που ο κόσμος μας είναι τόσο ασυναρμολόγητος, ασύνδετος. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ενδιαφέρεσαι περισσότερο και λυπάσαι περισσότερο. Γι' αυτό και έκαμε σε ένα έργο σωτηρίας, μεγάλων εκτάσεων, που πιάνει ολόκληρη την αιωνιότητα. Μίλησέ μας αυτό το πρωινό, σε παρακαλούμε, και δείξε μας ποια είναι η λύση. Και βοήθησε κάποια ψυχή ανάμεσά μας να βρει το δρόμο της, να συνδεθεί μαζί σου, για να βρεθεί μέσα στη δόξα από τώρα, στη δόξα και στη χαρά της ζωής. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν καινούριο άνθρωπο για να μπορέσει να φτιάξει, να συναρμολογηθεί, να γίνει ο κόσμος. Αλλά βέβαια μέσα σε αυτή την ασυναρμολόγητη δέσμη των αντιλήψεων και ιδεών που προσφέρονται ή έχουν προσφερθεί ανά τους αιώνες, ποιος ή ποια από αυτές τις μεθόδους θα μπορέσει να είναι άραγε η πιο κατάλληλη και η πιο σωστή? Οι άνθρωποι επέλεξαν τρεις δρόμους. Είπαν παραδείγματος χάρη ότι εάν αυξήσουμε τον αριθμό των σχολείων, των πανεπιστημίων, των ακαδημιών, απλώσουμε τη μόρφωση πάνω στον κόσμο, ο κόσμος θα γίνει πολύ καλύτερος. Μια μέρα θα δούμε τον παράδεισο πάνω στη γη. Αλλά δυστυχώς η πείρα έδειξε μέχρι τώρα ότι αυτό είναι μια χήμερα, τίποτα άλλο. Ένα όνειρο θερινής νύχτας.

Τίποτα περισσότερο. Γιατί εκείνοι που έφτιαξαν και δημιούργησαν ερείπια στον κόσμο μας, σε όλους τους μικρούς ή μεγαλύτερους παγκόσμιους πολέμους ήσαν άνθρωποι μορφωμένοι. Να θυμηθούμε μόνο τους Γερμανούς. Τις τελευταίες δεκαετίες. Η Γερμανία είναι ένας περίεργος λαός. Έχει συναισθήματα μεγάλης ασπλαχνίας σε ανθρώπους και σε ζώα. Αγαπάει τη μόρφωση σε υπερβολικό βαθμό. Έχει πανεπιστήμια και ακαδημίες. Είναι πολύ ευαίσθητος σε κοινωνικές αδικίες. Είναι πολύ προχωρημένος σε μουσική και στις τέχνες. Αλλά είναι αυτός ο λαός που σε κάποια στιγμή έδειξε τον πραγματικό εαυτό του. Δεν πάνε πίσω οι άλλοι λαοί. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ρωμαίοι στην αρχαιότητα, ούτε και οι σημερινοί Έλληνες που έκαναν φρικτά εγκλήματα όταν μπήκαν στην Αλβανία ή όταν εγώ προσωπικά θυμάμαι την πείρα μου. Καθώς ήμουν στις ανταρκτικές ομάδες, μπήκαμε σε σπίτια Ελλήνων. Αλλά ήταν τότε που δεν γνώριζα τον Κύριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει. Ακαδημίες, σχολεία και πανεπιστήμια, βιβλία έχουμε πάρα πολλά. Μόνο στην Αμερική, κάθε δευτερόλεπτο, γράφονται 60.000 σελίδες βιβλίων. Κάθε δευτερόλεπτο. Αφού οι βιβλιοθήκες δεν αντέχουν πια και έχουν βρει τώρα τα μικροφιλμ, τις μεθόδους με τα λέιζερ για να καταγράφουν ώστε να μπορούν να χωρέσουν κάπου τα βιβλία. Δεν σώζει η μόρφωση. Έγινε η προσπάθεια ο άνθρωπος να δείξει καλή θέληση από τον εαυτό του. Να προσπαθήσει μόνος του να βοηθήσει τον εαυτό του και τους άλλους. Η πείρα μέχρι τώρα έδειξε ότι μόνο αποτυχία, μόνο αίματα, πόλεμοι, καταστροφές, μίση, αδικίες και τίποτε άλλο. Και τέλος είπαν, μήπως μπορούν οι σκεφτόμενοι μεταξύ μας περισσότερο, οι φιλόσοφοι, ή εκείνοι που καταγίνονται με το υπερπέραν, που θέλουν να ανοίξουν δρόμους από τη γη στον ουρανό και δημιούργησαν θρησκευτικά συστήματα πέρα από τις φιλοσοφίες και τα άλλα που κατά καιρούς έχουν δώσει στον κόσμο. Εάν πάτε να σπουδάσετε σε ένα πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη φιλοσοφία, θα σπουδάσετε φιλοσοφία η οποία πέρασε, δεν ισχύει πλέον. Και αν κάποια φιλοσοφία, ας πούμε ο φιλόσοφος ο Χαμπέρμας στη Γερμανία, ένα καινούριο αστέρι που έχει γράψει δεκάδες βιβλίων, αυτός όταν τον μελετάτε μέσα στα πανεπιστήμια, λένε ταυτόχρονα οι καθηγητές των πανεπιστημίων, είναι ξεπερασμένος, περιμένουμε κάτι καινούριο. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε περιοχή. Ακόμα και στις θρησκείες. Οι θρησκείες είναι ανθρώπινες. Και θα ρωτήσει κανείς, και τότε, ποια είναι η λύση? Η λύση, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί αδελφοί, είναι μία. Είναι η προσφορά του Θεού. Εκείνος που βλέπει τις ανάγκες μας και μπορεί να γιατρέψει τις ανάγκες μας, βλέπει τις παθήσεις μας και μπορεί να τις θεραπεύσει. Είναι εκείνος ο οποίος βλέπει τις πληγές και μπορεί να τις επουλώσει. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει τη μία και μοναδική λύση, την οποία την προσφέρει πάνω σε τρία ταμπλό, σε τρία επίπεδα. Η πρώτη είναι που μας λέει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο τη σωτηρία. Δεύτερον, υπάρχει ένα μέσον με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στη σωτηρία αυτή. Και ένα τρίτον, υπάρχει μία μέθοδος την οποία μπορείς να ακολουθήσεις. Τρία εδάφια από την Αγία Γραφή θα μας δείξουν αυτές τις τρεις μεγάλες περιοχές της προσφοράς του Θεού. Ένα πρόσωπο. Ο Ιησούς Χριστός, ακόμα και ανάμεσα στους δικούς του, όταν ήρθε στον κόσμο, τους ρώτησε, «Για πέστε μου, άραγε τι λένε αυτοί που είναι γύρω από εμάς ότι είμαι?» Εκείνοι του είπαν ότι είσαι ένας προφήτης, ένας σπουδαίος, ότι έλεγε ο λαός. Και ξέρουμε ότι έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες έρευνες και έχουν γίνει interview σε μεγάλη κλίμακα, κυρίως στην Αμερική και στην Ευρώπη, για το τι είναι ο Ιησούς. Και καθένας έβαλε εκεί για τον Ιησού μια ιδέα, μια σκέψη. Ένας προφήτης, ένας ιδρυτής θρησκείας, ένας ηθικολόγος, ένας επαναστάτης. Και ο Ιησούς στρέφεται στους μαθητές και λέει, «Εσείς προσωπικά, ποια γνώμη έχετε για μένα?» Και το ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα το πρωί είναι πολύ προσωπικό. Σας το στέλνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και σας ρωτάει προσωπικά με το όνομά σας. Τι είναι για σας ο Ιησούς Χριστός? Από την εκτίμηση την οποία έχετε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα εξαρτηθεί το παρόν και το μέλλον σας. Κατά σύμπτωση, σήμερα το πρωί που διαβάζαμε τη γυναίκα με την ψυχική τόνωση, το ίδιο πράγμα γράφει ο Σπέρτζον. Εξαρτάται ποια θέση έχει στην καρδιά σου ο Ιησούς Χριστός. Ή πέφτεις ή σηκώνεσαι. Ή γκρεμίζεσαι οριστικά ή ανορθώνεσαι μέσα στη δόξα. Ο Ιησούς Χριστός είναι η απάντηση του Θεού στον άνθρωπο.
είναι ο σωτήρας. Σε αγαπάει. Πάρε τη φράση αυτή μαζί σου σήμερα και φύγε. Ο Ιησούς Χριστός με αγαπάει προσωπικά. Αν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θα μπορούσε, και το εύχομαι, να καρφώσει μέσα στα πνεύματά μας σήμερα το πρωί τούτη τη φράση. Ο Ιησούς Χριστός με αγαπάει. Εμένα, εσένα, τον καθένα μας προσωπικά. Και είναι ο σωτήρας σου που μπορεί να σε σώσει. Αλλά πώς, το μέσον. Διαβάσαμε στην αρχή, καθώς ξεκινήσαμε την ώρα μας, το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν σε κάθε έναν που πιστεύει. Το Ευαγγέλιο. Με δύο λόγια, το Ευαγγέλιο του Θεού είναι τούτο. Ότι δείχνει την ταυτότητά σου. Ποιος είσαι απέναντι του Θεού. Είσαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Ηθικά, ένα κουρέλι. Μέσα στην αιωνιότητα, είσαι χαμένος. Και από το άλλο μέρος. Είναι η διαβεβαίωση του Θεού ότι σε αγαπάει. Και έκαμε ένα έργο σωτηρίας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και η σωτηρία αυτή σου προσφέρεται τώρα να τη δεχθείς με ένα απλό ναι στην καρδιά σου. Εάν δηλαδή την ώρα αυτή αναγνωρίσεις ότι ο Θεός έχει δίκιο, ότι έχεις πραγματικά αποτύχει μέχρι τώρα, ότι λύσεις και παλιά και σήμερα και αύριο δεν υπάρχουν, παρά μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που σου συνιστά αυτό το μοναδικό πρόσωπο, τον Σωτήρα. Εάν το εγκολπωθείς, πεις ένα ναι, εκεί που κάθεσαι, έγινες παιδί του Θεού. Είσαι ο λυτρωμένος του Ιησού Χριστού. Και η μέθοδος είναι τούτη, την οποία ο Λόγος του Θεού μας προσφέρει. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 8:42. Αν η αλήθεια σας ελευθερώσει, τότε θα είσαστε πραγματικά ελεύθεροι. Μεγάλη φράση. Αξίζει σχολιασμό για πολλές ώρες. Εάν η αλήθεια σας ελευθερώσει. Η αλήθεια σημαίνει που σε έχουν σκεπάσει και θέλεις να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις την αλήθεια ότι είσαι χαμένος. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις την αλήθεια ότι δεν υπάρχει μέσα από κανένα άλλο πρόσωπο η σωτηρία παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις την αλήθεια ότι καμιά άλλη μέθοδος στον κόσμο, όσο κι αν είσαι ξεγελασμένος, όσο κι αν μέσα σου θέλεις να αντιδράσεις, δεν μπορεί να σε φέρει στη σωτηρία, στη χαρά και τώρα και αιώνια. Εάν είσαι έτοιμος λοιπόν να αντιμετωπίσεις την αλήθεια επίσης, ότι ο Θεός είναι μια πραγματικότητα για σένα, χρόνια σε κυνηγάει, σε αγαπάει, ενδιαφέρεται προσωπικά και θέλει να σε σώσει, αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Γίνεται μέσα μια διεργασία στο πνεύμα και στην καρδιά τέτοια που δεν μπορείς να την καταλάβεις. Όπως δεν μπορούσα να την καταλάβω κι εγώ όταν με πλησίασε ο Ιησούς Χριστός με αυτή την αλήθεια. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς εγώ, ο οποίος είχα δύο διεξόδους στη ζωή μου, ή να αυτοκτονήσω ή να εγκληματίσω και να οδηγηθώ στη φυλακή. Γιατί εκεί με είχε οδηγήσει η αμαρτία. Και όταν μου μίλησε ο Ιησούς Χριστός και μου είπε, τίποτα από όλα αυτά. Είσαι χαμένος. Βρίσκεσαι ήδη μέσα στην κόλαση. Εκεί είναι η τύχη σε αιώνια. Όμως σε αγαπάω. Όμως είμαι έτοιμος να σε λυτρώσω. Όμως σε δέχομαι. Δέχομαι αμαρτωλούς. Είσαι όμως εσύ έτοιμος. Η μέθοδος είναι να είσαι ειλικρινής με την αλήθεια του Θεού για τον εαυτό σου, για τη ζωή, για τους άλλους, για τον Θεό, για το νόημα της ζωής και για το νόημα της λύτρωσης εν Χριστώ. Είσαι έτοιμος να δεχθείς το μέσον που εκείνος προσφέρει, δηλαδή τη χάρη η οποία βρίσκεται στο σταυρό του Γολγοθά και καλύπτει κάθε αμαρτία, καλύπτει κάθε άνθρωπο όσο χαμηλά και αν έπεσες. Πολλές φορές ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου ξεγελάει όλους μας και μας παρουσιάζει πράγματα κατόρθωτα μπροστά στον Θεό, ενώ είναι όλα κατόρθωτά. Θα πει παραδείγματος χάρη σε σένα σήμερα το πρωί και θα σου θυμίσει μαύρες σελίδες πτώσεων και αμαρτιών. Και θα σου πει ναι, μπορείς να σωθείς, αλλά όχι και για αυτά τα οποία είχες κάνει τότε και τότε και θα σου το θυμίσει. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να σου δώσει μια ελπίδα άλλη μια φορά και να σου πει πόση αμαρτία. Πόση αμαρτία διέπραξες. Πού βρέθηκες, μέσα στην κόλαση. Η αμαρτία είναι δυνατόν να ξεχύλισε επάνω σου. Λοιπόν, όπου ξεχύλισε η αμαρτία, υπέρ ξεχύλισε η χάρη του Θεού. Δηλαδή, όποιο κι αν είναι το βάθος της πτώσης σου και της αμαρτίας σου, ο Θεός είναι πάνω από αυτά και η χάρη του Θεού είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη από εκείνη που μπορείς να φανταστείς. Μη σταθείς λοιπόν σε αυτό το σημείο. Μη πεις ότι ο Θεός εμένα ή είχα εκείνες τις προϋποθέσεις και τις άλλες και κάποτε πήρα την απόφαση. Μη πεις τίποτα από όλα αυτά.
σβήσε τα πάντα από πάνω σου. Γίνε μια τάμπουλα ράζα. Και πες το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έρχομαι σε σένα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Πόσες φορές σε καλεί. Πόσες φορές σε προσκαλεί με ποικίλους τρόπους. Με ανησυχίες στην καρδιά σου. Με κατάθλιψη του πνεύματος. Με αντικσότητες εξωτερικές. Με κάποια ενεργεία. Με κάποιες συγκρούσεις. Με κάποια γεγονότα απάντεχα. Και σήμερα το πρωί, άλλη μια φορά, έκφωνα δυνατά, καθαρά, πεντακάθαρα. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός μέσω του Χριστού, μέσω της χάρης του Ευαγγελίου Του, καθώς θα αντιμετωπίσει την αλήθεια Του, είναι έτοιμος να σε σώσει. Είσαι έτοιμος να το δεχθείς? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Βλέπεις λοιπόν ότι όλα εξαρτώνται από σένα. Βάλε λοιπόν το κλειδί στην κλειδαριά, δηλαδή πες το ναι, για να ανοίξουν οι πόρτες του ουρανού και της ζωής και της χαράς στο είναι σου και να χαρείς και να απολαύσεις πραγματικά τη ζωή. Ευχόμαστε να το κάνει το Πνεύμα το Άγιο πραγματικότητα σε κάποια ψυχή ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Ο Θεός είναι Θεός σωτήρας, Θεός αγάπης, Θεός ελέος. Δικαιοσύνη θα δείξει, αλλά την ώρα της κρίσης. Σήμερα όμως δείχνει έλεος και περιμένει και μακροθυμεί και θέλει να σε σώσει. Θα μείνεις έξω? Ας ψάλλουμε όλοι μαζί έναν ύμνο και ας τον ψάλλουμε με την καρδιά μας σαν είδος προσευχής. Και κάποια ψυχή που δεν έχει κάνει το βήμα, ας στραφεί στον Ιησού Χριστό. Είναι ο ύμνος 104 από τα υμνολόγια μας. 104. Ο Ιησούς σε προσκαλεί. Άνοιξε. Με αγάπη σε καλεί. Άνοιξε.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, καθώς περπατάς ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή και παρακολουθείς τις καρδιές, πέσε κάποιον από μας να ανοίξει για να βρει τη χαρά, να βρει εσένα, να βρει τη ζωή. Κάλεσέ τον στο Γολγοθά, στη χάρη εκείνη που σκεπάζει κάθε αμαρτία, που σώζει κάθε αμαρτωλό, και δώσε ζωή ανάμεσά μας σε πολλές ψυχές. Και επίσης το υπόλοιπο της ώρας μας, δώσε μας μερίδα πνευματικής τροφής, ιδιαίτερα για όλους εκείνους που ομολογούν πίστη σε σένα και σε αγαπούν. Στο όνομα σου, σε ευχαριστούμε. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, γιατί κυρίως απευθύνομαι σε ανθρώπους που σοβαρεύονται με τα πράγματα του Θεού, μια ασυναρμολόγητη πορεία ζωής μπορεί δυστυχώς να υπάρξει και μέσα σε ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν τον Θεό. Όλα εξαρτώνται από την καρδιά την ανθρώπινη, από το κέντρο της ύπαρξής μας. Και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και στους πλέον αφιερωμένους ανθρώπους. Και θα ήθελα μέσα στα λίγα λεπτά που μας μένουν να φέρω μια γνωστή, ελπίζω σε όλους μας, σκηνή μέσα από την Παλιά Διαθήκη, ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν υπόδειγμα ευσέβειας. Χωρίς να έχει τις προδιαγραφές μέσα από το σπίτι του και το περιβάλλον του, αλλά υπήρξε μοναδικός. Όμως, θα δούμε ότι στην πορεία του έκανε πολλά νερά. Η ζωή του στάθηκε ασυναρμολόγητη σε πολλά σημεία. Και ο Θεός πάντοτε από ενδιαφέρον τον βοήθησε, τον έσπρωξε κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα ήθελε να τον βγάλει και από τη ζωή. Μήπως περισσώσει κάποιες αποτυχίες του. Και ο ίδιος είπε, όχι, μην με βγάλεις από τη ζωή, θέλω ακόμα να ζήσω. Αναφέρομαι, όπως καταλάβατε, οπωσδήποτε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, στον βασιλιά του Ιούδα, τον Εζεκία. Ο Εζεκίας, η έννοια του ονοματός του είναι ο Κύριος, είναι το δυνατό μου υποστήριγμα. Ακόμα και από το όνομά του είχε όλη την κληρονομιά, το βάρος της κληρονομιάς απάνω του, ότι ο Κύριος είναι ο Γιαχβέ, είναι το υποστήριγμά μου. Δεν βρήκε περιβάλλον, όπως σας είπα και πριν, κατάλληλο. Και ο πατέρας του, και η μητέρα του, και η οικογένειά του, και η προαυτού, ο παππούς του και ο προπάππους του, όλη μια σειρά ασεβών βασιλιάδων μέσα στο Ιούδα. Δεν βρήκε λοιπόν τίποτα να κληρονομήσει. Και όμως ο άνθρωπος αυτός, παρά το άθλιο αυτό παρελθόν, στάθηκε πάρα πολύ ζηλωτής για τον Κύριο των Θεών του. Πάρα πολύ ζηλωτής. Σε τέτοιο σημείο που μέχρι τον Δαβίδ, που ήταν υπόδειγμα, είπε δεν υπήρξε άλλος πριν από αυτόν τόσο αφιερωμένος στον Κύριο. Και ούτε μετά από αυτόν βρέθηκε άλλος τόσο αφιερωμένος στον Κύριο, ο Εζεκίας. Έκαλε διάφορες ανακατατάξεις και διαμορφώσεις μέσα στο έθνος του. Συγκρότησε τον στρατό που είχε ανάγκη. Πήρε πίσω ό,τι χρειαζόταν που ο βασιλιάς της Ασσυρίας τα είχε υποτάξει παλαιότερα και δίκαια εξαιτίας της ασέβειας των άλλων προπατώρων του. Εσωτερικά κανόνισε διαφορές που είχε με τους Φιλιστέους, αυτή σήμερα η Παλαιστίνη που υπάρχουν κάτω στην Γάζα κλπ. Τακτοποίησε λοιπόν εξωτερικές υποθέσεις πολεμικού χαρακτήρα και εσωτερικές, έγινε ελεύθερος. Ακόμα όμως έδωσε όθηση για μια θρησκευτική αναζωοποίηση σε τέλειο βαθμό. Γκρέμισε θυσιαστήρια ειδώλων. Γκρέμισε ψηλούς τόπους όπου ήσαν τα άλσητα, τα δασάκια, τα μικρά, όπου λάτρευαν τα είδωλα και τους ψεύτικους θεούς. Ακόμα κονιορτοποίησε και το φίδι το χάλκινο που φύλαγε ο λαός από την εποχή του Μωυσή και το λάτρευαν. Εκεί έφτασε ο λαός. Να λατρεύει είδωλο, όπως διαβάσαμε και στην αρχή. Το έκανε σκόνη και το ονόμασε Νεουστάν. Δηλαδή είσαι χάλκωμα και τίποτα παραπάνω. Δεν είσαι αντικείμενο θεοσέβειας. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις και είναι αξιοζήλευτος για να τον ακολουθήσουμε σε κάθε του προσπάθεια, σε κάθε μας προσπάθεια να κάνουμε το θέλημα του Θεού κι εμείς. 25 ετών ηλικίας ανέβηκε στο θρόνο, βασίλευσε 29 χρόνια. Πέθανε δηλαδή σε ηλικία 54 ετών. Και τώρα έρχεται κάποια στιγμή, ύστερα από αρκετά χρόνια ευημερίας και ευλογίας του Θεού, που μαθαίνει ότι ο Ασσύριος βασιλιάς, από τον οποίο είχε από την αχθή και είχε ελευθερωθεί, ξεκίνησε εναντίον του με στρατό. Και τι σοφίστηκε, ανθρώπινα, αντί να επικαλεστεί τη βοήθεια του Κυρίου. Σοφίστηκε να στείλει πρέσβης στον βασιλιά της Ασσυρίας και να του πει θα σου δώσω, και του έδωσε ό,τι ασήμι είχε ο ίδιος και στο ναό μέσα.
Ό,τι χρυσάφι είχε ο ίδιος στο παλάτι και στο ναό του Κυρίου μέσα από αφιερώματα. Ακόμα πήγε και ξύλωσε, έβγαλε όλο το χρυσάφι που ήταν τυλιγμένες οι κολόνες, οι στήλοι του ναού. Κάτι που ήταν ασεβέστατο για τη λατρεία του Κυρίου τότε. Και το έστειλε στο βασιλιά και του είπε: «Δούλος σου είμαι. Πάρε αυτά και άφησε με ήσυχο». Και εκείνος του είπε: «Εντάξει». Εκείνος μάλιστα του προσδιορίσε τι ακριβώς θα πληρώσει. Και είπε: «Εντάξει». Πέτυχε σε πρώτο βαθμό η διπλωματία του Εζεκία. Αλλά να όμως, όταν δεν σκεφτόμαστε με τους δρόμους της πίστης, τις βιβλικές γραμμές, όποιες και αν είναι οι προσωρινές επιτυχίες μας, δεν έχουν στο βάθος την επιτυχία ούτε επίσης του Θεού, τον μπράβο και την επικύρωση. Αλλά όταν ο βασιλιάς της Ασσυρίας είδε ότι ο Εζεκίας είναι παιχνιδάκι στα χέρια του και άπλιστος καθώς ήταν από τις επιθυμίες του, του είπε: «Τι λες, βρε Εζεκία, καλά είναι αυτά που μου στείλες. Αλλά εγώ, αν δεν πάρω την Ιερουσαλήμ, αν δεν σας κατασφάξω όλους και αν δεν γίνω ο μεγάλος κατακτητής του λαού, δεν φεύγω από εδώ». Και βλέπουμε πως ο Εζεκίας, ενώ χάνει κάποια κομμάτια στο παζλ της ζωής του, ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Και τι κάνει? Φέρνει όλη την υπόθεση και το γράμμα, το απειλητικό του βασιλιά, μπροστά στον Κύριο και του λέει: «Κύριε, διάβασέ το». Να, αυτά λέει. Και δεν λέει για μένα μόνο, τα λέει και για σένα. Γιατί πράγματι έβριζε τον Θεό, τον ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής. Και τότε ο Κύριος του έδωσε την απάντηση και του είπε: «Μη φοβάσαι, Εζεκία. Εφόσον με εμπιστεύεσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα περάσει μια δυσκολία κατά 2 χρόνων, τον 3ο χρόνο όμως, αλλά μέσα δεν θα μπει. Ούτε τόξο θα πετάξει, θα τον ταπεινώσω, το βασιλιά της Ασσύρια. Μη φοβάσαι». Και πραγματικά ο Κύριος έκαμε θρίαμβο και νίκη στη ζωή του Εζεκία. Έφυγε διότι ο Κύριος έκανε κρίση σε όλο το στρατό, 185.000 των Ασσυρίων, σε μια νύχτα. Και με κατεβασμένο το κεφάλι, ο βασιλιάς Σαναχηρίμ γύρισε πίσω και εκεί βρήκε φρικτό θάνατο από τους γιους του. Οικογένεια, βασιλική, που θα τους ζήλευε κανείς. Οι γη εναντίον στον πατέρα. Τον φώνευσαν και έφυγαν στην Αρμενία οι ίδιοι. Τα πράγματα πάνε μέχρι εδώ καλά. Είναι ακριβώς το 14ο έτος της ηλικίας, δηλαδή στη μέση της βασιλείας του. Και όταν ο Θεός είδε ότι τον επανόρθωσε, του λέει: «Εζεκία», στέλνοντας τον προφήτη, τον Ισαΐα: «Καλά είναι μέχρι εδώ. Έκανες ό,τι έπρεπε, σε χρειαζόμουν στο λαό. Τακτοποιήθηκες προσωπικά, επανόρθωσες την πρώτη σου πτώση, στηρίχτηκες σε μένα. Τώρα είναι ώρα να φύγεις από τον κόσμο αυτό». «Χα, να φύγω τόσο νέος? Εγώ που σε λάτρευσα, που υποκίνησα να σε λατρεύουν οι άλλοι, που ξέρεις με τι τέλεια καρδιά σε υπηρέτησα?» Βλέπετε, αδελφοί, ότι ο θάνατος δεν είναι μυστήριο για τον άνθρωπο τον πιστό και για τους άλλους φυσικά. Ο θάνατος είναι ευεργετικός. Δεν πρέπει να κλαις όταν έρχεται ο θάνατος. Πρέπει να βλέπεις μέσα εκεί την παιδαγωγική μέθοδο του Θεού. Βέβαια, ο Θεός μέσω της προσευχής και των ετοιμάτων αλλάζει στάση. Όπως εδώ στον Εζεκία. Το ίδιο μας είπε και ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Όταν τα μεγάλα γεγονότα της μεγάλης θλίψης θα λαβαίνουν χώρα, προσεύχεστε να αλλάξουν οι καιροί. Αν είναι χειμώνας, προσεύχεστε να είναι καλοκαίρι. Ο Θεός αλλάζει καταστάσεις. Και άλλα παραδείγματα που μας δίνουν οι γραφές. Εδώ λοιπόν, όταν πήρε το μήνυμα ο Εζεκίας, μας λέει η Γραφή, γύρισε προς τον τοίχο και άρχισε να κλαίει και να προσεύχεται μπροστά στον Κύριο. «Κύριε», του λέει, «γιατί τόσο νέος? Γιατί εγώ που είχα μια ανοιχτή καρδιά απέναντί σου, πόσο ξεγελιέσαι, Εζεκία?» Και βλέποντας ο Κύριος τα δάκρυα, καθώς ο Ισαΐας έφευγε και ακόμα δεν είχε προχωρήσει τη δεύτερη αυλή του παλατιού, βλέπετε με τι πολυτέλεια ζούσαν. Πρώτη αυλή, δεύτερη αυλή, τρίτη αυλή. Του λέει ο Θεός: «Γύρνα πίσω και πες στον Εζεκία το λόγο που έχω». Και γυρίζει πίσω και του λέει: «Εζεκία, ο Κύριος μου είπε να γυρίσω και να σου πω ότι σου χαρίζει άλλα 15 χρόνια ζωής». Δηλαδή 14 είχε ζήσει με τον Κύριο, άλλα 15 του χαρίζει ακόμα. Τι θα περίμενε κανείς? Θα περίμενε από μια τέτοια επέμβαση του Θεού δυναμική στη ζωή του, και ήταν στην πράξη δυναμική, γιατί ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ο Θεός τον σήκωσε εντός τριημέρου, τον αποκατέστησε, τον ευλόγησε. Αλλά δυστυχώς η ανθρώπινη καρδιά είναι απατηλή υπερπάντα και ασφόδρα διαφθαρμένη, ακόμα και στους πιστούς. Διότι η καρδιά δεν είναι η αλλαγμένη κατάσταση που μας δίνει ο Θεός, αλλά είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε,
Είναι ο νοητικός μας κόσμος, είναι τα συναισθήματα και προπαντός η βούληση. Αυτό το τρίπτυχο που αποφασίζει για τα βήματά μας μέσα στη ζωή. Και καθώς ξαναγίνεται καλά, μέσα στον ενθουσιασμό του, έρχεται το καινούριο λάθος και η πτώση και η αποσύνδεση του Εζεκία από τον Κύριο. Στέλνει ο βασιλιάς της Ασσυρίας με πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα τότε, στέλνει πρέσβης, ο εγγονός του Σεναχηρήμ. Λέει, έμαθα ότι αρρώστησες. Πολύ λυπήθηκα και έφερα και ένα θαυμάσιο δώρο. Ήρθαμε να σε συλληπιθούμε και να σε συγχαρούμε ταυτόχρονα ότι αποκαταστάθηκε η υγεία σου. Θέλουμε να συνεργαστούμε. Και τότε ο Εζεκίας, ενεργώντας μέσα σε μια ατμόσφαιρα επιπολαιότητας, αρχίζει και λέει, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, ο Κύριος με θεράπευσε, ο Κύριος είναι μαζί μου, εδώ βασιλιάδες με συγχαίρουν, τώρα λοιπόν θα σας δείξω κι εγώ τι κατέχω. Και αρχίζει και τους κάνει μια ξενάγηση μέσα σε όλο το χώρο του παλατιού, των αποθηκών, των κοιμηλίων, ακόμα και του οπλοστασίου που είχε για περίπτωση ανάγκης και πολέμου ενάντια των εχθρών. Τα είδαν όλα. Η Γραφή λέει δεν άφησε ούτε ένα πράγμα που δεν το έδειξε στους Βαβυλώνιους. Οι Βαβυλώνοι, όπως ήταν άρπαγες, τα μάτια τους είχαν ανοίξει για να δουν τι ακριβώς είναι η πολεμική του τέχνη και ποιοι είναι οι θησαυροί του όταν θα έρθουν να κάνουν το πλιάτσικο το καινούριο, όπως και ήρθαν, για να επιτύχουν αυτό που θέλησαν. Βλέπετε, ο Θεός αφήνει την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν μπαίνει ο Θεός στη μέση να στείλει τον Ισαΐα τον προφήτη, όχι. Το στέλνει μετά όμως. Γιατί θέλει πρώτα να εκδηλωθείς, να δει τον αγαπάς πραγματικά, με ειλικρίνεια, με ελευθερία της βούλησής σου και τον θέλεις πράγματι να είναι πολύ ψηλά μέσα στην καρδιά σου ο Κύριος. Και έρχεται ο Ισαΐας, του λέει, τι γίνεται, του λέει Εζεκία, τι είναι αυτή, από πού έρχονται, να διαβάσετε τη Γραφή, κεφάλαια 19 έως και 21, στο Β' Βασιλέων, θα δείτε με τι λεπτομέρειες. Και σιγά σιγά με το τσιγγέλι του βγάζει τις απαντήσεις. Του λέει, τους τα έδειξα όλα. Του λέει Εζεκία, αυτά που τους έδειξες, δεν θα μείνει τίποτε εδώ στον τόπο. Θα πάνε όλα μια μέρα στη Βαβυλώνα, όχι μόνο, αλλά και η γη σου και η εγγονή σου. Θα πάνε εκεί, για να είναι ευνούχοι και υπηρέτες στο βασιλιά. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο μάθημα, πέρα από την περίπτωση που αναλύουμε αυτή τη στιγμή, για κάθε έναν από εμάς. Ο Κύριος λέει σε ένα σημείο, ο λόγος του, όποιος καυχάται, ας καυχάται εν Κυρίω. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σου έδωσε κάποιες υποθέσεις να διαχειρίζεσαι δικές του. Σου έδωσε τάλαντα τα οποία έχεις. Τι είναι εκείνο που δεν έλαβες, λέει ο λόγος του Θεού. Όλα τα έλαβες από τον Θεό. Γιατί καυχάσαι, ως μη λαβών. Είναι δικά του. Ο διαχειρισμός, η οικονομία των πραγμάτων δεν είναι να τα λες στους άλλους. Έχει το καυχημά σου ενώπιον του Κυρίου. Εάν στέκεσαι όπως εκείνος δεν θέλει, να χαίρεσαι, να καυχάσαι, να δοξάζεις τον Θεό και να περιμένεις την ώρα εκείνη την επίσημη, όταν ο Θεός θα σου αποδώσει τον έπαινο, την τιμή και το βραβείο. Μη ανοίγεις τον εαυτό σου και μάλιστα σε ξένους, λύκους, άρπαγες, όπως ήσαν οι Ασσύριοι. Όταν δηλαδή ανοίγεσαι σε ανθρώπους έξω από τους αδελφούς σου, από τον κόσμο που σε γνωρίζουν. Ας μένουμε ενώπιον του Κυρίου καλοί θεματοφύλακες των αληθιών και όλων όσων μας εμπιστεύτηκε. Και ένα τελευταίο σημείο πτώσης επίσης του Εζεκία. Ο Εζεκίας νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έκανε στη ζωή του, το μεγαλύτερο ξεστάτισμά του, μέσα στην ευσέβειά του, δηλαδή μέσα στην ώρα που ο Θεός τον είχε ευλογήσει και τον είχε ξαναφέρει στη ζωή, ήταν ότι παραμέλησε να διαπαιδαγωγήσει την οικογένειά του, τα παιδιά του, με τον φόβο του Κυρίου. Το παραμέλησε σε μεγάλο βαθμό. Γιατί όταν έφυγε από τη ζωή, ο Εζεκίας, μπαίνει αμέσως στο θρόνο ο γιος του Μανασής. Ο χειρότερος και ο ασεβέστερος βασιλιάς μέσα στον Ιούδα. Δεν υπήρξε τόσο διαστραμμένος βασιλιάς. Πήγαινε κόντρα, επίμονα κόντρα στο ό,τι ήθελε ο Θεός και έκανε τα αντίθετα από ό,τι έκανε ο πατέρας του, ο ευσεβής πατέρας του. Και σκεφτείτε ότι αυτός γεννήθηκε, ήταν 12 ετών όταν βασίλευσε. Γεννήθηκε όταν ήταν 3 χρόνια μετά την αρρώστια του Εζεκία. Σαν να του λέει ο Θεός, καημένε Εζεκία, τι μου ζητάς, θέλεις την υγεία σου, για να παραστρατήσεις, για να φέρεις ένα μανασί, για να οδηγήσεις σε καταστροφή. Άφησέ με να μπω στη ζωή σου και να κάνω εγώ τι θέλω, να παίρνω και να δίνω όπως θέλω εγώ. Είμαι κυρίαρχος, με αναγνωρίζεις, ναι ή όχι. Τι κλαις, τι παρακαλάς, ζήτα το θέλημά μου και τίποτα άλλο. Αδελφοί αγαπητοί, νομίζω ότι ο Εζεκίας στέκει σαν ένα παράδειγμα μίμησης και αποφυγής ταυτόχρονα.
Δηλαδή, άνθρωπος υπερβολικού ζήλου, αξίζει να του μοιάσουμε. Και άνθρωπος με σημεία πτώσεων τέτοια που θα πρέπει να προσέξουμε εμείς καθώς τα διαβάζουμε, μη τυχόν και εμείς πάθουμε τα ίδια. Ο Θεός είναι μεγάλος Θεός. Στον Αβραάμ είπε, εγώ είμαι ο Κύριος, ο παντοδύναμος. Περπάτα μπροστά μου και να είσαι τέλειος. Αυτό είναι του Θεού το θέλημα. Περπάτα μπροστά μου και να είσαι τέλειος. Και εγώ είμαι παντοδύναμος. Ό,τι σου λείψει, που χρειάζεται να το έχεις, δεν θα το στερηθείς. Ζούμε λοιπόν σε μια ευημερία υποσχέσεων, αλλά και ζωής, όταν εμπιστευόμαστε ολόκληρα με την καρδιά μας τον Κύριο, ο οποίος μπήκε στη ζωή μας. Και για να κλείσουμε, ένας κόσμος ασυναρμολόγητος, χωρίς διέξοδο, χωρίς λύση, και αλληλοσυγκρούεται και αιματοκυλίεται, γιατί δεν έχει βρει το δρόμο που είναι μονάχα ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι μόνο ο Χριστός, μόνο η χάρη του Σταυρού, μόνο η αλήθεια του Ευαγγελίου του μπορεί να επανορθώσει την ψυχή. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος είναι έτοιμος να φανεί πολύ πολύ δυνατός σε όλους εκείνους που έχουν τελεία την καρδιά τους απέναντί του. Ήθε ο Θεός το μήνυμά του να το σχολιάσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει όλοι μας να γίνουμε ζηλωτές του Κυρίου και του θελήματός του. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο ακόμα. Εμείς μπορούμε να το έχουμε με τον αριθμό 15, να το παρακολουθήσουμε από τα υμνολόγια 15.

Όρθιοι να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας ουράνιε και ένδοξε Θεέ, στο τέλος της ώρας αυτής, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί έφερες μπροστά μας αλήθειες μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου. Και να σε παρακαλέσουμε να τις σχολιάσεις εσύ στις καρδιές μας, ανάλογα με την ανάγκη του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί είσαι Θεός αγάπης, ενδιαφέρεσαι για μας, για τον καθένα μας. Θέλεις να ανορθώσεις τη ζωή μας. Θέλεις να μας βλέπεις ευτυχισμένους, γεμάτους δύναμη και γεμάτους χάρη, καθώς περπατάμε πάνω στον κόσμο αυτό και με ελπίδα ότι θα σε δούμε πρόσωπο με πρόσωπο μια μέρα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός είναι σωτήρας. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι και Κύριος κάθε λυτρωμένης ψυχής. Παρακαλούμε απόλυσέ μας με ειρήνη στην καρδιά μας, στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας.

0: Της Κορίνθου.
1: Η σημερινή κοινή και ευρέως διαδεδομένη αντίληψη σχετικά με την θρησκεία είναι ότι η θρησκεία είναι ζήτημα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου, ότι είναι ζήτημα επιλογής και γούστου, ότι είναι ζήτημα του κατά πόσον έχει απελευθερωθεί κανείς από τις παραδόσεις του, τις οικογενειακές, ίσως και από προκαταλήψεις και άλλου είδους δεσμεύσεις. Για τους πολλούς που σκέπτονται έτσι, η θρησκεία και κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο η χριστιανική θρησκεία είναι ένα σύστημα δοξασιών και αντιλήψεων που βοηθούν τον άνθρωπο, κυρίως στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Βοηθεί η θρησκεία, είναι ωφέλιμη, αλλά σε ιδιαίτερου είδους τύπου ανθρώπους. Τον βοηθούν τον άνθρωπο αυτόν να βρει παρηγοριά, να βρει ελπίδα, να βρει θάρρος, εσωτερική ισορροπία, όταν η πίεση των εξωτερικών συνθήκων γίνεται δυσβάστακτη. Ο Λούντβιχ Φόερμπαχ, ο περίφημος γερμανός φιλόσοφος, που ήταν μαθητής του Χέγκελ και σύγχρονος του Μάρξ, στο 300ο και τελευταίο μάθημά του επάνω στην ουσία της θρησκείας, δηλώνει ότι ο χριστιανισμός έθεσε ως σκοπό του την εκπλήρωση όλων των επιθυμιών του ανθρώπου που δεν είναι πραγματοποιήσιμες, ενώ αγνόησε εκείνες που είναι πραγματοποιήσιμες. Κατά τον Φόερμπαχ, ο Θεός είναι η προς τα έξω προέκταση της εσωτερικής φύσεως του ανθρώπου. Η έννοια του Θεού χρειάζεται μόνο για να δικαιολογηθεί η πίστη στο υπερπέραν, στην μέλουσα ζωή. Την πίστη αυτή την χρειάζεται ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει με μια ελπίδα τους ανικανοποίητους πόθους του. Και σύμφωνα με τον Φόερμπαχ, ο χριστιανισμός καλλιεργεί μια απάτη για να ικανοποιήσει αυτούς που δεν βρίσκουν καμιά ικανοποίηση στη ζωή τους. Αυτά έλεγε ο Φόερμπαχ. Οι σημερινοί όμως άνθρωποι, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους δικούς μας συμπατριώτες, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτά που περιέγραφε ο γερμανός φιλόσοφος. Αυτοί κατορθώνουν να θρησκεύονται χωρίς καν να πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Το γεγονός αυτό το διαπιστώνουν περισσότερο και περισσότερο αδελφές, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός μου, που διανέμουν φυλάδια στα Ιωάννινα από σπίτι σε σπίτι. Σε μια τέτοια επίσκεψη τον περασμένο Απρίλιο, κάποια ακρεφνής Ορθόδοξη, αφού εξέφρασε υπόνοιες ότι η επισκέπτρια ήταν αιρετικιά, δήλωσε ότι ήξερε όλα τα περί πίστεως. Η ουσία ήταν το μύρο, η λαμπάδα και η Παναγιά. Κατά τα άλλα, δεν πίστευε στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού, δεν πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού και μάλλον είχε αμφιβολίες για τον Θεό που αφήνει τα παιδάκια να πεινούν. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μοναδικό και ούτε μια σπάνια εξαίρεση. Υπό μια μορφή ή άλλη είναι κανόνας. Όλοι μας ξέρουμε τι φασαρία γίνεται για να βαπτιστεί ένα βρέφος. Πόσο προσεκτικά γίνεται η επιλογή του νονού, ο οποίος τη μεγάλη μέρα απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, χωρίς να πιστεύει ούτε λέξη από αυτά που απαγγέλει. Ξέρουμε ακόμα με πόση ευλάβεια γίνεται στην εκκλησία, με παπά, λαμπάδες και θυμίαμα, η κηδεία κάποιου που κατά τη διάρκεια της ζωής του όχι μόνο δεν πίστευε στον Θεό, αλλά ήτανε λόγω της κοσμοθεωρίας του και λόγω της ιδεολογίας του δεδηλωμένος εχθρός του χριστιανισμού, για τον οποίον πίστευε ότι είναι ανάγκη να καταργηθεί για να σημειωθεί κοινωνική πρόοδος. Ας ακούσουμε όμως έναν πιο αξιόλογο εκπρόσωπο της ανθρωπότητος πάνω στο θέμα αυτό. Ο διάσημος ιστορικός Will Durant, που έχει πεθάνει προκαιρού, έγραψε ένα μνημειώδες έργο αποτελούμενο από 11 μεγάλους τόμους που τιτλοφορείται «Η ιστορία του πολιτισμού». Μετά την έκδοση του 10ου τόμου σε ένα μικρό τόμο 117 μόνο σελίδων που έχει τον τίτλο «Τα μαθήματα της ιστορίας», ο Ντιουράν καταγράφει το απόσταγμα των μελετών του 4 δεκαετιών. Το 7ο κεφάλαιο, που τιτλοφορείται «Θρησκεία και ιστορία», αρχίζει με τα εξής λόγια. «Ακόμα και ο σκεπτικιστής ιστορικός αναπτύσσει έναν ταπεινό σεβασμό για τη θρησκεία, καθώς την βλέπει να λειτουργεί και να είναι κατά τα φαινόμενα απαραίτητη σε κάθε τόπο και εποχή. Στους δυστυχείς, στους υποφέροντες, στους πενθούντες, στους γέροντες έφερε υπερφυσική παρηγοριά, την οποία εκατομμύρια ψυχές την εκτίμησαν ως πολυτιμότερη από κάθε φυσική βοήθεια. Βοήθησε γονείς και διδασκάλους να πειθαρχήσουν τα μικρά, έδωσε νόημα και αξιοπρέπεια ακόμα και στις ταπεινότερες υπάρξεις και μέσω των μυστηρίων της επέφερε σταθερότητα, μετατρέποντας ανθρώπινες συμφωνίες σε επίσημες σχέσεις με τον Θεό. Εμπόδισε τους φτωχούς, όπως είπε ο Ναπολέον, από το να σφάξουν τους πλουσίους, γιατί αφού η φυσική ανισότητα των ανθρώπων καταδικάζει πολλούς από μας σε φτώχεια και ήττα, κάποια υπερφυσική ελπίδα είναι ίσως η μόνη εναλλακτική επιλογή αντί της απελπισίας. Καταστρέψτε αυτή την ελπίδα και ο ταξικός αγώνας εντείνεται. Ο ουρανός και η ουτοπία είναι κουβάδες μέσα σε ένα πηγάδι. Όταν το ένα κατεβαίνει, το άλλο ανεβαίνει. Όταν η θρησκεία παρακμάζει, ο κομμουνισμός ευδοκιμεί. Φαίνεται να εκτιμά πολύ τη θρησκεία ο Ντιουράντ. Και είναι σαφές ότι αναφέρεται ιδιαίτερα στη χριστιανική θρησκεία. Δύο σελίδες όμως παρακάτω θέτει το εξής ερώτημα. Υποστηρίζει η ιστορία πίστη στο Θεό? Και απαντά. Εάν με τον όρο Θεός εννοούμε όχι τη δημιουργική ζωτικότητα της φύσεως, αλλά ένα ανώτατο όν, ευφυές και καλοκάγαθο, η απάντηση πρέπει να είναι ένα απρόθυμο όχι. Είναι μεγάλη η απόσταση που χωρίζει τον Will Durant από τους συμπατριώτες μας, από διανοητικής, από μορφωτικής, από πολιτιστικής απόψεως. Στον τρόπο όμως με τον οποίο αντιλαμβάνονται την θρησκεία, δεν τους χωρίζει καμιά απόσταση. Ίσως να διαφέρουν κατά τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουν και εκφράζουν τις κρίσεις τους πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Η θρησκεία δεν έχει καμιά σχέση με κάποια απόλυτη παγκόσμια πραγματικότητα. Παίζει κάποιον λειτουργικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, όπως πολλά άλλα πράγματα. Λίγο ουζάκι, λίγο κρασάκι, λίγο τσιγαράκι, ίσως λίγο κοίταγμα της γυναίκας του άλλου. Το λέγω αυτό γιατί όταν ζούσαμε στην Αμερική, κάποιος αντιπροσωπευτικός τύπος νεοέλληνος, παντρεμένος με παιδιά που είχε έλθει εκεί οικογενειακός για να σπουδάσει, απεσταλμένος από κάποιο υπουργείο, διατύπωσε την εξής πολύ αντιπροσωπευτική σκέψη. Αν δεν πιεις κανένα ποτηράκι, αν δεν καπνίσεις και αν δεν κοιτάξεις και καμιά άλλη γυναίκα, τι νόημα έχει η ζωή? Λίγο τσιγαράκι είπαμε, λίγο ποδόσφαιρο, λίγη θρησκεία, κανένα επιτάφιο, καμιά λαμπάδα και να πούμε και κανένα συνέδριο σαν αυτό ή σαν της Λεπτοκαριάς. Όλα χρειάζονται για να τα βγάλουμε πέρα μέσα σε αυτή τη ζωή. Και μετά από αυτή τη ζωή, για το τι ακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή, δεν μπορούν να αποφανθούν με κύρος ούτε οι παραδόσεις των νεοελλήνων, ιερές ή μη, ούτε οι μακροχρόνιες ιστορικές μελέτες του Will Durant, ούτε οι φιλοσοφικές εικασίες του Ludwig Feuerbach. Το πρόβλημα του τι ακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή είναι πραγματικό και σοβαρό και κανείς δεν μπορεί να το αποβάλει, είτε αγνοώντας το, είτε προσποιούμενος ότι δεν τον απασχολεί, είτε επικαλούμενος την επιστήμη, είτε επικαλούμενος τον διαλεκτικό υλισμό του Μάρξ. Κανένα από αυτά τα μέσα δεν μπορεί να αποβάλει το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Οι απαντήσεις που δίδονται στα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό το πρόβλημα επηρεάζουν ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και στην παρούσα της μορφή και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και τις απαντήσεις αυτές τις δίδει η χριστιανική πίστη, η βιβλική χριστιανική πίστη. Δημιουργείται όμως αμέσως το ερώτημα, είναι πραγματικά αυθεντικά αυτά που λέει η Βίβλος? Πώς μπορούμε να είμαι βέβαιοι ότι είναι? Η χριστιανική θρησκεία είναι μοναδική μεταξύ των θρησκειών. Πρώτα ως προς το πρόσωπο του ιδρυτού της, κατόπι ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στον άνθρωπο, αλλά και μοναδική ως προς τον τρόπο με τον οποίο είναι εμπεπλεγμένη με την πραγματικότητα. Πολλές από τις θρησκείες του παρελθόντος, αλλά και της εποχής μας, δεν έχουν βάση αποτελούμενη από ιστορικά γεγονότα τα οποία να μπορούν να ελεγχθούν. Η χριστιανική θρησκεία είναι τεκμηριωμένη θρησκεία. Υπάρχουν πάμπολα στοιχεία τα οποία σχετίζουν την χριστιανική πίστη είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν με την πραγματικότητα, με γεγονότα. Αυτό το παίρνουμε εμείς για δεδομένο και δεν το προσέχουμε πολύ και ίσως δεν το προσέχουμε στις συνομιλίες μας με άλλα άτομα. Αλλά ο κόσμος ο έξω, εκείνοι οι οποίοι θρησκεύονται χωρίς να πιστεύουν στο Θεό, σαν αυτούς που ανέφερα, αυτοί παίρνουν για δεδομένο το άλλο, ότι η θρησκεία είναι ένα επινόημα του ανθρώπου, των ανθρώπων. Άλλοι το παίρνουν πολιτιστικό τώρα, τη σημερινή εποχή που είναι τόσο της μόδας τα πολιτιστικά και η αναστήλωση παλαιών κτηρίων. Προσπαθούν να αναστηλώσουν και τη θρησκεία και προσπαθούν να τη συνδέσουν Ορθοδοξία και Παναγία και Αθηνά και Αφροδίτη, όλα μαζί προσπαθούν, είναι όλα αυτά μαζί μέρος του πολιτιστικού μας παρελθόντος. Και εκεί δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση. Άμα θέλεις πας στο θέατρο, άμα δεν θέλεις δεν πας. Άμα θέλεις θρησκεύεσαι, άμα θέλεις δεν θρησκεύεσαι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Βλέπει, είναι σατανικό το σχέδιο αυτό για την παραπλάνηση των ανθρώπων. Όταν όμως αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο η χριστιανική πίστη συνδέεται με την πραγματικότητα, με την απτή πραγματικότητα, αυτό πρέπει να μας κάνει, εμάς βέβαια, εμάς τουλάχιστον να μας πληροφορήσει για να μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους. Πρέπει να μας ενδυναμώσει στο να παρουσιάσουμε αυτή την όψη. Αυτή είναι η εισαγωγή στη θρησκεία, κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι θα την έλεγα. Και θα δούμε μερικά στοιχεία που ενισχύουν την άποψη αυτή. Στο βιβλίο που ανέφερα προηγουμένως, ο Will Durant γράφει ότι η ιστορία δικαίωσε την αντίληψη της Εκκλησίας ότι οι μάζες της ανθρωπότητος επιθυμούν μια θρησκεία που να είναι πλούσια σε θαύματα, σε μυστήριο και σε μύθο. Είναι αλήθεια ότι πολλές επιμέρους εκκλησίες έκαναν κατά τον Μεσαίωνα και κάνουν και σήμερα μεγάλη χρήση αυτής της διαπιστώσεως. Υπάρχει εκτενής μυθολογία του απότερου αλλά και του πιο προσφάτου παρελθόντος που είναι γεμάτη με θαύματα και μυστήριο και η οποία προωθείται ως ιστορία από τις ηγεσίες των επιμέρους αυτών εκκλησιών. Τα στοιχεία, τα τεκμήρια στα οποία αναφέρομαι εγώ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις μυθολογίες. Άλλωστε είναι πολύ εύκολο, γενικά, να διακρίνει κανείς τα μυθολογικά υποτιθέμενα γεγονότα, εντός εισαγωγικών το λέγω, από πραγματικά ιστορικά γεγονότα που μπορεί να περιλαμβάνουν και υπερφυσικές ενέργειες. Μπορεί να το διακρίνει κανείς από την ηθική ποιότητα των γεγονότων για τα οποία γίνεται λόγος, από τους φορείς που είναι αιτία των γεγονότων αυτών ή συμμετέχουν σε αυτά και από τα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τα γεγονότα ή τα υποτιθέμενα γεγονότα. Δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς για τι πράγμα μιλάμε. Για μυθολογικές καταστάσεις, για ιστορίες, για γεγονότα ή για πραγματικά γεγονότα. Όταν αναφερόμεθα στην πραγματικότητα της θρησκείας. Δεν μπορεί κανείς να έρθει να αραδιάσει διάφορα πράγματα και να μας πει τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Εκείνος μπορεί να τα νομίζει ότι είναι πραγματικά. Μπορεί να ακολουθεί κάποια παράδοση. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την χριστιανική θρησκεία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες. Στα υλικά στοιχεία, στα υπερφυσικά στοιχεία και στα εμπειρικά στοιχεία. Υλικά, Θα ονομάσουμε εκείνα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον ορατό κόσμο γύρω μας, τον απτό υλικό κόσμο, και τέτοια στοιχεία είναι αντικείμενα, ιστορικά γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, έγγραφα, χειρόγραφα, επιγραφές, μνημεία και άλλα παρόμοια. Υπερφυσικά στοιχεία θα ονομάσουμε εκείνα τα γεγονότα ή φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν ικανοποιητικά παρά μόνο με την επίκληση της κατηγορίας του υπερφυσικού. Και εμπειρικά είναι εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται σε εμπειρίες ανθρώπων, ατόμων ή ομάδων ή σε κοινωνικά φαινόμενα τα οποία μπορούμε να συσχετίσουμε με τις επιδράσεις, τον αντίκτυπο της χριστιανικής θρησκείας. Θα πρέπει να σημειώσουμε με μεγάλη προσοχή ότι η μελέτη ή η αναφορά στα τεκμήρια αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο του έργου του Ευαγγελισμού. Για να σωθεί ένας αμαρτωρός, και αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, απαιτείται μετάνοια και πίστη. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί και ότι πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αλλά προσθέτει παρακάτω, η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοίδια του Λόγου του Θεού. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να ακούσουν και που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Και αυτό γιατί έχουν εμποτιστεί με προκαταλήψεις, γιατί έχουν υποβληθεί σε παραπληροφόρηση και ίσως σε πλήση εγκεφάλου. Γιατί έχουν τις εσφαλμένες, εκλαϊκευμένες αντιλήψεις σχετικά με το είδος της γνώσεως και τον τομέα της πραγματικότητας τον οποίο ερευνά η επιστήμη. Έχουν παρεξηγημένες αντιλήψεις γι' αυτά. Τέτοια άτομα μπορεί να βοηθηθούν πολύ από την χριστιανική απολογητική και ιδιαίτερα από την μελέτη των τεκμηρίων που δείχνουν ότι παρά τα φαινόμενα η χριστιανική πίστη δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο να υιοθετεί παράλογες αντιλήψεις. Ότι η χριστιανική θρησκεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αρμονία με την φυσική πραγματικότητα και το οποίο ικανοποιεί τον άνθρωπο από πνευματικής, από ψυχικής και από διανοητικής απόψεως. Μου κάνει πάντοτε εντύπωση η αφήγηση που αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για το πώς διαπίστωσε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής την Ανάσταση του Χριστού. «Εξήλθενούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τάχιον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ου μέντι εισήλθεν. Έρχεται ουν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό. Και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον, ο ειν επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις έναν τόπον. Τότε ουν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε». Ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, που όλοι οι σχολιαστές της Καινής Διαθήκης δέχονται ότι είναι ο Ιωάννης, μόλις άκουσαν από τη Μαρία τη Μαγδαληνή ότι ο μεγάλος λίθος ήταν σηκωμένος από το μνημείο όπου είχαν βάλει το σώμα του Ιησού, έσπευσαν να διερευνήσουν τα πράγματα, να διαπιστώσουν τι έγινε. Ο άλλος μαθητής έφτασε πρώτος και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια. Έσκυψε και είδε τα οθόνια, τα σάβανα που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, που είχαν ακόμα το σχήμα του σώματος που είχε τυλιχθεί με αυτά. Ικανοποιήθηκε ότι τα πράγματα ήσαν εντάξει και βγήκε για να περιμένει τον Πέτρο, ο οποίος ακολούθησε. Ο Πέτρος όμως μπήκε μέσα στο μνημείο και άρχισε να θεωρεί, να εξετάζει με προσοχή. Είδε τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον τυλιγμένο ξεχωριστά σε ένα μέρος, εκεί που ήταν το κεφάλι του νεκρού. Όλα ήσαν στη θέση τους. Μόνο το σώμα έλειπε. Ο άλλος μαθητής προφανώς άρχισε να διερωτάται τι κάνει ο Πέτρος το σύνορα μέσα στο μνημείο και μπήκε και εκείνος μέσα. Και τότε είδε αυτά που έβλεπε, που θεωρούσε ο Πέτρος και επίστευσε. Ο άλλος μαθητής είχε έλθει σε επαφή με ένα υλικό τεκμήριο, τα οθόνια και το σουδάριο χωρίς το σώμα του Ιησού. Ήσαν ένα πραγματικό γεγονός. Ήσαν πραγματικότητα. Δεν στηρίχθηκαν ούτε σε αντιλήψεις, ούτε σε επιθυμίες, ούτε σε προσδοκίες, ούτε... Και μάλιστα δεν τις είχαν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει «Ουδέ πογάρ είδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε». Δεν εννοούν, λέει, διότι δεν εννοούν έτσι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Και είδανε τα υλικά εκείνα τεκμήρια και πίστεψαν. Ήταν μια βοήθεια συνδεδεμένη με την πραγματικότητα. Είναι ακριβώς αυτά τα σημεία στα οποία επιμένω. Πρώτον, της χριστιανικής πίστεως τα μονοπάτια διασταυρώνονται με τα μονοπάτια της αντικειμενικής πραγματικότητος. Έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος την πραγματικότητα αυτή. Και δεύτερον, τα τεκμήρια της χριστιανικής πίστεως μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να ακούσει ή να προσέξει αυτά που άκουσε άλλη φορά και να πιστέψει. Είναι προφανές ότι στα χρονικά πλαίσια αυτής της ομιλίας δεν είναι δυνατόν να καλύψω όλες τις απόψεις των τεκμηρίων που ανέφερα. Έτσι έκανα μια επιλογή ορισμένων απόψεων, υλικών τεκμηρίων, και θα δώσω και τρία παραδείγματα που νομίζω ότι είναι αρκετά εύγλωτα για να συγκεκριμενοποιήσουν ορισμένες απόψεις σχετικά με αυτά που λέγω. Και να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτά τα υλικά τεκμήρια. Διαπιστώνοντας ότι η Αγία Γραφή εφάπτεται στοιχείων της υλικής πραγματικότητος, δείχνουμε ότι δεν είναι άσχετη προς την πραγματικότητα αυτή. Ό,τι έλεγα και προηγουμένως, ότι δεν είναι ένα επινόημα κάποιον, κάποιου ή κάποιον. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το επιχείρημα ότι η Αγία Γραφή είναι άσχετη με την πραγματικότητα για να την απορρίψει. Δεν είναι επινόημα άσχετο με τον υπαρκτό κόσμο η Αγία Γραφή και σαν συνέπεια αυτής η χριστιανική θρησκεία, η χριστιανική πίστη. Υπάρχει σημαντικός όγκος πληροφοριών σχετικών με την Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία που μεταβιβάστηκαν με την συνηθισμένη συμβατική οδό της ιστορικής γνώσεως. Έχουμε ιστορικά στοιχεία ως υλικά τεκμήρια του Ιουδαίου ιστορικού. Περιέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της Βίβλου και των Ιουδαίων και άλλοι ιστορικοί της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη ο Τάκητος και ο Σουετώνιος αναφέρονται στους χριστιανούς, αναφέρονται σε στοιχεία σχετιζόμενα με τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί μάλιστα αναφέρονται πολύ συχνά στην αλληλογραφία του κυβερνήτη της Βυθινίας, του Πλίνιου του Νεότερου, με τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Πολλές άλλες πληροφορίες προέρχονται από ανασκαφές, από νομίσματα, από μνημεία, από παπύρους, από όστρακα, από επιγραφές και από άλλα παρόμοια. Η χριστιανική θρησκεία είναι μέρος της πραγματικότητος. Αυτά και άλλο εξωβιβλικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πολλές από τις αξιώσεις της Βίβλου και πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται εκεί. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι η χριστιανική θρησκεία έχει σχέση με πραγματικά γεγονότα, με την πραγματικότητα. Η μόνη πηγή και θρησκευτική γνώση, η πηγή κύρους και θρησκευτικής γνώσεως της χριστιανικής θρησκείας είναι οι γραφές. Οι γραφές είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο, ένα βασικό υλικό τεκμήριο, οι γραφές της χριστιανικής θρησκείας. Και είναι, λέγω, οι γραφές αυτές η μόνη πηγή κύρους και θρησκευτικής γνώσεως. Αποτελούνται, όπως ξέρουμε, από τα κείμενα της Εβραϊκής Παλαιάς Διαθήκης και τα κείμενα της Ελληνικής Καινής Διαθήκης. Η αποστολή της χριστιανικής απολογητικής, των τεκμηρίων αυτών των χριστιανικών, είναι να δείξουν ότι η Βίβλος, οι γραφές ως γραπτά, ως έγγραφα γραπτά, πρώτον έχουν μια αξιόπιστη ιστορία και δεύτερο ότι το περιεχόμενό τους είναι αξιόπιστο. Ως γραπτά οι γραφές έχουν τρεις κλάδους, τρία χαρακτηριστικά. Όταν αντιμετωπίζουμε τις γραφές ως γραπτά, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τρία θέματα. Είναι το θέμα του κανόνος, το θέμα του κειμένου και το θέμα του λογοτεχνικού κειμένου. Κανόνας ονομάζεται το σύνολο των βιβλίων που αποτελούν τον τόμο της Βίβλου και που η Εκκλησία τα θεωρεί θεόπνευστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του κανόνα και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Δεν μπορούμε βέβαια να ασχοληθούμε τώρα με αυτήν. Εκείνο όμως που θέλω να αναφέρω και να τονίσω είναι ότι ο κανόνας των Αγίων Γραφών δεν είναι το αποτέλεσμα της εργασίας επιτροπών, ομάδων ή συνόδων. Η συγκρότηση του κανόνα είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής ενέργειας ολόκληρης της Εκκλησίας μέσα σε τρεις περίπου αιώνες. Οι οικουμενικές σύνοδοι απλώς βεβαίωσαν, σφράγισαν και περιέβαλαν με το κύρος τους αυτό που ήδη είχε λάβει χώρα, η επιλογή των βιβλίων αυτών που θεωρήθηκαν τα ιερά βιβλία, τα θεόπνευστα βιβλία. Υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία είναι ενδιαφέροντα, τα οποία έχουν μεγάλη, βοηθούν πολύ στη μελέτη, στην κατανόηση της εποχής, έχουν και ηθικά διδάγματα. Δεν είναι όμως τα θεόπνευστα βιβλία που αποτελούν τον ιερό κανόνα της Εκκλησίας. Αυτό το γεγονός, ο τρόπος δηλαδή της επιλογής αυτής, μέσα από τρεις αιώνες, ο τρόπος αυτός έχει πολύ μεγάλη σημασία στα πλαίσια αυτών που λέμε, γιατί εμπλέκει τις γραφές με μια διαδικασία πραγματική, εμπλέκει τις γραφές με την πραγματικότητα κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, με έναν τρόπο αδιάβλητο και διαφανή. Αλλιώς θα επινοούσαν οι άνθρωποι την διαδικασία της παραδόσεως των γραφών από τον Θεό στον άνθρωπο. Πολλές φορές, δεν ξέρω αν εσείς κάνατε τη σκέψη, γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε ένα βιβλίο χωρίς λάθη, χωρίς προβλήματα, να κάθονται και να τσακώνονται οι επιστήμονες επί 200 χρόνια, να τη βγάζουν σκάρτη τη γραφή, να προσπαθούν οι άλλοι να την περισσώσουν. Γιατί τ' άφησε ο Θεός να γίνουν έτσι τα πράγματα? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως θα ξέρετε, η αίρεση των Μορμόνων δέχεται ως θεόπνευστο βιβλίο, εκτός από την Βίβλο, και το λεγόμενο Βιβλίο του Μορμόνου. Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων Ημερών, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Εκκλησίας των Μορμόνων, περιέχει τα γραπτά των προφητών των αρχαίων λαών που κατοίκησαν την Αμερικανική Ήπειρο πολλούς αιώνες πριν και μετά την εποχή του Χριστού. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ο εξουσιοδοτημένος και εμπνευσμένος μεταφραστής αυτών των ιερών εγγράφων είναι ο Τζόζεφ Σμιθ. Μετά από ένθερμη προσευχή, τη νύχτα της 21ης προς την 22η Σεπτεμβρίου του 1823, ο Τζόζεφ Σμιθ δέχθηκε την επίσκεψη μιας αναστημένης προσωπικότητος, αλλού τον λένε άγγελο, λένε ότι το κάποιος ο οποίος αναστήθηκε, που είπε ότι λέγεται Μορόνι. Σύμφωνα με μεταγενέστερες αποκαλύψεις, πάντοτε ακολουθώντας την αφήγηση αυτή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων Ημερών, σύμφωνα λέγω με μεταγενέστερες αποκαλύψεις, ο Μορόνι ήταν ο τελευταίος μιας μακριάς σειράς προφητών με τα γραπτά του οποίου τελειώνει ο τόμος του βιβλίου του Μορμόνου. Αυτός εναπόθεσε στη γη τις χαραγμένες πλάκες που περιέχουν όλα τα γραπτά, τα οποία αφού μεταφράστηκαν αποτέλεσαν αυτό που είναι σήμερα γνωστό ως το βιβλίο του Μορμόνου. Κατά την πρώτη του επίσκεψη, ο Μορόνι αποκάλυψε στον Τζόζεφ Σμιθ ότι τα ιερά κείμενα ήσαν χαραγμένα πάνω σε χρυσές πλάκες που εκείνη την εποχή βρίσκονταν θαμμένες στην πλαγιά ενός λόφου κοντά στο σπίτι του Τζόζεφ Σμιθ. Η τοποθεσία αυτή που ήταν γνωστή σε έναν από τους αρχαίους λαούς τους οποίους αναφέρει το βιβλίο αυτό των Μορμόνων, ήταν γνωστό ως Κμόρα και σε άλλο λαό ως Ραμά, βρίσκεται κοντά στην Παλμάιρα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο Μωρόνι έδειξε στον Τζόζεφ Σμιθ την ακριβή θέση που ήσαν θαμμένες οι πλάκες. Αυτός πήγε την επόμενη μέρα και χωρίς καμιά δυσκολία ήβρε μια πέτρα κατά από την οποία υπήρχε ένα πέτρινο κυβότιο, σήκωσε με ένα λωστό το κάλυμα του κυβωτίου αυτού και ήβρε εκεί τις πλάκες, χρυσές πλάκες, ήταν 7 επί 8 ίντσες, περίπου 6 ίντσες επάχος, δεμένες με 3 κρίκους, και ήβρε εκεί και ένα επιστήθιο, πάνω στο οποίο ήσαν δεμένες 2 πέτρες, τις οποίες ο Μωρόνι είπε ότι είναι τα Ουρίμ και τα Θουμίμ. Πέρασαν όμως 4 χρόνια πριν ο Μωρόνι επιτρέψει στον Τζόζεφ Σμιθ να παραλάβει τις πέτρες. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1827, ο Τζόζεφ Σμιθ παρέλαβε τις χρυσές πλάκες και τα Θουμίμ και τα Ουρίμ, τα οποία ανέλαβε να φυλάξει έως ότου μεταφραστούν και κατόπιν να τις παραδώσει πάλι στον Μωρόνι. Παρακολουθείτε μια τέλεια ιστορία που σας λέγω, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς κενά. Η μετάφραση, σύμφωνα με την αφήγηση του Τζόζεφ Σμιθ, δεν έγινε με τη μεσολάβηση ανθρώπινης γνώσεως και σοφίας. Ο μεταφραστής, δηλαδή ο Τζόζεφ Σμιθ, δεν ήταν μεμοιημένος στα της γλωσσολογίας. Τα προσόντα του ήσαν άλλης τάξεως και πιο αποτελεσματικά. Οι πλάκες μεταφράστηκαν με την βοήθεια των Ουρίμ και Θουμίμ. Σύμφωνα με τα κείμενα της Μορμονικής Εκκλησίας, λεπτομέρειες του τρόπου μεταφράσεως δεν καταγράφηκαν, εκτός από το ότι ο μεταφραστής, ευρισκόμενος πίσω από ένα πέτασμα, είχε έναν γραφέα από το άλλο μέρος του πετάσματος, ο μεταφραστής εξέταζε με τη βοήθεια των ιερών οργάνων, τα Ουρίμ και Θουμίμ, τα χαράγματα των πλακών που είχαν οι πλάκες πάνω και κατόπιν υπαγόρευε στον γραφέα τις αντίστοιχες προτάσεις στην Αγγλική. Πίσω από το πέτασμα ήταν ο γραφέας. Αναφέρεται ακόμα και το όνομα του πρώτου βοηθού του προφήτη που λεγόταν Μάρτιν Χάρις. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς? Ένα ωραίο, καλοφτιαγμένο, καλοδεμένο πακέτο με το φιόγκο του που περιέχει την αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Όλα τέλεια. Κανένα λάθος, κανένα πρόβλημα με την φύλαξη του κειμένου. Το κείμενο πάνω σε χρυσές πλάκες. Καμιά δυσκολία στην ανακάλυψη των πλακών αυτών. Κανένα πρόβλημα με το κείμενο. Κανένα πρόβλημα με την απτοκρυπτογράφησή του. Κανένα πρόβλημα με την εκτύπωση και έκδοσή του. Το 1830 είχε εκδοθεί το βιβλίο, ο Λόγος του Θεού. Δεύτερα έκδοση. Πρώτη έκδοση ήταν Αγία Γραφή. Δεύτερη έκδοση είναι το βιβλίο του Μωρόνι, των Μορμόνων. Το 1830 είχε κυκλοφορήσει. Το πακέτο περιείχε ακόμα και την πολύ βολική επιστροφή των πλακών στον Άγγελο Μωρόνι, ώστε να μην δημιουργούνται ζητήματα σχετικά με την ύπαρξή τους, με την γνησιότητά τους, με το περιεχόμενό τους και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε ακόμα, τα συζητάνε για τη γραφή οι μελετητές, οι στοχαστές. Μέσα σε 4 χρόνια έγινε σχετικά με το βιβλίο του Μορμόνου αυτό που χρειάστηκε 3 αιώνες για την Καινή Διαθήκη και πάνω από 1000 χρόνια για την Παλιά Διαθήκη. Ο άνθρωπος θα προτιμούσε πάντοτε τη μορμονική μέθοδο αποκαλύψεως. Και όμως ο τρόπος της βίβλου, παρά τις αγωνίες και τους εκνευρισμούς που προκάλεσε και προκαλεί, συνοδεύεται από κάποια αισθήματα ακεραιότητος και αδιαβλήτου και διαφανίας, όπως είπα, που η άλλη, η καλοπακεταρισμένη μέθοδος, δεν κατορθώνει να τα προκαλέσει. Η μέθοδος της αποκαλύψεως ακολουθεί και αλληλεπιδρά με την μέθοδο της σωτηρίας, που διεξάγεται μέσα σε έναν πεσμένο, διεφθαρμένο, διαρκώς υποβαθμιζόμενο από κάθε άποψη κόσμο, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιήσει την ελευθερία της επιλογής και να σωθεί δια της πίστεως. Και παρά το γεγονός ότι και το έργο της αποκαλύψεως και το έργο της σωτηρίας είναι έργα του Αγίου Πνεύματος, υπερφυσικά έργα, αμφότερα διεξάγονται μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα. Έχω συναντήσει τόσους και τόσους αδελφούς, οι οποίοι θα ήθελαν τα πράγματα να τελειώνουν στα γρήγορα. Να σωθούν, την επόμενη μέρα να υγιαστούν και να τελειώσουν τα προβλήματα. Να μην έχουν κανένα πειρασμό, κανένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το ίδιο ακριβώς είναι με την Αποκάλυψη, τη Θεία Αποκάλυψη. Είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, της δια της πίστεως. Για το θέμα για το θέμα του κειμένου των γραφών, που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης της λεγόμενης κατωτέρας κριτικής ή κριτικής κειμένου, μπορούμε να πούμε τα εξής πολύ σημαντικά. Η γνώση της ιστορίας της αρχαιότητος, την οποία κανείς δεν αμφισβητεί, στηρίζεται στα έργα ιστορικών, όπως παραδείγματος χάρη του Ηροδότου, του Θουκυδίδη, του Τακίτου, του Ιουλίου Κέσαρος και άλλων. Κανείς δεν έχει ποτέ αμφισβητήσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των έργων αυτών. Το έργο του Ιουλίου Κέσαρος, De Bello Gallico, σχετικό με τους γαλλικούς πολέμους, που έχει γραφεί μεταξύ των ετών 58 και 50 π.Χ., δεν σώζεται σε χειρόγραφα που να ανήκουν στην εποχή του Ιουλίου Κέσαρος. Τα παλαιότερα αντίγραφα είναι 900 χρόνια μεταγενέστερα της εποχής αυτής και από αυτά 10 μόνο βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ξέρουμε πολλά από τα γραπτά του Ιουλίου Κέσαρος από τα γραπτά άλλων που γράφουν τι έγραψε ο Ιούλιος Κέσαρος. Από τα 14 βιβλία των ιστοριών του Κορνηλίου Τακίτου, που έζησε μεταξύ 55 και 100 μετά Χριστό, μόνο 4 και μισό σώζονται. Από τα 16 βιβλία των χρονικών του Ηλίου, 10 μόνο σώζονται πλήρως και 2 εξ αυτών μερικώς. Και ας σημειωθεί ότι όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα κείμενα βρίσκονται σε 2 μόνο χειρόγραφα. Το ένα του 9ου αιώνα και το άλλο του 10ου αιώνα, 1000 σχεδόν χρόνια μεταγενέστερα του Τακίτου. Τα έργα του Ηροδότου, που έζησε μεταξύ 488 και 428 π.Χ., που είναι γνωστός ως ο πατέρας της ιστορίας, και του Θουκυδίδη, που έζησε μεταξύ 460 και 400 π.Χ., είναι γνωστά από τα γραπτά άλλων συγγραφέων, που ανήκουν σε μια εποχή 1300 χρόνια μεταγενέστερη της εποχής του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Και όμως, επαναλαμβάνω, κανείς δεν αμφισβητεί την ακρίβεια και την αξιοπιστία των γραπτών αυτών. Κάποιος που αναφέρεται σε αυτά, στα έργα του Θουκυδίδη και του Ηροδότου, συμπεριφέρεται συνήθως ως σαν να έχει ακούσει πριν από λίγα λεπτά μια μαγνητοφωνημένη κασέτα με τη φωνή του Θουκυδίδη. Έτσι αντιδράει, έτσι συμπεριφέρεται. Υπάρχουν 5.000 περίπου χειρόγραφα όλων των τμήματων της Καινής Διαθήκης, από τα οποία ένα τμήμα παπύρου απέχει 150 μόνο χρόνια από την εποχή του Χριστού. Υπάρχει ανάλογος πλούτος χειρογράφων της Παλαιάς Διαθήκης, το κείμενο της οποίας δεν αμφισβητείται πια μετά την ανακάλυψη των χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης το 1947. Η χριστιανική θρησκεία μέσω των γραφών της είναι πραγματικά συνδεδεμένη με την πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο από τα γραπτά του Θουκυδίδη και του Ηροδότου είναι αξιόπιστα τα γραφόμενα μέσα στην Αγία Γραφή. Και η υποστήριξη δεν είναι επειδή το πιστεύουμε εμείς μόνο. Είναι υποστηρίζεται από την υλική πραγματικότητα. Και ακόμα κάτι. Το λογοτεχνικό κείμενο των γραφών είναι αντικείμενο της μελέτης της λεγόμενης ανωτέρας κριτικής ή της λογοτεχνικής κριτικής, που ασχολείται με την πατρότητα, την χρονολογία και την προέλευση ή την σύνθεση των λογοτεχνικών κειμένων. Τον 18ο αιώνα ξέσπασε ένα μεγάλο κύμα αμφισβητήσεως της Αγίας Γραφής. Είναι αφάνταστο ότι έχει γραφεί σχετικά με την πατρότητα, την χρονολογία και την σύνθεση των διαφόρων βιβλίων της Γραφής. Τίποτα δεν έμεινε άθικτο. Το πιο φημισμένο ίσως θέμα ήταν και είναι ακόμα για πολλούς μοντερνίζοντες η προέλευση της Πεντατεύχου. Διαπιστώθηκε πληθώρα χειρογράφων, μάλλον θα έπρεπε να πω διαβάζοντας την γραφή, με το μάτι, θα κάνω ένα άλμα και θα πω της απιστίας, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πολλά άλλα πράγματα ενδιάμεσα, είδαν μέσα στη γραφή πληθώρα τεμαχίων. Διατυπώθηκανε υποθέσεις που όλες τους περιστρέφονται γύρω από την ιδέα ότι ο Μωυσής δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων της Πεντατεύχου. Ότι τα βιβλία αυτά δεν ανήκουν στην εποχή που υποτίθεται ότι γράφηκαν, αλλά εκατοντάδες, ίσως και χίλια χρόνια αργότερα. Το Δευτερονόμιο το αποδίδουν την εποχή του Ιωσία. Το κείμενο της Πεντατεύχου αποτελείται, λέγον, από τη σειραφή αποσπασμάτων κειμένων που προέρχονται από διάφορες πηγές. Χαρακτηριστική είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία δηλώνεται σε κάποια τέτοια εργασία ανωτέρου κριτικού ή ανωτέρων κριτικών, ότι η ραφή όπου συνενώνονται τα δύο κείμενα από τα οποία προήλθε το βιβλίο της Γενέσεως και τα επόμενα βιβλία είναι ορατή. Μπορούμε, λέει, να δούμε την ραφή εκεί που δύο βιβλία, δύο τελείως διαφορετικά κείμενα προερχόμενα από διάφορες πηγές, αναφερόμενα σε παρόμοια θέματα, έχουν μπει κοντά-κοντά και φτιάξανε το κείμενο της Γενέσεως και των άλλων βιβλίων. Μια σειρά τέτοιων κειμένων είχε ονομαστεί ελοϊστική, η ελοϊστική συλλογή κειμένων, γιατί ο Θεός αναφέρεται εκεί ως Ελοήμ. Και μια άλλη σειρά είχε ονομαστεί γιαχβιστική, γιατί ο Θεός αποκαλείται εκεί Γιαχβέ. Δηλαδή, σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις, δεν μπορούσε να υπάρξει αναφορά στον Θεό ως Γιαχβέ κατά έναν τρόπο και Ελοχήμ κατά άλλο τρόπο. Αμέσως έβγαλαν τις επιστημονικές τους, τα επιστημονικά τους συμπεράσματα. Το Σεπτέμβριο του 1981 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας εργασίας που έγινε στο Ινστιτούτο Τέχνιον του Ισραήλ, στα πλαίσια της οποίας οι 20.000 εβραϊκές λέξεις του κειμένου του βιβλίου της Γενέσεως είχαν εισαχθεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο είχαν προγραμματίσει για να διεξάγει εξαντλητική γλωσσολογική ανάλυση των λέξεων, των φράσεων και των περικοπών του εβραϊκού κειμένου. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι δύο σειρές περικοπών που είχαν ονομαστεί ελοϊστικές και γιαχβιστικές αντιστοίχως δεν είναι δυνατόν να διακριθούν γλωσσολογικά. Από γλωσσολογικής απόψεως είναι ως αν να τις έγραψε το ίδιο άτομο, πράγμα που το ξέραμε εμείς από πολύ καιρό πριν, το οποίο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο ίδιος συγγραφέας έχει γράψει ολόκληρο το βιβλίο της Γενέσεως. Μια από τις πιο πρόσφατες επαφές της χριστιανικής θρησκείας μέσω των γραφών με την πραγματικότητα. Όσο για άλλες αντιρρήσεις και υποθέσεις των ανωτέρων κριτικών σχετικά με την βίβλο, για τις οποίες δεν υπήρξε τέτοια πανηγυρική απόρριψη με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτές οι αντιρρήσεις δεν μπορούν να σταθούν λόγω των κοσμοθεωριακών και φιλοσοφικών προϋποθέσεων πάνω στις οποίες στηρίζονται αυτοί που τις διατυπώνουν, τις αντιρρήσεις αυτές. Είναι οι προϋποθέσεις τους, οι κοσμοθεωριακές, οι φιλοσοφικές τέτοιες, που κατά ανάγκη πρέπει να απορρίψουν την γραφή. Και απομένως οι αντιρρήσεις τους αυτές πέφτουν αυτομάτως. Οι γραφές περιέχουν πολλά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με πραγματικά γεγονότα, με την πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρω γεωγραφικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη ονόματα πόλεων, ποταμών, βουνών, λιμνών και άλλα, τα οποία ανταποκρίνονται σε υπαρκτά, πραγματικά τέτοια στοιχεία. Δεύτερον, περιέχουν πολιτιστικά στοιχεία διαφόρων λαών, όπως παραδείγματος χάρη διάφορα αντικείμενα, εργαλεία, ζώα, συνήθειες, τρόπους συμπεριφοράς, τελετές και πολλά άλλα. Η πραγματικότητα όλων αυτών των στοιχείων έχει επιβεβαιωθεί και εξακολουθεί να επιβεβαιώνεται κυρίως από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Υπάρχουν τρίτο ιστορικά στοιχεία, όπως ονόματα βασιλέων, ονόματα αρχόντων, λαών, εθνών, πολιτικές συμφωνίες, μάχες που περιγράφονται, η πραγματικότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί από εξωβιβλικές πηγές. Υπάρχουν βέβαια αναφορές στην βίβλο σε στοιχεία για τα οποία δεν είναι γνωστές σήμερα αντίστοιχες εξωβιβλικές αναφορές. Η αρχαιολογική σκαπάνη όμως εξακολουθεί να γεφυρώνει το χάσμα το οποίο υπάρχει τυχόν μεταξύ των βιβλικών στοιχείων και των εξωβιβλικών επιβεβαιώσεων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων στοιχείων, η πραγματικότητα των οποίων είχε αμφισβητηθεί από τους ανωτέρους κριτικούς, οι οποίοι είχαν διατυπώσει διάφορες υποθέσεις που ως τελικό αποτέλεσμα είχαν πρόσθετη αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των γραφών. Υπήρξε εποχή κατά την οποία είχε αμφισβητηθεί η ιστορικότητα του Δαρίου των Μίδων. Όπως είπα όμως, η αρχαιολογία εξακολουθεί να επιβεβαιώνει την πραγματικότητα των βιβλικών δεδομένων. Είναι προφανές ότι ένα ιστορικό βιβλίο το οποίο είναι απολύτως ακριβές και αξιόπιστο ως προς τα γεγονότα τα οποία περιγράφει δεν είναι κατά ανάγκη θεόπνευστο. Το αντίθετο όμως είναι επιβεβλημένο. Ένα βιβλίο που έχει την αξίωση ότι είναι θεόπνευστο πρέπει να συμφωνεί με την πραγματικότητα. Για να δειχθεί όμως ένα βιβλίο θεόπνευστο απαιτούνται ορισμένα ειδικά τεκμήρια. Η βίβλος είναι μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητος, γιατί είναι το μόνο βιβλίο που μπορεί να διατυπώσει την αξίωση ότι είναι θεόπνευστο, ως υπερφυσικά κριτήρια τα οποία επιβεβαιώνουν την θεία προέλευση της χριστιανικής θρησκείας. Μπορούμε να αναφέρουμε πρώτο την ίδια την βίβλο, το ίδιο το βιβλίο είναι υπερφυσικό βιβλίο. Δεύτερο, την υπερφυσική καταγωγή του έθνους του Ισραήλ. Τρίτο, τα θαύματα, τις υπερφυσικές ενέργειες που αναφέρονται στη βίβλο. Τέταρτο, την υπερφυσική εκπλήρωση των προφητιών

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε σένα τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα πρέπει η τιμή, η δοξολογία, ο ένος, ο ύμνος, η λατρεία και η προσκύνηση. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί σε μεγαλειώδης Θεός, ο οποίος συγκαταβαίνεις να έχει συναλλαγή με τον άνθρωπο, τον φέρνει στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό να τον ανεβάσεις, να τον υψώσεις, να τον βάλεις επάνω από όλα τα δημιουργήματά σου, βασιλέα και Κύριον κάποτε. Ω, πολύ σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου τα αιώνια που απεκάλυψες και σε μας εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε διότι τον εθυσίασες στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του, για τη θυσία του, για τη μοναδική εκείνη θυσία που στάθηκε το λίτρο της σωτηρίας όλων μας. Πολύ σε ευχαριστούμε και για το Άγιο σου Πνεύμα που κατοικεί στις καρδιές μας. Μας εσφράγισες, μας έδωσες τον αραβόνα, μας έκανες δικούς σου. Είμεθα κληρονόμη σου, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου σήμερα που κηρύσσεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Δώσε να είναι καρποφόρος, να φέρει πολλές ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή και να δοξαστεί το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, ο Πατέρα ευλογημένε, σε παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, να ευλογήσεις κάθε συναναστροφή στο έθνος μας, να διαλύσεις κάθε δυσφήμιση και συκοφαντία εναντίον της Εκκλησίας σου και εναντίον του Ευαγγελίου σου. Σε παρακαλούμε πολύ και να ετοιμάσεις την Εκκλησία σου παγκοσμίως σαν νύμφη για να την παραλάβει ο Χριστός την ημέρα εκείνη. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και ευλόγησε την ώρα μας τούτη της λατρείας, οι καρδιές μας ανοιχτές στο Πνεύμα σου το Άγιον. Βρέξε βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος αφόρηδες στις ψυχές μας για τη δόξα σου, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ήσυχη. Διαβάζω από το βιβλίο του Αμός. Δια τούτο, ούτω λέγει ο Κύριος, ετοιμάστητη να απαντήσεις τον Θεόν σου, Ισραήλ. Διότι ιδού ομορφώνων τα όρη και κατασκευάζων των άνεμων και απαγγέλων προς τον άνθρωπον τι είναι ο στοχασμός αυτού, οποίον την αυγήν σκότος και επιβαίνων επί τα ύψη της γης. Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού. Διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον Ισραήλ, εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Και στο εδάφιο 8, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα την σκιάν του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέραν εις νύχτα, τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπον της γης. Κύριος είναι το όνομα αυτού. Τον εγείροντα αφανισμόν κατά του ισχυρού και επάγοντα αφανισμόν εις τα οχυρώματα. Και επίσης στο εδάφιο 14. Εξητήσατε το καλό και ουχή το κακό για να ζήσετε και ούτω ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει είστε με θυμών καθώς είπετε. Και τέλος ουέ εις τους επιθυμούντας την ημέρα του Κυρίου προς τι θέλει είστε αυτοί για σας. Η μέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχή φως. Είναι ως ανέφευγε άνθρωπος απέμπροσθεν λέοντος και άρκτος απήντα αυτόν. Ή ως εάν εισήρχετο εις οίκον και επιστηρίξαντα την χείρα αυτού εις τον τείχον, εδάγκανε αυτόν όφης. Δεν θέλει είστε σκότος ή η μέρα του Κυρίου και ουχή φως. Μάλιστα ζώφος και φέγγος μη έχουσα. Η μέρα του Κυρίου. Ετοιμάστητη να απαντήσεις τον Θεόν σου. Ένας λόγος πολύ δυνατός και πολύ τρομερός. Ένας λόγος φοβερός. Υπομένως φυσικά από έναν άνθρωπο απλόν, όπως ήτανε ο Αμός, ο οποίος ήτανε βοσκός. Άνθρωπος που έβοσκε πρόβατα και μάζευε σικάμενα, όπως ο ίδιος λέγει στο βασιλιά των Αμασία,
το βασιλιά του Ισραήλ, όταν αυτός πλέον του αντιτίθεται και εναντιώνεται εναντίον του και προσπαθεί να τον διώξει και του λέγει «Ω σύ ο βλέπων, πήγαινε, φύγε στη γη του Ιούδα, εκεί τρώγε το ψωμί σου και εκεί προφήτευε». Και αυτός του απαντάει «Δεν ήμουνα εγώ προφήτης, ούτε γιος προφήτου εγώ, αλλά ήμουνα βοσκός και σύναζα σικάμινα. Αλλά είναι ο Κύριος που με έλαβε από όπισεν του ποιμνίου και είπε ο Κύριος προς εμέ, είπαγε, προφήτευσε εις το λαό μου τον Ισραήλ». Και στη συνέχεια του δίνει μια προφητεία ειδικά για το πρόσωπό του και για την οικογένειά του που ήταν τρόμερη. «Η γυναίκα σου θα γίνει πόρνη σε αυτή την πόλη, τα παιδιά σου θα σφαγούν και εσύ θα πεθάνεις σε γη ακάθαρτη εχμάλωτος», του λέει. Και πραγματικά εγίνηκαν στη ζωή του. Και λέγω τα λόγια αυτά τρομερά και φοβερά όπως είναι, ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεό σου, ακριβώς διότι βγαίνουν από έναν άνθρωπο απλοϊκό, έναν άνθρωπο του λαού, δείχνουν το μεγαλειώδες της δυνάμεως του Θεού, ο οποίος δουλεύει, μιλάει, απευθύνεται διαμέσου ανθρώπων απλοϊκών, όπως ήταν ο προφήτης τούτος ο Αμός. Και τα λόγια αυτά μας σταματάνε και πραγματικά οφείλουν να σταματήσουν κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο τούτον να πληροφορηθεί τη μεγάλη αλήθεια, την τρομερή αλήθεια, την οποία κλείνουν τα λόγια αυτά. Ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεό σου. Διότι είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος κάτι το οποίο δεν σκέπτεται και δεν το βάνει στο μυαλό του είναι ακριβώς αυτό. Ποτέ δεν σκέπτεται ότι κάποια μέρα θα συναντηθεί με το Θεό του και θα κριθεί με το Θεό του. Και όπως λέγει ο Ιώβ, γεννιέται ο άνθρωπος και είναι σαν το άγριο ονάριο. Κλωτσάει και τρέχει. Σαν το άγριο ονάριο ο άνθρωπος. Είναι γεμάτος ματαιότητα και αφροσύνη και δεν σκέπτεται και δεν συλλογέται και δεν συγκεντρώνεται και δεν θέλει να κοιτάξει στην πραγματικότητα, διότι δεν θέλει να πιστέψει ότι θα συναντήσει τον Θεόν κάποτε. Ο Θεός όμως είναι εκείνος ο οποίος απλώνει τη δική του τη μαρτυρία μέσα στη δημιουργία, μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, μέσα στην ιστορία. Είναι η μαρτυρία του Θεού. Τη μαρτυρία του Θεού. Λέγω στη δημιουργία, στη συνείδηση και ακόμα μέσα στην ιστορία την οποία την αυλακώνει με τις δικές του επεμβάσεις, με τις δικαιοκρισίες τις οποίες κάνει, οι οποίες είναι φοβερές και οι οποίες εκπλήττουν πολλές φορές τους ανθρώπους και τους σταματάνε. Και όπως λέγει εδώ πέρα ο προφήτης, συνεχίζοντας, λέγει στα λόγια αυτά τα οποία διαβάσαμε, όθεν διότι ιδού ομορφώνων τα όρη και κατασκευάζων των άνεμων και απαγγέλων προς τον άνθρωπον τι είναι ο στοχασμός αυτού, οποιον την αυγήν σκότος και επιβαίνων επί τα ύψη της γης. Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού, είναι αυτός τον οποίον θα συναντήσεις. Και ακόμα, όπως είδαμε εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο, είναι ο ποιόν την πλειάδα και τον ορίωνα, ο μετατρέπων την σκιάν του θανάτου σε αυγή, ο σκοτίζων την ημέρα σε νύχτα, ο προσκαλών τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέων επί το πρόσωπο της γης, Κύριος είναι το όνομα αυτού. Έχεις λοιπόν να συναντήσεις τον Κύριο. Έχεις να σταθείς αντιμέτωπος αυτού του μεγάλου, της μεγάλης πραγματικότητος. Να συναντήσεις τον Θεόν σου. Και πώς θα σταθείς. Η δική σου δικαιοσύνη είναι διάτρητη. Ο μανδύας σου είναι όλος τρύπες, σχισίματα, κουρέλια. Και πώς λοιπόν θα δυνηθείς να σταθείς και να αντιμετωπίσεις τον Κύριον των δυνάμεων, λέει στον Ιώβ, και έχει μια ωραία εκεί έκθεση την οποία θέλω να την μνημονεύσω στο ΙΒ κεφάλαιο του Ιώβ, στο εδάφιο, από το εδάφιο 10. Στα χέρια του οποίου, του Κυρίου, είναι η ψυχή πάντων των ζώντων. Στα χέρια του
είναι η ψυχή σου. Την παίρνει άμα θέλει, σου την αφήνει άμα θέλει. Βάλε λοιπόν καλά στο μυαλό σου και σκέψου. Το ατίον του, το αυτί του, δεν διακρίνει τους λόγους. Ο ουρανίσκος του λαμβάνει γεύση. Η σοφία είναι μετά των γερόντων. Σε αυτόν όμως είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός έχει βουλήν και σύνεση. Ιδού καταστρέφει και δεν ενοικοδομείται. Κλείει κατά του ανθρώπου και ουδείς ο ανοίγων. Κρατεί τα ύδατα και ξηραίνονται. Πάλι εξαποστέλει αυτά και καταστρέφουσι τη γη. Μετά αυτού είναι η δύναμη και η σοφία. Αυτός είναι ο απατώμενος του απατών. Σ' αυτού είναι ο απατώμενος του απατών. Παραδίδει λάφυρο τους βουλευτές και μωραίνει τους κριτές. Λύνει την ζώνη των βασιλέων και περιζώνει την οσφήν αυτών με σχοινίων. Παραδίδει λάφυρον τους άρχοντες και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί το λόγο των δεινών ρητόρων και σηκώνει την σύνεση των πρεσβυτέρων. Εκχέει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας. Λύνει την ζώνη των ισχυρών. Αποκαλύπτει εκ του σκότους βαθαία πράγματα και εξάγει εις φως την σκιάν του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και αφανίζει τα έθνη. Πλατείνει τα έθνη και τα συστέλει. Αφαιρεί την καρδίαν από τον αρχηγόν των λαών της γης και κάνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Ψηλαφούν στο σκοτάδι χωρίς φως και κάνει αυτούς να παραφέρονται ως ομεθείων. Αργά ή γρήγορα θα συναντήσεις αυτόν. Τούτον τον τρομερό Θεό τον οποίον δεν τον σκέπτεσαι και δεν τον σκεπτόμεθα. Τούτον τον τρομερό Θεό που δημιουργεί, βαστάζει το σύμπαν, που δημιούργησε τους κόσμους, που σε κρατάει στην ύπαρξη, που αν θέλει σε αφήνει και αν θέλει σε παίρνει. Μπροστά σε αυτή τη φοβερή πραγματικότητα καλείσαι και είσαι υποχρεωμένος να φέρεις τον εαυτόν σου και να σκεφτείς. Αν τον συναντήσω το Θεό, πώς θα σταθώ μπροστά του? Πώς λοιπόν θα σταθείς? Πώς θα δώσεις τη μάχη στην κρίση και θα διαδικαστείς μαζί του? Πώς? Υπάρχουν πολλοί που λένε «Α, θα πεθάνω και θα ησυχάσω». Μα δεν θα ησυχάσεις, διότι ο λόγος του Θεού λέει «Άπαξ είναι εις τους ανθρώπους αποθάνωση και μετά τούτο είναι κρίσης». Και όταν η ζωή σου είναι στα χέρια του και δεν ξέρεις πότε θα πεθάνεις και δεν ξέρεις αν από στιγμή σε στιγμή δεν σε πάρει μία και η ψυχή σου είναι στα χέρια τα δικά του. Και όποτε θέλεις την παίρνει και όποτε θέλεις σε αφήνει. Είναι φοβερή μορία να θέλεις να μην το σκεφτείς, να θέλεις να κοιμάσαι και να πλανάσαι, να κάνεις σαν τη στρουθοκάμιλο να κρύβεις το κεφάλι σου κάτω από την πέτρα και να νομίζεις ότι ο κυνηγός δεν σε κυνηγάει και δεν σε βλέπει. Σε βλέπει. Και αν σε αφήνει είναι διότι περιμένει να μετανοήσεις και να επιστραφείς. Και αν σε αφήνει είναι διότι δεν θέλει ακόμα να εκδηλώσει την δικαιοσύνη του και την κρίση του επάνω σου. Διότι όπως λένε οι γραφές είναι φοβερόν να εμπέσει κανείς ισχύρας Θεού ζώντος. Πώς λοιπόν θα σταθείς μπροστά του όταν η δικαιοσύνη σου, τα έργα σου, η ζωή σου, ολόκληρος ο χιτώνας στη ζωή σου είναι διάτριτος από όλα τα τραύματα, από όλες τις πληγές σου και όλα τα ελαττώματά σου και τα αμαρτήματά σου και τις πτώσεις σου και είσαι ζωσμένος κουρέλια. Ο άνθρωπος είναι αισθανόμενος την ενοχή του, ζαρώνει μπροστά στην κρίση του Θεού και μόνο να το σκεφτεί. Γιατί, όπως λέει ο Ιώβ πάλι, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να είναι καθαρός και εκείνος που γεννήθηκε από γυναίκα ώστε να είναι δίκαιος, τι είναι? Να, στους Αγίους του ο Θεός δεν εμπιστεύεται. Οι ουρανοί δεν είναι καθαροί στα μάτια του. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Εάν ασεβήσω, αλίμονο σε μένα, λέει ο Ιώβ. Και αν είμαι δίκαιος, δεν δύναμαι να σηκώσω το κεφάλι, να τον κοιτάξω. Και αν είμαι δίκαιος, δεν δύναμαι να σηκώσω το κεφάλι, να τον κοιτάξω. Υπήρχαν στην παλαιά εποχή, στον Ισραήλ, μερικοί που λέγανε «Η μέρα του Κυρίου, η μέρα του Κυρίου, να έρθει η μέρα του Κυρίου». Η μέρα του Κυρίου. Η μέρα του Κυρίου είναι τρομερή και φοβερή. Διαβάσατε ποτέ την Αποκάλυψη?
Όλα τα γεγονότα της Αποκάλυψης αφορούν την ημέρα του Κυρίου και περιέχονται στην ημέρα του Κυρίου. Σάλπιγες, σφραγίδες, σάλπιγες, φιάλες, κρίσεις, τρομερές, που θα πιάσουν την γη από την περιφέρειά της και έως το κέντρο του θρόνου του Αντιχρίστου. Είναι μέρα, ημέρα καταπληκτική και φοβερά, όπως λέγει εδώ πάλι ο Λόγος του Θεού. Η ημέρα του Κυρίου, λέει, διαβάσαμε προηγουμένως, αλίμονο σε αυτούς που επιθυμούν την ημέρα του Κυρίου. Προς τι θελήστε αυτή για σας? Η ημέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχή φως. Είναι σαν άφευγε ο άνθρωπος από μπροστά από ένα λιοντάρι και αρκούδα να τον συναντούσε. Είναι σαν να έμπαινε σε έναν οίκο, σε ένα σπίτι και πιανόταν από τον τοίχο και φίδι τον βάγανε στο χέρι. Δεν θέλει είστε σκότος η ημέρα του Κυρίου και οχή φως, μάλιστα ζώφος και φέγγος μη έχουσα. Η ημέρα του Κυρίου. Η ημέρα που θα συναντήσεις το Θεό είναι τρομερή. Η ημέρα που θα συναντήσεις τον ύψιστο είναι καταπληκτική και μόνο να τη σκεφτείς μπορεί να λιώσεις στη σκέψη ότι θα συναντήσεις τον τρομερό και φοβερό Θεό. Αδέκαστος, στη δικαιοσύνη του ευθύς, και η δικαιοσύνη του και οι κρίσεις του είναι βάσεις του θρόνου του. Δεν είναι όπως το σκέπτονται μερικοί, ο Θεός είναι αγάπη, είναι αγάπη και θα τα συγχωρήσει όλους και ο διάβολος θα σωθεί και οι άλλοι θα σωθούν και οι πάντες θα σωθούν και ο αμαρτωλός θα σωθεί, ο αεφός και ο ασεβής θα σωθεί, που ασεβεί και μένει στην ασεβιά του. Δεν πίνει χαμομήλι ο Θεός. Ο Θεός είναι ξύπνιος. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και αλίμονος στον άνθρωπο που θα πέσει στα χέρια του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει ένας τρόπος μόνο. Εξητήσατε τον καλό για να ζήσετε. Κοίταξε τι είναι μέσα στο θέλημά του και σπρώξε, διόρθωσε τη ζωή σου και βάλτε μέσα στο αυλάκι το δικό του. Ξέχισε τη ζωή σου. Μην τραβάς τους δρόμους σου απ' έξω. Μην γυρνάς απ' έξω. Άσε τις επιθυμίες του κόσμου. Άσε τον κόσμο που δεν ξέρει. Μια μέρα όλοι αυτοί θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Κυρίου, στην κρίση του Κυρίου, στο θρόνο του Κυρίου, για να κριθούν και αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος θα μείνει μέσα στη δική του δικαιοσύνη και μέσα στα δικά του τα έργα και μέσα στις δικές τους τις προσπάθειες. Γι' αυτό εξητήσατε το καλό για να ζήσετε και ουχή το κακό. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και ο Κύριος των δυνάμεων τότε θα είναι μαζί σας. Τρομερό θέμα να συναντήσεις το Θεό σου. Είτε με το θάνατο, αν σε πάρει και φύγεις, είτε με την κρίση την τελική, μια μέρα πρέπει να το έχεις υπόψη σου. Θα σταθείς μπροστά του. Δεν είναι τούτο το ξενοδοχείο έτσι, μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώστε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Σε ένα σπίτι που μπαίνεις και ανήκεις σε κάποιον δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει ο άνθρωπος ο νοικοκύρης. Δεν μπορείς να μην τον λογαριάσεις. Και σε τούτο το σύμπαν που ήρθες και σε τούτο τον κόσμο των φτιαγμένων, όχι από σένα, ούτε από κάποιους ανθρώπους, άλλος τον έφτιαξε και ειδούς τον παρουσιάζει και τον έχει στολίσει τόσο όμορφα σα στολή. Σε τούτο τον κόσμο τον όμορφο που μπήκες, μην είσαι άγριον άριον. Μη τραβάς το δρόμο σου. Μη κλωτσάς και πηγαίνεις όπου θέλεις, διότι θα τα βρεις μπροστά σου. Και ο Λόγος του Θεού το λέγει και δεν υπάρχει παρέκκλησης και δεν υπάρχει καμία συγχώρηση για εκείνον ο οποίος θέλει να πηγαίνει αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Τρομερόν να συναντήσεις τον Θεό σου. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα μήνυμα.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένε. Είσαι Θεός φοβερός και θαυμαστός. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά σου? Μονάχα ότι μια μέρα θα απαντήσει τον Θεόν του. Λιώνει η ψυχή, Κύριο. Είσαι Κύριος του σύμπαντος. Είσαι Θεός δικαιοσύνης και κρίσεως. Και είσαι μίληκτος εις το κακόν.

Διδάξέ μας να πράττουμε το καλόν, να περιπατούμε ενώπιόν σου, να φέρουμε τη ζωή μας στα χέρια τα δικά σου, στο λυτρωτή Χριστό, για να μπορέσουμε μια μέρα να ταινίσουμε το σου. Χωρούμε, χωρούμε δός μας ακόμη. Μίλησέ μας, δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς εσύ και μεγαλύνθητη και υψώθητη στη ζωή μας, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοιμάσου να απαντήσει. Πώς να σταθεί μπροστά στο Θεό ο άνθρωπος? Τι επιχειρήματα να βρει και πού θα τα βρεις τα επιχειρήματα να τα εκφέρεις και να τα αντιπαρατάξεις ενώπιον του Θεού? Πώς θα δώσεις την μάχη στην κρίση μαζί του και πού θα μπορέσεις να σταθείς? Όπως έλεγε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, τους προφήτες του λαού του, η οποία διαφλαού έγραφε, αυτοί είναι σαν αλεπούδες στις ερημιές, στην έρημο. Δεν ανεβήκατε, τους λέει ο Θεός, στις χαλάστρες. Δεν ανεγείρατε τα περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ. Την ημέρα, το περιφραγμαστή και εκείνο το οποίο γινόταν στο λαό των Ισραήλ έχει γίνει στη δική σου και στη δική μου τη ζωή. Χαλάσματα, ανοίγματα, διάτριτος παντού. Και το περίφραγμα τι έχει σοριαστεί κάτω. Πώς λοιπόν θα... Στην κρίση εναντίον του Κυρίου. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Και λέει πάλι εκεί στον Ιεζεκίλ, εζήτησα να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης μου Ισραήλ, για να μην την εξολοθρέψω. Και δεν έβρικα. Και δεν έβρικα. Ζήτησα να βρω έναν άντρα να σταθεί στη χαλάστρα, να ανεγείρει το περίφραγμα, για να μπορέσω να τους διασώσω, να μην το κάνω αυτό, να μην κάνω την κρίση. Και δεν βρήκα ούτε έναν. Και πραγματικά δεν υπήρχε ούτε ένας. Διότι όλοι σε όλη την Ιφίλιο ήσαν δικαιοσύνη, δεν είχαν. Χαλάστρες μόνον μπορούσες να δεις στη ζωή τους. Και τα περιφράγματα της ζωής σοριασμένα κάτω. Πώς να σταθεί και ποιος να σταθεί μπροστά στο Θεό να διαδικαστεί ενώπιον του Θεού? Και είναι αυτό ακριβώς που έκανε τον Ιώβου να φωνάζει και να ηκετεύει και να λέει τούτα τα θαυμάσια λόγια. Εάν λουστώ με το νερό του χιονιού και επιμελώς καθαρίσω τα χέρια μου, σι όμως στην κρίση θα με βυθίσεις στον πόρμορο. Θα μου αποδείξεις πόσο είμαι μοιασμένος, πόσο είμαι παραβάτης και αμαρτωλός, ώστε και αυτά μου τα ημάτια θα με ευδελίτονται. Διαβάζεις αυτόν. Δεν έχω να κάνω με έναν άνθρωπο. Δεν έχω να κριθώ με έναν άνθρωπο και να έλθομαι σε κρίση ομού να του πω και να μου πει. Δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών για να βάλει την χείρα αυτού επαμφωτέρου σημάς. Δεν υπάρχει μεσίτης κάποιος να ευρεθεί και να μπει ανάμεσα σε εμάς, σε μένα και σε εκείνον, και να βάλει το χέρι του επαμφωτέρου σημάς. Δεν υπάρχει μεσίτης κάποιος να ευρεθεί και να μπει ανάμεσα σε εμάς, σε μένα και σε εκείνον, και να βάλει το χέρι του επαμφωτέρους ημάς. Ας απομακρύνει απ' εμού την ράβδον αυτού και ο φόβος αυτού ας μη με εκπλήττει. Τότε θέλω να λύσει και της ανθρώπινης συνείδησης που ζητούσε να σταθεί στην κρίση ενώπιον του Θεού. Και αυτόν τον έναν άντρα που δεν μπορούσε η ανθρωπότης να τον προσφέρει και να τον δείξει και να τον ορίσει, να τον παρουσιάσει, ο Θεός από τον έστω τόσον ηγάπησε, ώστε τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή απέστειλε και τον θυσίασε, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Να ο άντρας τον οποίον ο Θεός ζητούσε. Να εκείνος που στάθηκε στις χαλάστρες της ζωής σου.
εκείνος που ανόρθωσε το περίφραγμα της ζωής σου.

εκείνος ο οποίος ανέλαβε για λογαριασμό σου να κριθεί ενώπιον του Θεού και να αντιμετωπίσει το Θεό για λογαριασμό σου. Εκείνος του οποίου η δικαιοσύνη ήταν ακεραία και πλήρης. Ήταν ο Άγιος, ο μόνος Άγιος και ο μόνος δίκαιος του Θεού. Δεν υπήρχε τρωτών επάνω του για να μπορέσει να μην μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Και στάθηκε τα αποτελέσματα αυτής της υπεράσπισης, αυτής της συνηγορίας αυτού του ανδρός. Έλα να τον δεις επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και είδαμε αυτόν, λέει, ωραιότητα επιθυμόμεν αυτόν. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει στο πρόσωπο. Πληγωμένος, ματωμένος, χτυπημένος, χλεβασμένος, εγκαταλελειμμένος. Αυτό στάθηκε στη χαλάστρα τη δική σου και ανόρθωσε το δικό σου το περίφραγμα και δέχτηκε επάνω του τα πλήγματα της θείας δικαιοσύνης που έπρεπε να χτυπήσουν εσένα. Τα δέχτηκε επάνω του και μπορείς τώρα να τον δεις επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, χτυπημένον, ματωμένον στη θέση τη δική σου. Να η κρίση. Να το μεγάλο δράμα. Να τι συνέβη στο Γολγοθά. Ο ένας άνδρας που θέλησε και στάθηκε από αγάπη στη θέση τη δική μας και πήρε τη θέση τη δική μας. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπέρ ημών αμαρτίαν για να γίνομαι εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Και ο Πέτρος στην επιστολή του θα πει, ο οποίος τα σαμαρτία σημών αυτός εβάστασε στο σώμα του επί το απάνω στο ξύλον του σταυρού, ώστε εμείς να αποβάλλουμε τις αμαρτίες και να ζήσουμε στη δικαιοσύνη. Στάθηκε μπροστά στο Θεό, πλήρωσε το χρέος σου και εξόφλησε. Και ακούστηκε εκείνη η μεγάλη κραυγή τετέλεστε, που ο άνθρωπος δεν θέλει να το προσέξει, ενώ εκείνη όλη του η ευτυχία, η χαρά και η δύναμη. Τετέλεστε, τελείωσε. Ο Θεός δεν θα επανέλθει πλέον σε αυτό το θέμα, εφόσον εσύ θα το δεχτείς. Εφόσον εσύ θα αναγνωρίσεις αυτόν ο οποίος εμπήκε στη μέση, στην χαλάστρα τη δική σου και ανοίγειρε το δικό σου το περίφραγμα, αυτόν που στάθηκε μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού και δέχτηκε τα πλήγματα για σένα. Τώρα αυτός, θριαμβευτής και νικητής, λέει πάλι ο Πέτρος, αυτός τώρα είναι στα δεξιά του Θεού, πορευθείς εις των ουρανών, υποταγέντων εις αυτόν, υπετάχθησαν σε αυτόν, άγγελοι εξουσίες και δυνάμεις. Όλος ο ουρανός από πάνω έσκυψε, είδε, θεώρησε, όποιον γίνηκε στο Γολγοθά. Και έμεινε εκπληκτός ο ουρανός και την αξία του ανδρός εκείνου και ανεγνώρισαν την νίκη του και υπετάχθησαν εκούσια άγγελοι, αρχές, εξουσίες επάνω στα επουράνια, υπετάχθησαν σε αυτόν και είναι Κύριος. Αυτός σε δικαιώνει. Αυτός σε καλύπτει με τη δικαιοσύνη που απέκτησε, με τα δικά του τα τραύματα και με τις δικές του πληγές και με το δικό του το θάνατο. Και τώρα δικαιωμένος μπορείς να κοιτάξεις προς το Θεό. Ο λόγος εκείνος του Αμός δεν σε τρομάζει πλέον, διότι ακούγεται η φωνή του Πνεύματος του Αγίου που λέει, ποιος λοιπόν σ' όλο το σύμπαν μπορεί να εγκαλέσει, να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ποιος ολόκληρο το σύμπαν μπορεί να παρουσιαστεί και να εγκαλέσει έγκλησης, κατηγορία, να απαγγείλει κατηγορία εναντίον των εκλεκτών του Θεού? Κανένας. Διότι είναι πληρωμένη η ενοχή σου, η οφειλή σου για πάντα. Πληρωμένη χάρις στη μεσολάβηση του Υιού του Θεού.

Εκείνος πλήρωσε για σένα. Και τώρα εσύ, με ξέσκεπο πρόσωπο, αλλά και καλυμμένο πρόσωπο, κατοπτρίζεσαι τη δόξα του Κυρίου και μεταμορφώνεσαι από δόξη σε δόξα κατά την αυτήν εικόνα του Κυρίου. Μεταμορφώνεσαι. Υπάρχει μια πορεία προς τα πάνω. Υπάρχει μια άνοδος. Από τη στιγμή που πίστεψες στον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστό, πέρασες από τούτη τη φυσική ζωή στην πνευματική ζωή και αρχίζει πλέον μια πορεία. Μια πορεία που θα σε φέρει στη δόξα του Θεού επάνω ψηλά. Τώρα μπορείς να κοιτάς. Τώρα μπορείς να βλέπεις. Τώρα μπορείς να μη φοβάσαι. Τώρα το να απαντήσεις στο Θεό σου είναι για σένα χαρά. Γιατί ξέρεις ότι δεν σε περιμένει πλέον η κρίση. Διότι ο Χριστός μπήκε στη μέση. Δεν σε περιμένει η κρίση. Τώρα ο Θεός δεν είναι ο τρομερός τον οποίον άκουσες προηγουμένως. Τώρα ο Θεός είναι Πατέρας. Και λέει ο Ιησούς, πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας. Τον έκανα Πατέρα σας. Από Θεόν κρίσεως στον Πατέρα μου και Πατέρα σας. Τον Θεόν μου και Θεόν σας. Είναι Πατέρα σας. Και ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που στάθηκε στο χάλασμα, εκείνος που ανέλαβε και ανόρθωσε και ανορθώνει το περίφραγμα της ζωής σου, τώρα στη δόξα σε περιμένει να σε δεχτεί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εκείνος θριαμβευτής και νικητής. Όλα τα ουράνια όντα το ξέρουν αυτό. Το μάθανε. Σκύψανε και το είδανε. Και δεν μπορείς πλέον, δεν μπορείς να φέρεις κανένα επιχείρημα. Εκείνος ανέλαβε την υπερασπίσή σου και είναι φοβερός εις την υπεράσπιση και φοβερός εις την νίκη, θριαμβευτής. Και τώρα σε εισάγει ενώπιον του Θεού εσένα τον ταλέπορο, τον ζαρωμένο από τον φόβο και τον τρόμο. Σε εισάγει και παίρνεις θάρρος και στέκεσαι μπροστά στο Θεό και λες, ώστε λοιπόν κανείς δεν με κυνηγάει, η κρίση του Θεού δεν με κυνηγά, η κρίση του Θεού δεν με απειλεί. Μπορώ να κοιτάξω τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, χωρίς να φοβηθώ, χωρίς η κρίση να πέσει επάνω μου. Όλο τούτο χάρις στον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο σε αυτόν. Δόξα ανήκει στο Χριστό. Όχι, λατρεύω να σωτήρα, μάλιστα.

Ναι, κυρία Μαρά, θα σε δούμε. Θα σου κατασνίκεις η έπαινη η δοσκίνηση και εις τον οποίον υποτάχθηκαν άγγελοι, αρχές και εξουσίες. Πολύ σε ευχαριστούμε για την νίκη σου. Εστάθηκε στο χάλασμα, ανοίγειρες το περίφραγμα της ζωής μας, πληγώθηκες, υπέφερες εσύ για να μας προστατεύσεις. Τα βέλη του Θεού

να μην πέσουν επάνω μας, να μην χτυπήσουν εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε, δέχτηκες εσύ όλα αυτά τα πλήγματα, χάριν όλων ημών και για τη σωτηρία μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε, χάρισέ μας μερίδα τροφής ακόμα και δόξασε το όνομά σου. Και μείνε μαζί μας και μίλησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα. Τώρα, η φράση του Αμός δεν σε φοβίζει πια. Έτοιμά σου να απαντήσεις στον Θεό σου. Ναι, αλλά οι τρόμοι φύγανε. Το σκοτάδι διαλύθηκε. Η μέρα έχει ανατείλει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τώρα μπορείς να μπεις χαρούμενος και όπως λέει ο Πέτρος, τώρα αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, κομιζόμενη το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρία. Ακόμα δεν θέλεις τι θέλεις να γίνεις. Όταν όμως εκείνος φανερωθεί, τότε θα τον δεις πρόσωπον προς πρόσωπο. Γνωρίσεις όπως και γνωρίστης. Οξασμένο το. Και ο Απόστολος Παύλος έχει μια θαυμασία περιγραφή για την ημέρα της απαντήσεως του Κυρίου του Θεού. Για όλους τους πιστεύοντας. Έχει μια θαυμάσια περιγραφή στο 4ο κεφάλαιο της 1ης προς Θεσσαλονικής. Τι λέει εκεί. Είτε είναι νεκροί είτε είναι ζωντανοί. Πρώτοι οι νεκροί, έπειτα μισιζώντες. Θα εγερθούμε, θα μεταμορφωθούμε, θα αλλαγούμε και θα πάμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Πού να το πεις αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Πού να τολμήσεις να το πεις αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Έτοιμά σου, έλεγε ο προφήτης. Και ήταν η απειλή την οποία εξετόξευε εναντίον του λαού. Σταθείτε να απαντήσετε το Θεό σας. Α, δω τι θα κάνετε. Πώς θα σταθείτε μπροστά του. Τώρα φεύγουμε με χαρά. Τώρα πετάμε με χαρά. Εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Πάμε να τον συναντήσουμε ενώ θα έρχεται. Να τον προϋπαντήσουμε ενώ θα έρχεται. Και εκεί θα γίνουν οι γάμοι. Η γιορτή η μεγάλη Εκκλησίας του Χριστού καθώς θα περιβάλλει τον έναν άντρα, τον θείο. Τον άντρα που στάθηκε στα χαλάσματα, που ανοίγειρε το περίφραγμα. Στον άντρα εκείνον τον νικητή η Εκκλησία θα τον περιβάλλει. Η νύμφη θα συναντήσει τον νυμφίο. Αυτή είναι η χαρά η δική μας και δοξάζουμε το Θεό. Αν όμως αυτόν τον άντρα τον απορρίψεις, έχει μια άλλη ημέρα. Ο λόγος του Θεού της αποκάλυψης λέει εκεί, η γη και δεν ευρέθη πλέον τόπος δι' αυτά. Κοίταξε τι τρομερό. Ουρανθανή. Αν όμως αυτόν τον άντρα τον απορρίψεις, έχει μια άλλη ημέρα. Ο λόγος του Θεού της αποκάλυψης λέει εκεί, η γη και δεν ευρέθη πλέον τόπος δι' αυτά. Κοίταξε τι τρομερό. Ουρανθανή. Της κρίσης. Του με λέει ο Θεός. Δεν ήθελες αυτόν που μεσολάβησε, δεν ήθελες αυτόν που σε υπερασπίστηκε, ωραία. Έλα λοιπόν ανάλαβε την υπερασπίστη σου. Έχεις κανένα έργα, ανοίξτε τα βιβλία των έργων. Ανοίξουν τα βιβλία των έργων.

και κρύβεσαι στο καβούκι σου, ότι εσύ θα ξεφύγεις. Και οι μεγάλοι και οι μικροί, όχι στην ηλικία μόνο, αλλά στην αξία, στην κοινωνική θέση, στην προβολή, στην εξουσία που έχουν μέσα σε τούτη τη ζωή, μεγάλοι και μικροί. Και ανοίγεται και ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και σκέπτομαι εκείνα τα χρυσοφτέρουγα σεραφείμ, καθώς φέρνουν το βιβλίο της ζωής και το τοποθετούν ενώπιον του Θεού. Και με διαταγή εντολή του Θεού αρχίζει και φιλομετράει και αναγινώσκονται, διαβάζονται τα ονόματα. Γιώργος, Μαρία, Δήμητρα, Γιάννης, Περικλής, ο τάδε και ο τάδε, ο Νούφριος. Και φαντάζομαι όλο εκείνο το πλήθος. Με κομμένη την ανάσα να περιμένουνε. Τάχα, το όνομά μου θα είναι μέσα. Θα ακούσω το όνομά μου. Θα ακούσω το όνομά μου. Διότι μόνον αυτοί, όσοι είναι στο βιβλίο της ζωής, μόνον αυτοί θα σωθούν. Όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Τι μεγάλη στιγμή εκείνη. Και τι μεγάλη υπόθεση. Όλη η ζωή μας η άλλη δεν έχει καμιά αξία και σημασία. Ό,τι και αν κάναμε, μα ό,τι και αν ήσουν εδώ κάτω και αν, δεν έχει καμιά αξία αυτό. Σημασία, τη μοναδική σημασία, η μοναδική αξία είναι αν το όνομά σου εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό και όταν ήρθαν οι μαθητές χαρούμενοι και είπαν στον Κύριο, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Τα διατάζουμε και υποτάσσονται, φεύγουν τα δαιμόνια. Γι' αυτό χαιρόσαστε, λέει. Δεν είναι αυτό, τίποτα. Τίποτα είναι αυτό. Μεγαλύτερη εξουσία θα σας δώσει ο Θεός. Να χαρείτε μάλλον διότι το όνομά σας εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γράφτηκε το δικό σου. Πίστεψε στον Χριστό. Έχεις τούτη τη χαρά μέσα σου. Πήγαινε στο σπίτι σου και άρχισε να χορεύεις και να γλεντάς. Κάλεσε τους φίλους σου για να κάνεις όχι πάρτι από αυτά τα κοσμικά. Τους καλέσεις και αν τους πεις εδώ σήμερα είναι πάρτι. Πάρτι γλέντι, όχι αστεία. Εγώ εκέρδισα τον ουρανό. Γράφτηκε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Σε όλη την αιωνιότητα είμαι ασφαλής. Και να αρχίσεις τα έκπληκτα μάτια τους να πηδάς και να χορεύεις από τη χαρά σου. Αυτό είναι σωτηρία. Αυτό είναι βεβαιότητα σωτηρίας. Αυτό είναι θρίαμος επιτυχίας. Να κερδίσεις το μεγάλο λαχείο, το μοναδικό λαχείο στο βιβλίο της ζωής. Και εδώ λέει, οι πάντες εκρήθησαν, έρωγε η θάλασσα τους νεκρούς της. Είναι δαίμονες αυτοί, προηγούνται στην κρίση. Ο θάνατος και ο Άδης δίνει τους νεκρούς του, αυτοί είναι άνθρωποι. Όλοι κλείνονται στο θάνατο και στον άδειο άνθρωπο. Ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός ανθρώπου εις όλους τους ανθρώπους. Αλλά εκείνοι οι πρώτοι που προηγούνται, εκείνοι είναι δαίμονες. Είχαν υποστεί την κρίση πριν και πρώτοι εγείρονται. Γιατί θα έλεγε, εδώ και η θάλασσα, έδωσε η ξηρά, εδώ και ο αέρας. Δεν λέει αυτό. Έδωσε η θάλασσα, έδωσε ο θάνατος και ο Άδης. Όχι όλη την ανθρωπότητα. Δαίμονες, άγγελοι, άνθρωποι, οι πάντες κρίνονται. Ακόμα και ο θάνατος και ο Άδης. Όχι ο θάνατος κατάστασης, ο θάνατος ηγεμών που είναι στον κάτω κόσμο και ο Άδης ηγεμών που είναι στις κάτω περιοχές. Είναι ηγεμόνες του σκότους αυτοί και κρίνονται και ρίπτονται στη λίμνη του πυρός και θα βασανιστούν εις αιώνας, αιώνα. Τρομερή η κρίση του Θεού. Ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεόν σου. Αν έρθεις στο Χριστό θα τον απαντήσεις με χαρά. Όχι σαν κριτή, σαν πατέρα, σαν στοργικό πατέρα, σαν σωτήρα. Θα φύγεις χαρούμενος από τον κόσμο τούτον, ξέροντας πού πηγαίνεις. Δεν πήρες τον Χριστό, τον έναν, τον μόνον άνδρα που στάθηκε στη χαλάστρα. Χαμένος είσαι, υπερασπιστήν δεν έχεις. Η δικαιοσύνη σου είναι διάτρητη, καταπληγωμένος, κουρέλια έχεις. Τα χτυπήματα του Θεού θα έρθουν αλλεπάλληλα επάνω σου. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Να κάνουμε σταθερά το βήμα και να είμαστε σίγουροι. Αυτόν το δικό σου είναι για την προσωπική σου ασφάλεια. Είναι για την ευτυχία σου. Είναι για την αιωνιότητά σου. Πάρτο. Δόξασε τον Χριστό. Έσω χαρούμενος ότι μπορείς να απαντήσεις πλέον τον Θεό σου. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Χωροδιά.

Όχι, παρακαλώ. Και θα παρακαλέσω να μην διαλυθούμε ως ότι και η χοροδία ψάλλει την απόλυση. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Στεκόμεθα μπροστά σου. Αναλογιζόμεθα πόσο φοβερό ήταν να απαντήσει κανείς τον Θεόν του άλλοτε. Πριν ο άνδρας εκείνος, τον οποίον εσύ έχρισες και έστειλες από τους ουρανούς σου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σταθεί στη χαλάστρα, ανεγείρει το σοριασμένο περίφραγμα της ζωής του καθενός μας. Πριν εκείνος δεχθεί τα πλήγματα στο σταυρό, στο Γολγοθά, που η δικαιοσύνη η δική σου του κατέφερε. Εκείνος επληγώθηκε. Εκείνος εβάσταξε την κρίση. Εκείνος υπέφερε στη θέση τη δική μας και πλήρωσε στη θέση τη δική μας. Πόσο σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι, γιατί τώρα αγαλλιόμεθα με ένα κεκαλυμμένο πρόσωπο κοιτάμε προς τα επάνω σε σένα. Ερχόμεθα να συναντήσω με το Θεό μας με χαρά. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί η μέρα η λαμπρά ανέτειλε, γιατί η φωτεινή ημέρα ανέτειλε της σωτηρίας, ο ήλιος της δικαιοσύνης λάμπει, ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Κύριος. Δόξα εις Αυτόν, δόξα στο όνομά Του, δόξα εις τον δίκαιον, τον Άγιον, τον μόνο Άγιο και δίκαιον, τον Κύριον. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, για τη σωτηρία τη μεγάλη την οποία έκαμες, το έργο της σωτηρίας το οποίο τώρα απολαμβάνουμε, με την βεβαιότητα ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Σε δοξάζομαι, παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη όλη η ζωή μας να είναι μια μαρτυρία, να είναι μια ομολογία του τι έκανες εσύ για τον καθένα από μας. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ψηλά να εξητούμε το πρόσωπό σου, Κύριε Θεέ μας, γιατί το πρόσωπο το δικό σου είναι χορτασμός ευφροσύνης για τις ψυχές μας. Δοκιμάσαμε όλα όσα προσφέρει τούτος ο κόσμος μέσα στην αθλειότητα και στην αμαρτία και βγήκαμε τόσο πολύ ζημιωμένοι, καταρακωμένοι θα έλεγα κυριολεκτικά. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί έδωσε σκοπό και νόημα στη ζωή μας. Πολύ σε παρακαλούμε μαζί με μας να ευλογήσεις τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν αναγεννημένες ψυχές και τις ξέρεις εσύ μία-μία. Πατέρα ουράνιε, ζητούμε ακόμη να ελεήσεις το λαό μας, να ελεήσεις τον τόπο μας, Κύριε. Βγάλε εργάτες κατά την καρδιά σου, πλήρης Αγίου Πνεύματος και πίστεως και δυνάμεως. Και οδήγησέ τους, Κύριέ μας, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σου στις πλατείες, να επιστρέψει ο λαός μας στον Ιησού Χριστό, να διαβαστεί από το λαό μας να μελετηθεί το Ευαγγέλιο της χάριτός σου, Θεέ μας, το βιβλίο το αιώνιο, το αδιάψευστο, το θεόπνευστο βιβλίο. Εισάκουσέ μας, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε. Κάμε μεγαλία και θαυμάσια ο δυνατός Θεός. Προσευχόμαστε, Πατέρα μας, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίου. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί αγαπητοί, ένα μικρό κομμάτι από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη. Επιστολή Πέτρου πρώτη, κεφάλαιο 3, γάμα κεφάλαιο, 8 χωρίο έως 16. Πρώτη Πέτρου, γάμα 8, 16. Τελευταίον δε,

μέσα στον κύκλο των καλών λεγόμενων τεχνών υπάρχει και η ζωγραφική και υπάρχουν πολλά είδη ζωγραφικής. Από το φίλο μας τον Ιωσήφ τον Τεμίρη τουλάχιστον ξέρουμε ότι υπάρχει η θαλασσογραφία. Αυτός είναι μεγάλος θαλασσογράφος. Αλλά και από έναν άλλο φίλο μας, τον Σάββατο Χριστοδούλου, ξέρουμε ότι υπάρχει η ζωγραφική της νεκρής φύσης. Υπάρχει ακόμη ο σουρεαλισμός, όπως λέγεται, με κύριο εκφραστή του, εκφραστή της αυτή η τέχνη, τον Πικάσο. Και τόσα άλλα είδη, αλλά με ενδιαφέρει να έρθω στην προσωπογραφία, στο πορτρέτο όπως αλλιώς λέγεται. Και ενώ στο σουρεαλισμό δεν μπορείς να καταλάβεις απολύτως τι συμβαίνει. Κοιτάζεις, λες μήπως είναι ανάποδα, γυρίζεις στα βλέμματα το μάτι σου αλλιώς, ψάχνεις δεξιά, αριστερά να δεις τι θέλει να πει. Αν δεν είσαι ειδικός δεν βγάζεις τίποτα. Είναι η λεγόμενη αφηρημένη τέχνη. Όμως τα πνευματικά πράγματα που υπάρχει και εδώ η ζωγραφική, δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Ο σουρεαλισμός δεν έχει καμιά θέση και καμιά πέραση. Εδώ ασχολείται ο Λόγος του Θεού με την πραγματική αποτύπωση στοιχείων και γραμμών του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εάν κανείς δεν αποδίδει πιστά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν κάνει προσωπογραφία, δεν φτιάχνει πορτρέτο. Θα θυμηθείτε, έχετε όλοι σας δει Αγίους, Ανατολίτες και Δυτικούς. Ο καθένας γέρνει το κεφάλι του από εδώ και ο άλλος γέρνει το κεφάλι του Αγίου από εκεί και ο καθένας τέλος πάντων φαντάζεται τον Άγιο με τη δική του φαντασία και το δικό του τον τρόπο. Αλλά η προσωπογραφία του Ιησού Χριστού είναι θέμα ζωής και το να αποτυπώσει κανείς στη ζωή του τις γραμμές του προσώπου του Ιησού Χριστού είναι ανάγκη να περνάει κάθε μέρα μπροστά του, να τον βλέπει, να τον παρατηρεί, να τον ξεσηκώνει, να τον ξεπατικώνει λένε τα παιδιά στο σχολείο. Βάζουν ένα χαρτί απάνω διαφανές, απάνω σε μια εικόνα, σε μια φωτογραφία. Έτσι κάναμε παλιά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.

Και με το μολύβι βλέπαμε από κάτω τις γραμμές και τις αντιγράφαμε. Ακριβώς έτσι πρέπει να γίνεται με το πορτρέτο του Ιησού Χριστού. Το πορτρέτο του χριστιανού δεν μπορεί να είναι άλλο από μια πιστή απόδοση, μια πιστή αντιγραφή του προσώπου του Ιησού Χριστού. Στις πολύ λίγες γραμμές που πάντα μου αρέσει να το θυμάμαι και να το λέω, που ο Λόγος του Θεού μας έδωσε σήμερα το πρωί από το κείμενο που διαβάσαμε, ποιος θα σκακοποιήσει εάν γίνεται μιμητές του αγαθού, και εκείνα τα τρία χωρία που χωράνε τόσα πολλά πράγματα μέσα σε αυτές τις τρεις γραμμές, τόσα πολλά και τόσα σπουδαία, τόσο ένδοξα πράγματα, τέτοιες αλήθειες, ζωντανές, αληθινές πραγματικότητες, αιώνιας αξίας αλήθειες. Θα δούμε σήμερα την προσωπογραφία του χριστιανού, όχι του κατ' όνομα χριστιανού, διότι αυτός δεν μπορεί να ονομάζεται χριστιανός. Δεν είναι ο άνθρωπος ο μετανοημένος, ο σοβαρά πιστός στα πράγματα, τα γραπτά της βίβλου. Είναι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, που κληρονόμησε μια θρησκεία. Αλλά μας ενδιαφέρει όχι ο τύπος και το όνομα, η ταυτότητα, μας ενδιαφέρει στο χώρο που εμείς ζούμε και κινούμεθα να δούμε τον εαυτό μας και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Ιησού Χριστό. Και πιστεύω ότι όλοι μας το θέλουμε και το ζητάμε, οι γραμμές του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Η ζωή του Χριστού η ίδια, ατόφια, όπως έζησε και εμφανίστηκε εκείνος, όπως μίλησε, όπως κινήθηκε, όπως έδρασε, όπως έζησε στις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα και στις σχέσεις του με τους μαθητές του και τους ανθρώπους. Όλες αυτές οι γραμμές του χαρακτήρα και της ζωής του Χριστού να αποτυπωθούν και στη δική μας καρδιά. Μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για χρώματα ανεξίτηλα ενός τέτοιου πορτρέτου. Αυτά τα χρώματα δεν φοβούνται το χρόνο. Θα θυμηθείτε ότι στην αρχαιότητα είχαν βρει χρώματα τα οποία πέσανε βροχές, πέσανε κεραυνοί απάνω, χώματα, πέτρες, και τα σκάβουνε οι αρχαιολόγοι σήμερα και τα φέρνουν στο φως και είναι τόσο καθαρά ακόμη τα χρώματα. Αυτά τα χρώματα, εάν τραβήξουμε τις γραμμές του Λόγου του Θεού και εάν χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα που ο Θεός μας δίνει για να γεμίσουμε και να ρετουσάρουμε, να εμφανίσουμε στην πραγματικότητα όπως είναι το πρόσωπο του Χριστού στην καθημερινή πραγματική ζωή μας, την πνευματική μας ζωή, τότε ποιος θα απειλήσει και ποιος θα τρομοκρατήσει έναν τέτοιο πιστό, έναν τέτοιο χριστιανό? Φοβάται κανέναν αυτή η προσωπογραφία? Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν ζωγραφικοί πίνακες αμύθιτης οικονομικής αξίας. Ακριβώς για το λόγο ότι έχουν ζωγραφιστεί από μεγάλους καλλιτέχνες και γιατί τα χρώματα που χρησιμοποίησαν δεν εξαλείφονται, είναι ανεξίτηλα. Έτσι λοιπόν, για να δούμε μερικές γραμμές αρχικά και στη συνέχεια θα γεμίσουμε αυτό το πρόσωπο με τα κατάλληλα χρώματα. Ο χριστιανός λοιπόν, λέει εδώ, γίνεται μιμητής του αγαθού. Πρώτον. Δεύτερον, πάσχει για τη δικαιοσύνη. Τρίτον, δεν φοβάται. Τέταρτον, αγιάζει τον Θεό στην καρδιά του. Πέμπτον, έχει ελπίδα. Έκτον, είναι έτοιμος σε απολογία. Έβδομο, έχει αγαθή συνείδηση. Και όγδο, έχει καλή διαγωγή. Αγαθή, πώς το λέει το κείμενο, αναστροφή. Και να έρθουμε με τη χάρη του Θεού με τα χρώματα και το πινέλο του Λόγου του Κυρίου στο χέρι μας, να δούμε και να ξεσκεπάσουμε όπως κάνουν αυτοί οι αρχαιολόγοι. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι οι αρχαιολόγοι. Ξέρετε, εκείνες τις ανασκαφές με τις πέτρες, με τα πολλά χώματα, έχω δει κάνα δυο φορές έτσι μια ματιά περνώντας από αρχαιολογικό χώρο την ώρα που έκαναν ανασκαφή,
Αυτές οι ανασκαφές δεν γίνονται με κασμάδες και με μπουλντόζες τέτοια, με εξκαφείς. Γίνονται με, ένα, με σκαλιστηράκια έτσι στο χέρι και με πινελάκια έτσι. Τραβάνε λίγο το χώμα. Και κυρίως όταν αντιληφθούν ότι κάτι γίνεται από κάτω, με πολύ προσοχή για να μην θίξουν, για να μην χαλάσουν ό,τι πρόκειται να φέρουν στο φως. Γίνεται μιμητής του αγαθού, γίνεται ζηλωτής, αυτό θα πει μιμητής του αγαθού, ο πιστός άνθρωπος, ο χριστιανός. Και το αγαθό δεν εννοούμε εδώ στην φιλοσοφική του έννοια, στην κοινωνική του έννοια, αλλά εννοούμε το αγαθό προσωποποιημένο. Το αγαθό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός λοιπόν, ο αναγεννημένος άνθρωπος, μιμείται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κοιτάζει πώς έζησε εκείνος, τι έκανε εκείνος, πώς συμπεριφέρθηκε εκείνος, πώς μίλησε εκείνος, πώς ήταν η αγάπη που έδειξε εκείνος, πώς και τι είδους ταπεινοφροσύνη και μέχρι πού ταπεινώθηκε εκείνος, πώς η υπακοή στον ουράνιο πατέρα. Αυτές είναι κάποιες από τις γραμμές του Ιησού Χριστού, τις οποίες ο πιστός εννοείται ότι τις αντιγράφει και φτιάχνει από του Ιησού Χριστού τη μορφή και το δικό του πορτρέτο. Και φανταστείτε κάποτε εκεί στον ουρανό να μπούμε σε μια μεγάλη αίθουσα που θα έχει αναρτημένους ο Κύριος τους πίνακες τους δικούς μας, το κατά πόσο και σε ποιες γραμμές και σε ποια ακρίβεια ή τελειότητα αν θέλετε αντιγράψαμε τον Ιησού Χριστό, πώς φτιάξαμε το πορτρέτο μας, με ποια χρώματα, δεν ξέρω τι θα δούμε εκείνη την ημέρα, ο Θεός ξέρει, όμως από μας εξαρτάται στην καθημερινή μας ζωή να φροντίσουμε να γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό και να είμαστε πρόθυμοι να τον αντιγράψουμε πιστά. Το μόνο πρόσωπο που όχι μόνο αξίζει, αλλά θα έλεγα και επιτρέπει.

και του Θεού, ώστε αυτή η μίμηση δεν είναι παρά μια μίμηση του ίδιου του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας δείξει πώς είναι, ποιος είναι, τι θέλει, τι απαιτεί ο Θεός από μας. Βέβαια οι απαιτήσεις του Θεού μπορούν να υλοποιηθούν μέσα μας και να γίνουν βιώματα, τρόπο ζωής και έκφρασης, εάν πραγματικά γίνουμε ζηλωτές, μιμητές του αγαθού. Ακόμη ο αναγεννημένος άνθρωπος, ο χριστιανός, ο αληθινός, πάσχει για τη δικαιοσύνη. Πάσχει για τη δικαιοσύνη. Δέστε το αυτό σε μια γενική έννοια. Υποφέρει όταν βλέπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζει την αδικία. Την αδικία. Από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο εργάτη. Από τον ντόπιο εργάτη μέχρι τον ξένο εργάτη. Τι θα πει ξένος? Αν ένας άνθρωπος ξενιτεύτηκε, έφυγε από την εστία του, από τους δικούς του, από το σπιτάκι του, καλύβα να είχε, και έφυγε σε έναν άλλο τόπο να βρει καλύτερους τρόπους ζωής, να διασφαλίσει τη ζωή του, την οικογένειά του, να φτιάξει κι αυτός κάτι στη ζωή του, δεν έχει ξένος και δεν έχει ντόπιος. Και όποιος είναι άνθρωπος με φόβο Θεού, δεν διαστέλει τους ντόπιους από τους ξένους και δεν αγαπάει περισσότερο τους ντόπιους από τους ξένους. Η αγάπη μας πρέπει να είναι προς κάθε άνθρωπο. Στις μέρες μας αγαπάμε περισσότερο τα ζώα από τους ανθρώπους. Περισσότερο. Για τα σκυλιά και τις γάτες και τα ποντίκια. Μερικοί έχουν και ποντίκια στο σπίτι τους. Γίνονται μεγάλες θυσίες. Δίνονται μεγάλες κληρονομιές. Αλλά ιδιαίτερα το Πάσχη για τη δικαιοσύνη το βλέπω στα λόγια του Κυρίου μας όταν μίλησε στους μαθητές για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και περί δικαιοσύνης μεν, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Και το Άγιο Πνεύμα θα αποδείξει ότι όλοι αυτοί που είπαν ότι ήμουνα πλάνος, ήμουνα αιρετικός, ήμουνα κακοποιός, ότι από μένα κινδύνευε το έθνος, από τα θαύματα που έκανε ο Χριστός κινδύνευε το έθνος, από τη σοφία του Χριστού κινδύνευε το έθνος, από τις θαυμάσιες, τις μοναδικές παραβολές του κινδύνευε το έθνος, από την Αγία Ζωή του Ιησού Χριστού κινδυνεύει ο κόσμος και από τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους, κινδυνεύει για τα κατεστημένα, τα θρησκευτικά, ο κόσμος. Θα αποδείξει το Άγιο Πνεύμα ότι όλοι αυτοί ήταν άδικοι, λέει ο Κύριος. Και καθένας που πάσχει για αυτού του είδους την δικαιοσύνη, όταν ακούει να αδικείται ο Ιησούς Χριστός, να βλασφημείται ο Ιησούς Χριστός, όταν βλέπει ανθρώπους να στρέφονται εναντίον του Ευαγγελίου, όταν καπηλεύονται και εμπορεύονται το Ευαγγέλιο, όταν όπου δούνε Ευαγγέλιο κάψτο είναι αιρετικό και κοιτάνε να παραπλανήσουν ακόμη πιο μακριά από την πλάνη και την ειδωλολατρία τον κόσμο για να τον εμπορεύονται, όποιος πάσχει για αυτή τη δικαιοσύνη είναι μακάριος, λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο χριστιανός είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Είναι αυτή μια γραμμή του χαρακτήρα του Χριστού. Ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο ήρθε να δείξει τον ουράνιο πατέρα, ότι ο πατέρας είναι δίκαιος. Και οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του Χριστού, η εκκλησία, η ζωντανή του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, ζει και υπάρχει για να δείξει τις γραμμές του χαρακτήρα και τη ζωή του Χριστού. Έφυγε εκείνος και άφησε το σώμα του εδώ, άφησε την εκκλησία του. Πορεύεται στους ίδιους δρόμους του Χριστού. Και ήθε πραγματικά και κυριολεκτικά να πορευόμαστε σε κάθε θέλημα Θεού, με όλη μας την καρδιά, και να λεπτολογούμε τα πράγματα του Θεού. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνη.

θα πει στο Ματθαίο ο Κύριος έψιλον 10. Εκείνοι που διώκονται γιατί είναι δίκαιοι, και όχι απλά στη συμβατική έννοια του δικαίου, αλλά γιατί είναι δικαιωμένοι στα μάτια του Θεού και εννοούν το δίκαιο στην ωραιότερη μορφή του, στην υψηλότερη έκφρασή του, να επικρατήσει ο Θεός αυτόν τον κόσμο, να δικαιωθεί επιτέλους ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που σταυρώθηκε στον Γολγοθά, που έχισε το Άγιο αίμα του για σας, για μένα, για κάθε ψυχή. Εκείνοι οι άνθρωποι που διώκονται γιατί κηρύττουν τον Χριστό, γιατί ευαγγελίζονται τα καλά νέα, φέρνουν τα καλά νέα στους ανθρώπους, καλούν τις ψυχές σε μετάνοια, σε επιστροφή στον Ιησού Χριστό, στον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι διώκονται, αλλά τους λέει ο Λόγος του Θεού μακάριους, γιατί δεν διώκονται για όποιους άλλους λόγους, το χριστεπώνυμο πλήθος της Ανατολής εδώ και της Δύσης διώκεται. Πηγαίνετε στις φυλακές να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε μια μέρα στα δικαστήρια εδώ στην Κόρινθο, που είναι μια μικρή πόλη, είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη και περιοχή, να δείτε τι χιλιάδες κόσμος παρελάβει από εκεί πέρα. Οι δικηγόροι δεν προλαβαίνουν, δεν τις προλαβαίνουν τις υποθέσεις. Κάποιος φίλος είχε μια υπόθεση προημερών και λέει ήταν τόσο κουρασμένοι οι δικαστές, οι δικηγόροι που έχουν πείρα από τα δικαστήρια, μας είπε, λέει, μην ανησυχείτε, θα την αναβάλει. Ξεπνεωθήκανε. Δεν είναι αυτός ο τύπος του χριστιανού, ο άνθρωπος που αντιγράφει τον Ιησού Χριστό. Αν είναι δίκαιο, λένε οι Απόστολοι, ο Πέτρος, όταν τους κάλεσε το συνέδριο μετά το θαύμα. Θαύμα έκαναν οι άνθρωποι. Γιάτρεψαν έναν παράλυτο άνθρωπο που καθόταν εκεί πέρα και ζητιάνευε. Και τους κάλεσε η αρχή, οι αρχιερείς, στο συνέδριο. Και μεταξύ τους, ότι έγινε θαύμα, πού να το κρύψουμε, μπορούμε, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά για να μην διαδοθεί, να μην διαδοθεί το θαύμα. Φανταστείτε τι διαστροφή έχει μέσα του άνθρωπος. Τι διαστροφή. Βεβαίως δεν θα ήθελα να γίνει καλά ο άνθρωπος για να μην προβληθεί ο Χριστός. Δεν θέλουν να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος και να προσθεθεί στην εκκλησία του Χριστού για να μην η μαρτυρία του τους εκθέτει, όπως έγινε προχθές, να δείτε τι έγινε. Για τα κύθυρα, τι να σας πει κανείς. Βόθρος, βόθρος. Αν είναι δίκαιο, τους λέει ο Πέτρος, να ακούμε εσάς μάλλον παρά τον Θεό κρίνατε. Γι' αυτό μας καλέσατε εδώ. Και γι' αυτό είσαστε έτοιμοι να μας μπουρδουλιάσετε, να μας δίρετε. Γιατί κάναμε υγιή έναν άνθρωπο παράλυτο. Χοροπηδάει ο άνθρωπος, δέστε τον. Αν είναι δίκαιο, όποιος πάσχει για τη δικαιοσύνη, είναι μακάριος. Είναι αυτή μια δεύτερη γραμμή του χαρακτήρα του Χριστού, γιατί και αυτός ως Υιός Θεού υπέφερε από αυτό τον ίδιο κόσμο. Και οι χριστιανοί δεν μπορούμε να έχουμε διάφορη μεταχείριση, όμως είναι μακάριοι αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμη μια τρίτη γραμμή, δεν φοβάται. Είναι ο άνθρωπος που δεν φοβάται, ο χριστιανός. Είναι κάπου αδικαιολόγητο να φοβάται. Να αγρυπνεί, να προσέχει, να φροντίζει, να προνοεί, να βάζει κλειδαριές στα σπίτια του, στο σπίτι του, να φράζει την περιουσία του, του τη χάρισε ο Θεός, δική του, τη διαχειρίζεται, έχει κάθε δικαίωμα να τη διαχειριστεί. Αλλά να φοβάται, και κυρίως να φοβάται για το αιώνιο μέλλον. Για αυτά τα πράγματα εδώ γίνεται πολλή συζήτηση, αν είναι φόβος, αν είναι κάτι άλλο, αν είναι επιφανειακό προσωρινό συνέστημα. Αλλά δεν φοβάται το διάβολο, δεν φοβάται το θάνατο, δεν φοβάται τον κόσμο,
δεν φοβάται το πού θα πάει, αν θα χαθεί ή θα σωθεί. Γιατί είναι ήδη παιδί του Θεού και είναι ήδη σωσμένος. Είναι αυτό που το έχει μόνο ο αναγεννημένος άνθρωπος. Οποιοςδήποτε άλλος μπορεί να είναι τολμηρός να αυτοπυρποληθεί. Μπορεί να πάει να κρεμαστεί, να κόψει το χέρι του και να μην κάνει μια σύσπαση στο πρόσωπό του. Δεν είναι αυτό έλλειψη φόβου. Αυτό λέγεται τρέλα, είναι παραφροσύνη. Ο πιστός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που δεν φοβάται. Τι ωραίο το λέει ο Δαβίδ εδώ πέρα στον ψαλμό του ΚΖ. Ψαλμός ΚΖ, τι ωραία λόγια. ΚΖ ψαλμός. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Όταν με πλησίασαν εις εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Στράτευμα. Ήταν ο άνθρωπος που αυτό το εννοούσε, το ζούσε, θα έλεγα, κάθε μέρα. Και έβλεπε απέναντί του δυνάμεις τρομακτικές, με άρματα μάχης εκείνης της εποχής, σε άλογα που σέρνανε άρματα, με αρματιλάτες οπλισμένους στις πεδιάδες εκεί. Ξεχυνόντουσαν οι Φιλιστέοι και οι άλλοι εχθροί. Δεν τους φοβότανε. Έβλεπε ότι πίσω από αυτούς είναι δυνάμεις αόρατες, πονηρές, τους ξεσηκώνουνε. Αλλά είχε δοκιμάσει και τον Κύριο των δυνάμεων. Είχε δοκιμάσει την παρουσία και τη δύναμη του Θεού στη ζωή του και στις μάχες αυτές, τις συμβατικές μάχες. Και ήταν ο άνθρωπος που βεβαίως ήξερε τι γίνεται και στον υπερβατικό κόσμο. Και δεν έβλεπε μόνο το φαινόμενο. Εμάχετο τις μάχες του Κυρίου. Και ο Κύριος θα μας πει: μη φοβηθείτε από εκείνους που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα. Θα σας πω εγώ ποιον να φοβόσαστε. Να φοβόσαστε εκείνον που μπορεί και την ψυχή και το σώμα να τη στείλει στη γέννα, να την απολέσει. Να φοβόσαστε τον Θεό. Μα δεν λέμε ότι δεν φοβάται ο χριστιανός? Δεν φοβάται όλο τον άλλο κόσμο. Δηλαδή δεν φοβάται κατά αυτόν τον τρόπο που φοβούνται όλοι οι άνθρωποι και τον Θεό. Δεν τον φοβάται σε αυτή την έννοια τον Θεό. Και δεν λέει ο Κύριος να φοβόμαστε έτσι, να τρέμουμε τον Θεό. Εννοεί, για σκέψου ποιος είναι ο Θεός. Για στοχάσου πόσο δυνατός, πόσο σοφός, πόσο άγιος. Βάλε λίγο το κεφάλι σου και το μυαλουδάκι σου κάτω και σκέψου ότι πλησιάζεις τον Θεό. Επικαλείσαι το όνομα του Κύριου. Θέλεις να είσαι δικός του. Ξέρεις ότι είναι Άγιος. Ξέρεις ότι έχει σχέδια ασύλληπτα, αιώνια, άπειρα ένδοξα για σένα. Και θέλει να σε φτιάξει στα μέτρα του. Πώς λοιπόν πρέπει να τον πλησιάζεις? Πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι μπροστά σε έναν τέτοιο Θεό? Αυτό θα πει να έχουμε τον φόβο του Κυρίου. Γι' αυτό και ο πιστός αγιάζει, όπως μας είπε ο Πέτρος, αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν στις καρδιές σας. Αγιάζει το Θεό στην καρδιά του. Τι θα πει αγιάζει το Θεό στην καρδιά του? Αναγνωρίζει το Θεό ως Άγιο και συμπεριφέρεται απέναντι στον Θεό, μπροστά στον Θεό, ως προς Άγιο και όχι απλώς, ως προς Θεό Άγιο. Άλλο είναι να έχεις έναν Άγιο άνθρωπο μπροστά σου και άλλο είναι να στέκεσαι μπροστά στον Άγιο Θεό. Μπροστά σε έναν Άγιο άνθρωπο αισθάνεσαι, κάπως αισθάνεται κανείς. Όταν αυτός είναι άψογος, όταν είναι η ζωή του ανεπίληπτη, αισθάνεσαι κάτι άλλο στη σχέση σου μαζί του. Πόσο μάλλον όταν στέκεται κανείς μπροστά στον Άγιο Θεό. Διότι εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Κύριος. Άλλωστε, ο αγιασμός είναι το άριστο
αντίδοτο κατά του φόβου των ανθρώπων, όπως λέει κάποιος. Θέλεις να μην φοβάσαι τους ανθρώπους, τις πονηρές δυνάμεις, να μην φοβάσαι κανέναν και τίποτα στο παρόν και στο μέλλον, αγίασε τη ζωή σου. Το αντίδοτο κατά του φόβου, το άριστο, το καλύτερο, είναι η Άγια Ζωή. Καθάρισε την καρδιά σου, καθάρισε την ψυχή σου, με μετάνοια και πίστη. Δώσε την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό πρώτα απ' όλα. Δώσε την ψυχή σου σε εκείνον που σε αγαπάει απέραντα, σε αγαπάει σαν Θεό. Δεν είναι η αγάπη του Θεού σαν τη δική μας. Η δική μας αγάπη είναι ανθρώπινη. Στην καλύτερη έκφρασή της, στην πιο υψηλή απόδοσή της, είναι ανθρώπινη η αγάπη. Αλλά η αγάπη του Θεού αγαπάει έτσι, είναι τέτοια, ώστε να θυσιάσει ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε στους ουρανούς. Τον Ιησού Χριστό, το άλλο εγώ του θυσίασε ο Θεός. Το μονογενή του Γιο, τον έστειλε και τον έκαμε κατάρα πάνω στο σταυρό για σας και για μένα, αδελφοί μου και φίλοι μου. Πόσο σοβαρά πρέπει να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτές τις αλήθειες. Δεν έχουμε εδώ κανένα εγχειρίδιο φιλοσοφίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας. Έχουμε εδώ το βιβλίο, το αιώνιο του Θεού, το αδιάψευστα μέσα στους αιώνες θεόπνευστο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Πόσο πρέπει να λογαριάζουμε κάθε γραμμή και κάθε λέξη αυτού του βιβλίου. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο παρά να φτιάχνουμε το πορτρέτο μας, όπως είπα, και να αντιγράφουμε για να φτιάξουμε το δικό μας πορτρέτο, τον Ιησού Χριστό. Ποιον να πάρεις και να αντιγράψεις για να βγεις ένας σωστός άνθρωπος? Δέστε τον κόσμο που μιμείται ό,τι βλέπει τριγύρω του, που αντιγράφει τους καλλιτέχνες, τους ηθοποιούς, τους πάσης φύσεως μίστες, είτε αυτοί λέγονται τραγουδιστές, είτε λέγονται πολιτικοί, λέγονται θρησκευτικοί, ό,τι να είναι. Τι αποτέλεσμα βγαίνει? Πώς διαμορφώνεται αυτή η κοινωνία? Γιατί δεν αντιγράφουμε τον Ιησού Χριστό. Αλλά εμείς σαν Εκκλησία του Κυρίου δεν έχουμε κανένα άλλο πρόσωπο στη ζωή μας να δούμε, να θεωρήσουμε, να κοιτάξουμε από κοντά, να αντιγράψουμε, να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Και είμαστε αποτυχημένοι εάν δεν παρουσιάσουμε καθαρές τις γραμμές με ζωηρά έντονα χρώματα το χαρακτήρα και τη ζωή του Ιησού Χριστού και τις απαιτήσεις του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος έχει απαιτήσεις από μας, γιατί λέει ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι που θα δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε μαθητές του, εάν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, για παράδειγμα, εάν είμαστε Άγιοι ακόμη και τόσα άλλα. Αγιάζει το Θεό όχι εξωτερικά, όχι με φωτοστέφανα όπως βάζουν στους Αγίους, που οι πιο πολλοί είναι ανύπαρκτα πρόσωπα. Είναι γνωστό αυτό, ανύπαρκτα πρόσωπα οι Άγιοι που εμφανίζουν τα κατεστημένα. Ο χριστιανός αγιάζει τον Θεό μέσα του, στην καρδιά του, στο βάθος του, θέλει να πει, στο βάθος του πρώτα. Και αν γίνεται αυτό μέσα στην καρδιά του, μέσα στα βάθη του, στις ήσυχες προσωπικές του ώρες, καθώς μελετάει το Λόγο του Θεού, καθώς προσεύχεται, εκεί που περπατάει, τι σκέπτεται, τι θέλει, ποιες είναι οι προθέσεις του, πού πάει, τι πάει να κάνει. Εάν έτσι σκέπτεται μέσα του και αν έτσι φρονεί, έχει τις υψηλότερες ιδέες για τον Θεό, την καλύτερη γνώμη για τον Θεό, τότε και αυτό που έχει μέσα του και αγιάζει τον Θεό στην καρδιά του, αυτό θα δείξει και προς τα έξω. Έχει ακόμη μια άλλη γραμμή, όπως είπαμε, την ελπίδα. Ο πιστός έχει ελπίδα. Ο κόσμος έχει μείνει χωρίς ελπίδα σήμερα. Και εμείς στις δικές μας μέρες, εκεί σε αυτό το στάδιο μας βρήκε ο Χριστός. Ελπίδα, όπως λέει ο Παύλος, μη έχοντες. Και όντες εν τον κόσμο χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό. Είμαστε χωρίς Θεό. Ζήσαμε χωρίς Χριστό κάποτε. Γι' αυτό φτάσαμε σε απελπισία.
Γι' αυτό βρεθήκαμε σε αδιέξοδα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έφερε κοντά Του. Μας πλησίασε Εκείνος. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά ότι Εκείνος αγάπησε εμάς και παρέδωκε τον εαυτό Του υπέρ ημών. Είναι ο άνθρωπος που έχει μια γνή στην καρδιά. Γιατί και στην πρώτη επιστολία αναγεννήθητε εις ελπίδα, ως της ανεγέννησε εμάς εις ελπίδα ζώσα για της Αναστάσεως του Χριστού από τους νεκρούς. Ακόμη έγινε επισαγωγή καλυτέρας ελπίδος και στην Καινή Διαθήκη, θέλοντας να ξεσκεπάσει και να δείξει τα πράγματα σε σχέση με το ιερατείο και με τους τύπους της παλιάς οικονομίας και την καταχάρη σωτηρία, την εκπίστεως σωτηρία. Και λέει ότι από εκείνη την ελπίδα της παλιάς Διαθήκης έγινε επισαγωγή καλύτερης ελπίδας. Γνωρίζεις τον Χριστό, σώζεσαι κατά χάρη, είσαι βέβαιος, πλησιάζεις τον Θεό, τον λες τον Θεό Πατέρα σου, εσύ ο καθένας άνθρωπος, γίνεσαι εσύ ο καθένας μετανοών και πιστεύων στον Ιησού Χριστό, αμαρτωλός, ιερέας ενώπιον του Θεού, γίνεσαι βασιλιάς, γίνεσαι ένα άλλο έθνος, εκλεκτό, άγιο έθνος, η Εκκλησία του Χριστού, ζωντανό μέλος στο σώμα του Ιησού Χριστού, καλύτερη ελπίδα. Και αν λέει καλύτερη ελπίδα σε σχέση με τις παλιάς Διαθήκης, την ελπίδα που επιτέλους υπήρχε τούτη η ελπίδα σπερματικά μέσα σε εκείνη. Ποια σύγκριση μπορεί να γίνει με τις ελπίδες του κόσμου? Ποιες ελπίδες έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο? Έχουν καμιά ελπίδα? Έχει ελπίδα η ανθρωπότητα για μέλλον? Έχει μέλλον ο κόσμος τούτος? Για ποια ελπίδα θα μιλούσαμε? Όλοι όσοι κάνουν τους ειδικούς και μιλάνε για το μέλλον και τα λοιπά, μαύρα και ζωφερά είναι τα πράγματα. Δεν τολμούν, δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν διαφορετικά, γιατί ο κόσμος ξέρει, βλέπει πια που πάει ο κόσμος, που πάει το ποτάμι της ιστορίας. Πάμε για αυτοκαταστροφή. Ο χριστιανός έχει ελπίδα στην καρδιά του. Όχι ότι θα ζήσει 100 χρόνια, όχι για 200. Μην αφαιρέσουμε σε κάποιους που περάσαν τα 80 και πάνε για 100 τώρα. Είναι 20 χρόνια και τους αφαιρέσουμε ζωή, αλλά ο χριστιανός έχει ελπίδα αιώνια ζωή. Είναι ο άνθρωπος που τον καλεί ο Θεός να χαίρεται εις την ελπίδα, εις την ελπίδα χαίροντες. Μα αρρωσταίνουμε, πάμε και εμείς σε νοσοκομεία, ο θάνατος είναι βέβαιο γεγονός για κάθε άνθρωπο που έρχεται στην ύπαρξη. Ναι, αλλά έχουμε ελπίδα πέρα από αυτόν τον κόσμο. Η ελπίδα μας δεν σταματάει στον τάφο, στο 1,80. Συνοδεύει τον άνθρωπο, καθώς δρασκελίζει το κατόφλι της αιωνιότητας. Είναι σίγουρος ότι μπαίνει στον ουρανό. Θα ζήσει για πάντα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πέστε μου αυτή την ελπίδα, με τι μπορεί να την ανταλλάξει κανείς αυτόν τον κόσμο? Με τι? Υπάρχει αντάλλαγμα? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό μας προτρέπει ακόμη να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα. Εβραίου στίγμα 18. Να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα. Η ελπίδα μας είναι μπροστά. Δεν έρχεται από το λαχείο που πήραμε και περιμένουμε να κληρώσει ή το λότο για να πιάσουμε τα 500 εκατομμύρια. Και λοιπόν, και από μια καρδιακή προσβολή, από σύγχυση, από συγκίνηση, πεθαίνει κανείς και δεν προλαβαίνει να τα πιάσει στα χέρια του. Αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Η ελπίδα μας έρχεται από το μέλλον. Η ελπίδα μας είναι ζωντανή, είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι έτοιμος ακόμη σε απολογία. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κυριός μας, έζησε μια ζωή απολογητικής. Κάθε μέρα μιλούσε για τον ουράνιο πατέρα. Κάθε μέρα έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι αυτός η αλήθεια, η ζωή. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεθάνει, θα ζήσει αιώνια. Και εμείς πρέπει να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Είπε στους μαθητές του, εκεί στις πράξεις είναι γραμμένο που το μελετάμε αυτόν τον καιρό. Εσείς είσαστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία, στη Σαμάρια και μέχρι το τέρμα της γης. Στην άλλη άκρη της γης,
θα φτάσει ο λόγος σας. Έως

σχάτου της γης. Τι θαυμάσιο! Έχει ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους να ομολογούνε την αλήθεια. Περνάνε γενναίες, περάσανε αιώνες. Και αυτό το μήνυμα, το ζωοποιό μήνυμα, ότι ο Χριστός είναι Θεός, έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία των ψυχών μας, έφτασε στις μέρες μας, έφτασε εδώ στην Κόρινθο, έπασε και μας μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας του ο Χριστός, στην κυβωτό τη δική του. Και αν θα έρθει ο πυρηνικός κατακλυσμός, δεν θα φοβηθούμε. Ο πιο δειλός χριστιανός αναδεικνύεται στις ώρες τις δύσκολες γίγαντας. Γίγαντας, ήρωας. Μην νομίσετε ότι αυτοί που υπήρξαν ήρωες, μάρτυρες της πίστεως, ήταν γεννημένοι με DNA πίσω-πίσω από καταβολές και από γενναίες να γίνουν μεγάλοι και τρανοί στην ιστορία. Απλές ψυχές ήταν, απλές καρδιές που εμπιστευτήκανε τον Ιησού Χριστό και ο Κύριος τους ανέδειξε μάρτυρές μου, αλλά με γνώση και σοφία, με γνώση του προσώπου του Χριστού, να ξέρουμε, να μελετούμε καλά το Λόγο του Θεού, να ξέρουμε τι λέμε στους ανθρώπους και ο Λόγος μου να κατοικεί μέσα σας πλουσίως με τα πάση σοφίας, να το χρησιμοποιούμε με σοφία και χάρη Θεού. Ακόμη και στην ελληνική αρχαιότητα θεωρούσαν ότι κάποιος προκειμένου να είναι μορφωμένος και να κάνει το μορφωμένο έπρεπε να έχει γνώσεις και έπρεπε να είναι και συνετός και σοφός. Πώς παρουσιάζει τη γνώση του? Εάν ήξερε πολλά και δεν είχε τρόπο να τα παρουσιάσει και να τα εκφράσει, δεν τον ανεγνώριζαν. Λέγανε μάλιστα μια φράση κλασική για την ελληνική αρχαιότητα: «Λελογισμένας φέρει τας αποκρίσεις». Να αποκρίνεσαι, να παρουσιάζεσαι, να δείχνεις ποιος είσαι, τι ξέρεις, αλλά να λειτουργεί και η λογική σου, να λειτουργεί η καρδιά σου, να τα παρουσιάζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σαν παιδιά του Θεού, μα έχουμε ένα τόσο πλούτο να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τι θαυμάσιο μήνυμα που είναι, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει ωραιότερο μήνυμα και αποτελεσματικότερο μήνυμα για την ψυχή, τα βάθη του ανθρώπου, για αυτή τη ζωή και για την προοπτική της αιωνιότητας. Δεν υπάρχει τίποτε σπουδαιότερο από αυτό. Εάν έλειπε το Ευαγγέλιο από τον κόσμο μας, λέμε Αλβανός είσαι. Γιατί λέμε Αλβανός είσαι? Γιατί έλειψε κάθε είδος θρησκείας. Όχι μόνο Ευαγγέλιο, κάθε είδος θρησκείας. Ξεριζώθηκε από μέσα τους ο φόβος του οποιοδήποτε Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε έξω από σένα, τον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο συνεφέρει τον άνθρωπο. Ακόμη μας μιλάει για αγαθή συνείδηση. Είναι μια πινελιά ακόμη. Είναι μια γραμμή της ζωής του Ιησού Χριστού. Είχε πάντα μια καθαρή συνείδηση, μια αγαθή συνείδηση στις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα, αλλά και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Κάποτε τους προκάλεσε: ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Εγώ έχω αγαθή συνείδηση, έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Ξέρω ότι δεν σας έβλαψα, τουλάχιστον. Τι κακό έκαμα? Είσαστε έτοιμοι να με λιθοβολήσετε? Πολλά καλά σας έκαμα. Για ποιο καλό με λιθοβολείτε? Δεν για ποιο κακό. Δεν ήταν δυνατόν για κακό. Για ποιο από τις πολλές ευεργεσίες που σας έκανα θέλετε να με λιθοβολήσετε, να με σκοτώσετε? Εμείς, του λένε, υποκριτής που είναι ο άνθρωπος και ψεύτης. Ασύστολα ψεύδεται και υποκρίνεται. Εμείς να σε χτυπήσουμε και να σε σκοτώσουμε? Δαιμόνιο έχεις. Τι είναι αυτά που λες, ανθρωπέ μου? Εμείς οι Άγιοι. Αγαθή συνείδηση. Αλλά η συνείδηση, επειδή παίρνει πολύ νερό και από το αγαθή μπορεί να φτάσει στο και καυτηριασμένη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό χρειάζεται λίγη προσοχή στο σημείο αυτό. Λέει ο Παύλος, τον οποίον Θεό λατρεύω με τα καθαρά συνειδήσεως από προγόνων, από τους προγόνους μου,
Δεν είναι όμως αρκετό το να έχει καλή συνείδηση αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος και να κρίνει αυτός αν η συνείδησή του είναι και αγαθής ή χρόνος. Γιατί καθόν χρόνωνε δύο και την εκκλησία του Χριστού και ανάγκαζε τους πιστούς να βλαστημάνε και τους έφτιανε στις φυλακές. Είχε καλή συνείδηση ο Παύλος. Έτσι του έλεγε ο νόμος και πίστευε ότι πολύ ορθά πράττει. Αυτοί οι αιρετικοί πρέπει να φύγουν από τη μέση. Τι δουλειά έχουν εδώ στο Άγιο Έθνος. Ο Άγιο Έθνος. Ο Παύλος ήταν ζηλωτής και τίμιος. Έτσι όπως ήξερε για την ώρα. Αλλά τα παρασκήνια όμως ξέρανε τι κάνανε. Ήτανε το τσιράκι τους που λέμε. Ήτανε ο άνθρωπος που δεν ήξερε τι έκανε, όπως λέει αργότερα. Αγνοών έπραξα εν απιστία. Χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο καλή συνείδηση, αλλά χρειάζεται και φως η συνείδηση. Χρειάζεται την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μπορεί να πούμε κι εμείς ότι η συνείδησή μου, ναι, αλλά έλα λόγω να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για να δεις τη συνείδησή σου, αν λειτουργεί σωστά. Επειδή υπάρχει και συνείδηση αμαρτίας κατά το Εβραίους Ιώτα 2, υπάρχει και πονηρή συνείδηση κατά το Ιώτα 22 της Εβραίους και κατά το Α Τιμοθέου Δέλτα 2 και καυτηριασμένη συνείδηση. Εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη. Και αυτοί που μπορούν να κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα, λένε η συνείδησή μου, για συνείδηση. Είσαι με τα καλά σου, ανθρωπέ μου. Εδώ σκοτώσατε τον Υιό του Θεού, όπως τους είπε ο Πέτρος, στις πράξεις των οποίων εσείς εγίνατε προδότε και φωνής, των οποίων συλλαβώντες διαχειρών ανώμων, τον εθανατώσατε, τον σταυρώσατε. Ενώ βλέπατε τα θαύματά του, ο Ηρώδης ήξερε ότι ο Χριστός έκανε θαύματα και όμως τον εμαστίγωσε, του φόρασε εκείνο το αυτό και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο, τον βασιλιά που μου στείλες, να εγώ πως τον περιποιήθηκα, φρόντισε τον κι εσύ αναλόγως. Ήξεραν λοιπόν, όπως και ο άλλος ήξερε τον Ιησού, τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ήξερε ότι ήταν προφήτης και όμως τον αποκεφάλισε για να ικανοποιήσει το εσχρό του πάθος. Δεν είναι θέμα απλώς συνείδησης. Ένας ανατολίτης μάγος είχε δώσει ένα δαχτυλίδι κάποτε γεμάτο διαμάντια σε ένα βασιλιά, στο βασιλιά του. Αλλά του λέει, μεγαλειότατε πρόσεξε, δεν είναι η αξία του δαχτυλιδιού στα διαμάντια. Μόλις το φορέσεις σε λίγο θα σου δείξει την αξία του. Με την πρώτη πονηρή σκέψη λοιπόν του βασιλιά, το δαχτυλίδι συστελότανε και του σφίγγε το χέρι μέχρι πόνου. Δημιουργήσε πόνο. Την πρώτη πράξη, πόνο. Το πρώτο κακό λόγο έσφυγε το δαχτυλίδι. Για να του δείξει η συνείδησή σου είναι αυτό το δαχτυλίδι. Και πρόσεξε να μην την αγνοήσεις όταν σε σφίγγει και όταν σε στενοχωρεί. Αγαθή συνείδηση σημαίνει ότι τήρησε κανείς το λόγο του Θεού και συνείδηση θα πει η κρίση της διάνοιας για την ηθική αξία των πράξεών μας. Και ανάλογα η συνείδηση επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει αυτό που σκεφτόμαστε και κάνουμε. Πριν κάνουμε κάτι κακό, όταν σκεφτόμαστε, η συνείδηση μας λέει αυτό που σκέπτεσαι να κάνεις είναι κακό. Κατά την ώρα της εκτέλεσης της πράξης αναγνωρίζουμε τις προφυλακές της συνείδησης. Αυτό που κάνεις είναι κακό, είναι αμαρτία και επακολουθεί ο έλεγχος της συνειδήσεως. Αυτό που έκαμες είναι αμαρτία, πρόσβαλες τον Θεό, αδίκησες τον τάδε. Και ο άνθρωπος είναι ανάγκη να καταλαβαίνει πότε η συνείδησή του λειτουργεί σωστά, πότε επιδοκιμάζει η συνείδησή του υπό τον έλεγχο και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος αυτό που κάνει. Και εκτός από το φως, την αλήθεια, χρειάζεται ο άνθρωπος
και συμμόρφωση προς τις επιταγές αυτής της φωτισμένης συνείδησης του χριστιανού. Έχουμε δηλαδή έναν έλεγχο, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε φως, ξέρουμε. Εάν ξέρουμε και μας ελέγχει η συνείδησή μας και δεν υποτασσόμαστε, είναι η φωνή του Θεού μέσα από τη συνείδηση, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για φωτισμένη συνείδηση και για αγαθή συνείδηση. Κάνοντας το θέλημα του Θεού, τότε θα λέμε μαζί με τον Παύλο, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, ισουδέν. Τότε έχουμε αγαθή συνείδηση. Και τέλος, αδελφοί μου, για να μην σας κουράσω, έχει καλή διαγωγή. Ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που έχει καλή διαγωγή. Και εδώ, σε αυτό το μικρό κομματάκι του κειμένου μας, ολοκληρώνεται το πορτρέτο του χριστιανού, καθώς βλέπει τον Ιησού Χριστό και τον αποτυπώνει στο καναβάτσο του. Το αποτυπώνει, το πρόσωπο του Κυρίου. Εκείνος είναι ο μόνος άνθρωπος της άριστης διαγωγής, της τέλειας διαγωγής. Και ο χριστιανός έχει καλή διαγωγή. Βέβαια, υπάρχουν χριστιανοί που κινούνται μέσα σε ένα χώρο συμβατικό, σχετικό. Αλλά ο Κύριος ενδιαφέρεται και μέσα από τους ελέγχους και πολλές φορές χρησιμοποιώντας λίγο αυστηρή παιδεία, εννοεί οπωσδήποτε να χαράξει όλες τις γραμμές του χαρακτήρα του και του προσώπου του στη ζωή μας και στις καρδιές μας. Αγαθή αναστροφή και αγαθή συνείδηση είναι τα άριστα μέσα με τα οποία εξασφαλίζεται αγαθή φήμη και καλό όνομα. Προς τη στιγμή ίσως παραγνωριστούν αυτά από τον κόσμο, γιατί αν ο άλλος σε αδικεί και εσύ κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, αν ο άλλος σε βρίζει Τούρκο, Εβραίο και λες Θεέ μου, ελέης έτονε, αλλά έρχεται η ώρα που πιστεύω ότι ο Θεός τους κάνει να ντρέπονται και σε δικαιώνει. Εσύ βάλε το χρώμα σου, άφησε στον πίνακα αυτό το χρώμα, αυτό ταιριάζει, η αγαθή συνείδηση, η αγαθή αναστροφή, η αγαθή διαγωγή, η καλή διαγωγή. Αυτό το χρώμα είναι ανεξίτηλο. Αυτά τα χρώματα θα μείνουν αιώνια ανεξίτηλα. Και αυτό το πορτρέτο είναι ανάγκη ο χριστιανός να φτιάχνει στη ζωή του την προσωπική. Να αντιγράφει πιστά τον Ιησού Χριστό, λιδωρούμενος, ο οποίος λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Εδώ και κάτω από αυτές τις συνθήκες και με την αντιγραφή του προσώπου του Χριστού, ο πιστός, για να θυμηθούμε πώς ξεκινήσαμε, δεν φοβάται τίποτα. Ποιος θα σας κακοποιήσει εάν γίνετε μιμητές του αγαθού? Και αν παραταχθεί στράτευμα εναντίον, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Δοξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να ψάλουμε έναν ύμνο των 267, αδελφοί μου. 267 ύμνος, που είναι ο ύμνος «Ψηλά ψυχή μου στον Θεόν είναι ώρα να ανεβείς και από το ποτάμι της ζωής το αθάνατο να πιείς. Είναι ώρα τα εγκόσμια να αφήσεις κατά γης και πιο ψηλά προς τον Χριστόν στο φως να υψωθείς». Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για όσους μπερδέψω με μερικά από αυτά τα πράγματα που θα πω. Θα μπορέσουμε ίσως να τα διαλευκάνουμε με επιμέρους ιδιωτικές, θα έλεγα, συζητήσεις, εάν υπάρχει ενδιαφέρον και ανάγκη. Αλλά είναι αναπόφευκτο να σας πω πράγματα που δεν τα διαβάζετε στις εφημερίδες, γιατί αν σας έλεγα και εγώ αυτά που γράφουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά, τότε γιατί να είμαι εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει να πω μερικά πράγματα τα οποία είναι πληροφοριακά, πιθανόν να είναι μερικά λίγο πιο δύσκολα, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη αν θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Η πληροφορική, ο όρος πληροφορική, μπήκε κάπως απότομα στην ελληνική σκηνή πριν από 5-6 χρόνια. Δεν ακούγονταν πριν, εμφανίστηκε απότομα πριν από 5-6 χρόνια και από τότε τον ακούμε σχεδόν καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, από τις εφημερίδες, από τα περιοδικά και από τις διάφορες φήμες και ιστορίες που διαδίδονται σχετικά με την πληροφορική. Δεν είμαι βέβαιος τι νοήματα, τι έννοιες φέρνει στο νου των επιμέρους ατόμων η λέξη πληροφορική και εδώ ανάμεσά σας δεν ξέρω όταν λέτε πληροφορική τι εννοείτε. Επειδή η λέξη αυτή πληροφορική δεν έχει την ίδια σημασία παντού, ούτε σε διεθνή κλίμακα δεν υπάρχει συμφωνία για το τι σημαίνει η λέξη, αισθάνομαι υποχρεωμένος να κάνω μια σύντομη ανασκόπηση των κυρίων εννοιών υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ο όρος αυτός. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 άρχισε να γίνεται πολύ αισθητή η ταχύτατη αύξηση των συγκεντρωμένων πληροφοριών σε όλους τους κλάδους των επιστημών και της τεχνολογίας. Αντιμετωπιζόταν ήδη από τότε, από το τέλος της δεκαετίας του 50, το ενδεχόμενο της αδυναμίας χρησιμοποιήσεως των συγκεντρωμένων πληροφοριών. Τόσο πολλές ήταν οι πληροφορίες που δεν μπορούσε ένας επιστήμονας να λάβει γνώση όλων αυτών των πληροφοριών. Το 1958 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, των Ηνωμένων Πολιτειών βέβαια, να ιδρύσει μια υπηρεσία πληροφοριών δια της οποίας το Ίδρυμα, πρώτον, θα διευκόλυνε ή θα παρήχε την δυνατότητα καταλογοποιήσεως, περιλήψεως, μεταφράσεως και άλλων υπηρεσιών που θα οδηγούσαν σε μια πιο αποτελεσματική διάδοση επιστημονικών πληροφοριών. Και δεύτερο, θα αναλάμβανε προγράμματα για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων καθώς και μηχανοποιημένων συστημάτων για την διάθεση αυτών των επιστημονικών πληροφοριών. Έτσι δημιουργήθηκε η λεγόμενη επιστήμη πληροφοριών, της οποίας η κυρία προσπάθεια κατά τη δεκαετία του 1960 επικεντρώθηκε στον χειρισμό βιβλιογραφικών στοιχείων. Εμφατίστηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μελέτη των διαδικασιών επικοινωνίας μέσα στις επιστημονικές και βιομηχανικές κοινότητες και η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για την πιο αποτελεσματική οργάνωση, εναποθήκευση και διάδοση των καταχωρημένων επιστημονικών πληροφοριών. Ο όρος πληροφορική, informatik, καθιερώθηκε στη Γαλλία για να περιγράψει τις δύο αυτές δραστηριότητες και εκλαϊκεύτηκε όταν υιοθετήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες του Σοβιετικού Μπλοκ. Στις χώρες αυτές, informatika, δηλαδή η πληροφορική, θεωρείται κλάδος των κοινωνικών επιστημών. Και όπως έχω ήδη αναφέρει, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στην χρήση του όρου πληροφορική. Στη Δυτική Γερμανία, παραδείγματος χάρη, και στη Δυτική Ευρώπη, σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Υπήρου, όχι της Βρετανίας, της Ηπείρου κυρίως, ο όρος informatic χρησιμοποιείται ως συνώνυμος της εφαρμοσμένης υπολογιστικής, που στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστή ως computer science, δηλαδή επιστήμη υπολογιστών, όπως τα λέγαμε. Και εγώ χρησιμοποιώ τον όρο πληροφορική με αυτή ακριβώς την έννοια, ως υπολογιστική. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, η επιστήμη πληροφοριών διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό πληροφοριών σε άλλους κλάδους, δραστηριοτήτων μέσα στην κοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη στην διοίκηση επιχειρήσεων, στην παιδεία, στην ιατρική και τα υγειονομικά επαγγέλματα, στις κρατικές υπηρεσίες, στα νομικά, στις ένοπλες δυνάμεις και αλλού. Η αρχική αποστολή της επιστήμης πληροφοριών, που ήταν η συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητας των επιστημονικών και τεχνικών εργασιών δια της βελτιώσεως της επικοινωνίας μεταξύ των αντιστοίχων επαγγελμάτων, διευρύνθηκε. Ο στόχος της είναι τώρα να βελτιώσει ή καλύτερα διαρκώς να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας πληροφοριών από τον άνθρωπο στα πλαίσια των επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων του. Τέτοιες επεξεργασίες πληροφοριών είναι ο χειρισμός κειμένων, η επεξεργασία κειμένων, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η εκπαίδευση και άλλα τέτοια. Και η βελτίωσή τους επιτυγχάνεται με την τυποποίησή τους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την μαθηματικοποίησή τους και την ανάθεσή τους στις μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, δηλαδή στους υπολογιστές, των οποίων οι ταχύτητες επεξεργασίας διαρκώς αυξάνουν, ενώ ο όγκος τους και το κόστος τους ελαττούνται. Από αυτή την άποψη, η επιστήμη πληροφοριών και η υπολογιστική ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο και οι δύο όροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Η υπολογιστική ασχολείται με πληροφοριακές διεργασίες, με τις δομές πληροφοριών και τις διαδικασίες που υπησέρχονται στην παράσταση τέτοιων διεργασιών και στην πραγματοποίησή τους μέσα σε συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών που αποτελούνται συνήθως από υπολογιστές ή συστήματα υπολογιστών, συνδεδεμένοι πολλοί υπολογιστές. Ασχολείται επίσης και με τις σχέσεις μεταξύ πληροφοριακών διεργασιών και των αντικειμενικών σκοπών που καθιστούν αναγκαίες στις διεργασίες αυτές. Κάτι πρέπει να λάβει χώρα, μια επεξεργασία, κάποια δραστηριότητα μέσα στην κοινωνία, μέσα στις επιστήμες. Η δραστηριότητα αυτή ακολουθείται από μια διεργασία πληροφοριών. Οτιδήποτε πάει να κάνει ο άνθρωπος σήμερα, υπάρχει αντιστοίχως ένα πλήθος πληροφοριών οι οποίες υφίστανται κάποια διεργασία. Αυτές τις πληροφορίες ο άνθρωπος τώρα προσπαθεί να τις επεξεργαστεί ώστε να ξέρει ποια έκβαση θα έχουν τα φαινόμενα, οι ενέργειες, οι πράξεις που προκαλούν την διεργασία αυτή των πληροφοριών. Η πληροφορία είναι σήμερα ένα στοιχείο, μια οντότητα, μάλιστα μερικοί την ονόμασαν εμπόρευμα, που εμφανίζεται σε όλες τις απόψεις της ζωής του ανθρώπου, είτε ως ατόμου, είτε ως κοινωνίας. Εκείνοι που έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική επεξεργασία των πληροφοριών, που συνοδεύουν κάποιο φαινόμενο ή κάποια δραστηριότητα, έχουν ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι εκείνων που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση. Η μεγάλη διάδοση των υπολογιστών, μεγάλων και μικρών, και η διείσδυσή τους σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου θέτουν ορισμένα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχει η επεξεργασία πληροφοριών στη ζωή του ανθρώπου. Από τα ερωτήματα αυτά θα ξεχωρίσω δύο. Υπάρχουν πολλά, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ παρά με δύο τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτον, πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ικανότητες των υπολογιστών? Θα μπορέσουν οι υπολογιστές να συμπεριφερθούν σαν τον άνθρωπο? Και δεύτερο, τι επιπτώσεις έχει ή μπορεί να έχει η διαθεσιμότητα και η επεξεργασία πληροφοριών ως προς το άτομο, για το άτομο, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Το πρώτο ερώτημα, δηλαδή πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ικανότητες των υπολογιστών, το πρώτο αυτό ερώτημα σχετίζεται με τον κλάδο της υπολογιστικής που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη ή τεχνητή ευφυΐα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα μηχανών να κάνουν πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι θα έλεγαν ότι απαιτείται νοημοσύνη για να γίνουν. Η έρευνα τεχνητής νοημοσύνης είναι μια απόπειρα ανακαλύψεως και περιγραφής απόψεων της ανθρώπινης νοημοσύνης, τις οποίες μπορούν να προσομοιώσουν μηχανές. Να συμπεριφερθούν οι μηχανές δηλαδή όπως συμπεριφέρεται η ανθρώπινη νοημοσύνη. Αλλά όχι εν το συνόλου της, λέμε μέρος της ανθρώπινης νοημοσύνης ή μέρη της ανθρώπινης νοημοσύνης, υποσύνολα όπως θα λέγαμε συνολικά της ανθρώπινης νοημοσύνης. Με τον όρο μηχανές εννοώ κυρίως υπολογιστές, αν και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλα εξαρτήματα στο όλο συγκρότημα που προσπαθεί να μιμηθεί τον άνθρωπο. Σήμερα υπάρχουν μηχανές που μπορούν να κάνουν τα εξής. Πρώτον, παίζουν παιχνίδια στρατηγικής, παραδείγματος χάρη σκάκι, ντάμα, πόκερ. Και στην περίπτωση της ντάμας μάλιστα, οι μηχανές μαθαίνουν να παίζουν καλύτερα από τους ανθρώπους που τις σχεδιάζουν. Είναι γνωστός ο Σάμιουλσον που έχει φτιάξει ένα σύστημα τέτοιο, το οποίο τον νικά πάντοτε στο παιχνίδι της ντάμας. Δεύτερο, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν οπτικές και ακουστικές μορφές οι μηχανές αυτές οι ευφυείς. Τρίτο, βρίσκουν αποδείξεις μαθηματικών θεωρημάτων. Τέταρτον, λύνουν ορισμένα καλώς διατυπωμένα προβλήματα. Πέμπτον, επεξεργάζονται πληροφορίες εκφρασμένες σε ανθρώπινη γλώσσα. Και κάνουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι στιγμής οι μηχανές δεν ενεργούν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Πολλοί όμως υποστηρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μηχανών οι οποίες θα επιδεικνύουν συμπεριφορά που θα φανερώνει νοημοσύνη συγκρίσιμη ή και ανώτερη αυτής του ανθρώπου. Οι περιορισμοί του χρόνου μου δεν μου επιτρέπουν να πω σχεδόν τίποτα πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω όμως να επισημάνω τα εξής. Οι επιστημονικές δραστηριότητες, και εδώ θέλω λίγο προσοχή και ίσως θα έχουμε λίγα μπερδέματα, αλλά πρέπει να το πω ότι η μέθοδος με την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να υποτάξουν την φύση, όπως θα λέγαμε, δηλαδή οι επιστημονικές δραστηριότητες μέσω των οποίων ο άνθρωπος μελετά την φύση, εκμεταλλεύεται τα φυσικά φαινόμενα για όφελός του, κατασκευάζει μηχανές για διαφόρους σκοπούς και παρόμοια πράγματα, όλες αυτές οι δραστηριότητες στηρίζονται στην λεγόμενη μαθηματική περιγραφή των φαινομένων, των μηχανών, των διεργασιών για τις οποίες μιλήσαμε και ούτω καθεξής. Η έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια απόπειρα διατυπώσεως μιας μαθηματικής περιγραφής, μιας θεωρίας, η μαθηματική περιγραφή τη λέμε, η θεωρία την λέμε, η μαθηματικό σύστημα όπως θα το ξαναναφέρω, των αντικειμένων, μαθηματικής περιγραφής των αντικειμένων, είτε φυσικών είτε τεχνητών αντικειμένων, που επιδεικνύουν ευφυή συμπεριφορά, που επιδεικνύουν κάποια νοημοσύνη. Η θεωρία αυτή θα χρησιμοποιηθεί, αφού διατυπωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό ευφυών μηχανών. Σήμερα δεν υπάρχει όμως μαθηματική θεωρία της νοημοσύνης. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Και πολλοί ερευνητές αμφισβητούν ότι θα υπάρξει ποτέ μια μαθηματική θεωρία της νοημοσύνης, βάσει της οποίας θα κατασκευαστούν μηχανές που συμπεριφέρονται με νοημοσύνη. Δηλαδή, σαν του ανθρώπου τη νοημοσύνη, γιατί μηχανές με κάποια περιορισμένη νοημοσύνη έχουμε σήμερα. Μια μαθηματική περιγραφή ή μια μαθηματική θεωρία ή ένα μαθηματικό σύστημα, αυτά είναι συνώνυμα, αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο προτάσεων ή αξιωμάτων που χρησιμοποιούν ένα πεπερασμένο σύνολο όρων, μη ορισμένων όρων, και από ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων, οι οποίοι κανόνες καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής νέων προτάσεων από τα αξιώματα και από άλλες προτάσεις που έχουν ήδη παραχθεί και οι οποίες αφορούν, περιγράφουν το σύστημα, το αντικείμενο, τα φαινόμενα, τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη και υπό περιγραφή. Μια τέτοια συλλογή προτάσεων λέγεται μαθηματικό σύστημα ή μαθηματική θεωρία. Μια μαθηματική θεωρία επιτρέπει την χρησιμοποίηση ενός πεπερασμένου αριθμού προτάσεων, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, και για να μπορέσει να περιγράψει ένα φαινόμενο οποιασδήποτε μορφής, θα μπορεί με ένα πεπερασμένο σύστημα στοιχείων, προτάσεων, να μπορεί να περιγράψει το φαινόμενο, το αντικείμενο, την διεργασία αυτή. Λοιπόν, μια μαθηματική θεωρία επιτρέπει την χρησιμοποίηση ενός πεπερασμένου αριθμού προτάσεων για την περιγραφή ενός αντικειμένου, για το οποίο αληθεύει μια απειρία προτάσεων. Μπορεί για ένα ορισμένο αντικείμενο να είναι αληθής ένας άπειρος αριθμός προτάσεων, αλλά της μαθηματικής θεωρίας το πλεονέκτημα είναι ότι με πεπερασμένο αριθμό προτάσεων μπορεί να περιγράψει αυτό το αντικείμενο για το οποίο αληθεύουν απειρία προτάσεων. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της μαθηματικής θεωρίας. Και ένα παράδειγμα τέτοιας θεωρίας ή μαθηματικού συστήματος είναι η γραμματική. Η γραμματική είναι ένα πεπερασμένο σύστημα με το οποίο ο άνθρωπος περιγράφει ένα αντικείμενο που είναι η γλώσσα, το οποίο έχει απειρία προτάσεων. Αλλά με ένα σύστημα πεπερασμένο μπορώ εγώ να προκαθορίσω, να βρω, να ανακαλύψω πώς δημιουργούνται όλες αυτές οι προτάσεις που είναι άπειρες στον αριθμό. Και αυτό ισχύει και για πολλά άλλα πράγματα. Προκειμένου να διατυπωθεί μια μαθηματική περιγραφή ενός αντικειμένου, αντιμετωπίζονται τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Το αντικείμενο είναι πεπερασμένο, οπότε υπάρχει η δυνατότητα περιγραφής του με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Αυτό είναι προφανές. Εάν το αντικείμενο είναι πεπερασμένο, μπορεί με πεπερασμένους όρους να περιγραφεί. Δεύτερη περίπτωση, και αυτή είναι η εξαιρετικά σημαντική, είναι ότι το αντικείμενο είναι άπειρο. Περιέχει άπειρα στοιχεία αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο. Αλλά μπορεί να περιγραφεί με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Δηλαδή με ένα μαθηματικό σύστημα ή με μια μαθηματική θεωρία. Εδώ είναι η σημαντική επιτυχία του ανθρώπου. Όταν μπορεί να περιγράψει ένα σύστημα που αποτελείται από άπειρα στοιχεία, να το περιγράψει με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Υπάρχει όμως και η τρίτη περίπτωση, κατά την οποία το αντικείμενο είναι άπειρο, αλλά δεν μπορεί να περιγραφεί με έναν πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Δεν μπορεί να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Η λεγόμενη επιστημονική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται, με αυτή με την οποία ο άνθρωπος διερευνά την φύση και το περιβάλλον του, τα φαινόμενα όλα, η επιστημονική μέθοδος στηρίζεται ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Διατυπώνονται μία ή περισσότερες μαθηματικές περιγραφές, θεωρίες. Και απορρίπτονται από αυτές όλες εκείνες των οποίων οι παραγόμενες προτάσεις ή τα συμπεράσματα έρχονται σε αντίθεση με τα πειραματικά δεδομένα. Έτσι διατυπώνεται η περιγραφή κάποιου φαινομένου. Σχετικά με την νοημοσύνη του ανθρώπου, εννοώ, δεν είναι γνωστό αν είναι δυνατόν να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Η έννοια της μηχανής όμως είναι κατεξοχήν η έννοια του φαινομένου που περιγράφεται με ένα πεπερασμένο σύστημα. Για την νοημοσύνη δεν ξέρουμε αν μπορεί να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Τι είδους είναι η νοημοσύνη? Άπειρη? Είναι άγνωστο. Επομένως, το μόνο που είναι βέβαιο, το μόνο που μπορεί να αναμένεται ότι οι ευφυείς μηχανές θα μπορέσουν να προσομοιώσουν, είναι μερικές απόψεις της συμπεριφοράς της ανθρώπινης νοημοσύνης. Θα μπορέσουν να προσομοιώσουν μερικές από τις ικανότητες της φυσικής, της ανθρώπινης νοημοσύνης. Υπάρχει ακόμα ένας γενικός περιορισμός που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την νοημοσύνη που επιδεικνύουν μηχανές. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας αριθμός προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν να λυθούν από καμιά μηχανή. Δηλαδή δεν υπάρχει διαδικασία για την λύση του προβλήματος που να μπορεί να περιγραφεί κατά πεπερασμένο τρόπο. Επομένως, η έρευνα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορέσει ποτέ να παράγει μια μηχανή η οποία να είναι αρκετά ευφυής ώστε να λύσει ένα από αυτά τα προβλήματα που είναι διατυπωμένα μεν, αλλά δεν μπορούν να λυθούν με μηχανή. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό θέμα σχετικά με την φύση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Το θέμα παίρνει συχνά φιλοσοφικές διαστάσεις. Πολλοί μιλούν για φυσική νοημοσύνη και εγώ ανέφερα τον όρο αυτόν λίγο πιο πριν. Αλλά όταν χρησιμοποιούν τον όρο φυσική νοημοσύνη, υπονοούν ότι και άλλες οντότητες, εκτός από τον άνθρωπο, μπορεί να επιδεικνύουν νοημοσύνη. Και αυτό το ξέρουμε, ότι τα ζώα επιδεικνύουν νοημοσύνη. Στα πλαίσια αυτών των αντιλήψεων λόγουν ότι ένα σύστημα κρίνεται ότι έχει την ιδιότητα της ευφυΐας με βάση τις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του, εάν μπορεί να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις, εάν έχει την ικανότητα να σκέπτεται, να αντιλαμβάνεται σχέσεις μεταξύ γεγονότων, να ανακαλύπτει σημασίες και να αναγνωρίζει την αλήθεια. Επίσης, αναμένεται ένα ευφυές σύστημα να μπορεί να μαθαίνει, δηλαδή να βελτιώνει το επίπεδο των επιδόσεών του με βάση την προηγούμενη πείρα. Ο ορισμός αυτός, λέγουν, μπορεί να εφαρμοστεί σε μη ζώντα συστήματα, δηλαδή σε κατασκευάσματα, καθώς και στον άνθρωπο και στα ζώα. Τονίζεται ακόμα ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα έθεταν περιορισμούς, καταρχήν, στις νοητικές ικανότητες που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα μη ζών σύστημα. Αυτές οι μάλλον αθώες αντιλήψεις, συνδυαζόμενες με κάποιες τάσεις που αντικαθιστούν τον ειλικρινή υλισμό με την ιδέα της νοημοσύνης χωρίς αυτοσυνείδηση και που προτιμούν να ορίζουν την προσωπικότητα ως συνειδητότητα παρά ως πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος πολύ πιο εύκολα μπορεί να παρατηρήσει τον Θεό και να μην τον αναγνωρίσει ως Θεό και να μην τον δοξάσει ως Θεό, ούτε να τον ευχαριστήσει, όπως αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, αλλά να ματαιωθεί στους διαλογισμούς του. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια ή με παρόμοια, πρέπει να καταφεύγουμε στα πειραματικά δεδομένα, τα οποία κάνουν τις θεωρίες να στέκονται ή να πέφτουν. Τα δεδομένα ολόκληρης της ανθρώπινης εμπειρίας και όλων των εποχών υποδεικνύουν ότι ποτέ δεν παρατηρήθηκε η γέννηση προσωπικότητας από μη προσωπικότητα, πνεύματος από μη πνεύμα, όντως με αυτοσυνείδηση, από κάτι χωρίς αυτοσυνείδηση. Η ανθρώπινη ευφυΐα είναι ευφυΐα με αυτοσυνείδηση και προέρχεται από κάποια ευφυΐα με αυτοσυνείδηση, από εμπρόσωπο «ον». Αυτά είναι πειραματικά δεδομένα, χωρίς καμιά προσθήκη. Γι' αυτό το φυσικό, το αβίαστο, είναι μόλις βρεθούμε στην παρουσία ενός ευφυούς αντικειμένου, παραδείγματος χάρη ενός υπολογιστή ή ενός ρομπότ, να αναζητήσουμε το ευφυές εμπρόσωπο «ον» που βρίσκεται πίσω από το αντικείμενο. Το ευφυές εμπρόσωπο «ον» που το δημιούργησε το αντικείμενο. Ακόμα κι αν υπάρξουν κάποτε, μπορεί να υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω, ρομπότ τα οποία φτιάχνουν μόνα τους άλλα ρομπότ. Και τότε θα αναζητηθεί κάποιο εμπρόσωπο «ον» ως αιτία τους. Τελικά, πού ανάγονται όλα αυτά? Εννοήσατε, άφρονες μεταξύ του λαού, και η μωρή πότε θέλετε φρονιμεύσει? Ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει, ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ειδή? Και μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε εμείς, επεκτείνοντας τις ερωτήσεις αυτές του ψαλμοδού, ο ποιήσας την προσωπικότητα δεν είναι εμπρόσωπο «ον», ο πλάσας την ευφυΐα δεν είναι ο ίδιος ευφυής? Το δεύτερο ερώτημα που προκαλεί η μεγάλη διάδοση των υπολογιστών είναι τι επιπτώσεις έχει ή μπορεί να έχει η διαθεσιμότητα και η επεξεργασία πληροφοριών για το άτομο. Οι πρόοδοι της τεχνολογίας έδωσαν την δυνατότητα σε κρατικές υπηρεσίες, σε ποικίλους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και σε ιδρύματα, να συλλέγουν εύκολα μεγάλο αριθμό στοιχείων για τους υπαλλήλους τους, για τους πελάτες τους, για τους ανταγωνιστές τους, για μαθητές, για φοιτητές, ίσως και για συνέδρους. Οι πληροφορίες όμως αυτές μπορεί να είναι αληθείς, μπορεί και να μην είναι αληθείς, μπορεί να είναι ψευδείς. Και συνδυαζόμενες αυτές οι πληροφορίες κατά διαφόρους τρόπους μπορεί να βλάψουν το άτομο για το οποίο έχουν συγκεντρωθεί. Πρέπει να επισημάνουμε τρία σημεία που προκαλούν ανησυχία. Πρώτον, συχνά οι πολίτες δεν ξέρουν ότι συλλέγονται πληροφορίες για το άτομό τους. Ακόμα και αν έχουν επίγνωση για την ύπαρξη κάποιου φακέλου πληροφοριών, πολύ σπάνια τους δίδεται η ευκαιρία να λάβουν γνώση του περιεχομένου του, ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν διαστρεβλωμένες εικόνες που ίσως δίδονται για το άτομό τους ή να ζητήσουν την διόρθωση εσφαλμένων πληροφοριών. Στοιχεία που συλλέγονται από ασφαλιστικές εταιρείες, από τράπεζες, στοιχεία που συλλέγονται για ιατρικούς σκοπούς, μπορεί να περιέχουν και γνώμες που στηρίζονται σε φήμες και σε ψευδείς πληροφορίες. Δεύτερον, η διαθεσιμότητα των υπολογιστών και η δυνατότητα μαζικής εναποθηκεύσεως δεδομένων ενθαρρύνει τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού άχρηστων πληροφοριών. Επειδή δεν χρειάζεται να κάνουν οικονομία μνήμης των υπολογιστών, ότι υπάρχει άφθονη τώρα, μαζική χώρη εναποθηκεύσεως, μαζεύονται όλες οι πληροφορίες, χρήσιμες, άχρηστες και μένουν εκεί. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο υπολογιστής δεν ξεχνάει και δεν συγχωρεί. Και πολλές φορές στοιχεία σχετικά με νεανικές απερισκεψίες, με μικροπαραπτώματα, με καθυστερήσεις πληρωμών, παραμένουν αναποθηκευμένα στη μνήμη του υπολογιστή περισσότερο από ό,τι είναι ανάγκη και κάνουν την εμφάνισή τους σε πολύ ακατάλληλες στιγμές. Τρίτον, τα στοιχεία του φακέλου ή των φακέλων ατόμων κυκλοφορούν σχετικά πολύ εύκολα, πολύ ελεύθερα. Φάκελοι που φυλάγονται ιατρικά, όπου φυλάγονται ιατρικά στοιχεία, δικαστικές αποφάσεις, στοιχεία σχετικά με πιστοτική αξιοπιστία ατόμων και άλλα τέτοια, δεν προστατεύονται επαρκώς και είναι πολλές φορές διαθέσιμα σε όποιον διαθέτει ένα τερματικό συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, στη μνήμη του οποίου είναι αναποθηκευμένες οι πληροφορίες αυτές. Και η σύνδεση πολλών υπολογιστών σε δίκτυο που διαρκώς διαδίδεται κάνει το πρόβλημα αυτό πολύ πιο οξύ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι ότι εδώ είναι η αντιφατικότητα, ότι η επεξεργασία και η χρήση των παραπάνω στοιχείων είναι και χρήσιμες και αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της οργανωμένης κοινωνίας. Αλλά ακόμα και για την προστασία των πολιτών χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες ή διάφορες τέτοιες πληροφορίες και η επεξεργασία τους. Είναι ειρωνικό το ότι ενώ επιδιώκεται η εξυπηρέτηση και η προστασία των πολιτών, οι πολίτες βλάπτονται. Με λίγα λόγια, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του πεσμένου κόσμου μας. Μετά την ανταρσία και πτώση του ανθρώπου, λειτουργεί στο σύμπαν ένας νόμος γενικής υποβαθμίσεως. Τα πάντα υποβαθμίζονται. Η συνολική εντροπία, θα λέγαμε, του σύμπαντος, που περιλαμβάνει και τον άνθρωπο ως κοινωνικό και ως πνευματικό όν, αυξάνει. Η εντροπία αυξάνει. Αυτό σημαίνει η υποβάθμιση αυξάνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται κακό ενώ επιδιώκεται καλό. Ο μόνος τρόπος αναχαιτήσεως του κατρακυλίσματος αυτού, και αυτό βέβαια όχι σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η εξωτερική επέμβαση ενός ζωογόνου παράγοντος. Αυτό άλλωστε γίνεται και στα φυσικά συστήματα όταν επιδιώκεται η ελάττωση της εντροπίας των. Στην περίπτωση της ζωής των ατόμων, ο εξωτερικός αυτός παράγων είναι το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο αλλά και πιστεύον άτομο αναχαιτίζει την υποβάθμιση στη ζωή εκείνου του ατόμου που πιστεύει και ανάλογα με την πίστη του μετατρέπει την καθοδική πορεία σε ανωδική πορεία. Αριθμό εσείς έχετε και τώρα και εγώ έχω. Έχουμε αριθμό ταυτότητος, εγώ έχω λάμδα β και ένα εξαψήφιο αριθμό. Τώρα αν αυτόν τον αριθμό τον μετατρέψουμε σε 13 ψήφιο ή 12 ψήφιο, δεν νομίζω ότι αλλάζει πολύ τα πράγματα. Υπάρχει κάποιος συνδυασμός αντιλήψεων και βέβαια το 666 είναι αυτό το οποίο συγκινεί πολύ, το οποίο δημιουργεί κάποια συγκίνηση σχετικά με τον ενιαίο κωδικό. Εγώ από εκεί που στέκομαι και κάθομαι και με τη μηχανή που δουλεύω, λέγω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε όλοι έναν ενιαίο κωδικό για να γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική η επεξεργασία όλων των πληροφοριών που χρειάζεται το άτομο, η πολιτεία και διάφορες οργανώσεις. Οι οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, το ΙΚΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τα μέσα της δεκαετίας του 60, ήμουν φοιτητής ακόμα, αντικαταστάθηκαν οι φοιτητικοί αριθμοί με το ΙΚΑ, με το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένας αριθμός που έχει περίπου 10-15 ψηφία. Και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό, βοηθούσε. Γιατί να έχω έναν αριθμό εδώ, έναν αριθμό εκεί και να μπερδεύουμε και να ξεχνάω τον έναν και να θυμάμαι τον άλλον. Βλέπετε ότι υπάρχει κάτι πολύ χρήσιμο σε αυτό και φαίνεται αθώο. Ότι μπορούν οι άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν αυτά, και σας ανέφερα τα τρία σημεία εκείνα στα οποία δημιουργείται ανησυχία, ότι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν κακή χρήση αυτών των πραγμάτων, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι το διαβολικό μέσα σε αυτήν όλη την υπόθεση. Τα ψηφία 666 που εμφανίζονται από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας τρομάζουν τόσο πολύ, γιατί εγώ ανακάλυψα και το έλεγα και σε έναν αδελφό χθες, ότι το όνομά μου αρχίζει με 6, έχει στη μέση 6 και στο τέλος έχει 6. Είναι Στέλιος Δανιλόπουλος. Και η διαπίστωση που έκανα είναι η εξής, ότι η γραφή δεν μιλάει για στίγμα, μιλάει για χι-ξι στίγμα, το οποίο σημαίνει 666 και όχι 666. Θα πρέπει ίσως να ευαισθητοποιηθούμε λιγάκι σε αυτό το πράγμα και να μην βλέπουμε τα εξάρια παντού και να τρομάζουμε. Πάντως, σας λέγω ότι όπως η πυρηνική ενέργεια ξεκίνησε με αντιλήψεις για το όφελος της ανθρωπότητος και κατόπιν οδηγήθηκε στις φοβερές πολεμικές χρήσεις της και κατόπιν επέστρεψε σε ειρηνική χρήση, έτσι οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια πράγματα. Η πληροφορική δεν νομίζω ότι άρχισε άσχημα, πάει καλά. Αλλά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό, μπορεί. Οποιαδήποτε, όταν εμφανιστεί μια κυβέρνηση αυταρχική, μια κυβέρνηση ολοκληρωτική, μπορεί να κάνει χρήση αυτών των στοιχείων πολύ άσχημα. Και ακόμα και οι ιδιώτες μπορεί να κάνουν κακή χρήση, όπως είπαμε, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία, διάφοροι οργανισμοί. Μπορεί να γίνει κακή χρήση. Εγώ όμως δεν βλέπω, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κάτι το σατανικό. Εάν θα έλθει το σατανικό, θα έλθει με άλλα στοιχεία. Θα ξεκινήσει από αλλού. Μπορεί να κάνει χρήση αυτών των πραγμάτων, αλλά θα κάνει χρήση και αυτοκινήτων και αεροπλάνων και τηλεοράσεων και δορυφόρων και πολλών άλλων πραγμάτων, όχι μόνο αυτών. Υπάρχει ένας κωδικός γραμμωτός, ο οποίος αποτελείται από δύο πεδία και τα οποία ξεχωρίζονται από δύο μακριές γραμμές στην αρχή, δύο στη μέση και δύο στο τέλος, για να μπορεί να αναγνωρίζεται η αρχή και το τέλος. Το ότι τώρα οι δύο γραμμές εκείνες συνέπεσαν να τις πούνε 6. Νομίζω που είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει κανένας εσωτερικός λόγος που να το απαιτεί αυτό. Το Expert System είναι ένα κομματάκι, ένα υποσύστημα των ευφυΐων συστημάτων. Άλλωστε θα μπορούσε να το πει κανείς ευφυΐες σύστημα. Είναι εμπειρογνώμων κατά κάποιο τρόπο το σύστημα, το οποίο είναι καμωμένο να ανταποκρίνεται σε ένα υποσύνολο πληροφοριών και το οποίο να επεξεργάζεται και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με επεξεργασία, επίλυση προβλημάτων σχετικά με ορισμένα θέματα. Είναι οπωσδήποτε, είναι μέρος της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα κομματάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να τα λύσει η μηχανή και αυτά ακριβώς βρίσκονται στην περιοχή της αδυναμίας περιγραφής ορισμένων διεργασιών με πεπερασμένο αριθμό όρων. Θα πω απλώς τη λέξη και όποιος ξέρει κάτι γι' αυτό, είναι η μηχανή Turing η περίφημη, η οποία δεν μπορεί να της δώσει την περιγραφή μιας άλλης μηχανής Turing και ορισμένων δεδομένων και να σου πει εάν θα τερματιστεί η λειτουργία της μηχανής αυτής, την οποία περιγράφει η άλλη μηχανή. Αυτό λέει το εξής, ότι υπάρχουν ορισμένες διεργασίες οι οποίες όταν ξεκινήσεις την λειτουργία της μηχανής δεν θα σταματήσει να σου πει ναι ή όχι, όπως στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες μπορούμε να κάνουμε την πεπερασμένη περιγραφή απείρων φαινομένων, αλλά μπορεί η μηχανή αυτή να εξακολουθήσει να λειτουργεί επαόριστον, χωρίς να σταματήσει ποτέ. Σε αυτή την περιοχή είναι που λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε με πεπερασμένους όρους περιγραφή ορισμένων φαινομένων. Και το φαινόμενο αυτό είναι πολύ απλό. Το φαινόμενο είναι, σου δίδω την περιγραφή μιας μηχανής και ορισμένα δεδομένα που τα επεξεργάζεται. Μπορείς να μου πεις αν αυτή η μηχανή θα σταματήσει, ναι ή όχι, και θα μου δώσει αποτέλεσμα. Και η απάντηση είναι ότι γενικά δεν μπορεί καμιά μηχανή να σου δώσει φαινόμενα τα οποία, και είναι μηχανικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν με πεπερασμένο τρόπο. Επομένως, για την νοημοσύνη την οποία δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνατόν να περιγραφεί με πεπερασμένο τρόπο. Δεν ξέρουμε καν τι περιέχει η νοημοσύνη. Λέει, έχει 20 δισεκατομμύρια ή 2 δισεκατομμύρια ο εγκέφαλος, αυτά, κύτταρα εγκεφάλου. Και γίνονται έρευνες για την προσομοίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου με πεπερασμένα αυτόματα που λέμε και με κάτι άλλα πράγματα. Αλλά η πραγματική λειτουργία δεν είναι γνωστή. Τι περιέχει μέσα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ως επιστήμονες οι οποίοι είμαστε ψυχροί και δεν ταραζόμεθα εύκολα, εντός εισαγωγικών, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είναι δυνατόν. Μπορεί να περιγραφεί και η ανθρώπινη νοημοσύνη με πεπερασμένο σύστημα. Αλλά δεν το ξέρουμε ότι μπορεί. Το μόνο πράγμα που ξέρουμε τα βεβαιότητα είναι το εξής, ότι εφόσον υπάρχουν προβλήματα τα οποία η μηχανή δεν μπορεί να τα λύσει, πόσο μάλλον να προσομοιώσει τον εγκέφαλο. Ακόμα και αν φτιάξουμε μια μηχανή η οποία προσομοιώνει ορισμένες όψεις, απόψεις της ανθρωπίνης νοημοσύνης, πάλι θα μένουν πράγματα που δεν θα μπορέσει να τα κάνει. Βέβαια, λέει κανείς, καλά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Επιμέρους, άμα τα πάρει, μπορεί να τα λύσει, όχι όμως στη γενική του περίπτωση. Και βλέπετε ότι η διαφορά μεταξύ της μηχανής και του ανθρώπου είναι ότι η μηχανή μπορεί να κάνει πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά τα κάνει με τόση ταχύτητα, ώστε ξεπερνάει σε αποτελεσματικότητα τον άνθρωπο. Και άμα βάλεις πολλά τέτοια πράγματα μαζί, κάνουν πράγματα που ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει. Η προσελήνωση, παραδείγματος χάρη, θα είναι αδύνατος χωρίς την ύπαρξη αυτών των διεργασιών που γίνονται γρήγορα. Υπολογιστής μου, αρνείτο να υπακούσει και αναγκάστηκα να τον βγάλω από την πρίζα. Και αυτό είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνει, είναι από τα ευκολότερα πράγματα. Γι' αυτό οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν και έναν πύραυλο κοντά στην τελευταία ανάλυση, να τον αμολύσουν και να τον ξεκάνουν τον υπολογιστή. Όχι, είναι δυνατόν να προγραμματιστεί ένα πράγμα, μηχανοηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο να σε απαγορεύει να βγάλεις από την πρίζα όπως έκανα εγώ, να μην μπορείς να διακόψεις το ρεύμα, να σου κλείσει τις πόρτες, να μην μπορείς να. Αλλά εσύ τα έχεις κάνει όλα αυτά. Δεν τα κάνουν οι υπολογιστές, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάθε φορά που ακούμε για ένα τέτοιο πράγμα, πάντοτε έρχεται το εμπρόσωπο on που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να ρίξουμε και έναν πυραυλό με πυρηνική γόμαση προς τα πάνω, ο οποίος θα γυρίσει να κατεβεί κάτι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Πάει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα κατ' εμέ. Όσο για το αν στην Βρετανία ονομάζουν τους υπερυπολογιστές beasts, αυτό δεν το άκουσα. Προσφάτως ήμουν σε ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα για υπερυπολογιστές και ήσαν από τη Βρετανία πολλοί οι οποίοι δεν έδωσαν σημεία να περιγράφουν κατά αυτόν τον τρόπο τους υπερυπολογιστές. Και ότι μπορεί να υπάρξει μνήμη μεγάλη η οποία να φακελώσει πολύ κόσμο, υπάρχει η δυνατότητα τώρα. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες μαζικού χώρου εναποθηκεύσεως και όσο μικραίνουν αυτά τα chips τα οποία μπορεί να γίνει η εναποθήκευση, τόσο περισσότερη πληροφορία μπορεί να εναποθηκευθεί. Και λέγω, το σύστημα αυτό καθεαυτό δεν έχει τίποτε το μυστηριώδες, μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται από πίσω του, εκείνοι μόνο είναι οι επικίνδυνοι. Βλέπετε ότι το παιχνίδι στο οποίο νικάει η μηχανή είναι η ντάμα, η οποία δεν έχει την πολυπλοκότητα του σκακιού. Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός κινήσεων και σχηματισμών που αποτελούν το παιχνίδι αυτό. Επειδή ο αριθμός αυτός είναι μεν μεγάλος για να μπορεί ο άνθρωπος να τον χειριστεί γρήγορα, μέσα στη μνήμη του υπολογιστή μπορούν αυτά τα πράγματα όλα να παρασταθούν και ο αλγόριθμος που διέπει την λειτουργία του συστήματος εκείνου να κάνει την επιλογή του πολύ γρήγορα μεταξύ όλων αυτών των περιπτώσεων. Σε αυτό έγκυται η υπεροχή της μηχανής. Βεβαίως, ο άνθρωπος θα νικήσει. Άμα του δώσεις, να πούμε, 10 μέρες, θα νικήσει ο άνθρωπος. Η μηχανή όμως μπορεί να το κάνει σε ένα δευτερόλεπτο, σε δύο δευτερόλεπτα, επειδή δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή και γι' αυτό εγώ λέγω δεν μπορώ να τον περιγράψω όπως περιγράφω τη μηχανή. Τώρα, ότι αν του δώσεις περισσότερες γνώσεις θα μπορέσει να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν. Μπορεί μερικοί ειδικοί να ξέρουν για τον εγκέφαλο. Εγώ κάνω πειράματα με τον εαυτό μου καμιά φορά, προσπαθώ να θυμηθώ ορισμένα πράγματα και τα θυμάμαι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα θυμήθηκα και διαπιστώνω ότι τα είχα κάπου κρυμμένα μέσα στην μνήμη μου, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα κάπου εμποδιζόταν η ανάκληση της πληροφορίας αυτής. Μπορεί ο άνθρωπος να ασκηθεί και να έχει βελτιωμένη επίδοση σε ορισμένες δραστηριότητες τέτοιες. Συνολικά όμως, ο άνθρωπος είναι ένα «ον», το οποίο, πίσω από το οποίο βρίσκεται το εμπρόσωπο «ον» με κεφαλαίο «ε» και με κεφαλαίο «όμικρον», εμπρόσωπο «ον» και νοήμων ευφυές «ον».

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πάμε εν δυνάμει πραγματικότητα τον πόθο μας, την προσευχή μας. Ας είναι εν δυνάμει Αγίου Πνεύματος αισθητή η παρουσία σου τούτο το δίωρο. Αμήν. Αλέξα, για την απόψινή μας την ώρα, ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού γνωστό. Θέλω να πω που πρέπει να είναι γνωστό. Είναι το γνωστό περιστατικό των τριών νέων του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό, που ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, ύστερα από την άλωση της Ιερουσαλήμ και αφού οδήγησε το τεράστιο εκείνο κομμάτι του λαού Ισραήλ στην αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, στο ιστόρημα ετούτο που βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ, έριξε αυτούς τους τρεις νέους στο καμίνι. Θα ήθελα πάρα πολύ απόψε να απευθυνθώ στους ανθρώπους εκείνους μόναν, οι οποίοι έχουν πόθο, πρόθεση, σκοπό, επιτετραμένη πνευματική φιλοδοξία στη ζωή τους να φανεί ο Ιησούς Χριστός. Μόνο. Ας πούμε, πέστε ότι γίνεται μία διάλεξη. Πώς να κόψετε το τσιγάρο. Όποιος δεν καπνίζει, ας πάει βόλτα. Γιατί, αφού δεν καπνίζει, τι να κόψει. Ή πώς να διατηρήσετε σγουρά τα μαλλιά σας. Άμα δεν έχεις ούτε τρίχα πάνω στο κεφάλι σου, πήγαινε μια βόλτα καλύτερα, γιατί αφού δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα αυτή η διάλεξη. Έτσι απόψε. Είναι τούτα τα λίγα πραγματάκια που ο Θεός, πιστεύω, έβαλε στην καρδιά μου. Αναφέρομαι πάντοτε στην προσωπική μου μελέτη. Η πρώτη ώρα του Σαββάτου αποτελεί προϊόν προσωπικής μου μελέτης. Και ό,τι ο Θεός μου χαρίσει, μαζευόμαστε εδώ πέρα μερικοί, δοξασμένο το όνομά Του, και τα λέμε. Πού να πάμε. Απευθύνουμε λοιπόν απόψε σε αυτές τις καρδιές που θέλουν να φανεί, που εννοούν να φανερωθεί, να προβληθεί ο Ιησούς Χριστός στη ζωή τους. Εάν δείτε με προσοχή, εάν διαβάσουμε όλο το τρίτο αυτό κεφάλαιο, θα μείνουμε σε ορισμένα πορίσματα, συμπεράσματα, βασικές αρχές και αλήθειες. Πρώτον, όταν πήγαν εκείνοι οι όποιοι Χαλδαίοι και κατήγγυλαν το γεγονός στο βασιλιά, του είπανε ούτι οι άνθρωποι βασιλεύ στο 12 Κορίων δεν σε σεβάστησαν. Οι άνδρες οι Ιουδαίοι τους οποίους κατέστησες εις τις υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος, τους θεούς σου δεν τους λατρεύουνε. Η διαίρεση της αυτοκρατορίας είναι γνωστόν πως είχε και ήτο μία από τις πλέον επιτυχημένες διοικητικά διαιρέσεις έκτοτε και μέχρι σήμερα. Σε μικρές νομαρχίες, πολλές νομαρχίες αποτελούσαν ένα μεγαλύτερο σύστημα και πολλά συστήματα υπό ένα τοπάρχη η τοπάρχε αποτελούσαν ένα συμβούλιο και επί του συμβουλίου ήταν μια κυβέρνηση. Επί της κυβερνήσεως ο βασιλεύς. Έτσι είχε απόλυτον γνώση και δυνατότητα και ικανότητα απλώματος και εξουσίας μέχρι την τελευταία άκρη του βασιλείου του. Πρωτεύουσα η Βαβυλώνη. Αλλά η Βαβυλώνη όχι μόνο σαν μια πολιτεία, σαν ένα μικρό ή μεγαλύτερο αστικό κέντρο, αλλά η περιοχή της Βαβυλώνας. Ή στην περιοχή της Βαβυλώνας το πάρχε άρχοντες οι τρεις ετούτοι νεαροί Ισραηλίτες. Για να μείνουμε στο πρώτο σημείο μας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι από την θέση που ο Θεός επέτρεψε να πάρουν, από το πόστο που ο Χριστός τους χάρισε, εκεί που ο Θεός τους ετοποθέτησε, ήταν άνθρωποι που έδωσαν τη μαρτυρία τους. Αλλά ο Χριστός δεν φανερώθηκε στη ζωή τους. Ξέρω τι θα μου πεις. Συνεπώς να μην δίνουμε τη μαρτυρία μας. Δεν υπάρχει πράγμα. Να την δίνουμε με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Όσο μπορούμε. Όσο το αφημών. Αλλά μην νομίσεις ότι πάντοτε θα έχεις καρπόν και αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καρπόν και αποτέλεσμα ως προς τον βασιλέα. Λίγο παρακάτω βγαίνει στο τέλος του 15ου εδαφίου ότι ο βασιλεύς είχε γνώση περί του αληθινού Θεού. Διότι στη συζήτηση που έκαμε μαζί τους, σε μια αναμφισβήτητη υποχώρηση, δεν πειράζει ότι έγινε, που δεν την έκανε για κανέναν, έλα τώρα, ας την ξαναβάλουμε την εικόνα, έστω και για σας μόνον, τους λέγει, και ποιος είναι εκείνος ο Θεός που θα σας ελευθερώσει από το χέρι μου. Για να φανεί έτσι σαφέστατα ότι ήξερε ο Ναβουχοδονόσορ το εκείνος επρόκειτο. Απλώς δεν επίστευε ή απλώστερα δεν είχε επίγνωση περί του Θεού του Ισραήλ. Ακόμα πιο κάτω βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια τρομακτική πίστη. Άκουσε τι λέει. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μας μπορεί να μας σώσει. Τελεία. Άλλο πράγμα δεν ξέρουμε. Εάν θέλει να μας σώσει. Αυτό όντως δεν το ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, είτε μας σώσει, είτε δεν μας σώσει, αυτό μην το μπλέκεις με την εικόνα τη χρυσή. Αυτή την εικόνα εμείς δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Μην πεις δηλαδή εάν δεν μας σώσει και μας κάψεις ότι εμείς μετανοήσαμε ή ότι ο Θεός δεν μπόρεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί. Έτερον εκάτερον εάν θέλει. Δεν το ξέρουμε αν θέλει. Αυτά τα πράγματα δεν τα μπλέκουμε. Μοναδικό θάρρος. Παράτα. Και ενώπιον του θάρρους αυτών των ανθρώπων, ο Χριστός δεν εμφανίζεται στη ζωή τους. Λίγο παρακάτω έχουμε ένα τρομακτικό υπόδειγμα πίστεως και εξαρτήσεως από τον Θεό. Ούτε μεγάλες κουβέντες, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε μακριές προσευχές και κυρίως χωρίς «ο». Τι είναι το «ο»? Συνοδευόμενο από 17 φορές, 3% «αλληλούια». Δεν το βλέπουμε. Δεν έγινε. Πολύ απλά, πολύ ήσυχα. Οι νέοι σήκωσαν τα ματάκια τους. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, μέχρι τώρα μας φύλαξες. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Ό,τι απέτρεψε. Πιο κάτω έχουμε και κάτι που έχουμε πει άλλη φορά. Άλλο πράγμα είναι θέλω και άλλο πράγμα είναι αποφασίζω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναμφισβήτητα θέλουν και οι οποίοι ποτέ δεν απεφάστηκαν. Τούτες οι τρεις οι ψυχές πέρασαν το ριάκι της αποφάσεως, της θελήθειας και μπήκανε απλά και ευλογητά στο έδαφος της αποφάσεως. Τους πιάνουν, τους δένουν με τα ρούχα τους και με τα καπέλα τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και με τα καπέλα τους ήταν, όπως ήταν. Σαν σαλάμια τους κάνανε έτσι. Όπως τα μωρά της παλιάς εποχής. Αλλά ο Χριστός στη ζωή τους ως προς τον Αβουχοδονόσορα δεν εμφανίζεται. Γιατί δεν εμφανίζεται. Καλώς έχουν και βαθμολογούνται άριστα όλα αυτά τα σημεία πίστεως, εξαρτήσεως, εμπιστοσύνης, θάρρους, μαρτυρίας, κηρύγματος, αποφάσεως. 7 σημεία. Ο Χριστός, που θα περίμενε κάποιος την ώρα εκείνη που κηρύττουνε, να εμφανιστεί στα δεξιά τους με όλη την τρομακτική δύναμή του, δεν εμφανίζεται. Ο Κύριος που θα περίμενε κάποιος να φανεί την ώρα που τους δένανε και να απλώσει το χέρι του και σαν κανάβια και μπαμπακένιες κλωστές τούτα τα δεσμά και τα σκοινιά να πέσουνε, δεν εμφανίζεται. Την ώρα που τους προκαλεί η φωτιά και συγχρόνως τους προκαλεί και ο βασιλιάς, ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν εμφανίζεται. Η ιστορία είναι γνωστή. Τους δένουν άνδρες γεροί, ειδικοί. Ακόμα και εκεί τώρα έκανε την άλλη, αγαπητοί. Άνδρες αγαπητοί, του στρατεύματος, δυνατοί, τον πιάνουνε, τους πιάνουν τα παιδιά, τα ρίχνουν μέσα στο πυρ, 7 φορές το κάψανε, σε τέτοιο βαθμό που οι στρατιώτες αυτοί, οι άνδρες αυτοί καήκανε. Και τους πετάνε μέσα στο καμίνο. Σε ένα χαρακτηριστικό σημείο που θα ήθελα πάρα πολύ να το προσέξετε, όταν το διαβάσετε ξανά στο σπίτι σας, στο 19 χωρίο, στην Κέρκυρα χρησιμοποιούν ένα ωραίο ρήμα. Αυτός, λέει, στραβοστομίστηκε. Στράβωσε το στόμα. Του πήγε το στόμα στην πάντα, λέει. Από το κακό του. Άλλαξε οι όψεις του προσώπου του βασιλιά. Μαύρησε, κοκκίνησε, αγρίεψε, άμα. Τι είναι το τι δω, λέει. Όχι στη φωτιά μια φορά, λέει. Τι να τους κάνω, δεν ξέρω. Ηλιώθη η όψη του προσώπου του βασιλέα. Ησύχασε μόνο να τους ρίξανε στο καμίνι. Πότε που έχω δονώσει ο βασιλιάς, εξεπλάγει. Σηκώνεται γρήγορα, γρήγορα. Και είπε προς τους μεγιστάνες του. Δεν ρίξαμε 3 άντρες δεμένους στο μέσον του πυρός. Και αυτοί του λένε, πράγματι έτσι έγινε βασιλιά. Και τους λέει, ιδού, εγώ βλέπω 4 άντρες λιμένους. Άλλο μάθημα αυτό, χρειάζονται 6 μέρες αυτά των λιμένων. Μονάχα απόψε να πούμε κάτι, ότι είναι η φύση μας δυστυχώς τέτοια, ώστε ορισμένα δεσμά, τα οποία μόνοι μας βάζουμε στη ζωή μας, σε κάποιο καμίνι λύονται. Δυστυχώς για μας. Κλείνει η παρένθεση. Δεν ρίξαμε 3. Δεν ρίξαμε 3. Εγώ τους βλέπω 4 λιμένους να περπατάνε. Άλλο χαρακτηριστικό πράγμα είναι τούτο. Άλλο βάθος πνευματικό. Να περπατάνε. Καμία βλάβη δεν υπάρχει απάνω τους και οι όψεις του τετάρτου είναι όμοια με Υιόν Θεού. Περιττώ να σας πω ότι είναι μία από τις πολλές ανθρωπομορφικές εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Ξεκινήσαμε την ώρα μας ως ακολούθως. Είπαμε πως θα απευθυνθούμε την ώρα αυτή, κουβεντούλα θα κάνουμε, μονάχα με τις ψυχές εκείνες, που εννοούν και προσεύχονται, ζητούν να φανερωθεί ο Χριστός στη ζωή τους. Και ακολουθούν μέσα στο ίδιο το σπίτι τους όλη αυτή τη συνταγή. Μελέτη, προσευχή, Άγια Ζωή, Καθαρή Ζωή, μαρτυρία, υπομονή, γλυκίτης, κλειστό στόμα.

άνθρωπος στη ζωή, τη δική σου τη ζωή, τη ζωή μας, τη ζωή της Εκκλησίας, θα υπάρξει κάποιος Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος πείσμονα, σαν πέτρα και σαν τσιμέντο, σαν ατσάλι, σαν βράχος, δεν εννοεί να λυγίσει. Και από την καλλιέργεια βγάλαμε κάτι, ότι ελίγησε ο άνθρωπος αυτός και ότι εφάνει ο Ιησούς Χριστός πράγματι στη ζωή αυτών των τριών νέων, αλλά εφάνει μέσα στο καμίνι. Μέσα στο καμίνι, ναι. Δεν μπορούσε πιο έξω, την ώρα που κηρύτανε, που μιλούσανε, που διοικούσανε, που μιλάγανε με τον βασιλιά, που δίναν τη μαρτυρία τους, την ώρα εκείνες να φανεί, δεν ήταν δυνατόν. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Κύριος θα φανεί στη ζωή μας, μέσα στο καμίνι. Γιατί δεν ήρθαμε να λύσουμε ελίγματα απόψε. Έτσι. Αν με ρωτήσεις γιατί. Μέσα στο καμίνι, πόσες φορές η πρώτη μας κουβέντα και η πρώτη μας προσευχούλα ήτανε όταν αντιμετωπίσαμε ένα καμίνι, Κύριε Ζήστο, η πρώτη μας κουβέντα. Είχαμε ξεχάσει και παρεσυρθήκαμε αντί να του πούμε, δεν θα το ήθελα, Κύριε, αυτό το καμίνι, πρέπει να είμαι ειλικρινής ενώπιον σου. Αλλά φαίνεται, για να το επιτρέψεις, θέλεις να φανεί ο Χριστός στη ζωή μου μέσα σε αυτό το καμίνι. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Είναι καμίνια που περνάμε πολλές φορές. Καμίνια που πιένε όχι το σώμα αλλά το ίδιο το πνεύμα και την καρδιά. Να απόψε μια ακόμα εξήγηση αυτή τη φωτιά που συνήθω ανάβει και δημιουργεί μέσα στι φλόγε τη προσωπικέ και οικογενειακέ τραγωδίε. Κύριε, θα φανεί λοιπόν το πρόσωπό σου στο καμίνι. Σε ευχαριστώ πολύ. Σα έλεγα και άλλοτε. Μια πολύ παλιά ιστορία που είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια. Για μια κοπελίτσα, μια δασκαλίτσα από κάποιο σκοτσέζικο χωριό, πολύ φτωχό. Ο πατέρας δούλευε κάτω στα ορυχεία, βγάζοντας κάρβουνο. Ένα τσούρμο παιδιά, πώς να μεγαλώσουμε, και στο τέλος ο άνθρωπος έπαθε αγκύλωση των κάτω άκρων, συνηθισμένη αρρώστια από την υγρασία των ορυχείων. Όχι με αγώνα, όχι με βάσανα, όχι με δάκρυα, η κοπελίτσα έγινε δασκάλα. Απιστό παιδί. Πόθος ένας. Να μείνει κοντά στα πιο μικρά αδέρφια. Και βρίσκοντας κάπου μια δουλίτσα, να βοηθήσει τον πατέρα. Ξέρεις τίποτα πιο άγιο από αυτό? Ξέρεις κάτι που απάνω εκεί ο Θεός να μπορούσε να κάνει σχόλιο στην άπειρο αγάπη του? Δεν θα έβαζε ένα θαυμαστικό, έτσι δεν νομίζουμε εμείς? Και το παιδί δεν βρίσκει δουλειά. Και περνάνε οι μήνες και το παιδί είναι άνεργο. Όταν διάβασα σε μια εφημερίδα ότι κάπου στο Νεπάλ, Νεπάλ εστί μια επαρχία στο βόρειο κομμάτι των Ινδιών, και πέρα ήταν Άγγλοι, Σκοτσέζοι, άπικοι, και είχαν φυτίες τσαγιού. Δεν ήταν ένας μικρός αριθμός από οικογένειες που είχαν παιδιά και γύρευαν μια δασκαλίτσα. Και το παιδί φεύγει από τη Σκωτία και πάει στο Νεπάλ. Οι πρώτες μέρες, οι πρώτοι μήνες, τα πρώτα χρηματάκια, το πρώτο έμβασμα και το κορίτσι κολλάει λέπρα. Και σταμάτησε να δουλεύει και σταμάτησε να πληρώνεται και σταμάτησε να στέλνει. Πέρασαν χρόνια.

0: Στους 30, 40 χρόνια από τότε. Όταν κάποτε ένας άνθρωπος, περνώντας από εκείνη την περιοχή, άκουσε ύμνους. Γύρισε και λέει στον οδηγό του,
1: αυτά είναι γνώριμα τραγούδια, λέει.
0: Δικά μας, λέει, χριστιανικά.
1: Τι είναι εδώ?
0: Α, εδώ είναι, λέει, ένα λεπροκομείο, που είναι όλο Ινδί. Άρρωστο, λεπρή, χαμένη. Πριν, λέει, 30, 40, 50 χρόνια, είχε έρθει μια δασκαλίτσα εδώ πέρα, η οποία είναι άρρωστη, ζει ακόμα, είναι γριά, λέει, μέσα εδώ. Και αυτή η γυναίκα, λέει, της έκαμε όλους, λέει, τέτοιους όπως είναι αυτή.
1: Και ψάλλουνε
0: και χαίρονται και όποιος πάει εκεί πέρα, λέει, είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι. Με τον τρόπο του, είπε κάτι μεγάλο. Εφάνηκε ο Θεός και η παρουσία δυνατή και θαυμαστή στη ζωή αυτής της κοπελίτσας. Ο Χριστός φανερώθηκε. Εσύ θα πίστευες πως θα ήταν δυνατόν και θα έπρεπε να φανερωθεί, ε?
1: Στη σκοτία να βρίσκε μια δουλίτσα
0: και ένα γαμπρό, να τις βάζανε και εκείνο και το άσπρο, το φόρεμα, και να παντρευτεί και να κάνει ένα παιδί, σκοτσέζικο, και εκείνες τις πίκες που έχουν και τη μυθίτσα τους κατά πάνω. Έτσι τελειώνουν συνήθως τα μυθιστορήματα, τα ανθρώπινα. Φάνηκε ο Χριστός στη ζωή της κοπελίτσας. Ακριβώς όπως και στη ζωή αυτών των τριών νέων. Αλλά φάνηκε μέσα στο καμί. Θα ήθελα λοιπόν να σε φυλάξω από κάτι και να προσευχηθείς να με φυλάξει ο Θεός από κάτι, μια και τώρα μπορούμε να συνοηθούμε. Ποτέ μη προσευχηθείς. Σταμάτα την προσευχή, αδελφέ μου. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ να φανείς στη ζωή μου. Πριν του πεις και κάτι άλλο, όπως εσύ θέλεις. Διότι εμείς θέλουμε να φανείς στη ζωή μας με τα 7 πρώτα σημεία που είπαμε. Ο Κύριος έχει το 8ο. Ενδεχομένως, γι' αυτό το 8ο είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα. Και στη ζωή σου υπάρχει ένα θέμα άδικο. Δεν ξέρω πώς το ονομάζεις. Ούτε δεν ξέρω και το θέλω να μάθω ποιου περιεχομένου είναι το πρόβλημά σου. Πάντα να θυμόσαστε εκείνο που ο ποιητής ο Γάλλος, ο Αντρές Σενιέ, λέει σε ένα ποίημά του. Μην δεις πουθενά το πρόβλημα και τον πόνο σου. Όχι ότι δεν θα σε ακούσουν. Θα σε ακούσουν και ίσως με ευχαρίστηση. Απλούστατα δεν θα του δώσουν το βάρος και τη σημασία που έχει. Και είναι απλό. Γιατί σε εκείνον που θα το πεις, έχει και αυτός ένα πρόβλημα. Και το δικό του το πρόβλημα το θεωρεί μεγαλύτερο από το δικό σου. Έτσι είναι, αγαπητέ. Μου λες το πρόβλημά σου, σε ακούω και φεύγεις και γελάω και λέω, «Ωα, δεν είμαστε τώρα στα καλά μας. Νόμιζα ότι είχε ένα πρόβλημα». Ας είχες καημένο το πρόβλημά μου και σου λέγα. Και ο άλλος το ακούει και λέει, «Μάλιστα», λέει, «το μου πες, λέει, και εσύ το πρόβλημά σου». Αγαπητέ μου, λέει, «Καλά», λέει. Και που να ξέρεις, λέει, τη δική μου την προσωπική τραγωδία. Και δεν το ξέρει κανείς. Γιατί έτσι πιστεύουμε? Αγαπητέ μου, θα ήθελα στο πρώτο τούτο σημείο να σου πω κάτι. Εφόσον ζητάς την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στη ζωή σου, να δώσεις ένα άσπρο χαρτί, τελείως λευκό, θα βάλεις και θα βάλω την υπογραφή μου από κάτω, θα το κλείσω και θα το πω, Κύριε, ζητώ την μαρτυρία σου και την παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή μου. Πώς? Δεν είμαστε έτοιμοι για αυτήν την ελευκό υπογραφή. Ας σταματήσει η περιμαρτυρίας προσευχή. Ένα δεύτερο σημείο. Πάντα να θυμάσαι πως οι ωραιότερες σελίδες μαρτυρίας που έχουμε στην ιστορική πορεία της αληθινής Εκκλησίας είναι οι σελίδες εκείνες που η Εκκλησία πέρασε μέσα σε κανένα. Ακόμα είναι ανάγκη να θυμηθούμε από την προσωπική, πνευματική μας ζωή και να ομολογήσουμε κάτι. Οι καλύτερες ώρες που περάσαμε πνευματικά στη ζωή μας, σε εξάρτηση, σε προσευχή, στα γόνατα, στα δάκρυα, σε εμπιστοσύνη, σε μαρτυρία, σε ομολογία, σε εξομολόγηση μπροστά στον Κύριο, ήταν οι ώρες των δυσκολιών που περάσαμε. οι ώρες της αρρώστιας και της φτώχειας, της αναδουλειάς, του πολέμου, του μίσους, κάποιας δίκης, κάποιου ιατρικού αποτελέσματος που περιμήναμε.
2: Παρακαλώ.
0: Για ένα τελευταίο σημείο. Το όποιο καμίνι ο Κύριος επέτρεψε πυρωμένο μέσα στη ζωή σου, ας τους άλλους. Συ περιεπάτησες με τον Κύριο, διότι αυτό είναι το σημείο μας. Τους είδε να περιπατούν. Κάνουνε βόλτες. Κάπου εδιάβασα, δεν θυμάμαι πού, ότι στις μέρες μας οι νέοι δεν πάνε περίπατο.
1: Οι νέοι
0: άνθρωποι. Στα παλιά τα χρόνια εμείς πηγαίναμε περίπατο.
1: Πηγαίναμε και περιπατούσαμε.
0: Δεν πάνε.
1: Δεν ξέρουν τι πάει να πει η νέα γενιά, τι πάει να πει περίπατος, βόλτα. Είναι άγνωστο.
0: Αν υπάρχει λίγος διαθέσιμος χρόνος, αυτός διατίθεται ενώπιον της τηλεοράσεως και εκεί τελειώνει.
1: Στην ώρα της μεγάλης της θλίψης, περιεπάτησες με τον Κύριο. Το κουβέντιασες το πράγμα με τον Κύριο. Το συζήτησες. Πόσες φορές τα παιδιά κάνουν μια αίτηση αναθεωρήσεως του γραπτούτων. Γιατί ορθώς ή λανθασμένα πιστεύουνε πως αδικηθήκανε. Και είναι τότε που θα πάει το παιδί ή ο πατέρας, ο γονιός, ο κηδεμόνας. Θα πάει στον πρόεδρο της Επιτροπής και είναι τότε που ο πρόεδρος της Επιτροπής θα του πει, καθίστε, όσο λίγα γράμματα και ξέρετε, αυτά τα πράγματα ρωτήσαμε, αυτές τις απαντήσεις πήραμε, κοιτάξτε τα κοκκινίσματα, τι θέλατε να του βάλουμε. Ο καθηγητής και εμείς τι να του βάλουμε.
0: Αν αγαπητέ, περνάς και περνάω ένα καμίνι και σε αυτό το καμίνι δεν βρήκα την διάθεση του χρόνου και της καρδιάς να ανοίξω τα φιλοκάρδια μου μπροστά στον Κύριο και το γραπτό μου και να του πω, Κύριε, θα μου πεις τώρα όλα τα λάθη εδώ μέσα. Συνήθως θέλουμε να μας τα πει ο Κύριος έξω από το καμίνι. Φαίνεται πως ο Κύριος το συζήτησε μαζί του το πράγμα περπατώντας και βολτάροντας μέσα στο καμίνι. Κύριε, πες μου γιατί, όχι για να μάθω, αλλά για να μην το ξανακάνω. Μένουμε κάπου. Ο Κύριος ακούει προσευχές απλών ψυχών που ζητάνε και θέλουν
1: να φανεί ο Χριστός στη ζωή τους.
0: Και ο Χριστός φάνηκε στη ζωή του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό. Δεν εφάνηκε την ώρα που διοικούσαν, την ώρα που μαρτυρούσαν, που μελετούσαν, την ώρα που προσευχόταν, την ώρα που έδιναν τη μαρτυρία τους, την ώρα που κηρύτανε, την ώρα της εμπιστοσύνης, την ώρα του θάρρους, την ώρα της απολογίας, την ώρα της αποφάσεως. Δεν εφάνηκε την ώρα που άναβαν το καμίνι. Δεν εφάνηκε την ώρα που τους έδιναν. Δεν εφάνηκε την ώρα που τους έριχναν στο καμίνι. Εμείς πάντα θέλουμε έναν Ιησού Χριστό, ο οποίος θα εμφανιστεί και θα σβήσει το καμίνι. Εμείς θα θέλαμε έναν Κύριο να επέμβει και να αρπάξει και να στραμπουλήξει τον βασιλέα των Ναβουχοδονόσορ. Αν το έκανε αυτό ο Κύριος Ναβουχοδονόσορ, δεν θα πίστευε ποτέ. Ή τουλάχιστον δεν θα έβγαζε το διάγγελμα που λίγο παρακάτω έβγαλε. Δεν χρειάστηκε ένα καμίνι. Γι' αυτό το καμίνι, αντί να κάψει τα τρία παιδιά, έκαψε τον εγωισμό του Ναβουχοδονόσορ. Αναλήθεια θέλω. Αναλήθεια θέλεις. Να μαρτυρήσουμε ορθά και σωστά και να φανεί ο Χριστός στη ζωή μας. Ας μην δώσουμε τα μέτρα και τις προϋποθέσεις εμείς στον Κύριο. Ας του πούμε κάτι άλλο. Κύριε, μακάρι να φανερωθεί στη ζωή μου. Όπως εσύ ξέρεις.
1: Όπως
0: εσύ θέλεις, όπως εσύ θα δοξαστείς.
1: δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα θέλουμε. Είτε οι δρόμοι είναι έτσι όπως εμείς τους κατασκευάσαμε. Είναι η πίστη όπως εμείς την αντιληφθήκαμε. Φαίνεται πως είναι κάτι άλλο, διαφορετικό, πιο βαθύ, πιο μεγάλο. Ο δούλος σου θα ήθελα πάρα πολύ στο ίδιο εκείνο χιλιοϊπωμένο περιστατικό όταν χάθηκε ο Κύριος μικρούλης και πίστευαν οι δικοί του πως πορευόταν μαζί του, αλλά αυτός είχε μείνει πίσω. Ο δούλος σου θα ήθελα να ξαναγυρίσω πίσω στις πηγές του. Σε σένα. Σαν άκουγα τον Κώστα το Μεταλλινό για πρώτη φορά. Σαν άνοιγα την Καινή Διαθήκη πρώτη. Βοήθησε τη μαρτυρία μας. Και βοήθησέ μας εν λευκό να σου δώσουμε τις προϋποθέσεις για να φανεί ο Χριστός στη μαρτυρία μας. Πες μας πως τα καμίνια έχουν μέσα τους και ευλογίες. Και μάθε μας πως πολλές φορές δεσμά που οι ίδιοι δέσαμε, σκηνιά με τα οποία οι ίδιοι δεθήκαμε, καίγονται και εξαφανίζονται και λύνονται μονάχα μες στο καμίνι. Αγιαστείτε το όνομά σου στη ζωή των δικών σου. Σαν να θυμάμαι τον πόνο και τη θλίψη, την αρρώστια, στους αδελφούς που δεν είναι μαζί μας απόψε. Σαν να θυμάμαι τα παιδιά μας. Θα είναι τιμή μας μεγάλη την επόμενη ώρα να κάνεις αισθητή την παρουσία σου εν πνεύματι. Σε σωτηρία και οικοδομή και δόξα σου.
0: Ο ανάτυπον της σκηνής του μαρτυρίου. Υπάρχουν κάτι λεπτομέρειες που διαβάζοντας τις το περνάς. Και θα είναι έτσι, και θα είναι ο κρίκος έτσι, και θα γίνει έτσι. Δεν είναι τίποτα άλλο από το πελώριο και μοναδικά ευλογητό συμβολισμό. Ότι ο Θεός ηθελήσατε. Ως προς την κυβωτόν της χάριτος, το σκεύος της πνευματικής αόρατου εκκλησίας, να δημιουργήσει αρχές, να δώσει διαστάσεις, σχήμα, μέθοδο. Τα πάντα είναι ανάγκη να γίνονται ευσχημό. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα σε μια οποιαδήποτε προσπάθεια, εάν προηγουμένως δεν συμφωνήσουμε στην προσπάθεια αυτή τι ο καθένας θα κάνει. Κατά την προσπάθεια αυτή ο ένας να σεβαστεί την προσφορά του άλλου. Γιατί δεν γίνεται. Ας αποφασίσουμε να κτίσουμε μια οικοδομή και ας μη σεβαστεί ο ηλεκτρολόγος τον υδραυλικό, ο μαρμαράς τον ξυλουργό. Για να δούμε τι νομίζετε πως μπορεί. Την ίδια επιστολή, λίγο προηγουμένως, στο 33 εδάφιο του αυτού 14ου κεφαλαίου μαθαίνουμε, διότι ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας αλλά Θεός ειρήνης, καθώς εις όλες τις εκκλησίες των όπου δεις ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Εκεί να γνωρίζεις ότι υπήρξε ένας μεγάλος σεβασμός. Και πάντα να θυμόμαστε τη μεγάλη πραγματικότητα. Πίσω από κάθε Άγιο Ανάστημα, πίσω από κάθε μεγάλο άνθρωπο, πίσω από κάθε Άγια ύπαρξη, ψάξε να βρεις μια Άγια Μάνα και έναν άνθρωπο πατέρα πειθαρχημένο και σοβαρό.
1: πέρα μας.
0: Ενθυμούμε κάποιον να γράφει «Δώσ' μου μια εκκλησία Αγίων, εν ομονία και αγάπη, δι' αυτής της εκκλησίας να σου ανατρέψω την ιστορία του πόλου».
1: Λίγο νωρίτερα, στο 4ο κεφάλαιο, στο 17 χωρίον, διαβάζουμε «Για τούτο σας έστειλα τον Τιμόθεον, που είναι παιδί μου αγαπητό και πιστό εν Κυρίω, ο οποίος Τιμόθεος θα σας θυμίσει τους δρόμους μου όπως εν Χριστώ τους περπάτησα. Και ακόμα θα σας θυμίσει τον τύπον της διδασκαλίας, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία».
0: Σε μια άλλη συνάθρηση λέγαμε πως θα ήταν μπορετό να είχαμε χρόνο, και ζητώντας προσευχά σας για αυτόν τον χρόνο τον οποίο δεν έχουμε. Ξέρω τι ο Θεός θα κάνει, πιστεύω όμως πως σύντομα ο Κύριος κάτι θα κάνει. Δεν μπαίνει άλλο. Πως θα ήταν μπορετό να μιλάμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για τις επιστημονικές αρχές οργανώσεως, όπως κηρύττονται, όπως διδάσκονται σήμερα στα πανεπιστήμια, και που για πρώτη φορά μας τα εκθέτει το Πνεύμα του Θεού στην δράση του Παύλου, οι επιστημονικές αρχές της οργανώσεως. Είναι χαρακτηριστικό. Θα διαβάσετε κομμάτια. Έστειλα τον έναν εδώ, τον άλλον εκεί. Εσύ θα μείνεις το χειμώνα εδώ, εσύ θα πας εκεί. Φεύγοντας πέρασε από εκεί, έχω στείλει άλλον εκεί. Στους Γαλάτας γράφει «Όταν ήρθα κοντά σας, δεν με εξουθενώσατε. Είσαστε έτοιμοι να βγάλετε τα μάτια σας και να μου τα δώσετε». Να πούμε ακόμα κάτι. Είδατε ψυχές μετάσεις να ποιμάνουν εαυτάς. Είναι ψυχές που δυστυχώς ύστερα από λίγο τις χάσαμε. Πού είναι? Γνωρίζω, αγαπητοί μου, τα πάντα ευσχημών. Είναι τιμή σου να είσαι μικρότερος του αδελφού σου, χωρίς να το ξέρεις, μεγάλωσες στα μάτια του Κυρίου σου. Δεν υπάρχουν ταπεινοί αδελφοί, είναι απλώς αδελφοί. Μία ιδιώτης είναι του να είσαι εκείνος που ξέρεις ότι είσαι. Και ποιος θα τολμούσε να σηκώσει κεφάλι, και ποιος θα ήταν μπορετό και δυνατό να πει ό,τι να πει μπροστά στα μάτια του Κυρίου, που γνωρίζει τα πάντα. Έχουμε μάθει να μετράμε λανθασμένα, καθώς μετράμε με το μέτρο του άλλου, ο οποίος συνήθως μας οφείλει. Δραχμές 3,5. Και δεν γυρίσαμε να μετρηθούμε με τον Κύριο, στον οποίο οφείλουμε μερικά βαγόνια χρυσές λίρες. Όταν ο Απόστολος Παύλος εκρίθη να μετρήσει εαυτόν, όταν ο Απόστολος Παύλος εκλήθη και μόνος του έπρεπε να βαθμολογήσει εαυτόν, τον ευαθμολόγησε με ένα μεγάλο μηδέν. Και δεν το έκαμε από αυτοταπεινοφροσύνη. Όχι. Αλλά ήξερε πλέον να μετράει με το ορθό. Στο ζήτα κεφάλαιο, στο 17, «Αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον, και καθώς ο Κύριος προσκάλεσε καθένα χωριστά, έτσι
2: ας περιπατεί. Και έτσι διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας.
1: Αγαπητοί μου, κάνουμε λάθος.
2: Μορφές κινημάτων.
1: Φουντώματα.
2: Θυμόσαστε στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Κι άκουσα, λέει, αστραπές και βροντές και θύελες.
2: Δεν ήταν εκεί το πνεύμα.
1: Αλλά το πνεύμα του Θεού ήταν σε εκείνο το ήσυχο, το αθόρυβο, το γλυκό, το αεράκι, που ίσα ίσα κινούσε τα φύλλα της οικομουριάς.
2: Η μεγαλύτερη φλόγα που είναι δυνατόν να σχηματίσετε άκοπα και γρήγορα είναι να ρίξετε ένα ποτήρι υνόπνευμα σε ένα τσιμέντο. Και μετά,
1: τρία μικρά καρβουνάκια. Αφήστε τα να ανάψουν για να βρείτε τη ζεστασιά τους. Αυτός δεν ήρθε να κάνει κινήματα. Και πίσω από τα κινήματα αυτά υπάρχει ο άνθρωπος σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του. Και σ' όλες ο Χριστός απευθύνθηκε σε πρώτα αν της θέλει. Όσης θέλει. Μια-μια οι ψυχές οι πονεμένες, μια-μια οι ψυχές οι τσακισμένες, οι απογοητευμένες οι ψυχές. Τι να βρει, πού να πάει. Πώς να ξεχάσω τους στίχους του Κώστα του Βάρνα που ανημεζώνουν. Αφήστε με να βγω στο μπαλκόνι, να φτύσω το χτες, να φτύσω το σήμερα. Αφήστε με 2 μέρες αργότερα ο Κώστας ο Βάρνα της άφησε. Στην τρομακτική του ηθιομολογία του. Δεν ήταν το χτες. Δεν ήταν μπορετό το σήμερα του. Και δεν έβλεπε τίποτα άλλο για απογοητευμένες πικρά. Ένας άλλος γιατρός ποιητής. Κάπως έτσι τέλειωσε στερνούς στίχους του. Με γέλασαν όλοι. Και στο διάβα μου φαίνεται πως τους γέλασα κι αυτούς. Και χολασμένοι και γελασμένοι προχωρήσαμε σε ένα δρόμο που δεν μας έβγαλε δυστυχώς πουθενά. Πουθενά. Κοιτάξτε τη θριαμβευτική του τη κραυγή του Παύλου. Λίγο πριν δεχθεί μια σπαθιά στην πλάτη, έτσι σκότωναν τους Ρωμαίους πολίτες. Ξέρω σε ποιον πίστεψα. Ξέρω σε ποιον ακούμπησα. Ξέρω που πάω. Μην αποκυταίνει ότι πόση ευλογία κρύβεται και πως η ειρήνη κρύβεται μέσα σε αυτή τη φράση του Παύλου. Τα πάντα εντάξει. Μη βοσκήσεις τον εαυτόν σου. Μην εμπιστευτείς σε ανθρώπους. Μην εμπιστευτείς σε όποιους ανθρώπους. Μη σε γελάσουν τα λεκτικά σχήματα και του άμβωνος η χειρονομία. Γνωρίσουμε εκεί. Ήθελε να μας μάθει ο Κύριος να τον κοιτάμε.
2: Τη Δευτέρα προς Κορινθίους, στο Ιώτα Αλφα, στο 28.
1: Εκτός από τους εξωτερικούς κινδύνους, ένας άλλος κίνδυνος, κάθε μέρα επικείμενος, ένας αγώνας σε μένα. Ποιος, η μέρημνα πασών των εκκλησιών.
2: Ο άνθρωπος
1: πρέπει προς την μέρημνα. Είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι μία συνέπεια της πτώσεως. Χαρακτηριστικά θυμάμαι, έλεγε κάποιος. Το είχα διαβάσει. Αν ήταν δυνατόν και μπορετό στη ζωή ενός ανθρώπου να του έλυνες όλα του τα προβλήματα, δεν θα έκανες τίποτα. Απλούστατα θα τον έτρεπες, θα τον έστρεφες, θα τον προσανατόλιζες να ασχολείται με τα προβλήματα των άλλων. Είμαι έρημνα. Από το ρήμα μερίζω. Κομματιάζω. Εγώ πες μου, μεριμνάς για την υπόθεση της Εκκλησίας. Ασχολείσαι. Σε ενδιαφέρει. Έχει αποτελέσει ένα ευγενικό και ευλογημένο στόχο μέσα στη ζωή. Αν είναι ξανά στο επίκεντρο της ώρας μας. Βοήθησε ψυχές. Βοήθησε καρδιές. Και φύλαξέ τες από τον τρομερό αυτό κίνδυνο να ποιμάνουν. Πόσες φορές δεν έχεις ακούσει. Και θα μείνω στο σπίτι μου και θα προσευχηθώ στο σπίτι μου και θα διαβάσω στο σπίτι μου. Ποιος σου το είπε. Από πού το έβγαλες αυτό το πράγμα. Έχεις εμπειρία. Ομολόγησε έτοιμε. Μάθε μονάχα τούτο. Πως κανένας δεν έχασε την πίστη του πριν πρώτα χάσει την Εκκλησία. Διάβολος έχει ένα μικρό σου γιαδάκι στο χέρι, τόσο μικρούλι. Ίσως είναι χρυσό ή ασημένιο, δεν ξέρω. Και βγάζει τις πεταλίδες μία-μία και πέφτουν στο χέρι του. Ξέρεις πώς. Βάζει το σουγιά του ανάμεσα στην πεταλίδα και στο βράχο. Και γυρίζει λίγο, έτσι κάναμε παιδιά. Γυρίζει λίγο το σουγιά. Η πεταλίδα είναι στο χέρι. Εκτός από μία πεταλίδα. Αυτές δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και τις εκδικιόμασταν με τις πέτρες και τις πάγαμε πάνω στο βράχο. Αλλά τελικά δεν τις τρώγαμε όμως. Αυτές που έχουν γαντσωθεί, έχουν κολλήσει και έχουν πάρει και το χρώμα. Είναι ένα πια με το βράχο. Τι θα μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Βλέπεις ερωτηματικά. Βλέπω. Και σκιές. Μα βλέπω. Και πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να γίνουν, και αυτά βλέπω. Δεν έχεις ποτέ κανένα πρόβλημα με το παιδί σου, αν έχεις παιδί, με τη σύζυγό σου ή το σύζυγό σου, τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου. Και η πρώτη δουλειά που έκαμε ήταν να πεις στο παιδάκι σου των 5 ετών να φύγει έξω. Ή χώρισες ακριβώς με το πρώτο νέφος που πέρασε από τη ζωή. Αγαπητοί μου, ζούμε σε δύσκολες ώρες. Θα έλεγε κανείς ότι ένας πόλεμος μοναδικός έχει αρχίσει να ξεσπάει πνευματικά επάνω στους τείχους και στις πολεμίστρες της Εκκλησίας. Μείνε στην Εκκλησία του Χριστού. Τι συμφέρον μπορεί να έχω. Εκτός από αγάπη, ίσως λανθασμένη, όμως από αγάπη ανυπόκριτη. Τι άλλο μπορώ να έχω. Τι να κερδίσω. Λιώμησε από ενδιαφέροντα για την υπόθεση του Χριστού. Πάρε μια θέση και πες, Κύριε, ποιμανέ με εσύ. Επιμάναμε μόνοι μας τους εαυτούς μας, αγαπητοί, τόσα χρόνια. Το αποτέλεσμα το ξέρετε. Και το ζήσαμε. Είναι ένα φρικτό αποτέλεσμα που ατυχώς το πληρώνουμε ακόμα. Ιδιαίτερα προς τους νέους. Που ξέρει ο Μανώλης πόσο πολύ τον αγαπά. Μανώλη, Άγγελε, Σπύρο, Νίτσα, μείνε στην Εκκλησία σου. Αποφάσισε και κάμε την προσευχούλα σου. Κύριε, με αυτό το τρένο θα ταξιδέψω. Μη σε θαμπόσουνε χρώματα. Μη σε θαμπόσουν ταχύτητες και νίκελ. Μείνε εδώ. Ζήσε τη ζωή του Χριστού. Πάρε μια θέση μπροστά στο Κύριο επιτέλους. Μάθε να παίρνεις την τελευταία θέση. Ο Κύριος θα σε ανεβάσει.
0: Ξέρει.
1: Και ας μάθουμε να πούμε στην Εκκλησία κάτι. Ενότητα. Καθαρότητα. Αγιασμό. Πειθαρχία. Σεβασμό. Τίποτε άλλο. Δώσε στον αδελφό σου τη θέση που του ανήκει. Τιμάς τον ίδιο τον εαυτό. Εάν μπορούσαμε να δώσουμε τα χέρια, εμείς έτσι, και να κάνουμε μία φάλαγγα, θα βρίσκαμε στην ιστοριούλα που λέμε πολλές φορές με το χαμένο παιδάκι στα στάρια του Καναδά, θα δει και ένα μωρό, ένα παιδάκι μικρό, αυτά που περπατάνε ίσα ίσα. Εκεί πέρα το καλοκαίρι με το θερισμό βγαίνουν κάτι μικρά μαύρα φυδάκια. Δεν μπορούσε το παιδί να μείνει τη νύχτα. Αλλά μέσα στα στάρια να το βρεις. Πού, πώς. Ο πιο γέρος τους είπε να κάνουν κάτι απλό. Το παιδί δεν είναι δυνατό να προχώρησε ένα χιλιόμετρο.
0: Πολύ, δεν μπορεί.
1: Με τα ποδαράκια του και τα θυματάκια του, πού να πει. Έδωσαν το χέρι. Όλοι οι χωρικοί, όλοι οι θεριστάδες. Και κάμανε μια αλυσίδα ενός χιλιομέτρου. Και προχωρήσανε σιγά σιγά μες στα στάρια. Και το παιδί το βρήκαν να κοιμάται. Το μωρό, γύρω από το δειλινό, ημένοντες, δυστυχώς, εαυτούς. Χαρακτηριστικό των τελευταίων ωρών και τελευταίων ημερών. Μιας εκκλησίας που την χαρακτηρίζει η έλλειψη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος σε καλεί και με καλεί για μια ζωή αφιερώσεως, τελείας. Για μια ζωή εμπιστοσύνης, ολοκληρωτικής. Ο Κύριος θέλει απόψε στη ζωή σου να κάνει κάτι δυνατό και μεγάλο. Μια δυνατή μεταβολή. Απόψε ο Κύριος εννοεί να σου χαρίσει μια εμπειρία ευλογίας και δυνάμεως. Άφησέ τον να ποιμάνει την ύπαρξή σου, ο Κύριος. Δεν είναι ο ποιμή. Είναι ο καλός ο ποιμή. Εμπιστεύσου τον πλήρως. Γνωρίζει τα μονοπάτια. Ξέρει τη μηχανή του πλοίου. Πρέπει να ομολογήσεις πως την αυριανή μέρα δεν την έχει ζήσει ακόμη. Γι' αυτό δεν την ξέρεις. Εκείνος όν εκτός χρόνου μπορεί να βλέπει το χρόνο. Μην σου φανεί παράξενο. Ένας από το πρώτο πάτωμα έχει ένα οπτικό πεδίο 500 μέτρων. Και ένας επάνω άνθρωπος ξανά από τον 18ο όροφο, από την ταράτσα, έχει ένα οπτικό πεδίο 5 χιλιόμετρων. Και το λέει το αλλού, αστειεύεσαι, πού να βγούμε, βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, έρχεται βροχή. Σοβάρσε, εγώ βλέπω ήλιο. Από εκεί που είσαι βλέπεις ήλιο. Από εκεί που είμαι βλέπω νέφη και η βροχή μου μυρίζει ήδη. Αν τούτο σαν αλήθεια γίνεται πραγματικό της στα ανθρώπινα μέτρα. Άφησε τον Κύριο να γίνει ο ποιμήν, ο Άγιος μια ζωής για να την οδηγήσει σε ένα τέρμα με την εμπειρία μιας κερδισμένης ζωής εδώ και μιας αιωνιότητος στην παρουσία του. Ναι, Κύριε. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, κάνε μας ανθρώπους σοβαρούς, συνετούς, σοφούς. Φύλαξέ μας από τους εαυτούς μας, από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, στη σκέψη μας, στο μυαλό μας και στις ικανότητές μας. Έχουμε τραγική εμπειρία λαθών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήρθες και έψαξες για να βρεις χαμένες υπάρξεις. Πρόβατα χαμένα. Και ήρθες να κάνεις έργο αντικαταστάσεως και καθαρισμού. Σε ευχαριστούμε για την πίμνη της πνευματικής αόρατης Εκκλησίας σου. Για την τιμή που μας έκαμες να μας κάνεις πρόβατα αυτής της πίμνης. Κράτησέ μας αυτή. Άπλωσε τα χέρια σου δεξιά και αριστερά και όδευσέ μας θεία αυτής. Αγιάσου στη ζωή μας. Τίμησε την επομένη την ώρα με βροχή πνευματική αόρατη, όπως έλεγε ο δούλος σου. Ενεργειών Αγίου Πνεύματος. Ρέξου την ευγνωμοσύνη μας και το ευχαριστώ μας μαζί με τον Πατέρα για αυτό που έκανες για μας. Εν Αγίω Πνεύμα. Είσαι καλά. Α, είσαι καλά.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Ένα παιδικό χεράκι. Δίδαξαν το πεδίο, το πεδίον εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γυράσει. Παροιμίες 22:6. Κάποιος είπε, όταν ο γιος ή η κόρη σου βάζει το χεράκι του στο δικό σου χέρι, ίσως είναι ένα χεράκι πασαλημένο με σοκολάτα ή βρώμικο ή γρατζουνισμένο ή με έναν επίδεσμο τυλιγμένο. Σκέψου όμως ότι το χέρι αυτό είναι το χέρι του μέλλοντος. Αυτό το χέρι μπορεί αργότερα να γίνει ένα χέρι που θα κρατάει μια Αγία Γραφή ή ένα όπλο, που θα παίζει ύμνο στο πιάνο ή θα στριφογυρίζει τη ρουλέτα στο καζίνο, που θα δένει τις πληγές ενός λεπρού ή θα τρέμει από αλκοολισμό. Τώρα και για λίγο καιρό ακόμα, το χεράκι αυτό απλώνεται σε σένα, ζητώντας σου βοήθεια και οδηγία. Αντιπροσωπεύει μια προσωπικότητα εν εξελίξη που θα εξαρτήσει την ανάπτυξη και την ολοκλήρωσή της από τη δική σου καθοδήγηση. Μη χάσεις την ευκαιρία αυτή. Κάποιος ρώτησε ένα αγόρι, «Οι γονείς σου είναι χριστιανοί?» «Υποθέτω πως ναι», απάντησε, «αλλά δεν τα καταφέρνουν και πολύ». Ο Γκάντι είχε πει κάποτε, «Θα είχα γίνει χριστιανός αν δεν είχα γνωρίσει χριστιανούς». Δεν υπάρχει χειρότερη καθοδήγηση από αυτή που διαφωνεί με τη ζωή μας. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να τα κερδίσουμε στο Χριστό, πρώτοι εμείς θα ζήσουμε το Χριστό, ολοκληρωτικά και καθαρά μπροστά τους. Οι γονείς συχνά αναρωτιούνται γιατί τα ριάκια είναι πικρά, ενώ αυτοί οι ίδιοι είναι οι που δηλητηρίασαν τις πηγές. Όταν ο Πλάτωνας έβλεπε ένα παιδί να κάνει κάποια αταξία, φώναζε τον πατέρα και τον διόρθωνε, όχι το παιδί. Έχουμε ευθύνη να τους δώσουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου ζωντανές από τα πρώτα τους βήματα. Ένας χριστιανός νέος, όταν τον ρώτησαν ποια μετάφραση της Καινής Διαθήκης προτιμούσε, απάντησε «Αυτήν που ζει η μητέρα μου». «Κύριέ μου, πριν ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω για σένα, θέλω η ζωή μου να μαρτυρεί για το μεγαλείο σου, για τη δοξασμένη αλλαγή που εσύ κάνεις στην καρδιά».

0: να τις ελέγξετε.
1: Las que caen en el suelo,
0: αυτές που πέφτουν κάτω στο έδαφος,
1: es para vosotros volver otra vez a la misma
0: confianza. Είναι για να ξανάρθετε την άλλη φορά να τα μάθετε.
1: La segunda vez se escucha mejor.
0: Την δεύτερη φορά γίνεται περισσότερο κατανοητό και αντιληπτό το θέμα.
1: Yo espero que la próxima vez no tengáis ni conferenciantes ingleses ni conferenciantes españoles.
0: Την άλλη φορά ελπίζω να μην έχετε ούτε Άγγλους ούτε Ισπανούς να σας τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Que todos seáis conferenciantes griegos.
0: Όλοι να είσαστε ομιλητέ Έλληνες.
1: Entonces yo vendré, me sentaré y escucharé el griego.
0: Και θα έρθω εγώ όμως απλώς για να σας ακούσω.
1: Amén.
0: Amén.
1: Hay una diferencia en griego, que yo no sé griego.
0: Υπάρχει μια διαφορά μέσα στους Έλληνες.
1: Entre Cronos y Kairos.
0: Ανάμεσα στον χρόνο και...
1: Η Καϊρός.
0: Καϊρός.
1: Καϊρός. Καιρός.
0: Καιρός.
1: Καιρός. Καιρός.
0: Χρόνο, καιρός. Το είπε το δίφτυρο.
1: Ya sabéis que καιρός es un tiempo muy largo.
0: Ο καιρός είναι ένας χρόνος πολύ μεγάλος.
1: Y Cronos es algo muy concreto.
0: Ο χρόνος είναι πολύ σύντομος.
1: Son las 7 de la tarde.
0: Είναι 7 το απόγευμα.
1: Y mi tema es muy caros.
0: Το θέμα μου είναι πολύ μεγάλο.
1: Pero vosotros tenéis toda la noche...
0: Αλλά εσείς έχετε όλο το βράδυ
1: para practicar el tema que voy a explicar.
0: Για να το πρακτικάρετε αυτό το θέμα.
1: Vivimos en una sociedad que está saturada por el sexo.
0: Είμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι επηρεασμένη προς το σεξουαλικό περισσότερο.
1: Pero que conoce muy poco de la intimidad.
0: Αλλά ξέρει πάρα πολύ λίγα για τις αξίες.
1: El sexo nunca fue pensado para ser un fin en sí mismo.
0: Το σεξουαλικό θέμα δεν είναι κάτι αυτόνομο.
1: Para empezar, me gustaría explicar una breve historia.
0: Για να ξεκινήσουμε, θέλω να σας αφηγηθώ μια ιστορία.
1: Yo sé que para muchos de vosotros es un esfuerzo estar ahora aquí sentados y escuchar.
0: Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια να είστε τώρα ανάμεσά μας.
1: Y sobre todo escuchando pues diferentes idiomas.
0: Και να ακούσετε από διαφορετικά ιδιώματα.
1: Y esta es una conferencia especial porque hay como mínimo 4 o 5 naciones escuchando con diferentes idiomas.
0: Εδώ υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο ακούγεται σε, ή ακούνε μάλλον διάφορες γλώσσες.
1: Pero el tema del sexo es un tema bastante común en todas las lenguas.
0: Το σεξο όμως είναι κάτι το κοινό σε όλες τις γλώσσες.
1: Pues la historia cuenta así.
0: Η ιστορία είναι ως εξής.
1: Había un club de hombres que se llamaba Rotary Club.
0: Υπήρχε ένα club ανδρών.
1: Se llamaba Rotary.
0: Rotary
1: es un club para hombres de negocios.
0: Είναι μόνο για άντρες του εμπορίου, για ανθρώπους εμπορίου.
1: Y estaban convocados, es un club solo para hombres.
0: Ήταν ένα club μόνο για άντρες, κατά αποκλειστικότητα.
1: Y estaban convocados pues todos los hombres para hablar de un tema.
0: Και όλοι τους ήταν εκεί συγκεντρωμένοι για να μιλήσουν για ένα συγκεκριμένο θέμα.
1: El tema que estaba anunciado eran las disfunciones sexuales en las relaciones humanas.
0: Το θέμα ήταν οι διάφορες απόψεις γύρω από το θέμα το σεξουαλικό.
1: Estaba invitado un sexólogo.
0: Είχαν καλέσει έναν σεξολόγο.
1: Y a última hora se puso enfermo.
0: Και τελευταία στιγμή αρρώστησε.
1: Y en la audiencia había un doctor.
0: Αλλά υπήρχε ανάμεσά τους κάποιος γιατρός.
1: En las audiencias siempre hay doctores.
0: Πάντοτε υπάρχουν γιατροί.
1: Aquí hay doctores y doctoras.
0: Εδώ υπάρχουν γιατροί και γιατρέσες.
1: Bienvenidos.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Pues este doctor, el maestro de ceremonias se acercó a este doctor y le pidió.
0: Ήρθε αυτός ο γιατρός, είδε και ζήτησε.
1: ¿Puede usted dar la conferencia?
0: Μπορείτε εσείς να δώσετε αυτή την ομιλία, να κάνετε αυτή την ομιλία.
1: Y el doctor dijo, yo soy ya un hombre mayor y soy un cirujano.
0: Εγώ είμαι κάτι διαφορετικό, δεν είμαι αυτός.
1: Y de ese tema, pues, no sé mucho.
0: Αυτό το θέμα δεν το κατέχω καλά.
1: El maestro de ceremonias dijo, bueno, pero usted, siendo doctor, es el que sabrá más.
0: Αλλά εσύ σαν γιατρός, του είπε ο άλλος, πρέπει να ξέρεις πολλά περισσότερα πράγματα.
1: El hombre era tímido.
0: Ο άνθρωπος ήταν τίμιος.
1: Pero dio la conferencia.
0: Έδωσε την ομιλία.
1: Regresó hacia su casa.
0: Πήγε σπίτι του.
1: Y su mujer, cuando entró en casa, le preguntó, ¿cómo ha ido hoy el encuentro en el Rotary?
0: Και του είπε η γυναίκα του πώς πήγε σήμερα που βρέθηκες εκεί πέρα στο κλαμπ αυτό.
1: El hombre le dijo, no se presentó el conferenciante y me pidieron a mí que diera la conferencia.
0: Δεν παρουσιάστηκε ο ομιλητής, αλλά ζήτησαν από μένα να τους μιλήσω.
1: ¿Tú dar una conferencia?
0: Και έδωσες εσύ μια ομιλία, μια conferencia.
1: ¿Y de qué hablaste?
0: Σε τι, γιατί μίλησες όμως?
1: Y él dijo, de navegación.
0: Εκείνος μίλησε για την αρνητική πλευρά του θέματος.
1: La mujer se quedó como sorprendida.
0: Η γυναίκα έμεινε κατάπληκτη.
1: Pero el hombre se fue y cambió la conversación.
0: Εκείνος έφυγε και άλλαξε λίγο τη συζήτηση.
1: Al día siguiente, la esposa

0: El doctor fue a comprar en el supermercado.
1: Y viene acá την επόμενη μέρα πήγε να αγοράσει από ένα κατάστημα.
0: Y otra mujer se le acercó y le dijo.
1: Κάποια άλλη κυρία την πλησίασε και της είπε.
0: Su marido sí que entiende del tema. Es una autoridad.
1: Ο άντρας σου μίλησε για το θέμα αυτό και είναι κάτι το ξεχωριστό.
0: Mi esposo vino encantado de la conferencia.
1: Ο άντρας με έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ομιλία του.
0: Y la mujer del doctor se la quedó mirando así.
1: Και η γυναίκα του γιατρού έμεινε έκπληκτη κοιτάζοντάς την.
0: Dijo, yo no creo que él sea un gran experto en el tema.
1: Εγώ ξέρω ότι δεν είναι ειδικός στα θέματα αυτά.
0: De hecho, solo lo ha hecho dos veces.
1: Αυτό το πράγμα το έχει κάνει μονάχα δύο φορές στη ζωή του.
0: La primera se le voló el sombrero.
1: Την πρώτη φορά του φύγε το καπέλο.
0: La segunda vomitó.
1: Vomitó.
0: Vomitó.
1: Τη δεύτερη φορά έκανε μετό.
0: Y dijo que nunca más lo volvería a hacer.
1: Και μου είπε ότι ξανά δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό.
0: Puede ser que alguno de vosotros esté en esta situación.
1: Έτσι λοιπόν, πολλοί θα καταλάβετε ότι συμβαίνει.
0: ¿Cuántos de vosotros aún no habéis hecho la carta de amor?
1: Πόσοι από εσάς δεν έχετε κάνει το γράμμα της αγάπης?
0: ¿Podéis confesar vuestro pecado levantando la mano?
1: Μπορείτε να εξομολογείτε την αμαρτία σας σηκώνοντας το χέρι.
0: Levantar la mano. Somos cristianos todos, ¿verdad?
1: Είμαστε χριστιανοί όλοι.
0: Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos.
1: Οι ψεύτες δεν συμμετέχουν στη βασιλεία του
0: ουρανού. ¿Cuántos no habéis hecho la carta de amor, por favor, levantar la mano?
1: Πόσοι δεν γράψατε το γράμμα της αγάπης να σηκώσετε χέρια.
0: Bueno, sois pocos.
1: Αλλά είναι λίγοι, ελάχιστοι βλέπω.
0: Yo creo que hoy tenéis ayuno y oración.
1: Έχετε ανάγκη από προσευχή.
0: Ya sabéis que si no hay carta, no hay cena.
1: Αν ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει το γράμμα, δεν υπάρχει η τροφή το βράδυ.
0: Y como yo no tengo mi esposa conmigo, lo voy a comprobar.
1: Εγώ που δεν έχω τη γυναίκα μαζί μου, θα το δοκιμάσω αυτό το πράγμα.
0: Yo tengo mi carta hecha.
1: Εγώ έχω το γράμμα έτοιμο.
0: Pero no la podré entregar.
1: Αλλά δεν μπορώ να το παραδώσω στη γυναίκα μου γιατί δεν είναι εδώ.
0: Hablando del sexo.
1: Μιλώντας για το σεξ.
0: Hay cuatro maneras de acercarse a este tema.
1: Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να πλησιάσει κανείς αυτό το θέμα.
0: Estamos en un mundo que desvaloriza mucho la sexualidad.
1: Y ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει διαφορετική άποψη για το σεξ.
0: Lo reduce solo a lo instintivo.
1: Το ερμηνεύει σύμφωνα με αυτό το οποίο αισθάνεται.
0: El segundo,
1: το δεύτερο,
0: todo lo contrario.
1: Είναι εντελώς το αντίθετο.
0: Deifica la sexualidad.
1: Το ανεβάζει πολύ ψηλά και δεν ασχολείται.
0: La adora. La adora.
1: Το προσκυνάει, το λατρεύει, χωρίς να το κατέχει, χωρίς να το ξέρει.
0: Hay un tercer acercamiento a la sexualidad.
1: Υπάρχει ένας τρίτος τρόπος προσέγγισης.
0: Que sería, que es necesaria, pero con muchos límites. Sería la aproximación religiosa.
1: Είναι απαραίτητο και έχει πολλά επίπεδα. Είναι το θέμα η προσέγγιση με τρόπο θρησκευτικό.
0: Y yo quiero presentar una cuarta.
1: Εγώ θέλω να παρουσιάσω μια τέταρτη προσέγγιση.
0: Que es la actitud bíblica.
1: Είναι η άποψη η βιβλική.
0: Una vez le preguntaron a un hombre qué hace que un hombre sea un gran amante.
1: Κάποτε ρώτησαν κάποιον πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ένας καλός εραστής.
0: Εραστής, ναι.
1: Εραστής. Είναι διαφορετικά όμως. Στην ισπανική γλώσσα δεν έχει την έννοια τη δική μας. Ένας άνθρωπος που έχει υπερβολική αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική.
0: Don't give your conference.
1: Όχι εραστής.
0: Don't give your conference. Okay, okay. Έστω, εραστής. Él contestó.
1: Αυτός απήντησε.
0: Es un hombre que puede satisfacer a una mujer para toda la vida.
1: Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ικανοποιήσει μία γυναίκα για όλη της τη ζωή.
0: Pero también es un hombre que puede ser satisfecho por esta mujer para toda su vida.
1: Αλλά επίσης μπορεί να ικανοποιείται αυτός για όλη τη ζωή με την ίδια γυναίκα.
0: Cada uno de nosotros tiene expectativas diferentes, ideas diferentes y criterios respecto al sexo.
1: Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά επίπεδα αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
0: Estamos en la página 49.
1: Είμαστε στη σελίδα 49.
0: Martín Lutero, el gran reformador protestante.
1: Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής.
0: Él dijo que teníamos que tener relaciones sexuales, los matrimonios, dos veces por semana.
1: Έλεγε πως μας επιτρέπεται να έχουμε επαφή με τη γυναίκα μας σεξουαλικές δύο φορές την εβδομάδα.
0: No está mal para su tiempo tener esta opinión.
1: Δεν ήταν άσχημα για την εποχή του.
0: Si sé multiplicar bien, quiere decir 104 veces al año.
1: Εάν τα πολλαπλασιάσουμε,
0: 104 veces al año.
1: 104 φορές το χρόνο.
0: Pero, ¿y los que no somos luteranos, qué?
1: Εμείς που δεν είμαστε λουθυριανοί, τι θα κάνουμε?
0: ¿Cuál es la estadística de Grecia?
1: Ναι, ποιο, τι είναι εκείνο που ισχύει και ποια είναι η στατιστική στην Ελλάδα.
0: No me la digáis.
1: Μην μας το λέτε.
0: Yo sé que estoy delante de una audiencia diferente.
1: Εγώ είμαι μπροστά σε, ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης.
0: Unos quisierais que realmente pusiera aquí la película y con todos los gráficos.
1: Είναι κανείς που θέλει να βάλει ένα έργο με όλα τα γραφικά εκείνα στοιχεία.
0: Quizá otros quisierais que bajara la voz y bajara la luz.
1: Que o άλλος ο οποίος θέλει να χαμηλώσει τη φωνή του, να μην ακούγεται πολύ.
0: Pues ni una cosa ni la otra.
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Las estadísticas nos dicen muchas cosas.
1: Οι στατιστικές μας λένε πολλά πράγματα.
0: Pero la gente está obsesionada en cuántas veces se hace la relación sexual.
1: Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πόσες φορές γίνεται σεξ.
0: Pero no es lo importante cuántas veces.
1: Αλλά δεν είναι το σοβαρότερο πόσες φορές γίνεται.
0: Sino lo que pasa entre las veces.
1: Αλλά αυτό το οποίο γίνεται ανάμεσα στα διαστήματα από τη μία φορά στην άλλη.
0: Recuerdo que tenía 24 años.
1: Ήμουν 24 χρόνων.
0: Y me acerqué a mi padre y le dije, papá, me voy a casar.
1: Και πλησίασα τον πατέρα μου και του είπε, πατέρα, θέλω να παντρευτώ.
0: Explícame algo.
1: Εξήγησε μορισμένα πράγματα σχετικά με τον γάμο.
0: Y él me dijo, Víctor, tú has ido a la universidad, ¿qué quieres que te diga yo?
1: Víctor, εσύ πήγες πανεπιστήμιο, ¿τι περιμένεις να σου πω εγώ?
0: Digo, papá, en la universidad me han explicado toda la electrónica, los protones, los negatrones, todo esto.
1: Εκεί λέει, πατέρα μου, εξήγησαν μονάχα γύρω από την επιστήμη μου πράγματα.
0: Pero nada de la vida.
1: Αλλά τίποτε για τη ζωή.
0: Quizá mañana explicaré. ¿Por qué mi padre no me podía explicar cosas?
1: Και αυτό το πριν θα σας πω γιατί ο πατέρας μου δεν μπόρεσε να μου εξηγήσει πράγματα.
0: Hay un profesor que estamos citando muchos de los conferenciantes, el Dr. Howard Hendricks.
1: Υπάρχει κάποιος καθηγητής με το όνομά του, όπως το είπε.
0: Que fue mi profesor y mi mentor.
1: Ήταν προσωπικός του καθοδηγητής και καθηγητής.
0: Él tiene una expresión, una frase fantástica.
1: Έχει μια φράση φανταστική.
0: No debemos de avergonzarnos de hablar.
1: Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να μιλάμε
0: de aquello que Dios no se avergonzó en crear.
1: Για εκείνα που ο Θεός δεν τράπηκε να δημιουργήσει.
0: No debemos de avergonzarnos de hablar de aquello que Dios no se avergonzó en crear.
1: Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να μιλάμε για εκείνα που ο Θεός δεν τράπηκε να δημιουργήσει.
0: Si alguien en esta sociedad puede hablar de las relaciones sexuales y del sexo, somos los cristianos.
1: Αν υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να μιλήσουν για τα θέματα σεξουαλικά, αυτοί είναι μόνο οι χριστιανοί.
0: Porque conocemos al que lo diseñó y le dio significado, misterio y belleza.
1: Είναι επειδή εκείνος ο οποίος μας εξηγεί, είναι εκείνος που το δημιούργησε και μας έχει δώσει και μυστήριο, μας έχει δώσει και εξηγήσεις γύρω από το θέμα αυτό.
0: Primero vamos a centrarnos en la perspectiva de Dios sobre la relación sexual, sobre el sexo.
1: Πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με τις απόψεις του Θεού γύρω από το θέμα το σεξ.
0: Y después quizá hablaremos alguna cosa más de problemas y soluciones.
1: Και θα δούμε και μερικά προβλήματα και πώς μπορούν να επιληθούν.
0: Ir con cuidado a aquellos que estáis muy juntos.
1: Είσαστε πολύ συγκεντρωμένοι δίπλα στον άλλον.
0: Porque quizá en el ardor de la conferencia, en el...
1: Αυτό σημαίνει ότι έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την ομιλία.
0: Le dais un golpe a la persona equivocada.
1: Βάλε δίπλα σου ένα χτύπημα σε αυτόν ο οποίος δεν στέκεται σωστά σε αυτό το θέμα.
0: Tenéis un manual.
1: Έχετε μπροστά σας το εγχειρίδιο.
0: Y aunque casi todo está escrito.
1: Και ό,τι είναι γραμμένο.
0: Es para vosotros tomar notas, poner una X o una señal. Donde queréis hacer más énfasis.
1: Είναι να τα διαβάσετε, να τα ερευνήσετε και ανάλογα να τα αξιολογήσετε.
0: Es cierto que la Biblia no es un manual de sexología.
1: Είναι αλήθεια ότι η Εγγραφή δεν είναι ένα εγχειρίδιο σεξολογίας.
0: Sino que es un libro de, nos explica de relaciones.
1: Αλλά μας μιλάει για αποκαλύψεις.
0: Nos dice cómo Dios se relaciona con nosotros.
1: Είναι πώς ο Θεός μαζί με εμάς σχετίζεται.
0: Cómo nosotros nos tenemos que relacionar con nosotros mismos.
1: Πώς εμείς πρέπει να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας.
0: Y cómo nosotros debemos relacionarnos con los otros, con los más próximos y los más lejanos.
1: Και πώς πρέπει να έχουμε σχέση και επαφή με αυτούς που είναι κοντά και αυτοί που είναι πιο μακριά από μας.
0: Yo quiero pediros, cuando vamos ya a ponernos en el tema, un doble compromiso.
1: Θέλω να μου δώσετε κάποιες υποσχέσεις και δεσμεύσεις καθώς θα προχωρήσουμε στο θέμα. Δύο υποσχέσεις.
0: Querer juntos. Ir con ilusión, avanzar y crecer en este tema.
1: Θέλετε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα?
0: Juntos con ilusión.
1: Μαζί με...
0: Y también con la voluntad de hacer frente a los problemas que a lo mejor podáis tener.
1: Με τη διάθεση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, ούτως ώστε να...
0: Un problema sexual no es un problema de él o de ella.
1: Ένα πρόβλημα σεξουαλικό είναι και εκείνου και εκείνης.
0: Es algo de los dos en el matrimonio.
1: Είναι κάτι που αφορά τους δυο μας, σαν αντρόγινο.
0: La letra A nos dice en vuestra página, en la página 49, dice: Dios creó el sexo. Dios es el autor de la sexualidad.
1: Είναι ο δημιουργός.
0: Lo vemos aquí en el pasaje de Génesis.
1: Το βλέπουμε εδώ πέρα στο εδάφιο της Γένεσης 1:27 και 2:24. Λέει: Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα, κατ' εικόνα Θεού. Τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Γι' αυτόν τον λόγο θα εγκαταλείπει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του, θα γίνονται ένα σώμα.
0: No intervino ningún poeta griego.
1: Δεν υπάρχει καμία άλλη.
0: Ningún literato español,
1: ούτε ελληνικό, ούτε ισπανικό,
0: ningún escritor inglés,
1: δεν υπάρχει τίποτε που να πρόκειται από κάπου αλλού,
0: ningún director de cine de Hollywood,
1: ούτε κανένας από κάτω από περιοχές με υψηλών ιστάμενων ανθρώπων όπως είναι το Hollywood κλπ.
0: Ninguna escuela de arte italiana,
1: καμία σχολή ιταλική,
0: ninguna universidad alemana,
1: ούτε κανένα πανεπιστήμιο γερμανικό.
0: Fue un diseño de Dios desde la creación.
1: Δεν πρόκειται τίποτε από αυτούς, είναι κάτι που το έκανε ο Θεός.
0: Dos versiones de la imagen de Dios o la imagen de Dios en dos versiones humanas.
1: Δύο πρόσωπα τα οποία έκανε ο Θεός.
0: El hombre y la mujer.
1: Τον άντρα και την γυναίκα.
0: En segundo lugar, la letra B nos dice cuál es el propósito del sexo desde parte desde la perspectiva de Dios para nosotros.
1: Το γράμμα Β λέει ο σκοπός του σεξ είναι πρώτον.
0: Al menos hay cuatro ideas fundamentales que me gustaría dejar con vosotros.
1: Υπάρχουν τέσσερις βασικές έννοιες γύρω από το θέμα αυτό.
0: El primero, ya nos ha hablado antes a Don en esta mañana, que es promover la unidad matrimonial.
1: Εκείνο που έχουμε μιλήσει ήδη από σήμερα το πρωί είναι να promover.
0: Promover, it's to promote.
1: Να προωθήσω, ναι. Να προωθήσουμε την ιδέα αυτή.
0: Después, Panteles nos ha hablado de este versículo tan clave de dejar a los padres unirse y ser una sola carne.
1: Ο Παντελής ήδη μας μίλησε το πρωί πως πρέπει ο άνθρωπος να αφήσει τον πατέρα του και τη γυναίκα του και να προσκοληθεί στη γυναίκα του και μας εξήγησε όλο αυτό.
0: El 80% de los problemas de los matrimonios en todo el mundo y sobre todo en el Mediterráneo.
1: 80% των προβλημάτων σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους μεσογειακούς λαούς,
0: incluido el mar Egeo, todo aquí, es justamente ir en contra de este versículo creacional de parte de Dios.
1: Είναι γιατί είναι ενάντια σε αυτό το πράγμα που μας λέει το εδάφιο ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και του δώσε αυτά.
0: Si no hay unidad, si no se unen como una sola carne,
1: εάν δεν ενωθούν και γίνουν ένα σώμα,
0: no hay matrimonio.
1: Δεν υπάρχει γάμος.
0: Promover la unidad matrimonial es el plan de Dios, primer propósito.
1: Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός του Θεού.
0: El segundo propósito.
1: Το δεύτερο μέρος.
0: Puedes leer el versículo, por favor, de Proverbios.
1: Στο δεύτερο μας λέει ότι να είναι για σένα σαν ελάφι αγαπητό, ζαρκάδι τρισχαριτωμένο, ας σε ποτίζουν πάντοτε οι μαστίτες με την αγάπη της να εφραίνεστε. Παροιμίες 5:19.
0: Playboy 5:19. Playboy 5:19.
1: Playboy 5:19. Playboy.
0: Σωστά. O es Proverbios.
1: Es
0: Proverbios o es Playboy.
1: Είναι από το περιοδικό Playboys.
0: Alguno puede pensar que está leyendo Playboy.
1: Είναι όμως από το λόγο του Θεού.
0: Sabéis lo que es, ¿no? Algunos lo saben, quizá otros no.
1: Ξέρετε τι είναι.
0: El segundo aspecto. El segundo propósito por el cual Dios diseña la relación matrimonial, el sexo en la relación matrimonial,
1: το δεύτερο που ο Θεός υποδεικνύει ότι αποτελεί βασικό στοιχείο του ανδρογίνου,
0: es el placer.
1: Είναι η απόλαυση.
0: Un gran autor cristiano, C.S. Lewis, dice así.
1: Ένας μεγάλος χριστιανός είπε το εξής.
0: C.S. Lewis dice: El placer no es un invento, es un invento de Dios, no del diablo.
1: Η απόλαυση είναι μια ανακάλυψη του Θεού και όχι του διαβόλου.
0: El diablo lo ha pervertido.
1: Ο διάβολος προσπαθεί να το καταστρέψει.
0: Pero Dios quiere que tengamos placer en la intimidad.
1: Ο Θεός θέλει να έχουμε απόλαυση στην σχέση μας.
0: Fijaros en este versículo tan bonito.
1: Και έτσι λοιπόν αυτό το βλέπουμε σε αυτό το εδάφιο το τόσο όμορφο.
0: Dice que se goce con ella, con la gacela, toda la vida.
1: Να απολαμβάνεις με το άλλο έτερο ήμιση για όλη σου τη ζωή.
0: Es una satisfacción continua y continuada.
1: Είναι μια ικανοποίηση διαρκής και μόνιμη.
0: No sé vuestra traducción, cuando dice las caricias te satisfagan.
1: Λένε ότι υπάρχει μια, ένα γνωμικό που λέει ότι οι καρίσιας.
0: Τι είχε εκεί, las gacelas, en todo tiempo.
1: Sí, sí, sí. Είναι αυτός ο τρόπος της ικανοποίησης ευχαρίστησης, είναι κάτι που το συνιστούν.
0: Los que entienden dicen que en el original no dice caricias, dice sus pechos te satisfacen.
1: Κανείς πρέπει να αντιληφθεί ότι εδώ καθώς μιλάει, μιλάει για τα στήθη, τα στήθη της να σε ικανοποιούν.
0: Lo que los traductores cristianos pues ναι, ponen las palabras un poco más suaves.
1: Οι μεταφραστές λιγάκι δεν μπορούσαν να το μεταφράσουν σωστά σε πολλά.
0: La relación sexual debe ser placentera y estimulante.
1: Αυτή η πράξη της σεξουαλική πρέπει να είναι απολαυστική.
0: De hecho, el sexo es un regalo de Dios diseñado para nuestra satisfacción, para nuestro bien.
1: Είναι αυτή η απόλαυση ένα δώρο Θεού για το δικό μας καλό, για τη δική μας την απόλαυση.
0: Y para expresar de una de las maneras mejores el amar y el ser amado.
1: Έτσι κατορθώνουμε και εκφράζουμε περισσότερο την αγάπη μας, τον έρωτά μας, τον σύντροφό μας.
0: Es cierto que vivimos en una sociedad que ha separado todo esto.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία που τα έχει διαχωρίσει τα πράγματα.
0: Pero en el propósito de Dios, el segundo propósito es el placer del esposo y de la esposa en la intimidad.
1: Στο σχέδιο όμως του Θεού είναι η απόλαυση του άντρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο.
0: El tercer propósito es procrear.
1: Το τρίτο σχέδιο του Θεού είναι να προβλέπει.
0: La relación sexual es el proceso divino para llevar a cabo el mandato divino de multiplicar una descendencia digna de Dios.
1: Εδώ διαβάζουμε στο τρίτα, στο τρία, ότι είναι η τεκνοποίηση, η σεξουαλική σχέση, είναι η θεία διαδικασία που εκπληρώνει την εντολή για πολλαπλασιασμό της θεϊκής κληρονομιάς.
0: Dios diseñó que de la relación sexual vinieran los hijos.
1: Λέει ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία έρχονται τα παιδιά.
0: Es cierto que muchos algunos matrimonios no pueden tener hijos.
1: Είναι αλήθεια ότι πολλά αντρόγενα δεν έχουν παιδιά.
0: Por problemas físicos.
1: Υπάρχουν προβλήματα φυσικά.
0: Y entonces siempre hay la adopción, que es una gran opción para los cristianos.
1: Γι' αυτό θεωρείται κάτι υποτιμητικό για τους
0: χριστιανούς. Pero es como Dios ha previsto que vengamos al mundo, a través del amor de un hombre y de una mujer.
1: Ο Θεός όμως επέτρεψε όλοι εμείς που είμαστε εδώ, προήλθαμε από αγάπη και από ένωση αντρογίνων.
0: Y el último propósito de parte de Dios para el sexo es es proteger la relación.
1: Τελευταία περίπτωση η οποία αναφέρεται είναι η προστασία την οποία ο Θεός μας παρέχει μέσω του σεξ, μέσα στο ανδρόγυνο, στο γάμο, μας προστατεύει από παράνομες σχέσεις και από τις συνέπειες τους.
0: Qué interesante es la palabra de Dios.
1: Πόσο ενδιαφέρον είναι ο λόγος του Θεού.
0: Dice a causa de las fornicaciones.
1: Εδώ μας λέει στην προς Κορινθίους, άμφα προς Κορινθίους 7:2.
0: Cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido.
1: Λέει, για να αποφεύγεται την πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα.
0: ¿Sabéis cuál es el país de Europa que tiene más sida?
1: Ξέρετε ποια είναι η χώρα στην Ευρώπη που έχει más
0: sida. Sida,
1: AIDS. Sida. Πότε την αρρώστια αυτή του AIDS?
0: Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: No lo dice nuestro gobierno.
1: Δεν το λέει η κυβέρνηση, δεν το τονίζει αυτό το πράγμα, το αποφεύγει.
0: Pero hay mucha infidelidad. Hay mucha infidelidad.
1: Υπάρχει όμως, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Y muchos de los que tienen SIDA son hombres con media carrera.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι στο μέσο της καριέρας τους.
0: Jóvenes.
1: Είναι νέοι ακόμα.
0: Si hiciéramos caso de la palabra de Dios.
1: Εάν αυτοί ακούγαν τον λόγο του Θεού και ενδιαφερόταν να τον εφαρμόσουν.
0: Otras cosas nos dirían mejor.
1: Τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα.
0: La palabra de Dios tiene algunos versículos que hablan sobre la relación sexual.
1: Ο λόγος της έχει πάρα πολλά εδάφια τα οποία μιλάνε για την κοινωνία.
0: Pero también hay un libro entero.
1: Αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή.
0: Que nos habla de la relación entre un hombre y una mujer.
1: Που μας μιλάει για την σχέση ενός άντρα και μιας γυναίκας.
0: Sé que ha habido escuelas que lo han alegorizado.
1: Στα σχολεία το έχουν αλληγορικά τοποθετημένο.
0: También puede ser.
1: Μπορεί και πάλι έτσι να γίνει.
0: Pero sobre todo es un libro en clave poética.
1: Πάρα πολλά είναι ένα βιβλίο ποιητικό.
0: Entre la relación de un hombre y una mujer.
1: Ανάμεσα στη σχέση μιας γυναίκας.
0: Y yo he pedido a un matrimonio que venga aquí y él nos lea la carta de amor que él le escribe a ella.
1: Θα παρακαλέσω να έρθει ένα αντρόγυνο για να διαβάσουν εδώ πέρα αυτό το γράμμα το οποίο γράφεται μέσα στο βιβλίο.
0: Y una esposa que lea la carta de amor que ella le escribe a él.
1: είναι ένα γράμμα που γράφει ο άντρας στη γυναίκα, να το διαβάσει άντρας, και ένα γράμμα που γράφει για τη γυναίκα προς τον άντρα, να το διαβάσει η γυναίκα.
0: Si alguno no ha escrito la carta de amor, puede copiar esta.
1: Εάν κανείς δεν έχει γράψει γράμμα, είναι ευκαιρία να κάνει αντιγραφή.
0: Manolis.

0: Παππού, και τώρα να πούμε ιστορίες.
1: Ναι!
2: Εντάξει, παιδιά. Ας πούμε πρώτα μαζί την ιστορία του Ιωνά. Την ξέρετε όλοι, έτσι?
1: Ναι!
2: Μια μέρα ο Θεός είπε στον Ιωνά,

0: για το θέμα μας, που με τη χάρη του Θεού θα είναι η χαμένη ταυτότητα, θα παρακαλούσα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και στο κεφάλαιο ΚΣ, 26ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Είναι το περιστατικό της απολογίας του Αποστόλου Παύλου μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα, από το οποίο θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Από το 19. Όταν βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οκτασία, αλλά εκείνη των πρώτων εις τους εν Δαμασκώ και Ιεροσολύμης, και εισπάσαν την γη της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη, να μετανοώσει και να επιστρέφωσιν εις τον Θεόν, πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Για ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες μεν το ιερό, επεχείρουν να με φωνεύσωσι. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, ίσταμε έως της ημέρας τάφης, μαρτυρών προς μικρόντε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν, εκτός των όσα ελάλησαν οι προφήτε και ο Μωυσής, ότι έμελον να γίνωσι, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το τάφτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή, «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανία». Ο δε, «Δεν μένομε», είπε, «κράτηστε πίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτον βασιλεύσε, προς τον οποίον και λαολό με τα Παρισίας. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξέβω ότι πιστεύει. Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλο, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος είπεν, ήτελον εύχεστε προς τον Θεόν, που είχε μόνον σύ, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες με, να γίνω σύ και παρολίγον και παρά πολύ, διούτι ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Ένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για τούτο το χαρούμενο κυριακάτικο πρωινό. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα τούτη την ξεχωρισμένη, για πνευματική περισυλλογή, για πνευματικό ανεφοδιασμό, για λατρεία του δικού σου ονόματος. Κατάστησε την ημέρα τούτη, σε παρακαλούμε, μια ημέρα Κυρίου σε όλο το πρόσωπο της γης, στην αγαπημένη μας πατρίδα, μα ιδιαίτερα σε εμάς που η αγάπη σου στεγάζει στο χώρο τούτο αυτό το πρωινό. Μίλησε μέσα στις καρδιές μας. Σε παρακαλούμε, ελευθέρωσέ μας από σκέψεις γήινες, εφήμερες, βιωτικές, από περισπασμούς, από κόπωση σωματική, από προκατάληψη και ενδιασμό, και βοήθησέ μας σαν τη Μαρία την εποχή εκείνη να σταθούμε κοντά στον Άγιο Λόγο σου, να γίνουμε μαθητές Χριστού. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, πολύ σε παρακαλούμε να μας το διδάξεις. Για κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Βοήθησε όταν η ώρα τούτη τελειώσει, η κραυγή και η αγωνία και ο προβληματισμός από κάθε ψυχή να είναι τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί. Φέρε σε κατάνοιξη τις καρδιές μας. Βοήθησε και φύλαξε από το να είναι η ώρα τούτη μια ώρα ρουτινιασμένη σε χριστιανιστική ζωή ή επιπόλαιων και επιφανειακών εντυπώσεων. Κι αν υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα στον άμβονα και στα καθίσματα, καθαίρεσέ την, ο Θεέ, και βοήθησε όλους μας να ακούσουμε τη δικιά σου φωνή, να δούμε το δικό σου πρόσωπο, να δεχτούμε το δικό σου έργο. Προσευχόμαστε.
1: Δεν πιστεύω στα όνειρα. Αλλά θα σας διηγηθώ ένα όνειρο. Πριν από μέρες, είδα ένα όνειρο. Παράξενο. Γι' αυτό σας το διηγούμε. Στεκόμουν, λέει, στην ουρά. Από μια τράπεζα. Και περίμενα εκεί να εξαργυρώσω μια επιταγή που μου είχε στείλει ένας θείος μου από την Αμερική. Η λεπτομέρεια αποδεικνύει ότι είναι όνειρο, γιατί δεν έχω κανένα τέτοιο θείο. Όταν λοιπόν ήρθε η σειρά μου και προχώρησα και προχώρησα και έφτασα στο γκισέ, πρότεινα την επιταγή, την έλεγξε ο Νταμίες και μου είπε, κύριε, σας παρακαλώ την ταυτότητά σας. Έψαξα, αλλά ντράπηκα να του πω ότι είτε την είχα ξεχάσει, είτε το χειρότερο, επειδή θυμόμουν ότι την είχα βάλει στη τσέπη μου, φαίνεται ότι την είχα χάσει, ότι μου είχε παραπέσει. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, ψυχολογικά, να έρθεις σε ένα σημείο που εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι εσύ. Και ενώ σκεφτόμουν έτσι και βρισκόμουν σαν μηχανία, γύρισα μια ματιά στην ουρά που είχε δημιουργηθεί ακόμη πίσω μου και είδα με ανακούφιση ότι υπήρχαν τουλάχιστον τρεις οι οποίοι μπορούσαν να μαρτυρήσουν, να βεβαιώσουν για την ταυτότητά μου. Γύρισα στο πρώτο πρόσωπο, στην κυρία Παυλίδη, και της είπα, κυρία Παυλίδη, καλημέρα σας. Μπορείτε παρακαλώ να βεβαιώσετε εδώ στον κύριο την ταυτότητά μου. Εγώ, μου είπε εκείνη, ποιος είσαστε. Κυρία Παυλίδη, μαζί δημόσιοι υπάλληλοι. Θυμηθείτε, μαζί δεν είχαμε κεράσει τα φουντάν όταν διοριστήκαμε και στο φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεων. Με κοίταξε εκείνη και μου είπε, κύριε, λυπούμε, μα δεν σας ξέρω. Εξάλλου έχει περάσει τόσο καιρό από το περιστατικό το οποίο μου διηγήσε. Πιο στενοχωρημένος, κοίταξα πιο πίσω, είδα τον δεύτερο και τον πλησίασε και του είπα, «Γεια σου Μίμη, και εσύ εδώ, μπορείς, σε παρακαλώ, να βεβαιώσεις την ταυτότητά μου». Αλλά και εκείνος παράξενα μου είπε, «Να βεβαιώσω εγώ, συγγνώμη, μα δεν σας ξέρω». Άντε του είπα, ώρα είναι να πεις πως δεν καθόμαστε μαζί στο ίδιο θρανείο, στο γυμνάσιο του νησιού μας. Στο γυμνάσιο, λέει, του νησιού μας. Κύριε, λυπούμε, κάποιο λάθος θα κάνετε. Εξάλλου έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που ήμουνα μαθητής. Δεν μου μείνε παρά η τελευταία ελπίδα και στράφηκα σε εκείνη για να του πω, ας είσαι καλά, βρε Δημήτρη. Έλα να βέβαια. Δημήτρης μου λέει, ναι, αλλά εσύ, εγώ. Δεν θυμάσαι, στην επτά ετία δεν είμαστε μαζί στο Διόνυσο φυλακισμένοι και ανακρινόμενοι. Αχ, μου λέει, εκείνος με πιάνει αλλεργία, μην μου λέτε για τέτοια πράγματα. Και ούτε μου φαίνεται και εσάς να σας γνωρίζω. Ο υπάλληλος με κοίταζε με απορία. Εγώ μέσα μου είχα μια τέτοια αγωνία, μια τέτοια λύπη, ένα τέτοιο αδιέξοδο. Από το οποίο με έβγαλε ασφαλώς ο υπάλληλος όταν μου είπε, κύριε, λυπούμε, ούτε ταυτότητα έχετε, ούτε κάποιος να βεβαιώσει για σας. Και μου ξανάδωσε την επιταγή μου και έφυγα. Να έχω χάσει την ταυτότητά μου. Ο χρόνος να έχει ξεθοριάσει τα χαρακτηριστικά. Και να μην υπάρχει κάποιος που μπορεί να την βεβαιώσει. Τη δράμα. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί πήγα στο γειτονικό αστυνομικό τμήμα και είπα, καλημέρα σας, λέγομαι Μιλτιάδης Αγγελάτης. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάτε, μου λέει ο χωροφύλακας. Α, είπα, μπράβο, βρήκα κάποιον ο οποίος με γνωρίζει. Ναι, ναι, γνωριζόμαστε από παλαιότερα, αν θυμίστε. Κάθισε λοιπόν. Αλλά όταν του εξήγησα το σκοπό για τον οποίο είχα πάει εκεί, μου λέει, ναι, ναι, κύριε Αγγελάτε, χαμένη ταυτότητα, πρέπει υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό γεννήσεως, δύο μάρτυρες. Λέω, κύριε, μάρτυρες, εσείς, δεν γίνεται, μου λέει, τίποτα, πρέπει να βρείτε δύο μάρτυρες. Η αγωνία ξανάρθε μέσα μου και στενοχώρια τόση, ώστε ξύπνησα από το όνειρό. Έψαξα εκείνη την ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, στις τσέπες μου και πραγματικά η ταυτότητά μου υπήρχε. Αλλά όμως τη στιγμή εκείνη προβληματίστηκα και είπα, Μιλτιάδη, τι ως προς την πνευματική σου ταυτότητα. Και κοιτάζοντας μέσα μου, κοιτάζοντας γύρω μου, στη ζωή του εκκλησιαστικού χώρου στον οποίο και εγώ βρίσκομαι, διαπίστωσα, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε βασικά η χριστιανή πρόβλημα ταυτότητας. Χάσαμε την πνευματική μας ταυτότητα. Και οι γύρω μας σπάνια μπορούν να πουν, μπορούν να αναγνωρίσουν, μπορούν να ομολογήσουν εκείνο που έλεγαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι την εποχή του Χριστού για τις μαθητές του Χριστού, όταν ανεγνώριζαν ότι ήσαν μετά του Ιησού. Και εφόσον αντιμετωπίζουμε θέμα χαμένης ταυτότητας, ξεθοριασμένων και αβέβαιων χαρακτηριστικών και στοιχείων, σκέφτηκα πώς θα μπορούσα να επανεκδώσω την πνευματική μου ταυτότητα. Έπειτα, στη χριστιανική ζωή είναι πολύ χρήσιμο από καιρό σε καιρό να υπάρχουν τέτοιες περίοδοι, τέτοια κρίσιμα σταυροδρόμια, που να γίνεται επανεκτίμηση και επανατοποθέτηση πνευματική. Δεν μας το λέει η Αγία Γραφή, εαυτούς εξετάζεται εάν είσαστε, εάν βρισκόσαστε ακόμα στη πίστη. Δεν λέει αλλού το συγκλονιστικό η Αγία Γραφή ότι το όνομα έχεις, ότι ζεις, αλλά όμως είσαι νεκρός. Έτσι, ομολογώ πως έτρεξα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, αυτή τη φορά ενώ στην Αγία Γραφή. Και ψάχνοντας και ερευνώντας και ρωτώντας, με πληροφόρησε η Αγία Γραφή ότι για την έκδοση ή η πανέκδοση ή επαναβεβαίωση της πνευματικής μου ταυτότητας χρειαζόμουν 3 πιστοποιητικά. Πήρα ένα χαρτί και τα σημείωσα. Το ένα είναι πράξεις ΚΣ 28. Εν ολίγο με πίθης χριστιανών γενέστε. Υπογράμμισε το γενέστε. Το δεύτερο πιστοποιητικό ήταν πράξεις ΙΑ 26. Χρηματίσετε πρώτος εν Αντιοχία τους μαθητάς, υπογράμμισε μαθητάς χριστιανούς. Και το τρίτο πιστοποιητικό ήταν Α Πέτρου Δ 16. Είδε ως χριστιανός πασχέτο, υπογράμμισε το πασχέτο, μη εσκυνέστο. Τα 3 λοιπόν πνευματικά πιστοποιητικά για την απόκτηση ή την επαναβεβαίωση της χριστιανικής ταυτότητας είναι γενέστε, μαθητάς και πασχέτο. Και θα ήθελα με τη χάρη του Θεού, όπως στο αστυνομικό τμήμα ή σε ένα γραφείο, δίνουν πληροφορίες πώς να συμπληρώσουμε τα πιστοποιητικά, να ασχοληθούμε σήμερα το πρωί με τα 3 αυτά συστατικά στοιχεία, βασικά πιστοποιητικά, για την έκδοση, επαναλαμβάνω, ή επαναβεβαίωση της πνευματικής μας ταυτότητας. Πρώτα, χριστιανός γενέστη. Ήτανε ο Αγρίπας, όπως διαβάσαμε, ο βασιλιάς, που όταν άκουγε τον δέσμιο Παύλο να απολογείται μπροστά του, να προσφέρει κάτι, εκείνος και τη βασιλιά, και τη εξουσία, και τη δύναμη, ένιωσε ότι κάτι του λείπει. Και σε μια στιγμή αυθόρμητης εκδήλωσης, κοιτάζει τον Παύλο και του λέει, «Παύλο, παρολίγο, με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και εκείνος που θέλει να γίνει πλούσιος δεν είναι πλούσιος. Εκείνος που θέλει να γίνει ωραίος, δεν λέω εκείνη, για να μην προσβάλλω καμία, άρα νιώθει ότι δεν είναι. Εκείνος που θέλει να γίνει ψηλός είναι σαν τον ομιλητή. Θέλεις να γίνεις κάτι το οποίο δεν έχεις. Και φαίνεται ότι ο βασιλιάς Αγρίπας είχε συναισθανθεί κάτι που στον εκκλησιαστικό χώρο, στον χριστιανικό χώρο σήμερα, δεν τον νιώθουν πολύ και δεν προβληματίζονται πολύ, ότι δηλαδή δεν ήταν χριστιανός και έπρεπε να γίνει χριστιανός. Και πράγματι δεν είναι χριστιανός εκείνος που γεννιέται από χριστιανούς γονείς. Όνομα, πλούτη, κληρονομούνται. Αλλά το να είσαι πιστός δεν είναι μια υπόθεση κληρονομιάς. Δεν είναι χριστιανός εκείνος που γεννιέται σε χριστιανική χώρα, εάν υπάρχει πνευματικά τέτοια έννοια. Δεν είναι χριστιανός εκείνος που γνωρίζει την ιστορία του Χριστού και μπορεί να βγει από την Αρχιδιάδου 3 έξω και να κάνει τον δικηγόρο και να κάνει τον δάσκαλο απλώς. Δεν είναι χριστιανός εκείνος που προσπαθεί να κάνει έργα για τη σωτηρία του και παραβλέπει το έργο που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό γι' αυτό. Δεν είναι χριστιανός εκείνος που κατέχει αξιώματα έστω και στην εκκλησιαστική ιεραρχία και κλίμακα. Και δεν είναι χριστιανός εκείνος που άλλοι στην ταυτότητά του έγραψαν τη λέξη χριστιανός. Χριστιανοί δεν γεννιούμαστε. Εκείνο που γεννιούμαστε είναι αυτό που είπε ο Κύριος στον Νικόδημο. Το γεγεννημένο επτισαρχός είναι σάξ. Αυτό γεννιέσαι. Σάξ. Δηλαδή άνθρωπος, πουλημένος στην αμαρτία, αδύνατος, σκλάβος. Γι' αυτό και στην ίδια στιχομηθεία ο Κύριος είπε στον Νικόδημο «Δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν». Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Ο χριστιανισμός δηλαδή δεν είναι, άτυχος θα έλεγε κάποιος, ευτυχώς θα έλεγα εγώ, ένας κληροδοτημένος χριστιανισμός, τον οποίο κληροδοτεί ο πατέρας το παιδί στο δικό του παιδί κτλ. Και αν είναι κληροδοτημένος, όπως ατυχώς συμβαίνει εμπολή σήμερα, είναι χολός, κασεπτικός, αντιβιβλικός, τελετουργικός. Όμως ενθυμίστε το παράδειγμα του ευνούχου της Κανδάκης. Όταν ευαγγελίστηκε την αγάπη του Θεού από τον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή, έρχεται σε μια στιγμή που του λέει «Δύναμε να βαπτιστώ». Βλέπετε, ο άνθρωπος μέσα του πρέπει, χωρίς να το ξέρει, στην εξωτερική τελετουργία. Να γίνει κάτι να με βουτήξει στο νερό, να μου πει, βαπτίζεται κτλ. Ή οποιαδήποτε άλλη τελετουργία. Ένα εξωτερικό σημάδι, μια εξωτερική επιδήλωση. Αλλά ο Φίλιππος φοβούμενος και θέλοντας να πει ένα παράδειγμα για μας, ότι μπορεί να υπάρχει το εξωτερικό τελετουργικό που να σκεπάζει το τίποτα και το μηδέν και το κενό, του λέει, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας σου, εάν μέσα σου έχει γίνει το θαύμα αυτό που φέρνει η μετάνοια και η πίστη στο συντελεσμένο έργο του Ιησού Χριστού, τότε και μια παλιά γραφή, ένας παλιός κώδικας, βάζει στα χείλη του ευνούχου τα εξής λόγια. Πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και είναι ο Σωτήρας των αμάρτων. Αγαπημένοι μου αδελφοί ιδιαίτερα, και όχι φίλοι κατά ανάγκη, νομίζω ότι είναι καιρός να αλλάξουμε τον τόνο μας. Στους γιους μας και στις γατέρες μας που μας θυμούνται στην ώρα της εξωτερικής τελετουργίας για να ευλογήσουμε το γάμο τους ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πρέπει εμφαντικά, πεισματικά αν θέλετε, να τους προτάξουμε πρώτον χριστιανός γενέστε. Στους συνεκδρομείς μας, που τους αρέσει να έρχονται σε ένα πούλμα που δεν καπνίζουν, που δεν αστρολογούν, που δεν μεθούν, θα πρέπει και σε εκείνους να τονίσουμε πρώτον χριστιανούς γενέστε. Και ακόμα σε εκείνους που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν από την τσέπη τους στην Εκκλησία και όχι την καρδιά τους στον Χριστό, να τους πούμε πριν από τα χρήματά σας, πρώτον χριστιανούς γενέστε. Είναι ένας όρος άνευ του οποίου τίποτα δεν μπορεί να συμβεί, τίποτα δεν μπορεί να θεμελιωθεί, τίποτα σωστό δεν μπορεί να ξεκινήσει. Εξάλλου, αν ρωτήσετε ένα παιδί 12 χρόνων αν έχει ταυτότητα, θα σας πει «Κύριε, δεν έχω, γιατί το κράτος θέλει να γίνω 15 χρόνων για να βγάλω ταυτότητα». Λοιπόν, για να βγάλεις πνευματική ταυτότητα, πρέπει να έχεις την προϋπόθεση, αν όχι της πνευματικής ηλικίας, αλλά τουλάχιστον από μια σίγουρη και βεβαιωμένη πνευματική γέννηση. Γενέστε, που σημαίνει όχι κληρονομικό, όχι τελετουργικό, αλλά εμπειρικό, προσωπικό. Και να σε ρωτήσω, θυμάσαι κάποια στιγμή στη ζωή σου που συγκλονισμένος από την ενοχή της αμαρτίας, από την αβεβαιότητα και από τα διέξοδο στα οποία βάδιζες, γονάτισες και εξομολογήθηκες τις αμαρτίες σου ενώπιον του Θεού και επικαλέστηκες το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Θυμάσαι, εάν αυτό δεν το θυμάσαι, εάν τέτοιο σταθμό σε σταυροδρόμι δεν υπάρχει στη ζωή σου, έχεις χάσει την πνευματική σου ταυτότητα. Της λείπει το πρώτο και απαραίτητο και πρωταρχικό πιστοποιητικό. Αλλά όμως, μπορείς αν σου λείπει να το κάνεις σήμερα. Εσύ με τη χαμένη ταυτότητα, την πνευματική. Εσύ με το ξεθοριασμένο αυτό σημείο. Άκουσε τι λέει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Σπουδάσατε με βέαν ημών την κλίση και εκλογήν ποιήστε. Προσέξτε τα δύο ρήματα. Σπουδάσατε, που σημαίνει δηλαδή βιαστείτε, και ποιήστε, να γίνετε. Να γίνετε. Βιαστείτε περισσότερο από το μεσημεριανό φαγητό σας. Από τον ύπνο σας. Από τα ηρεμιστικά χαπάκια σας. Να γίνετε, γιατί δεν είσαστε, δεν έχετε πνευματική ταυτότητα, εάν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Και αν θα έπρεπε να βιαστείς, να ανοίξεις το καρνέ σου, να συμπληρώσεις σήμερα, συμπλήρωσε παρακαλώ τα στοιχεία από το πρώτο πιστοποιητικό. Γεννηθείς την και αναγεννηθείς την 31η του Οκτώβρη του 1976. Είναι δυνατό, αν το θελήσεις, έστω τούτη την τελευταία στιγμή που η χοροδία με κάποιον ύμνο θα θελήσει να συνοδεύσει και να στρατεύσει.

Το πρώτο πιστοποιητικό μας μίλησε για τον χριστιανόν γενέστε. Και έμφαση ήταν

ότι δηλαδή ο χριστιανός, επειδή είναι χριστιανός και για να είναι εξακολουθητικά χριστιανός, πρέπει να είναι μαθητής. Μαθητής που σημαίνει βασικά δύο πράγματα. Αναγνώριση κάποιου που είναι ο δάσκαλος και η αυθεντία και στάση του μαθητή ταπεινή όσο και να προχωρήσει, όσο πολύχρονες σπουδές και να κάνει. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται στο προσκήνιο και λέει, όπως είπε στους μαθητές του, «Φωνείτε με ο διδάσκαλο, καλώς λέγεται η μίγα». Ο δάσκαλός μας λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός. Στην Προσκολοσσαΐς Β3 διαβάζουμε ότι εν αυτό, εν το Χριστό, είναι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας συναχρησμένη, θα έλεγα. Στον Ιωάννη Ιωταδέλτα 16, ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Στον Ιωάννη Γάμα 2 διαβάζουμε ότι ο Κύριος δεν απέρριψε και δεν αμφισβήτησε εκείνο που του είπε ο Νικόδημος, ότι από Θεού ελίγηθας διδάσκαλος. Είναι ο δάσκαλός μας ο σταλμένος από τον ουράνιο πατέρα. Και αν δεν αλάφιον έπρεπε να αναφέρουμε στο Ματθαίο Ζήτα 28, διαβάζουμε ότι όλοι εκείνοι που τον άκουγαν, άκουγαν τη διδασκαλία του, τα λόγια του, εξεπλήττοντο επί τη διδαχή αυτού. Και το ερώτημα είναι, είσαι μαθητής του, που σημαίνει είσαι χριστιανός? Αν ναι, πόσες ώρες την ημέρα φυτάς στο σχολείο αυτό του Ιησού Χριστού, που είναι τίποτα διάφορο, τίποτα καλύτερο από την Αγία Γραφή, το Λόγο του? Αν ναι, του ζητάς ταπεινά κάθε φορά που ανοίγεις την Αγία Γραφή, «Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου για να δω τα θαυμάσια, τα εκ του λόγου σου». Εάν ναι, στέκεις σαν την Μαρία παρά τους πόδας του Ιησού να μαθητεύσεις ήσυχα, να ακούσεις, να μάθεις, να οδηγηθείς. Ο χριστιανός είναι, πρέπει να είναι, τόσο ταπεινός όσο είναι ένας μαθητής. Ο χριστιανός, αν έχει επιβεβαιωμένο το δεύτερο του το πιστοποιητικό για την πνευματική του ταυτότητα, το πιστοποιητικό της μαθητείας, ο χριστιανός μαθαίνει από τη Βίβλο, που είναι πάντοτε επίκαιρο και ευλογημένο βιβλίο. Μαθαίνει στη σιωπή της πνευματικής περισυλλογής στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου, που φοιτούν όλοι οι αληθινοί μαθητές του Χριστού. Ο χριστιανός μαθαίνει από τις χαρές που του δίνει ο Χριστός και από τις θλίψεις με τις οποίες τον τιμάει. Ο χριστιανός μαθαίνει στην άνεση και μαθαίνει στην έλλειψη, ώστε μαζί με τον Παύλο να πει «Έμαθον γάρ ενείς ημί αυτάρκης είναι». Ο χριστιανός μαθαίνει και από τον παιδευμένο αδελφό του, τον μορφωμένο αδελφό του, αλλά και από τον πιο απλοϊκό αδελφό του. Και όσο πιο πολύ μαθαίνει ο χριστιανός, τόσο πιο μαθητής γίνεται, τόσο πιο ταπεινός γίνεται. Τι γράφει η πνευματική σου ταυτότητα? Καθηγητής, δάσκαλος, προφεσόρος? Τότε έχασες την πνευματική σου ταυτότητα. Και σήμερα δυστυχώς επαληθεύεται εκείνο που η Αγία Γραφή προσπαθεί να μας αποτρέψει όταν λέγει «Μη πολλοί δάσκαλοι γίνετε, αδελφοί». Γιωμάτι περισσότεροι, καμιά φορά και οι νέοι, από υπερφύαλη βεβαιότητα, από κομπορήμονη θρησκευτικότητα, από υπεροψία και φανατισμό, μπροστά στον οποίον όλοι είναι τίποτα, και το τίποτα που είσαι εσύ είναι τα πάντα. Αλλά όταν λέγει ο Χριστός ότι για να έχεις επιβεβαιωμένη την πνευματική σου ταυτότητα, πρώτον χριστιανόν γενέστε και δεύτερον να είσαι μαθητής, σημαίνει τι

ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας κάνει να έχουμε γνώση, έστω και αν δεν τις κηρύττουμε και δεν τις διδάσκουμε, πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή. Και το λέγω αυτό με ταπεινή συνέστηση της υπευθυνότητας του λόγου. Δεν υπάρχουν δογματικές τοποθετήσεις, δογματικοί αφορισμοί, αλήθειες πνευματικές που να μην προσφέρονται στον χριστιανό σαν ένα φωτάκι για να προχωρήσει μια πρακτική ζωή, έναν εφηρμοσμένο χριστιανισμό. Λέγει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Δέλτα 16. Εμείς εγνωρίσαμε και εμπιστεύσαμε την αγάπη. Δέστε τις βαθμίδες που γνωρίσαμε, αυτό που γνωρίσαμε το πιστέψαμε και γνώση και πίστη μας τράταψαν από το ένα χέρι και το άλλο στην αγάπη του Θεού, αγάπη βιωμένη μέσα μας και βιούμενη κάθε μέρα. Αλλά και όταν η Αγία Γραφή φτάνει σε ζητήματα από γνώση, στα οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ο ένας χριστιανός από τον άλλο, θα φανεί ανεκτική μεν όταν λέγει «εάν της άλλος πώς φρονεί». Μη μαλώνετε. Ο Θεός θα το αποκαλύψει εν καιρό πλην η νότα της αυστηρότητας του απόλυτου «ισό επάσαμεν το αυτό στοιχεί». Σε εκείνο που έμαθες, σε εκείνο πρέπει να στοιχήσεις, να ευθυγραμμίσεις, να συντονίσεις τη ζωή σου. Κάποιος χριστιανός δίκαια έλεγε ότι τα εδάφια του Λόγου του Θεού τα οποία με ανησυχούν είναι τα εδάφια που καταλαβαίνω, όχι εκείνα που δεν καταλαβαίνω, γιατί είναι για τα πρώτα που ο Θεός μου ζητάει να συμμορφώσω σε αυτά και να συντονίσω τη ζωή. Γνώση, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, χριστιανική, θρησκευτική εννοώ, που δεν γίνει την καρδιά σε αγάπη και τα πόδια σε υπηρεσία, αλλά φουσκώνει τα μυαλά, είναι γνώση κατάρα. Έστω κι αν είναι γνώση εκκλησιαστική και θρησκευτική. Ο Επίκτητος διηγούνται που έφτασε διωγμένος από τη Ρώμη, όπως κι άλλοι φιλόσοφοι, 20 χρόνια αφού ο Παύλος είχε πάει στην Νικόπολη, έστησε εκεί τη μικρή του σχολή, θα έλεγα, και αφήνοντας, όπως λένε οι βιογράφοι του, την θεωρητική θεολογία για άλλους, έγραψε τις διακριβές του, λίγες έφτασαν μέχρι σε εμάς, μα ιδιαίτερα το εγχειρίδιό του, με σκοπό την επιστήμη του βιούν. Πώς θα μπορέσει δηλαδή ο άνθρωπος να ζει, όχι να γνωρίζει, και να ζει σωστά. Το εγχειρίδιό του δεν είχε μια τέτοια επίδραση και εντύπωση ακόμα και στους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας, που για πολλά χρόνια είχε καθιερωθεί σαν κανόνας μοναχικού βίου. «Σπάνια θα βρείτε χριστιανό της παλιάς Εκκλησίας», αναφέρει ένας βιογράφος του, «που να ζήσε τόσο κοντά στη διδασκαλία του Χριστού, όσο, παρατηρώ εγώ, ο εκφρυγίας δούλος Επίκτητος». Τι ως προς εμάς, τους φωτισμένους, σε εισαγωγικά χριστιανούς. Γενέστε, το πρώτο στοιχείο της πνευματικής μας ταυτότητας. Μαθητής, το δεύτερο και σημαντικό. Χάσαμε την πνευματική μας ταυτότητα, αν η γνώση μας μας οδήγησε σε ωρεολογήματα από τους άμβονες και όχι σε προσώψιο και λεκάνη υπηρεσία αγάπης. Χάσαμε την πνευματική μας ταυτότητα, αν οι αλήθειες οι βιβλικές έγιναν πέτρες μέσα στη σφεντόνα των δογματικών μας διαψηφίσιμων και όχι λιθναράκι να μας πάνε πιο μακριά και πιο μακριά εις τη χριστιανική ζωή. Χάσαμε την πνευματική μας ταυτότητα, αν το χώμα, το φως μας, είναι διαφημιστικό, οδηγεί στους εαυτούς μας και όχι, ας μου συγχωρεθεί, ταυτολογία φως, φωτιστικό, που να φωτίζει και να οδηγεί. Αλλά όπως είπα, για την επανέκδοση της πνευματικής μου ταυτότητας,
μου ζητήθηκαν 3 πιστοποιητικά και εξετάσαμε ως τα τώρα τα 2. Θα πούμε λίγα λόγια και για το τρίτο, αφού όλοι μαζί θα σας παρακαλούσα ψάλουμε έναν ύμνο, να πω ψάλουμε. Αφήσουμε τον Θεό να μας μιλήσει μέσα μας με τούτον τον ύμνο. Άραγε, είσαι χριστιανός. Έχεις το πρώτο, δεύτερο πιστοποιητικό, το γνώρισμα για μια πνευματική ταυτότητα. Θα παρακαλέσω να ψάλουμε τον ύμνο 107. Την πρώτη και τρίτη στροφή παρακαλώ. Σηκωθείτε να ξεκουραστούμε και λίγο.

πρώτο πιστοποιητικό, τους μαθητάς χριστιανούς, το δεύτερο, χριστιανός πασχέτο, το τρίτο. Είναι τρίτο στοιχείο, αλλά όλος διόλου σημαντικό για την έγνωση ή επαναβεβαίωση της χριστιανικής μας ταυτότητας. Είναι δε τρίτο, τουλάχιστον στη διαδρομή του μηνύματός μας σήμερα, γιατί ίσως αν ήταν πρώτο, θα ήταν και πάλι στην πλευρά άτοτο, αλλά μπορούσε να βιάσει και μερικά καθίσματα πριν τελειώσει το κήρυγμα. Διότι το στοιχείο αυτό, το οποίο εν τούτης είναι συστατικό της πνευματικής μας ταυτότητας, ούτε θέλουμε να τα ακούμε, ούτε επιτρέπουμε να μας το κηρύττουν. Εξάλλου, γιατί να μιλούμε για διωγμούς. Σήμερα ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, της καταναλωτικής κοινωνίας, που και τα δύο μαζί σημαίνουν ευκολίες. Ευκολία στο μαγείρεμα. Ανάβει το διακόπτη, βάζει το θερμοστάτη, έρχεσαι στην εκκλησία, πηγαίνει, όλα είναι έτοιμα. Ευκολίες στο οδήγημα, κάποιος φίλος μου έδειχνε το αυτοκίνητό του με αυτόματες ταχύτητες και μου μετρούσε 13-14 κινήσεις, γλιτώνει, που εμείς δεν τις γλιτώνουμε. Εύκολο το πλήσιμο στα πλυντήρια, να μην βοηθήσει την πλήση εγκεφάλου που γίνεται για τα πλυντήρια και τα απορριφαντικά, μα με τα 10, 12, 15 αυτόματα προγράμματα. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε και έναν εύκολο χριστιανισμό? Αυτή είναι η φιλοσοφία. Όμως, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, σας βεβαιώνω ότι ο χριστιανισμός δεν είναι, δεν πρέπει να είναι καθόλου εύκολος. Η Βίβλος, με τόνο απόλυτο και απερίφραστο, με το στόμα του Παύλου Β' Τιμόθεο Γ' 12, μας λέει «Πάντες οι θέλοντες ζήν ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι διοκτήσον». Κράτησε τις δύο λέξεις. Τις δύο ακραίες. Πάντε διοκτήσουμε. Όποιος θέλει να ζήσει χριστιανικά, συνειδητά, πραγματικά, θα διοκτήσει. Αλλά και πριν από αυτό, ο ίδιος ο Κύριος είπε, Ιωάννης, Ιώτα Εψιλών 20, στους μαθητές του, «Εάν εμέ εδίωξα και ημάς διώξουσι». Προσέξτε λοιπόν, αδελφοί, η επανέκδοση της πνευματικής ταυτότητας δεν είναι μια κυριακάτικη ψυχαγωγία. Αλλά στοιχίζει κάτι, στοιχίζει πολύ. Εάν η Αγία Γραφή μας λέει ότι πάντες όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς εν το παρόντι όλοι θα διωγμούν, εάν δεν έχουμε διωγμούς και δεν έχουμε διωγμούς, κάποιος θα πει δόξα τω Θεώ, μια στιγμή, μη διαστήμη. Σημαίνει δύο τινά. Ή ότι όλος ο κόσμος γίνεται χριστιανικός, όπως λέει ο πατριώτης μου ο ποιητής, όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος, που όλοι περπατάμε γρήγορα, που όλοι φτερουγίζουμε. Ή εάν αυτό δεν συμβαίνει, και με πείθει το κούνημα από το κεφάλι σας ότι δεν συμβαίνει, σημαίνει ότι εμείς οι χριστιανοί υποστήλαμε και συμβιβαστήκαμε με τον κόσμο, γι' αυτό δεν διωχόμαστε. Δυστυχώς, γινήκαμε προχρούστιδες που κόψαμε τα εδάφια και τις διακηρύξεις της Αγίας Γραφής για να χωρέσουν στη δογματική στρωματεύς κλίνη μας. Δυστυχώς, το φως μας είναι τόσο αμυδό, αν υπάρχει, που κανένας δεν στενοχωριέται και δεν το πετροβολεί και δεν λέει κατέβασε τις προβολείς σου γιατί είναι εκτυπλωτική. Δυστυχώς, η συμμόρφωσή μας, το κοσμικό φρόνημα, είναι αποκαρδιωτική. Δυστυχώς, ο χριστιανισμός της πολυφρόνας πήρε τη θέση
ενός χριστιανισμού στίβου. Έλεγα χθες το βράδυ στο γιο μου, θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά όχι για να κηρύξω, αλλά για να δω τη Ρουμανίδα. Record woman, που θα είναι εκεί. Στους Βαλκανικούς της γυμναστικής. Δεν πιστεύω τελικά να πάω στη Θημία. Αλλά όταν διάβασα ότι αυτό το 14χρονο κορίτσι 4 ώρες την ημέρα αγωνίζεται, προσπαθεί, διδάσκεται, τελειοποιείται. Και όταν είδα μια φωτογραφία η οποία προδίδει τόση υπερένταση, τόση υπερέκταση, τόση προσπάθεια, είπα κρίμα στο χριστιανισμό μας της Πολυθρόνας. Γι' αυτό δεν τον θέλουν και οι νέοι μας. Γιατί οι νέοι μας είναι μαθημένοι και είναι φτιαγμένοι σαν νέοι για το ενθουσιαστικό και για το απόλυτο. Δυστυχώς, κανένας δεν έρχεται να τεινάξει τα κλαδιά της χριστιανικής μας ζωής, γιατί δεν περιμένει να πέσει από αυτά κανένας καρπός. Και δυστυχώς εμπολής το αλάτι μας έχει μωραμφθεί. Το να γίνεις χριστιανός, βεβαίως, δεν στοιχίζει τίποτα. Γιατί εστίχισε τα πάντα το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Αλλά όταν γίνεις χριστιανός και για να ζήσεις τη χριστιανική ζωή, σημαίνει να απαρνηθείς, να άρει σταυρό και να ακολουθήσει. Και πες μου, αν αυτό μπορεί να το κάνει, χωρίς εμάθηνο υδρότα, και χωρίς αγώνα, και χωρίς διωγμό. Μια διάκριτη ερώτηση. Αλήθεια, τι σου στήχησε ο χριστιανισμός σου την περασμένη εβδομάδα? Τι σου στήχησε σε χρήμα που δεν το πήρες, γιατί δεν μπορούσες να συμβιβαστείς με την αμαρτία? Τι σου στήθησε σε καριέρα που έμεινε πίσω και εκείνοι άλλοι ανέβηκαν επειδή δεν πήγες να κάνεις και να μετέρθεις τα μέσα που οι άλλοι μετήρησαν? Τι σου στήθησε ο χριστιανισμός σου την περασμένη εβδομάδα σε κοινωνική υπόληψη όταν σε είδα να μοιράζεις ελάφια και να μιλάς με κάποιον απλοϊκό άνθρωπο και είπα και εμείς νομίζαμε ότι αυτός στεκόταν κάπου κοινωνικά. Τι σου στήχησε ο χριστιανισμός σου την τελευταία εβδομάδα σε σωματικό κάμπο, όταν υπήρε ο διωγμός είναι όχι ενδεικτικό, αλλά συστατικό στοιχείο πνευματικής ταυτότητας, τίμημα που πάντες οφείλουν, εάν συμβαίνει εκείνο που λέει ο Ιωάννη, στον Ιωάννη μάλλον ο Κύριος. Εάν είσαστε του κόσμου, ο κόσμος θα φιλούσε, θα αγαπούσε, θα ξεσκόνιζε το δικό του. Αλλά επειδή δεν είσαστε του κόσμου, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Εάν ο κόσμος δεν μας μισεί, είναι ο αβίαστος συλλογισμός, άρα είμαστε του κόσμου. Συμβιβαστήκαμε με το κόσμο. Προσοχή όμως. Ο Ιάκωβος, συνεπής με τη διδασκαλία του Κυρίου του, που είπε «Μακάριε διωγμένοι, όχι μόνον, αλλά ένεκεν δικαιοσύνης, μακάριε αν σας πούνε κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν έμου». Συνεπής λέγω ο Ιάκωβος με τη διδασκαλία του Κυρίου του, λέει στο τρίτο τούτο συστατικό στοιχείο για την πνευματική μας ταυτότητα «Η πασχέτω ως χριστιανός». Όχι σαν κλέπτη, σαν άπλιστος, σαν συμποφάντης, σαν κουτσοβόλης. Και δυστυχώς πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, εάν θέλετε, όσοι θέλετε, μαζί μου, στο γεγονός. Ότι πολλοί χριστιανοί σήμερα κακοπερνάνε, όχι για τον Χριστό, αδιάφορα από εκείνα που λένε και διατυμπανίζουν, αλλά για τον όχι χριστιανικό τους χαρακτήρα. Αν δεν με πιστεύετε, σας προτείνω το εξής πείραμα. Ξέχασε τον ανθρωπόφτιαυτο χριστιανισμό σου. Τον χριστιανισμό που έφτιαξες και προσάρμοσες στα μέτρα σου. Και δοκίμασε μια εβδομάδα, τούτη την εβδομάδα που είναι μπροστά μας, να ζήσεις με έναν βιβλικό χριστιανισμό.
Έλα εδώ την άλλη Κυριακή να πάρεις το βήμα του. Για να ομολογήσεις, είμαι βέβαιος οπωσδήποτε ότι αυτό το πάντες οι θέλοντες να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν, πραγματοποιήθηκε σε μικρό ή μεγάλο ποσοστό της ζωής. Έπειτα, αυτό είναι γνωστό. Όχι μόνο στον κόσμο του Θεού, αλλά και στον κόσμο των πνευμάτων των πονηρών. Κάποιος ιεροκήρυκας κάποιος κάποτε, μακριά από εμάς, ο οποίος τα πράγματα δεν τα είχε αποκρυσταλώσει, του άρεσε να ακούει ο κόσμος ότι η εκκλησία δεν πάει καλά, ότι ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θαμπώνουν τη βιτρινούλα κλπ. Στοχάστηκε, λέει, ότι πήγαινε ένα περίπατο. Και εκεί που πήγαινε, είδε μια καλύβα, πολύ φτωχικιά, και καμιά χιλιάδα δαίμονες, οι οποίοι έσπρωχναν και προσπαθούσαν να κάνουν γυρούσι, να παραβιάσουν την πόρτα να μπουν μέσα. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Χίλιοι δαίμονες στην πόρτα μια καλύβα. Προχωρώντας πιο πέρα, είδε ένα μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό. Και πάνω στο καμπαναριό, δύο προσχολικά διαβολάκια έπαιζαν τράπουλα. Τράπουλα. Και ενώ εκείνη την καλύβα είναι ένα χριστιανικό ανδρόγυνο, μια καθήκον εκκλησία. Άνθρωποι αναγεννημένοι, μαθητές του Χριστού, πάσχοντες για τον Χριστό. Και είναι τόσο απόρθητοι, ώστε να χρειάζονται κύριοι δαίμονες. Ενώ στην άλλη την κατεστημένη εκκλησία, δύο και προσχολικά και παίζοντα τράπουλα, ήτανε αρκετά. Συμπέρασμα. Ψάξε σε παρακαλώ, αδελφέ και φίλε, τη τσέπη σου. Ψάξε αν θέλεις την καρδιά σου, τη συνείδησή σου. Πού είναι η πνευματική σου ταυτότητα. Έχεις βεβαιωμένη πνευματική ταυτότητα. Αν ακόμα δεν έβγαλες, είσαι ενήλικς. Μπορεί να βγάλεις σήμερα το πρωί. Και στο χριστιανό σου γενέστε, να γράψεις γεννητής, γεννητήσα, την τάδε του 1900. Και από κάτω αναγεννηθείς την 31η του Οκτώβρη του 1976. Πρόσεξε όμως. Θα μπεις μετά μέσα στο σχολείο του Θεού, που σημαίνει μελέτη, προσευχή, εκκλησιασμός και προπάντων ταπεινό πνεύμα, όχι κομπορήμονες φανατισμοί, όχι φτασίματα, όχι αφορισμοί. Αν το αναγεννηθείς, όμως υπάρχει ήδη στη ζωή σου, δόξα σε το Θεό, γιατί είναι σπουδαίο, είναι πρωταρχικό. Όμως η ταυτότητά σου, η πνευματική, ολοκληρώνεται μόνο εάν γίνεις, εάν ξαναενταχθείς στο σχολείο του Χριστού και γίνεις μαθητής Χριστού, παρά τους πόδας του Ιησού. Ποτέ αυθεντία, αφού ένας ήταν εκείνος που είπε, ένας ο καθηγητής σας, ένας ο δασκαλός σας, ένα το εγώ ημί η αλήθεια. Και τρίτο, πρόσεξε και το πασχέδιο. Δεν ανάγκη να προκαλέσεις το διωγμό. Όχι. Συντόνισε τη ζωή σου σε ασυμβίβαστα καθημερινά πλαίσια. Συντόνισε την με τον λόγο του Θεού. Και θα δεις ότι ο χριστιανισμός σου κάθε μέρα θα σου στοιχίζει. Κάθε μέρα θα καλείσαι να πληρώσεις ένα τίμημα. Δεν θα είναι ο χριστιανισμός σου φθηνός. Δεν θα είναι ψευτοβιτρίνα από αυτές την οδό αιώλου που πουλάνε κάτι και χαμώνονται οι γυναίκες, ή όμως είναι κούφιες χάντρες. Στον δρόμο σου, στο σπίτι σου, εύχομαι να αποκτήσεις ή να επαναβεβαιώσεις πνευματική ταυτότητα με το γίνεσθε. Θα κλείσουμε με έναν ύμνο της χοροδίας, αλλά μέχρι ότου, παρακαλώ, τα παιδιά τακτοποιητού, παρόλο που δεν μ' αρέσει να κάνω ανακοινώσεις μετά το κήρυγμα, ας μου επιτραπεί να ξαναθυμίσω τα γράμματα αυτά, τα πάρετε μαζί σας, μελετήστε τα, προσευχηθείτε, ελάτε την ερχόμενη Κυριακή προετοιμασμένη, ίσως αρχίστε από εκεί,
ο χριστιανισμός σας να σας στοιχίζει κάτι, να μας στοιχίζει κάτι. Το βράδυ, όπως είπαμε, θα είναι το κήρυγμά μας, 7 η ώρα, κατά το οποίο ο αδερφός Μακρύς θα δείξει και σλάι από το έργο του Θεού. Και επίσης, αν κάποιος ενδιαφέρεται να αναμεταδώσει σε κάποιον άρρωστο, σε κάποιον που δεν μπόρεσε να έρθει εδώ το μήνυμα αυτό, υπάρχουν μερικές, περιορισμένος αριθμός από κασέτες στο βιβλιοπωλείο της Εκκλησίας. Είναι κασέτες βιβλικά, η μόνη.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 1. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσος της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτης σοι ο κρίνων. Ξαναδιαβάζω το ίδιο χωρίον. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσος της κρίνης. Αφού ο Απόστολος επαρουσίασε με τα πλέον απέσια χρώματα την ηθική ακαθαρσία και τον εξευτελισμό στον οποίον είχε καταντήσει ο ειδωλολατρικός κόσμος, έρχεται τώρα να παρουσιάσει κάποιο πρόσωπο το οποίο παίζει το μέρος του κριτή, καταδικάζοντας τα ανήθικα καμώματα του ειδωλολατρικού κόσμου. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσος της κρίνης. Σε ποιον απευθύνεται τώρα ο Απόστολος? Απευθύνεται στον Ιουδαίο, δηλαδή στον Ιουδαϊκό λαό. Αλλά δεν αναφέρει όνομα. Παρακάτω στο χωρίον 17 αναφέρει τον Ιουδαίο ονομαστικός. Αλλά εδώ ο Απόστολος είναι προσεκτικός πολύ και προχωρεί σιγά σιγά, ώστε να πει με τρόπο ότι αυτή η αποστασία και η αμαρτία που βαρύνει τους ειδωλολάτρες, αυτή η ιδία βαρύνει και τους Ιουδαίους, και ας παρουσιάζονται ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αναπολόγητος είναι όποιος δεν έχει καμία δικαιολογία για τον εαυτό του όταν κάνει το κακό. Αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσος της κρίνης. Δύο στραβά πράγματα κάνεις, εξηγεί ο Απόστολος στον κριτή Ιουδαίου. Εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτης σοι ο κρίνων. Αυτό είναι το τελευταίο μέρος του πρώτου χωρίου. Πρώτα καταδικάζεις τον πλησίον σου. Και αυτό είναι αμάρτημα. Και δεύτερον, εξηγεί ο Απόστολος, τον καταδικάζεις τον πλησίον σου για τα ίδια πράγματα που κάνεις και εσύ ο ίδιος. Γι' αυτό δεν έχεις για τον εαυτό σου καμία δικαιολογία ενώπιον του Θεού. Εξηγεί δηλαδή ο Απόστολος εδώ ότι αν ένας άνθρωπος θεωρείται ένοχος επειδή κάνει το στραβό χωρίς να το κατακρίνει, φαντάσου πόσο περισσότερο ένοχος είναι όταν κάνει αυτό το ίδιο στραβό για το οποίο κατακρίνει τον πλησίον του. Ακούοντας αυτή την κατηγορία του Αποστόλου, μήπως αισθάνεσαι ένοχος επειδή κάνεις την ίδια παράβαση? Βιάζεσαι να κατηγορήσεις και να κατακρίνεις άλλους για κάτι στραβό που κάνουν, εφόσον και εσύ κάνεις το ίδιο στραβό? Αν κάνεις το στραβό δίχως να κατακρίνεις τον άλλον, που και αυτός το κάνει, τότε είσαι ένοχος μια φορά. Έχεις μια φορά την κρίση του Θεού εναντίον σου. Αν όμως κάνεις το στραβό και συνάμα κατακρίνεις τον άλλον διότι κάνει το ίδιο στραβό πράγμα που κάνεις και εσύ, τότε έχεις δύο φορές την κρίση του Θεού απάνω σου, διότι είσαι δύο φορές ένοχος. Αυτή ακριβώς ήταν η περίπτωση που έκαμε τον Κύριό μας να πει «Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα ειδείς καθαρά για να βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του αδελφού σου». Ευαγγέλιο Ματθαίου, κεφάλαιον Ζ, χωρίον 5. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 2. Εξεύρωμεν δε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Η κρίση του Θεού είναι πάντοτε αληθινή. Αυτό σημαίνει η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια. Όταν δηλαδή ο Θεός απαγγέλει καταδίκη σε έναν άνθρωπο, η καταδίκη αυτή συμφωνεί με την αλήθεια. Δεν είναι υποκριτική όπως είναι η δική σας, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Διότι εσείς κατακρίνετε τους ειδωλολάτρες ενώ κάνετε τις ίδιες αμαρτίες και παραβάσεις που κάνουν και αυτοί. παρουσιάζεστε σαν δικηγόροι του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα είστε κατηγορούμενοι. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 3. Και νομίζεις τούτο ο άνθρωπε, σι ο κρίνων τους πράττοντας τα διάφτα και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού? Υπολογίζεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Ιουδαίους, ότι εσείς θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που θα πέσει πάνω στους ιδωλολάτρες μόνον και μόνον επειδή ονομάζεστε Ιουδαίοι? Μην εξαπατάτε τους εαυτούς σας, τους εξηγεί ο Απόστολος. Το όνομά σας δεν θα σας σώσει. Κάνετε κακούς υπολογισμούς. Και τώρα προχωρεί ο Απόστολος να τους δείξει ότι αυτοί οι κακοί υπολογισμοί τους ξεκινούν από μία ηθική παρεξήγηση που υπάρχει μέσα στην καρδιά τους. Ιδού πώς τους το λέει. Ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει μετάνοια. Ξαναδιαβάζω το ίδιο χωρίον. Ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει μετάνοια. Η Χριστότης του Θεού είναι η καλοσύνη και η μεγαλοκαρδία που έδειξε ο Θεός τα παλιά χρόνια απέναντι των Ιουδαίων. Ο θαυμαστός τρόπος με τον οποίο τους ευεργετούσε ο Θεός, τα προνόμια τα οποία απολάμβαναν επί τόσους αιώνες, όλα αυτά έδειχναν πόσον πλούτον καλοσύνης έδειξε ο Θεός απέναντι του λαού του. Ύστερα ο Θεός έδειξε και πλούτον υπομονής απέναντι τους. Διότι παρόλες αυτές τις γενναιόδωρες ευεργεσίες του Θεού, οι Ιουδαίοι απαντούσαν με αγνωμοσύνη, με μια χοντροειδή αγνωμοσύνη, η οποία κατέληξε στο να σταυρώσουν τον ίδιον, τον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Τέλος, οι Ιουδαίοι έκαμαν κατάχρηση και της μακροθυμίας του Θεού, καθώς ο Απόστολος Παύλος εξηγεί στο χωρίον το οποίο διαβάσαμε. Έκαναν κατάχρηση της μακροθυμίας του Θεού, διότι και ύστερα ακόμα από την Ανάσταση του Χριστού και το Αποστολικό Κήρυγμα Σωτηρίας, αυτοί εξαιτίας της μακροθυμίας του Θεού εξακολουθούσαν να υπάρχουν ως έθνος, παρόλη την απιστία που έδειχναν και παρόλον ότι εθανάτωναν πιστούς χριστιανούς, καθώς λόγω χάρη τον Στέφανο, τον Ιάκωβο και άλλους. Οι σκέψεις του Αποστόλου εδώ είναι ότι οι Ιουδαίοι, όσο περισσότερο αισθάνονταν τον Θεό να είναι απέναντι τους καλός και υπομονετικός, τόσο περισσότερο αυτοί σκληρύνονταν και απιστούσαν. Τους προειδοποιεί λοιπόν ο Απόστολος ότι είναι καιρός να καταλάβουν, προτού είναι αργά, ότι το Χριστόν του Θεού, δηλαδή η καλοσύνη που δείχνει ο Θεός απέναντί τους, έχει σκοπό να τους φιλοτιμήσει για να μετανοήσουν και να σωθούν. Να μην παρεξηγούν λοιπόν τα πράγματα και κοιμώνται με την ιδέα ότι ο Θεός είναι καλός μαζί τους επειδή είναι ευχαριστημένος μαζί τους. Όχι. Πρέπει να ξυπνήσουν για να καταλάβουν την ανάγκη να μετανοήσουν προτού εξαντλήσει ο Θεός την υπομονή του και ρίξει απάνω του στην κρίση του. Πολλές φορές και εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, αυτή την ίδια παρεξήγηση κάνουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Νομίζουμε πως είναι ευχαριστημένος μαζί μας επειδή απολαμβάνουμε τα αγαθά του. Και δεν ξέρουμε ότι αν δεν ξυπνήσουμε για να μετανοήσουμε και να συμμορφωθούμε με το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, οι σημερινές ευλογίες που παίρνουμε θα γίνουν αυριανή κατάκριση εναντίον μας. Μακάρι να το καταλάβουμε αυτό. Όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε, τόσο πιο κερδισμένοι θα είμεθα. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 5. Δια δε την σκληρότητά σου και την αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Ξαναδιαβάζω το ίδιο χωρίον. Δια δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Δια δε τη σκληρότητά σου. Σκληρότητα είναι η αναισθησία της καρδιάς εμπρός στην καλοσύνη του Θεού. Αυτή είναι σκληρότητα. Μάλιστα η σκληρότητα είναι τέτοια που αντί οι ευλογίες του Θεού να γεννούν στην καρδιά τους μετάνοια, τον αντίον γεννούσαν αμετανοησία. Η φράση «θησαυρίζεις εις τον εαυτό σου οργή», που περιλαμβάνεται στο χωρίο που μόλις διαβάσαμε, εννοεί ότι όσες ευλογίες παίρνεις τώρα, άλλη τόση κατάρα και οργή μαζεύεις για την ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Αυτή η ημέρα είναι η ημέρα της τελικής κρίσεως, κατά την οποία θα φανερωθεί η δικαία κρίση του Θεού για τις ηθικές εκλογές και προτιμήσεις του καθενός ανθρώπου. Προχωρούμε τώρα στο χωρίο 6. «Ως της θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού». Ως της, Θεός δηλαδή, θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Γιατί εδώ ο Απόστολος μας λέγει ότι μια μέρα ο Θεός θα κρίνει τον καθένα άνθρωπο σύμφωνα με τα έργα του? Εφόσον ο ίδιος ο Απόστολος αλλού μέσα στο Ευαγγέλιο μας βεβαιώνει ότι η πίστης δικαιώνει τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού και όχι τα έργα του. Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή στην πραγματικότητα με τα έργα του ο άνθρωπος φανερώνει ενώπιον του Θεού αν έχει στην καρδιά του πίστη ή όχι. Η πίστης δεν είναι αντίθετη προς το έργο. Τον αντίον η πίστης είναι η μάνα που γεννάει τα έργα. Γι' αυτό και όταν η ζωή μας δεν φανερώνει αγαθά έργα, αυτό μαρτυρεί ότι η καρδιά μας δεν έχει πίστη. Τη στιγμή που ο Θεός δέχεται το μετανοημένο αμαρτωλό, φυσικά δεν του ζητάει τίποτε άλλο από πίστη. Αυτή όμως η πίστης, για να αποδειχθεί ότι είναι γνήσια, πρέπει να γεννήσει αγαθά έργα. Ο Θεός μας προσφέρει τη χάρη του διαμέσου της πίστεώς μας, αλλά ύστερα απαιτεί να δείξουμε στη ζωή μας τους καρπούς αυτής της χαριτός του. Αν οι καρποί αυτοί, αν δηλαδή τα αγαθά έργα δεν φαίνονται στη ζωή μας, τότε ασφαλώς δεν υπάρχει πίστη στην καρδιά μας. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι ο Θεός μια μέρα θα αποδώσει στον καθένα άνθρωπο κατά τα έργα αυτού, επειδή θα αποδώσει στον καθένα ανάλογα με τα αγαθά έργα της πίστεώς του ή με τα πονηρά έργα της απιστίας του. Τι ακριβώς θα αποδώσει ο Θεός στον καθένα, το εξηγεί ο Απόστολος αμέσως παρακάτω στα χωρία 7 και 8. Ας τα διαβάσουμε. «Εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν, ζωήν αιώνιον. Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μεν εις την αλήθειαν, πειθωμένους δε εις την αδικίαν, θέλει είστε θυμός και οργή». Ας ξαναδιαβάσουμε τα δύο αυτά χωρία. «Εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν, ζωήν αιώνιον. Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μεν εις την αλήθειαν, πειθωμένους δε εις την αδικίαν, θέλει είστε θυμός και οργή». Μας εξηγεί λοιπόν εδώ ο Απόστολος ότι άλλοι άνθρωποι ζητάνε με ζήλο και με υπομονή να φανερώνουν αγαθά έργα και να ζουν με ανώτερα ιδεώδη δόξης και τιμής και αυθαρσίας. Να ζουν δηλαδή αποβλέποντας ένα μέλλον δοξασμένο, τιμημένο και άφθαρτο. Αυτό το μέλλον το εγγυάται η αιώνια ζωή που ο Θεός προσφέρει εις όλους εκείνους οι οποίοι φανερώνουν τη γνησία πίστη τους με τα αγαθά έργα τους. Διαβάζω ξανά το χωρίον 7. «Εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν, ζωήν αιώνιον. Εις τους άλλους, οι οποίοι είναι φιλόνικοι, και φιλόνικος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει πάντοτε τη διάθεση να υποστηρίζει φανατισμένες ιδέες και να κάνει άδικες κρίσεις που οδηγούν στην απιστία. Αυτός είναι ο φιλόνικος άνθρωπος. Σε αυτούς τους ανθρώπους

Διότι ο Ιουδαίος έλαβε τις περισσότερες ευλογίες του Θεού και επομένως έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ο Ιουδαίος που καμαρώνει στο θρησκευτικό του όνομα και στις παραδόσεις του, αλλά από την άλλη μεριά με τα έργα του φανερώνει απιστία και ανταρσία απέναντι του Θεού, αυτός θα είναι ο κυριότερος στόχος της οργής του Θεού. Με τη λέξη Έλληνα εδώ, Απόστολος εννοεί τους ειδωλολάτρες, όλους αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν ανήκαν στην Ιουδαϊκή φυλή. Ας προσέξουμε λοιπόν και εμείς οι οποίοι σήμερα γνωρίζουμε για τον Θεό και αισθανθήκαμε στη ζωή μας το έλεος Του και είδαμε τις ευλογίες Του. Ας προσέξουμε και εμείς σήμερα ώστε η ζωή μας να φανερώσει τα έργα της γνησίας πίστεως. Αλλιώς θα γίνουμε μια μέρα στόχος της οργής και της κρίσεως του Θεού. Ούτε η ευσέβεια των γονέων μας δικαιώνει, ούτε το όνομα της Εκκλησίας μας, ούτε οι παραδόσεις μας. Αυτά όλα και περισσότερα ακόμα τα είχαν και οι Ιουδαίοι. Με όλα τα αυτά ο Απόστολος τους προειδοποιεί ότι αν δεν ξυπνήσουν και συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού, θα τους χτυπήσει η δικαιοσύνη του Θεού με θλίψη, με στενοχώρια και με οργή. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 10. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα των εργαζόμενων των αγαθών, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Από ό,τι περιέγραψε στο προηγούμενο εδάφιο, το αντίθετο θα συμβεί εις όποιον εργάζεται το αγαθόν. Δηλαδή εις όποιον άνθρωπον συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού και φανερώνει τα έργα της πίστεως. Ο άνθρωπος αυτός θα απολαύσει δόξα και τιμή και ειρήνη. Αυτή η ειρήνη για την οποία εδώ ομιλεί ο Απόστολος είναι το βαθύ συνέστημα ικανοποιήσεως που αισθάνεται ο άνθρωπος, ο οποίος ελευθερώθηκε από την οργή του Θεού και κατέχει τις αιώνιες ευλογίες του. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 11. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Ο Θεός δηλαδή δεν προτιμάει τον ένα και καταφρονεί τον άλλον. Ούτε ο Θεός σώζει τον έναν και καταδικάζει τον άλλον. Είναι δίκαιος κριτής ο Θεός. Δεν μεροληπτεί στην κρίση του ούτε υπέρ του Ιουδαίου, ούτε υπέρ του εθνικού. Δεν λαμβάνει υπόψη του ο Θεός εξωτερικά προνόμια, ονόματα ή πρόσωπα. Αυτή η αρχή της αμεροληψίας του Θεού ήταν πολύ διαδεδομένη στην παλαιά οικονομία και την βλέπουμε σε αρκετά μέρη της Παλαιάς Διαθήκης να τονίζεται, καθώς λόγω χάρη στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο Ιώτα στο χωρίον 17, είναι γραμμένο «Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, ο οποίος δεν αποβλέπεις πρόσωπον, ουδέ λαμβάνει δώρον». Στο σημείο αυτό θα έλεγε κανείς, «Μα καλά, αφού ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, τότε γιατί έδωκε τον νόμο του μόνο στους Ιουδαίους, αφήνοντας τους εθνικούς απ' έξω?» Και στο ερώτημα αυτό θέλει να απαντήσει τώρα ο Απόστολος με το χωρίον 12. Ας το διαβάσουμε. «Διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου, θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμου. Και όσοι μάρτυσαν υπό νόμων, θέλουσι κριθεί δια νόμου». Ας το ξαναδιαβάσουμε αυτό το χωρίον. «Διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου, θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμου. Και όσοι μάρτυσαν υπό νόμων, θέλουσι κριθεί δια νόμου». Ο ειδωλολάτρης δηλαδή δεν θα καταδικαστεί επειδή δεν κατήχε τον νόμο. Ο νόμος εδώ φυσικά είναι ο Μωσαϊκός νόμος, δηλαδή οι 10 εντολές μαζί με τις τελετουργικές διατάξεις του Μωυσέως. Εξηγεί λοιπόν εδώ ο Απόστολος ότι ο ειδωλολάτρης δεν θα κριθεί βάσει του νόμου, τον οποίον ούτε και εγνώριζε. Από την άλλη μεριά, αν ο Ιουδαίος εργάζεται την αμαρτία, δεν θα αθωωθεί επειδή κατήχε τον νόμο. Επομένως, ούτε η έλλειψη του νόμου θα γίνει η αιτία να απολεστεί ο ειδωλολάτρης, αλλά ούτε και η κατοχή του νόμου από τον Ιουδαίο θα σώσει τον Ιουδαίο. Τον αντίον θα τον κατακρίνει.

Και η μεν και η δε, με άλλα λόγια, είναι υποκατάκριση. Συνεπώς ο Θεός δεν έκαμε καμία προσωποληψία με το να δώσει το Μωσαϊκό νόμο μόνο στους Ιουδαίους. Όσοι θα βρεθούν την ημέρα της κρίσεως ότι αμάρτησαν, αυτοί θα απολεστούν. Τόσον οι ειδωλολάτρες όσον και οι Ιουδαίοι αμάρτησαν, άσχετα αν οι μεν δεν είχαν τον νόμο ενώ οι άλλοι τον είχαν. Βρίσκονται στο ίδιο ράφι και οι μεν και οι δε. Καμία συνεπώς προσωποληψία. Έτσι ο Απόστολος εδώ προετοιμάζει το έδαφος για να τραβήξει την προσοχή στο ότι η μόνη ελπίδα σωτηρίας και των Ιουδαίων και των εθνικών είναι το να δεχθούν την αμνηστία που προσφέρει το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Αλλιώς είναι καταδικασμένοι και οι μεν και οι δε. Πάλι όμως εδώ ένα άλλο ερώτημα δημιουργείται. Γιατί η κατοχή του Μωσαϊκού νόμου από τους Ιουδαίους δεν θα προλάβει την κατάκρισή τους καθώς αυτοί πιστεύουν και νομίζουν? Διότι αυτό ήταν κάτι που πολύ δυνατά το πίστευαν οι Ιουδαίοι. Εθεωρούσαν τους εαυτούς των ότι είναι λαός του Θεού, εκλεκτός λαός του Θεού. Ότι κατέχουν τον νόμο, ότι έχουν σχέσεις διαρκής με τον Θεό και συνεπώς δεν θα μπορούσε ποτέ ο Θεός αυτούς να τους κατακρίνει. Απαντάει εδώ ο Απόστολος Παύλος και τους λέγει, για να διαβάσουμε το χωρίο 13, διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Ξαναδιαβάζω το χωρίο. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Οι Ιουδαίοι ήσαν ακροατέ του νόμου. Άκουαν τον νόμο κάθε Σάββατο στις συναγωγές. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι ήσαν εντάξει με τον Θεό, εξηγεί ο Απόστολος. Το να πηγαίνεις στη συναγωγή ως Εβραίος και να ακούς, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Αξία ενώπιον του Θεού έχουν οι ηθικές εκλογές και αποφάσεις του ανθρώπου, η εκτέλεση του νόμου. Αυτό έχει την ηθική αξία και όχι απλώς η ακοή του νόμου. Ιδού λοιπόν για ποιο λόγο εξαπατάει ο Ιουδαίος τον εαυτόν του. Νομίζει ότι επειδή έχει τον νόμο και τον ακούει, θα γλιτώσει από την κατάκριση του Θεού. Τι μεγάλη παρανόηση! Ο Απόστολος τονίζει, όχι οι ακροατές του λόγου, αλλά οι εκτελεστές θα δικαιωθούν. Αυτό που έκαναν τότε οι Ιουδαίοι, ακριβώς την ίδια παρανόηση κάνουμε και πολλοί χριστιανοί σήμερα. Εξαπατάμε δηλαδή τους εαυτούς μας νομίζοντας ότι η παρουσία μας στην Εκκλησία, οι συνεισφορές μας, η μελέτη της Γραφής και τα άλλα, ότι αυτά θα μας γλιτώσουν από την οργή του Θεού. Πόσο καθαρά απάντησε ο Κύριος όταν είπε «Δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του Επουρανίου». Ευαγγέλιο Ματθαίου, κεφάλαιο Ζήτα, χωρίων 21.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Σε υμνούμεν και σε δοξάζομαι και σε λατρεύομαι, ο Θεέ μας, μετά τον εν ουρανής και εμείς μαζί, ο Θεέ μας, διότι ανήκει σε σένα ύμνος και δοξολογία, διότι είναι πλήρης η ουρανή και πλήρης η γη της δόξης σου. Είσαι θαυμάσιος Θεός, υπέροχος και υψηλός. Απεκάλυψες το πρόσωπον σου σε μας, ενώ ήμεθα στην άγνοια και μέσα στο σκοτάδι και στην αμαρτία. Εγνωρίσαμε το πρόσωπον σου τόσο γλυκή, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Σε ευχαριστούμεν για την αποκάλυψη της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν, τον μόνο γενή που έστειλες από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμεν γιατί είναι ο βοηθός μας, ο σύμβουλός μας, ο Κύριός μας, ο λυτρωτής στο δρόμο τούτο της ζωής. Σε ευχαριστούμεν για κάθε χαρά που απολαμβάνουμε από προσώπου σου. Παρακαλούμε την ώρα τούτη να μας επισκεφτείς με δύναμη Αγίου Πνεύματος άνωθεν εξ ουρανού σου. Δώσ' μας, Κύριε, τη χαρά της παρουσίας του Ιησού Χριστού εν το μέσο ημών. Οικοδόμησέ μας, αύξησέ μας, μίλησε σε κάποια καρδιά για τα αιώνια σχέδιά σου και για τους αιώνιους σκοπούς σου. Σε παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, ο Θεέ μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, να το αφυπνίσεις, να το ελκύσεις. Κύριε, να φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή. Παρακαλούμε, Κύριε, τα έθνη γύρω μας και ολόκληρο το πρόσωπο της γης και το λαό σου, τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να έλθεις το ταχύτερον, Κύριε, ειδού η Εκκλησία σου σε προσμένει. Δώσ' μας αγρύπνια να προσμένουμε τον ερχομό σου. Σε παρακαλούμε πολύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, Θεέ μας, μες στις καρδιές μας και ολόκληρη την ημέρα σήμερα, για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 19, γιοταθείτε. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά, ούτε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαι εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτη προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύουσι, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρουριόν μου και λυτρωτά μου. Όμορφος ο ψαλμός αυτός. Έχει τύχει στη ζωή σας να έχετε χάσει τον δρόμον, τον προσανατολισμό σας και να μην ξέρετε ποιο δρόμο να πάρετε? Πολλές φορές. Αναμφισβήτητα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά στη ζωή του ανθρώπου. Και τότε μια συμβουλή, μια σωστή οδήγηση, μια κατεύθυνση που θα πάρουμε από κάποιον, όσο πολύτιμη μας είναι. Μοιάζει σαν και εκείνο που λέει στις παροιμίες, ποτήριον ψυχρού ύδατος εις ψυχήν διψώσαν. Το λέει σε άλλη περίπτωση, όταν αγγελίες αγαθές έρχονται από γη μακρινή. Είναι σαν ποτήριον
ψυχρού ύδατος εις ψυχήν διψώσαν. Αλλά και στις περιπτώσεις των αμηχανιών της καρδίας του ανθρώπου, το να έρθει μια συμβουλή, μια οδήγηση ασφαλής, είναι κάτι το οποίο σε αναπαύει, σε δροσίζει, σε φωτίζει, ξαφνικά σου ανοίγει το δρόμο. Και μου φαίνεται πως σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος γύρω μας, στην κατάσταση του χαμένου. Εάν κοιτάξει κανείς τον κόσμο και το τι γίνεται στον κόσμο, αναμφισβήτητα θα βγάλει το συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τον δρόμο. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν που βαδίζουν. Βλέπεις ακόμα και μέσα σε στρατόπεδα ομοειδεατών, όπως τώρα τελευταία μαθαίνουμε εκεί κάτω στην Άπο Ανατολή, το Βιετνάμ καταλαμβάνει την Καμπότζη και τι είναι του ιδίου ιδεολογικού στρατοπέδου. Δηλαδή ο κόσμος βρίσκεται σε σύγχυση. Μάχες από εδώ, πόλεμοι από εκεί. Ποια κατεύθυνση να πάρει ο άνθρωπος? Αμηχανία μέσα στις καρδιές. Άγχος για τα μέλλοντα να συμβούν. Αβεβαιότης στο δρόμο της ζωής. Όλα τούτα συγκεντρωμένα μας δείχνουν την κατάσταση του κόσμου, ο οποίος κυριολεκτικά βρίσκεται σε αμηχανία και δεν ξέρει, έχει χάσει το προσανατολισμό του. Πώς όμως θαυμάσια ο Θεός εμερίμνησε να οδηγήσει τον άνθρωπο? Δεν τον έφερε στην ύπαρξη για να οδηγηθεί μόνος του. Το μυαλό μας δεν είναι αρκετό. Η λογική μας δεν λέει τίποτα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνθήκες και τα πράγματα της ζωής. Η εμπειρία μας και εκείνη είναι φτωχή. Τα χρόνια της ζωής μας είναι ολίγα. Δεν μπορούμε να τα ξεύρουμε όλα. Μας χρειαζόταν μια ασφαλής οδήγησης. Και η ασφαλής οδήγησης έρχεται από πάνω. Κανείς δεν θα μπορούσε να οδηγήσει τον εαυτό του μέσα στη ζωή εάν δεν υπήρχε η συμβουλή του Θεού. Είμεθα σαν χαμένα όντα. Και ο Θεός έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη με ένα σκοπό, τον έφερε να τον οδηγήσει αυτός. Όχι να αυτοοδηγείται, όχι να είναι αυτεξούσιος, όχι να αυτοκυβερνάται, διότι δεν μπορεί να αυτοκυβερνηθεί. Όμορφο πράγμα να οδηγήσει από πάνω. Και κοιτάξτε τι έκανε ο Θεός. Έβαλε πάνω στους ουρανούς, έβαλε γύρω στο σύμπαν τα σημάδια της ειδικής του συμβουλής και οδηγίας. Όσον αφορά πανσχάρι τον προσανατολισμό σου στην ύπαρξη. Όλο το σύμπαν έρχεται να σου πει με μια φωνή ότι ο Θεός υπάρχει και ότι είναι ανάγκη να γυρίσεις στο Θεό και να πάρεις συμβουλή, ορθή βουλή και φρόνηση από το Θεό. Να ζητήσεις από το Θεό οδηγία για όλα τα προβλήματα της ζωής, κυρίως για το μεγάλο ερώτημα, το μεγάλο πρόβλημα. Τι θα κάνεις στον κόσμο? Γιατί ήρθες? Τι σε περιμένει? Πού πας? Τι μυστήριο είναι τούτη ζωή? Τι ενίγματα κρύβει? Ποιος θα σου τα λύσει? Ποιος θα σου αποσφραγίσει το μυστήριο για να μπορέσεις να το καταλάβεις? Μόνον ο Θεός, η παρουσία του, η συμβουλή του. Και κοιτάξτε τι μας λέγει. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Δηλαδή κι αν είσαι άνθρωπος αδαής, κι αν είσαι άνθρωπος απλός, αν είσαι άνθρωπος που δεν ξέρεις πολλά, με μόνο το κοίταγμα του όμορφου σύμπαντος, το οποίο ο Θεός έχει ξαπλώσει τριγύρω μας, συλλαμβάνεις κάτι. Με έναν τρόπο άμεσο θα έλεγε κανείς. Συλλαμβάνεις τι? Τις ιδιότητες του Θεού. Τη δόξα του Θεού. Δηλαδή μαθαίνεις ότι υπάρχει. Μαθαίνεις ότι είναι σοφός. Μαθαίνεις ότι είναι παντοδύναμος. Και μέσα στην καρδιά σου γεννιέται μια εμπιστοσύνη στο Θεό. Πάτε ρωτήστε ένα βλάχο απάνω στα βουνά. Ρωτήστε ένα χωρικό. Ένα τσοπάνο. Πώς έχει μάθει αυτός ότι υπάρχει Θεός? Μόνη η θεώρηση του σύμπαντος. Μόνο η ματιά που ρίχνει, τον πληροφορεί άμεσα μέσα στην καρδιά του. Γιατί ο Θεός διέσπηρε, εξάπλωσε τις ιδιότητές του παντού. Έτσι που μπορείς να τον πιάσεις κατά από ένα φύλλο, να τον δεις σε ένα λουλούδι, να τον δεις σε μια ανατολή, να τον δεις σε μια δύση. Ο ίδιος ο Θεός, οι ιδιότητές του. Η σοφία του, η παντοδυναμία του, η προνοητικότης του. Η αγαθότης του μέσα στον κόσμο να δημιουργεί τα πράγματα με ένα σκοπό αγαθό, τον βρίσκεις παντού. Να γιατί λοιπόν ο μικρός τούτος Δαβίν, ο τσοπάνος
Καθώς κοιτούσε στους ουρανούς, έβλεπε παντού τον Θεό να διαλαλείται από τα δημιουργήματά του, από τη δημιουργία του. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Κάθε μέρα το στερέωμα γύρω σου μιλάει για τη δημιουργία του Θεού που την έφτιαξε ο Θεός. Και αν προσέξεις, η κάθε μέρα έχει κάποιο λόγο να σου πει. Και η κάθε νύχτα έχει γνώση να σου απαγγείλει. Η μέρα προς την ημέρα λαλιλόγων. Η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Ώστε λοιπόν πριν ο Θεός προχωρήσει σε μεγαλύτερες και εντονότερες αποκαλύψεις, ήδη το σύμπαν έπρεπε να πληροφορεί τον άνθρωπο και να έχει γεννηθεί η εμπιστοσύνη μέσα σου προς το Θεό ότι είναι Αυτός που σε έφερε στην ύπαρξη και Αυτός μπορεί να αναλάβει τη ζωή σου, να σε οδηγεί, να σε κατευθύνει στο σκοπό που θέλεις και πρέπει να φτάσεις. Και έχει σε αυτό τον όμορφο ψαλμό ο Δαβίδ μια θεώρηση της δημιουργίας τριγύρω και μας δείχνει τον ήλιο που τρέχει μες στο διάστημα, αγάλεται σαν ανδρείος, απ' άκρου του ουρανού είναι εξοδός του και το κατάντημα έως του άκρου αυτού και δεν κρύπτεται τίποτα από τη θερμότητά του και όλα αυτά μας τα λέει για να μας γεννήσει την πεποίθηση μέσα μας και τη συνείδηση της υπάρξεως της πραγματικής και ζωντανής του Θεού, της εγκύτητος του Θεού μέσα στη ζωή μας, ώστε ο άνθρωπος να μάθει να στηρίζεται, να ακουπάει, να οδηγείται. Και επειδή ήταν δυνατόν ο νους και η διάνοια του ανθρώπου να χαλάσουν και να μην μπορούν να τα δουν τα πράγματα και να τα ερμηνεύσουν όπως πρέπει, σωστά να τα ερμηνεύσουν και να τα αποδώσουν στο Θεό, ο Θεός προχώρησε ακόμα και έβαλε και τον νόμο του στις καρδιές μας. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Και εδώ πέρα ο Δαβίδ έρχεται και παίρνει όχι τη σκληρή όψη του νόμου, αν σταθείς παραβάτης, αλλά αν υπακούσεις εις τον νόμο, τι ο νόμος έχει. Και τον εμφανίζει τόσο όμορφα. Η μαρτυρία του Κυρίου που μας δίδει είναι πιστή. Τα διατάγματά του είναι φθαία. Η εντολή του λαμπρά. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός. Οι κρίσεις αληθινές. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον. Μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου. Ο Θεός μας γέμισε γύρω γύρω. Έβαλε από πάνω μας ένα σύμπαν που μας μιλεί για Αυτόν. Έβαλε μέσα μας τη μαρτυρία Του, τους νόμους Του. Και αν προσέξεις τους νόμους, πραγματικά οι νόμοι του Θεού είναι σωστοί, είναι καλοί, είναι αρεστοί, είναι γλυκείς και πρέπει να σε οδηγούν. Ο άνθρωπος όμως δεν προσέχει. Ο άνθρωπος αρέσκεται στο ψέμα. Θέλει να βαδίζει το δρόμο το δικό του. Και όπως έλεγα και προχτές στην διάλεξή μας την Παρασκευή, ετούτος ο αιώνας της χάριτος στον οποίο ζούμε, εις τον οποίο ο Θεός έρχεται και χτυπάει την πόρτα του ανθρώπου και τον περιμένει. Σε αυτόν τον αιώνα της χάριτος αναπτύχθηκε ένα είδος ανθρώπων, τους οποίους ο Απόστολος Παύλος τους περιγράφει στην προς Κορινθίους επιστολή του. Είναι ο συζήτητης του αιώνος του. Πνεύμα εγωιστικό κατά βάθος. Θέλει να κλείσει όλα τα θέματα και την κατανόηση του Θεού στη λογική του, την φτωχή λογική. Και τι να κάνει η λογική του και πώς να τα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Είναι ευφυής και έξυπνος, φτηνά όμως. Φτηνά έξυπνος. Κάνει εφιολογήματα και ξυπνάδες και παίζει με την προσωπικότητα του Θεού και την ύπαρξη του Θεού και κάνει πως τα ξέρει όλα. Είναι σπουδαιοφανής, κάνει τον σπουδαίο. Είναι αμφισβητίας, αμφισβητεί την ύπαρξη του Θεού και άλλες επεμβάσεις του Θεού. Και σε αυτόν αρχίζει και σε αυτόν τελειώνει η γνώση. Αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα μες στη ζωή. Ο συζητητής του αιώνος τούτου. Ο σοφός του αιώνος τούτου. Κι όμως ο Θεός μιλάει με έναν τρόπο απλό για τις καρδιές εκείνες οι οποίες θέλουν να ταπεινωθούν, θέλουν να καταλάβουν, θέλουν να πάρουν οδηγία από το Θεό μες στη ζωή τους, συμβουλή, καθοδήγηση από το Θεό. Πόσο θαυμάσιο πράγμα αυτό. Ο Θεός μας έδωσε μια ιδιαίτερη χάρη. Να ξεχωρίσουμε και να ξεφύγουμε από τους συζητητάς του αιώνος τούτου. Και πόσο πρέπει να προσέξει κανείς να μην τους προσέχει. Να μην τους δίνει σημασία. Διότι είναι ξέβαθοι. Διότι δεν θέλουν να δουν καλά και καθαρά τα πράγματα.
Γνωρίζουν, νομίζουν ότι γνωρίζουν και συμβουλεύουν τους ανθρώπους αυτοί σαν να είναι η πηγή της σοφίας. Τι θα κάνουν στη ζωή. Μα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει Θεός. Αυτά είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα. Εδώ όπως ή τα βρήκαμε, εδώ θα μείνουμε έτσι. Και σου συζητεί πώς είναι δυνατόν ο Θεός και γιατί τα έφτιαξε ο Θεός. Και θα κρίνει τον Θεό και θα τον βάλει στο σκαμνί και θα γίνει και ο κριτής του. Και αν ήταν στα χέρια του, θα τον καταδίκαζε. Αναμφισβήτητα. Και δεν σκέπτεται την στιγμή που κάνει τις σκέψεις αυτές ότι αυτός ο ίδιος είναι κατασκεύασμα του Θεού, δημιούργημα του Θεού. Το μυαλό του είναι δοσμένο από το Θεό. Και αν εκφέρει μια κρίση και εκείνη δεν θα την έκανε, αν ο Θεός δεν τον κρατούσε στην ύπαρξη και δεν του δίνε την δυνατότητα να σκέπτεται. Θα ήταν δυνατό να τον δεις τρελόν. Θα ήταν δυνατό να τον δεις σε κανένα φρονοκομείο. Και τότε θα φώναζε βοήθεια. Αλλά δεν το σκέπτεται. Ο συζητητής του αιώνας τούτου. Και ολόκληρος ο κόσμος τούτος είναι ένας συζητητής. Τη στιγμή που η χάρη του Θεού περιμένει και χτυπάει την πόρτα και αμφισβητεί την ύπαρξή του. Πόσο τρομερό. Λένε καμιά φορά γιατί θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο. Απλούστατα. Δεν είναι αρκετό ότι τους περίμενε τόσους αιώνες. Δεν είναι αρκετό ότι χτυπάει την πόρτα της καρδιάς του ανθρώπου. Δεν είναι αρκετό ότι σε κατακλείζει με τα θαύματά του επάνω και γύρω σου και μέσα σου και παντού. Κάθε μέρα μια μέρα, κάθε καινούργια μέρα που έρχεται στη ζωή σου. Μια καινούργια ευκαιρία να ανανεώσεις τη γνωριμιά σου με το Θεό. Τη γνώση σου, την εμπιστοσύνη σου, να στηριχθείς, να πορευθείς, να οδηγηθείς από εκείνον. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο παρακαλώ, τον 143 και θα συνεχίσω.

Κύριε Ιησού, είσαι ο ήλιος της ζωής μας. Είσαι το φως και ο οδηγός μας. Είσαι ο σύμβουλός μας. Σε σένα στηρίζεται η ψυχή μας. Για όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή θέλουμε την οδήγηση τη δική σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας ακόμα Κύριε και χάρισέ μας μερίδα τροφής και δοξάστητη και υψώθητη στην καρδιά μας. Εσύ ο Κύριος, τώρα και εις αιώνας αιώνα. Αμήν. Και ο Θεός σε διάλεξε όχι μόνον αυτούς τους δύο τρόπους για να μιλήσει στον άνθρωπο και να του βεβαιώσει και να του υπογραμμίσει τη δική του την ύπαρξη, να του γεννήσει μέσα του την εμπιστοσύνη, να του πει ότι θέλει να είναι ο σύμβουλός του και ο οδηγός του μέσα στη ζωή, διάλεξε κι άλλον. Θα ήταν δυνατό να πει κανείς, μα τη φύση, μεγάλο πράγμα. Δεν είναι εύκολο να την καταλάβεις. Θα πρέπει να έχεις μεγάλο μυαλό. Και πώς να διερευνήσεις τα διερεύνητα. Υπάρχουν πολλά ενίγματα επάνω και κάτω. Ήδη οι επιστήμονες χάνονται μέσα σε αυτό το πελώριο σύμπαν που η αγάπη του κατασκεύασε και δημιούργησε. Κολυμπάνε σε θάλασσες ενιγμάτων οι επιστήμονες. Και τι να κάνουμε εμείς. Και θα ήταν ακόμα δυνατό να πεις ο νόμος, καλός ο νόμος. Γλυκής όπως τον λέει ο Δαβίδ που δεν είχε άλλο φως. Και είχε εκείνο το φως να τον οδηγήσει. Και εκείνο το φως του ήταν αρκετό, το βρίσκε γλυκή, το βρίσκε καθαρό, τη μαρτυρία του Κυρίου. Αλλά όμως ο νόμος, πώς να τον πράξεις, ποιος τον έπραξε, ποιος τον τήρησε μέσα στην ζωή του, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μοιάζει πολλές φορές ο νόμος σαν τις ψηλές κορφές του όρου Σινά, όπου ο Θεός παρέδωσε τον νόμο στο Μωυσή. Και κοιτάς από τις ψηλές κορφές του όρου Σινά και βλέπεις τα άγρια φαράγγια κάτω από τα πόδια σου τρομακτικά και φοβερά. Και λες, αν γλιστρήσω χάθηκα. Έτσι είναι ο νόμος. Αν γλιστρήσω, αν παραβώ τον νόμο, δεν υπάρχει ελπίδα. Τρομερός ο νόμος. Ποιος να τον τηρήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που τήρησε ποτέ και πώς να τον τηρήσω κι εγώ. Φοβερό το σύμπαν και τρομακτικό. Τρομερός κι ο νόμος απραγματοποιητός. Αλλά ένα δρομάκι μέσα σε έναν ανθισμένο κήπο, ένα δρομάκι σε έναν όμορφο ανθισμένο κήπο, μυρωδάτο κήπο, ο καθένας μπορεί να τον βαδίσει. Θεέ, δεν θα μας έδινε σε έναν δρόμο μέσα σε έναν κήπο να τον βαδίσουμε. Ήταν ανάγκη να ανεβούμε στο Σινά, ήταν ανάγκη να θεωρήσουμε τούτο το σύμπαν το αδιερεύνητο και απρόσιτο. Ένα δρομάκι σε έναν ανθισμένο κήπο, αυτό είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα δρομάκι σε ένα ανθισμένο κήπο που σε οδηγεί στο πατρικό το σπίτι για να βρεις θαλπορή, για να βρεις εστασιά, για να βρεις την αγάπη, για να βρεις όλα όσα σου χρειάζονται. Και επειδή ο Θεός είναι τη δική μας προσωπική αδυναμία, αφού ελάλησε το πάλε λέει εις τους πατέρας δια των προφητών, ελάλησε τώρα τον τελευταίο καιρό εν Υιώ δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμουν πάντων. Και έρχεται ο Θεός τώρα στον κόσμο και χτυπάει στις καρδιές των ανθρώπων. Τον παλιό καιρό το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού μας λέει ο Πέτρος, εφώτιζε τους ανθρώπους και έδειχνε στους προφήτες τα εις Χριστόν παθήματα και τα μεταταύτα δόξας. Στον παλιό καιρό. Στο συνομερινό καιρό, στον καιρό της χάριτος, ο Χριστός οικετεύει. Ο Θεός στέκει με ανοιχτή την αγκαλιά και οικετεύει. Σε παρακαλεί κάθε μέρα. Έλα. Βάδισε το δρόμο αυτό. Βάδισε το δρόμο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Διότι θα αποκτήσεις όλα

Αλλά τώρα, τι να πεις. Συγχώρηση, άφθονη. Πού, στο σταυρό. Γι' αυτό τα άριξε πάνω στο Χριστό και φορτώθηκε ο Χριστός στην τιμωρία τη δική σου για να μην κριθείς εσύ. Δεν λέει εκείνος ο οποίος πιστεύει στον αιών εις κρίση δεν έρχεται. Δεν έρχεται σε κρίση. Μετέβει ήδη εκ του θανάτου που ήσουν άλλοτε στη ζωή. Δεν μπήκε στη ζωή. Τι άλλη συγχώρηση να σου δώσει. Τι θαυμάσιο πράγμα αυτό. Θα το τονίζω και θα το τονίζω. Διότι δεν το έχουμε καταλάβει. Διότι ακούς πολλές φορές πιστούς και συγχώρεσαι μας, Θεέ μας. Εσύ συγχώρησε. Πες τους ευχαριστώ. Τόση άφθονη συγχώρηση. Τι περιμένεις να γίνει. Ξανά να έρθει ο Χριστός. Εδώ λοιπόν ανθίζει η συγχώρηση. Και περπατάς μέσα στον κήπο και μπορείς να πάρεις από το λουλούδι αυτό το εύωσμο. Να αναπνεύσεις, να δοξάσεις, να ανοίξει η καρδιά σου και να πεις Θεέ μου τι μεγάλος είσαι. Τι έκανες για μένα, τι συγχώρηση ήταν αυτή. Να τα πληρώσει όλα ο Υιός σου, όλα. Ώστε να μην μένει τίποτε. Καμιά οφειλή, κανένα χρέος. Τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών. Δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Α, φοβερό πράγμα. Επιγραμματικό. Αναμφισβήτητο. Δεν επιδέχεται συζήτηση. Πάει, τελείωσε. Θα πας στο δικαστή σου και θα του πεις κύριε πρόεδρε, αν πάει κάποιος εγγύητή σου σε αντικαταστήσει στην εξόφληση του χρέους μπροστά στο δικαστή σου. Πας και εσύ, ο ταλέπορος, ο φτωχός, που δεν έχεις δραχμή, να ψάξεις να λέει, κύριε πρόεδρε, να, μια δραχμούλα. Για το χρέος μου, να φέρω αυτό. Ας την πετάξει. Α, είχαμε, ναι. Αλλά δεν είχες να πληρώσεις το χρέος και το πληρώσεις άλλο. Τι θέλεις τώρα να προσθέσεις. Τι να προσθέσεις. Στο ίδιο εξοφλημένο χρέος. Και όπου υπάρχει, λέει, άφεσης. Δεν υπάρχει πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Αφού ο Θεός συγχώρησε, τι απάντη προσφέρεις. Καμία προσφορά. Να μην πάω πρόσφορα. Πρόσφορα. Τα πας στα πρόσφορα γιατί. Να τον καλοκέψεις τον Θεό, να τον καλοσυνέψεις, να σου συγχωρήσει τις αμαρτίες. Μα το κάνει. Στάσβησε. Να πάω πρόσφορα. Δεν χρειάζεται. Μα αφού πλήρωσε ο Χριστός, μια προσφορά και τα άσβησε όλα ο Χριστός. Τώρα τα πας εσύ. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις την καρδιά σου και να ευχαριστήσεις. Περπάτα αυτό το δρόμο που σου άνοιξε ο Θεός. Άλλο δέντρο πιο πέρα ανθίζει. Άλλο λουλούδι. Η αγιώτης, η καθαρότης της ζωής. Αν περπατήσεις αυτό το δρόμο θα την έχεις την καθαρότητα. Διότι είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο εργάζεται. Χθες συζητάγαμε σε ένα σπίτι, είπαν τα παιδιά εκεί στο σπίτι που σπουδάζουν ιατρική, μετάλλαξης λέει του σώματος. Τι μετάλλαξης, ό,τι να του κάνεις του ανθρώπου. Μπορεί στη μετάλλαξη να αλλάξεις λίγο κάπως το χαρακτήρα του, αλλά δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Το βάθος, τον αράπη όσο και να τον πλένεις δεν αλλάζει. Είναι ανάγκη να του φυτέψεις μια νέα ζωή. Και αν δεν μπει τον πόλη, και αν δεν μπει η καινούρια ζωή, εσωτερικός καθαρισμός και αγιασμός δεν γίνεται. Είναι ανάγκη το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα σου. Να δουλέψει μέσα σου. Και μέσα σε αυτό το δρόμο έχεις τη νίκη εναντίον του εχθρού. Μπορείς να τα βάλεις με τον εχθρό. Και πώς εσύ θα τον αντιμετωπίσεις. Αυτός είναι πανούργος και αόρατος. Και φτάσεις στο πατρικό το σπίτι περπατώντας αυτό το δρόμο στον κήπο. Εκεί θα βρεις τη θαλπορή, τη ζεστασιά για όλη την αιωνιότητα. Ο Θεός σε μίλησε εν Υιό. Αχ, τούτη η εποχή που μιλάει τόσο δυνατά. Τούτη η εποχή που ο Θεός έφερε την καρδιά Του στην καρδιά τη δική μας. Οι παλμοί του Θεού ακούγονται μέσα μας. Τούτη η εποχή που ο Θεός δεν είναι ξένος. Τούτη η εποχή που ο Θεός δεν είναι μακριά. Τούτη η εποχή που ο Θεός είναι με όλη τη ζεστασιά Του και την αγάπη Του κοντά σου. Να σε βοηθήσει. Να σε σώσει. Απολαμβάνεις αυτή την εποχή μια σωτηρία πραγματική, αληθινή που την έχει πραγματοποιήσει ο Χριστός.

Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και ο Θεός είναι τόσο κοντά σου και γίνεται η πιο γλυκιά πραγματικότης. Άλλες φορές, αν γλίστραγες και έπεφτες σε ένα παράπτωμα, χαιρέτα τον πλάτανο. Έπεσε στο βάραθρο, χάθηκες. Σήμερα έπεσε σε μια πτώση. Λυπάσαι για μια στιγμή, γυρίζεις, κοιτάς τον σταυρωμένο Χριστό που πλήρωσε για σένα τον Αναστάντα και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και σου δίνει κουράγιο. Προχώρα, άντε πιο πέρα. Ο Χριστός τα πλήρωσε. Είναι σβησμένα. Πήγαινε πιο πέρα. Ο Θεός δεν στα λογαριάζει. Δεν στα θυμάται. Περπάτα το δρόμο. Περπάτα το δρόμο μες στον κήπο. Στον κήπο της χάριτος του Θεού. Να φτάσεις στο πατρικό σπίτι. Αυτός είναι ο σκοπός. Είναι όμορφα. Δεν είναι υπέροχα. Δεν είναι όμορφη αυτή η περίοδος της χάριτος. Και γεννιέται μέσα μας η εμπιστοσύνη. Στην ύπαρξη του Θεού και την αγάπη Του. Στην οδηγία Του και στη συμβουλή Του μέσα στη ζωή μας. Αχ, δεν ξέρω, η ενοχή μας είναι πολύ μεγάλη ενώπιον του Θεού και του κόσμου. Εάν κλείσουν οι άνθρωποι τα σπλάχνα τους, ενώ ο Θεός είναι απ' έξω και ηκετεύει. Ίσταμε στην θύρα και κρούω. Χτυπώ. Ως πόσο θα τον αφήσεις? Ω, εσύ που είσαι τσακωμένος με το Θεό. Εσύ που έχεις μαλώσει με το Θεό. Γύρισε να δεις ότι η αγκαλιά Του είναι ανοιχτή και σε περιμένει. Και ως πότε θα τον αφήσεις απ' έξω από την πόρτα να σε περιμένει? Το έκανε κανένας γείτονά σου ποτέ? Το έκανε κανένας φίλος σου ποτέ? Να έχεις τσακωθεί μαζί του και αυτός να έρθει μέρα νύχτα να ξεροσταλιάζει απ' έξω από την πόρτα σου και να σε ηκετεύει, να συμφιλωτείτε? Χωρίς να σε έχει ανάγκη. Και να είσαι εσύ ο φταίχτης. Και να μην σε έχει ανάγκη. Και όμως το κάνει. Και όμως σε περιμένει. Και δεν κουράζεται να περιμένει. Και κάθε μέρα σε περιμένει. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν. Υπερημών έκαμε αμαρτία. Το λογάριασε. Τον λογάριασε. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Να σε κάνει δικαιοσύνη του Θεού. Επτόχευσε για να πλουτίσεις εσύ. Ήρθε κάτω για να ανεβείς εσύ στον ουρανό. Ανοίγει την αγκαλιά του και σε περιμένει. Για να μην είσαι στο βάραθρο του χαμού. Τι όμορφη χάρις. Τι όμορφα πράγματα. Άξια να τα πει κανείς και να τα διαδώσει κανείς. Να τα τονίσει κανείς. Να τα φωνάξει κανείς. Η χάρις. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει. Πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει. Έβαλε το σύμπαν. Έβαλε τον νόμο μέσα μας. Έστειλε τον Υιό. Τι άλλο μπορούσε να κάνει για σένα? Και αν λοιπόν έκανε όλα αυτά τα πράγματα και αν είσαι αναπολόγητος, αν μείνεις έξω, γιατί να μην ενδώσεις τώρα στην αγάπη Του? Τούτη στιγμή. Πες Του, Κύριε, δικό Σου. Με κέρδισες με την αγάπη Σου. Με σκλάβωσες με την αγάπη Σου. Γεννού εσύ ο οδηγός μου μες στη ζωή. Όμορφο πράγμα. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 215.

Υπήρξες θαυμάσιος στην αγάπη σου. Ήρθες από πάνω από τους ουρανούς και άδειασες τη δόξα σου για να σώσεις όλους εμάς τους χαμένους. Πήρες τη θέση μας στο Γολγοθά για να μας ενώσεις με τον Πατέρα. Και τώρα τούτη την εποχή της χάριτος, τούτη την εποχή που η αγάπη σου καλεί και οικετεύει, δώσε χάρη ψυχές να μην μείνουν απ' έξω, με βεβαιότητα στην καρδιά που τη δίνεις εσύ να προχωρήσουν στο δρόμο το δικό σου, στηριγμένοι σε σένα. Εσύ έσωσες, εσύ αγάπησες, εσύ χάρισες τους ουρανούς, προσμένεις κάθε μέρα. Παρακαλούμε πολύ, κάνε φανερά την αλήθειά σου στον κόσμο τριγύρω μας και κάνε μας λαλητές, μηνυτές, αγγελιοφόρους της αγάπης σου, φορείς αυτής της χάριτος προς όλους τους ανθρώπους τριγύρω μας. Κάμε πιο πολλά από όσα ζητούμε, εννοούμε, για τη δόξα σου και το όνομά σου. Ο συζητητής του αιώνος τούτου και στην περίπτωση της χάριτος θα βρεθεί να έχει τις αμφισβητήσεις του και αμφιβολίες του. Αλλά όμως, ειδικά στο θέμα της ζωής, εάν δεν πάρεις την οδηγία από το Θεό και δεν συμβουλευτείς το Θεό και δεν ακούς τη συμβουλή του Θεού, ο δρόμος σου είναι προβληματικός. Και είναι γεγονότα τα οποία γίνονται κάθε μέρα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Πολλό μάλλον όταν το θέμα αυτό αφορά την αιώνια σου τύχη. Την αιώνια σου τύχη. Από πού θα πάρεις συμβουλή? Πάρε από το Θεό. Έλα στις γραφές. Μάθε πώς σώζεσαι. Μάθε ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να οδηγηθείς. Μάθε ποιο είναι το τέρμα στο οποίο πρέπει να φτάσεις. Όπως λέει και εκεί ο Αγγελάτος. Και μου φαίνεται ότι πολλές φορές στο δρόμο τούτο της ζωής που ζούμε και για τα εγκόσμια πράγματα ακόμα, η ζωή μας μοιάζει σαν και εκείνο και μου θυμίζει έντονα εκείνο το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου. Όταν ο Απόστολος Παύλος έπρεπε να πάει στην Ρώμη για να απολογηθεί ενώπιον του Κέσαρος, στο 27 κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Θυμόσαστε τι έγινε εκεί? Τον βάλανε τον Παύλο τον καημένο μαζί με άλλους δεσμίους και φυλακισμένους στο πλοίο και το πλοίο θα ήταν έτοιμο να ξεκινήσει από ένα λιμανάκι το οποίο ονομάζονται Εκαλή Λιμένες. Καλή Λιμένες. Το όνομα πιθανόν να ήταν και κατεφημισμόν να είχε δοθεί, να μην ήταν τόσο καλό να βαστάξει τη φαρή χειμωνιά, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα λιμανάκι που μπροστά στη βαρύ χειμωνιά που θα ερχόταν μπορούσε να προστατεύσει τον άνθρωπο που θα έπλεε. Ήτανε κάποια ασφάλεια. Και είναι αλήθεια ότι ο Παύλος πριν ξεκινήσουν τους είπε: προσέξτε, μην ξεκινάτε, είναι χειμώνας. Και βαρύς χειμώνας έρχεται, σαν για αυτούς που ακούμε 8 αμποφόρ, 9 αμποφόρ στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο. Άντε τώρα να ξεκινήσεις. Ο Παύλος τους λέει, προσέξετε. Έρχεται βαρύ χειμωνιά και θα είναι με ζημιά, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών μας. Πόσες φορές η φωνή του Θεού δεν ακούγεται γλυκά και ήρεμα? Για να σε πληροφορήσει για κινδύνους μελλοντικούς. Και όταν μέσα στη ζωή σου ο Θεός κάπου σε έχει βάλει, μη εσύ βιάζεσαι και μη εσύ κατασκευάζεις με το μυαλό σου ένα τέρμα ευτυχίας στο οποίο θέλεις να φτάσεις. Στάσου εκεί στο λιμανάκι, κάνε προσευχή, περίμενε το Θεό να σου δώσει ασφαλή σημεία και εσωτερική πληροφορία που πρέπει να πας πιο πέρα. Αυτό είναι σε όλα τα πράγματα της ζωής. Κάποιος έχει μια δουλίτσα. Δεν είναι καλή, αλλά είναι εκείνη με την οποία περνάς. Φτιάνει λοιπόν μέσα στη σκέψη του και στο μυαλό του μια Ρώμη. Η Ρώμη για τους ανθρώπους, για τον Παύλο ήταν βέβαια τόπος Κρίσεως. Αλλά για τους ανθρώπους αυτούς που θα ταξίδευαν, το πλήρωμα του πλοίου, το κυβερνήτη του πλοίου, η Ρώμη ήταν ο τοποθητό λιμάνι να φτάσουν εκεί. Εκεί ήταν η διασκέδαση, η απόλαυση, οι δονές, το εμπόριο να πουληθεί το εμπόρευμα, τα κέρδη. Αντιπροσώπευε λοιπόν εκείνο που ο άνθρωπος φτιάχνει μέσα στη σκέψη του και θέλει να το φτάσει χωρίς την οδηγία του Θεού.
Έχεις μια δουλίτσα. Κάτσε στους καλούς λιμένες, όσο του ο Θεός σου δείξει πού να πας πιο πέρα. Είσαι σε μια αλφα κατάσταση στη ζωή. Κάτσε και περίμενε, μην βιάζεσαι. Περίμενε την οδηγία του Θεού. Διότι ο Θεός σε έφερε στην ύπαρξη για να σε συμβουλεύει και να σε οδηγεί. Όχι μόνον στα καθημερινά και στα αιώνια. Σύμβουλος, θαυμαστός, Θεός θαυμαστός, πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Δεν ονομάστηκε έτσι ο Χριστός? Σύμβουλος, θα σου δώσει την οδηγία. Τι έγινε κι όμως? Οι άνθρωποι λοιπόν του καραβιού αποφάσισαν όπως αποφασίζουν όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα πράγματα της ζωής τους. Ο κυβερνήτης, λέει, του πλοίου αντιπροσώπευε την εμπειρία. Ο καπετάνιος τα ξέρε καλά τα πράγματα. Είπε όχι, να φύγουμε. Ο ναύκληρος αντιπροσώπευε τα συμφέροντα, τοποθετημένος από εκείνους που είχαν το εμπόρευμα μέσα. Έπρεπε το εμπόρευμα να το προσέξει, να πάει να φτάσει ασφαλώς και να πουληθεί εκεί κάτω, στη Ρώμη που θα φτάναν. Τα συμφέροντα είπαν να φύγουμε. Έπειτα ήταν το πλήθος, η φωνή του πλήθους. Τι λέει ο κόσμος? Α, ο κόσμος είπε να φύγουμε. Όλοι μέσα στο πλοίο είπαν να φύγουμε. Να φύγουμε. Δεν κοιτάμε και τα σημεία των καιρών? Να κοιτάξουμε τη φύση τι λέει. Και ο καπετάνιος με την εμπειρία του και οι ναυτικοί όλοι τους εκεί πέρα είπαν καλά είναι τα σημάδια. Ευδεία είναι, φαίνεται πως σάζει ο καιρός, άντε σαλπάρομαι και τραβάμε. Και ανοίγονται για την όμορφη Ρώμη. Ω, πόσα ταξίδια τέτοια έχουν γίνει στη ζωή. Για κάποιους σκοπούς τους οποίους οι άνθρωποι βάνουν στη ζωή τους και σαλπάρουνε δίνοντας προσοχή στην πείρα των ανθρώπων, στα συμφέροντα, στη γνώμη του πλήθους, στους καιρούς. Είναι αρκετά αυτά να σε οδηγήσουν? Η Γραφή λέει όχι. Σου χρειάζεται ο σύμβουλος. Σου χρειάζεται εκείνος που θα σε οδηγήσει. Αν βάλεις το τιμόνι της ζωής σου το Χριστό και αναλάβει αυτό στην οδήγηση του σκάφους, τότε είσαι ασφαλής. Και τρικυμίες αν σε βρουν, ξέρει να σε οδηγήσει. Σε όλα τα πράγματα της ζωής γίνεται έτσι. Προημερών μια κοπέλα μας ρωτούσε να τον πάρω αυτόν, αλλά δεν είναι στην πίστη. Αλλά μπορεί να έρθει, δεν μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει, τι λες εσύ? Ξέρω εγώ. Ποιος την ξέρει την καρδιά του ανθρώπου? Και μα είναι παντρεμένος και χωρισμένος και έχει και ένα παιδάκι, αλλά τέλος πάντων, και έτσι είναι άσχημο, είναι κακό, αφού τέλος πάντων δίκιο είχε ο άνθρωπος που χώρισε. Τι να συμβουλεύσεις, πες μου. Λέω, για στάση, ο λόγος του Θεού τι λέει? Να ρωτήσουμε το Θεό. Ο Θεός λέει μη ομοζυγείς με πίστους. Αν δεν τον δεις να έρθει στην πίστη που πας. Μα τι λένε οι καιροί, τι λέει το πλήθος? Η οικογένεια, οι συγγενείς είπανε ναι, να γίνει. Οι καιροί, τι λένε τα σημάδια? Φαίνεται πως έχει, φαίνεται πως θα βγάνει πέρα, έχει και δουλίτσα, πάνε καλά τα πράγματα. Στάσου, βρε κορίτσι μου, ο λόγος του Θεού τι λέει? Και η φωνή του Θεού έρχεται σε όλες τις λεπτομέρειες του Θεού, της ζωής, να σε οδηγήσει. Πόσο θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό? Ας μη βιαζόμαστε να σαλπάρουμε από τη θέση που βρισκόμεθα, από τους καλούς λιμένες. Το λιμανάκι που ο Θεός έχει βάλει. Μη βιάζεσαι. Αν δεν ρωτήσεις. Αν δεν περιμένεις. Αν δεν σε οδηγήσει ο Χριστός. Και ακούγοντας σε όλα τα άλλα πράγματα πλην του Θεού και τη συμβουλή του Θεού, το καράβι ξεκινάει. Και λέγει μέσα στην Αγία Γραφή. Ο εκατόνταρχος επίθετο στον κυβερνήτη και εις τον ναύκληρο, παράιστα υπό του Παύλου λεγόμενα, και επειδή όλοι μην τους φάνηκε ότι δεν ήταν επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι γνωμοδότησαν, οι πλειότεροι, να σηκωθούν και εκείθεν, ώστε φτάσαντε σαν η δύναντο εις φήνικα λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς το Λίβα άνεμο προς το χώρο, να παραχημάσουν εκεί. Και ότε έπνευσε ο λίγος νότος,
νομίζαντες ότι επέτυχαν του σκόπου, ανέσυραν την άγκυρα και παρέπλεον πλησίον της Κρήτης. Τα πράγματα φαινόντουσαν να πηγαίνουν καλά. Πλην, τι είναι αυτό το πλην? Υπάρχουν και πλην μέσα στη ζωή. Αν υπάρχουν και πλην μέσα στη ζωή. Ο άνθρωπος δεν είναι κύριος των περιστάσεων και των καταστάσεων. Υπάρχουν και τα πλην στη ζωή. Πλην, τι εγίνηκε? Πλην, με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλήδων. Και επειδή το πλοίον συνειρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμο, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησί διόντι ονομαζόμενο Καύδη, μόλις ειδηνήθημε να βάλουμε στην εξουσία μας τη Λέμπον, την οποία αφού ανέλαβον μετεχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίο, και φοβούμενοι μη εκπέσουν στη Σύρτη, κατέβασαν τα πανιά και φέροντο ούτως, και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαναν χύσιν του εμπορεύματος και την τρίτη με τα σιδείας ημών χείρας ερήψαμε και τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνοντο ούτε ήλιος, ούτε άστρα και χειμών βαρύ σε πέκητο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρεί το πλέον αφημών. Ιδού η ζωή ανάγλυφη μπροστά μας. Πλην. Βέβαια, διότι ούτε η γνώμη του πλήθους, ούτε τα συμφέροντα, ούτε η εμπειρία του καπετάνιου, ούτε τα σημεία των καιρών μπορούν να σε εξασφαλίσουν από την δύναμη του εχθρού. Έπνευσε τυφωνικός άνεμος. Και ξέρουμε ότι πολλές φορές τα στοιχεία αυτά μέσα στη ζωή φουρτουνιάζει η ζωή μας και σκοτεινιάζει ο ουρανός και τα στοιχεία αυτά φέρονται, κατευθύνονται, οδηγούνται από ένα πνεύμα πονηρό, το οποίο θέλει την καταστροφή του ανθρώπου, τη θλίψη και τη στενοχώρια του ανθρώπου, να σε φέρει σε δυσκολίες μέσα στη ζωή. Υπάρχουν τα πλην. Υπάρχουν τα πλην διότι η ζωή είναι αβέβαιη. Διότι υπάρχει ο εχθρός. Διότι στοιχεία πονηρά υπάρχουν στον κόσμο. Διότι δεν την ξέρεις τη ζωή ώστε εσύ να υπογράψεις ότι θα πάει εντάξει. Επειδή η πείρα σου, η γνώση σου, τα συμφέροντά σου, η γνώμη του πλήθους λέει έτσι. Όχι. Έχεις ανάγκη από τον Θεό. Κι αν εκείνος πάρει το τιμόνι, τότε καλά. Κι αν εκείνος οδηγήσει, τότε καλά. Για κοιτάξτε. Έκαναν έκχυση του φορτίου, ρίξανε και τα πράγματα. Βαρύ χειμωνιά, σκότισε στήνες ο ήλιος. Χτυπιόντουσαν από εδώ, χτυπιόντουσαν από εκεί στα γήματα. Άντε που θα τη βγάλαμε. Περάσανε τη Γάβδο, άντε που θα πέσουμε. Και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δόθε κήθε, έφτασαν τελικά στη Μάλτα και εκεί σφινώθηκε το πλοίο στους βράχους της Μάλτας, το ρίξαν έξω. Τι να κάνουν, κινδυνεύανε να χαθούνε. Δώσε τα κύματα από εδώ, δώσε τα κύματα από εκεί, σφινωμένοι. Σφινωμένο το πλοίο στους βράχους, διαλύθηκε απάνω στους βράχους, μόλις κατάφεραν να σωθούν, λέει, κολυμπώντας και να βγούνε στην ακτή. Ένα ναυάγιο. Και υπάρχουν ναυάγια πολλά μέσα στη ζωή, αν κοιτάξεις, γιατί. Γιατί ο Θεός δεν ρωτήθηκε ή δεν ακούστηκε στη συμβουλή που έδωσε. Και υπάρχουν μεγαλύτερα ναυάγια όταν αφορά το πράγμα, τα αιώνια πράγματα. Και θα υπάρξουν ναυάγια την ημέρα εκείνη. Μα λέει, ακούσαμε τους σοφούς που μας είπαν ότι δεν υπάρχει Θεός. Μα ο κόσμος έλεγε, μα τώρα το Θεό καημένε. Οι άλλοι έλεγαν, ο συζητητής του αιώνος τούτου, ο εξυπνάκιας του αιώνος του, του έλεγε, μα τα ξέρω όλα αυτός. Και μας οδήγησε. Και σε οδήγησε στραβά. Αν δεν ακούσεις από το Θεό. Και ξέρετε, πολλές φορές το μεταχειρίστηκα στο σάλπισμα του το δω. Κάνα 2-3 φορές το έχω μεταχειριστεί. Την εικόνα αυτή του ναυαγίου, με τούτη εδώ την είσοδό μας στην Πανευρώπη. Το σκάφος πλέει για τη Ρώμη. Φορτωμένο μέσα από όλους τους εταίρους που μπήκαν στο καράβι. Η Ρώμη είναι το ιδανικό το οποίο κτίσανε μέσα στη σκέψη τους. Θα έχουμε καλοπέραση, θα πάνε τα πράγματα καλά, όλα λένε ότι θα πάνε καλά, οι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί είπανε να πλεύσουμε προς τη Ρώμη. Πάμε προς τη Ρώμη και μπήκαμε στο καράβι και πλέομεν αισίως προς τη Ρώμη. Πολύ φοβάμαι εκείνο το πλήν. Πάρα πολύ φοβάμαι εκείνο το πλην. Πλην έπνευσε, λέει,
άνεμος τυφωνικός ευροκλείδων. Θα βάλω το βρώ με ωμέγα, έτσι για να συμβολήσω ότι στην Ευρώπη θα φυσήξει τυφωνικός άνεμος ευροκλείδων. Και το σκάφος, φοβούμαι, η γραφή το λέγει, θα καταποντιστεί. Σε τι καιρούς ζούμε? Σε τι φοβερούς καιρούς ζούμε? Πόσο θα πρέπει να κρατηθούμε από τον Θεό και έχουμε ανάγκη της οδηγίας του Κυρίου. Έλα στον όμορφο δρόμο του κήπου. Περπάτησέ τον, μείνε σε αυτόν. Βάλε το Χριστό στη ζωή σου να φτάσεις ασφαλώς στο σκοπό. Εύχομαι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να ερμηνεύσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 207.

Ναι, Πατέρα μας, όντως με τη συμβουλή σου θα μας παραλάβεις τη δόξα τελικά. Με τη συμβουλή σου θα μας οδηγήσεις και τελικά θα μας παραλάβεις τη δόξα. Δώσε μας χάρη να εμπιστευόμεθα σε σε. Δώσε μας χάρη να ακούμε τη φωνή σου. Δώσε μας χάρη να προσέχουμε τα γραμμένα στο λόγο σου. Και η καρδιά μας να στηρίζεται σε αυτά και να τα προσέχει με σοβαρότητα. Διότι είσαι εσύ που μιλάς μες στη ζωή μας. Δώσε μας χάρη να βρισκόμεθα στην προσευχή, στην παρουσία σου, για να παίρνουμε οδηγία, για να παίρνουμε φως σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής. Να βάγια πολλά τριγύρω μας, κίνδυνοι πολλοί, σ' είσαι ο ασφαλής οδηγός. Κύριε Ιησού, στα παρόντα και στα αιώνια, στα μέλλοντα, στην αιωνιότητα ολόκληρη, θα φτάσουμε χάρη σε σε και την οδηγία τη δική σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χάρη σου, με την παρουσία του προσώπου σου, με το φως το ειδικό σου, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα ουράνιε,
1: σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε με όλη την καρδιά μας. Σύ είσαι ο δημιουργός μας. Μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Σταυρού, για το πολύτιμο αίμα του Υιού σου, για τα καρφιά του μαρτυρίου, για το ακάνθινο στεφάνι, για την αιώνια λύτρωση που πέτυχε για μας, για την ένδοξη ανάστασή του από τους νεκρούς. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα ζεις στους ουρανούς και μέσα στην καρδιά μας. Πατέρα ουράνιε, έδωσες νόημα στη ζωή μας. Μας αποκάλυψες τον σκοπό μας, τον προορισμό μας. Μας χάρισες την ελπίδα της αιωνιότητας. Μόνον η παρουσία σου γλυκαίνει τον πόνο, μικραίνει τον μακρύτατο δρόμο. Ευχαριστούμε γιατί το πρόσωπό σου είναι χορτασμός εφροσύνης. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας παρηγορείς, μας ενδυναμώνεις, αναπτερώνεις το φρόνημά μας. Στέκεις κοντά μας τους αγώνες μας. Μας ενθαρρύνεις. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου, την πρόνοιά σου. Μας περιβάλλεις με την αγάπη σου. Φροντίζεις για το μέλλον μας. Στα χέρια σου είναι η εύθραστη ύπαρξή μας. Μας οδηγείς στους δρόμους της δικαιοσύνης. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά. Ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά και όλους μαζί. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες. Δώσε λύσεις, κάνε επεμβάσεις. Παρηγόρησε τους θλιμμένους. Συντρόφευσε τους μοναχικούς. Σκούπισε τα δάκρυα των πονεμένων. Γιάτρεψε πληγές. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά. Μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά να μας εφράνουν, να μας χαροποιήσουν, να μας ανανεώσουν. Παρακαλούμε να ευλογήσεις την πατρίδα μας, να δώσεις ειρήνη στα όρια της. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις τους όντας εν αξιόμαση, να τους δώσεις σοφία και σύνεση, ώστε να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό, το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει παντού σε όλη τη γη. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Θα διαβάσω, αδελφοί, τον ψαλμό Π Δέλτα. Ψαλμός Π Δέλτα, σελίδα 553.

Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλλιώνται δια των θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος σου, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν την καρδία των οποίων είναι εωδή σου. Ήτινες διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστώσει αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή ετυγεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμη, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ, ιδέ Θεέ η ασπίς ημών και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Διότι καλύτερα είναι μια ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επισέ.

τον Ιδουμαίο αρχιερέα Καγιάφα, τον Ρωμαίο ηγεμόνα Πιλάτο και τον κρυφό μαθητή, τον βουλευτή Ιωσήφ. Θα διαβάσω σχετικά χωρία από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο ΙΕ.

σελίδα 897. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύτησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριο και δέσαντες τον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησε αυτόν ο Πιλάτος, «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Σύ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ρώτησε αυτόν λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, ή δε πόσα σου καταμαρτυρούσει?» Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμασε. Κατά δε την εορτήν απέλυε εις αυτούς ένα δέσμιον, όντι να εζήτουν. Ήτο δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των συνωμοτών, ήτινες εν τη στάση έπραξαν φόνο. Και αναβοήσας ο όχλος ήρθισε να ζητεί, να κάμει καθώς πάντοτε έκαμε εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας αποδείσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξευρε ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσωση, να αποδείσει σε αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλιν είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάνω τούτον τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Είδε πάλι έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν!» Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξε?» Είδε περισσότερον έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν!» Ο Πιλάτος λοιπόν, θέλει να κάνει εις τον όχλον των αρεστών, απέλυσε εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν αφού εμαστίγωσε αυτόν για να σταυρωθεί. Διαβάζω από το εδάφιο 42. Και ότε έγινε ήδη εσπέρα, διότι το Παρασκευή του τέστην προς Σάββατον, ήλθε Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής, ώστις και αυτός περιέμενε την βασιλεία του Θεού, και τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε αν ήδη απέθανε. Και προσκαλέσας τον εκατόνταρχον, ρώτησε αυτόν αν προπολού απέθανε. Και μαθών παρά του εκατοντάρχου, εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και ούτως αγοράσας συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν, ετήληξε με την συνδόνα. Και έδεσε αυτόν εν μνημείο, το οποίο ήτο λελατομημένον εκ πέτρας. Και προσεκίνησε λίθον επί την θύραν του μνημείου.

0: Ο Ιδουμαίος αρχιερέας Καγιάφας, ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος και ο κρυφός μαθητής, ο βουλευτής Ιωσήφ, υπήρξαν τρεις σημαίνουσες προσωπικότητες που έπαιξαν βαρισίμαντο ρόλο στα γεγονότα της Σταύρωσης. Αυτοί δεν είχαν μόνο την υπέρτατη τιμή να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με τον Χριστό, είχαν και την τρομακτική ευθύνη να αποφασίσουν για την αθώωσή του ή για την σταύρωσή του. Η στάση τους στην σταύρωση εκφράζει την τάση και τη στάση των ανθρώπων διαμέσου των αιώνων απέναντι στον Ιησού Χριστό. Την ώρα αυτή ας προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε και να την αναλύσουμε. Τον πρώτο, τον Ιδουμαίο αρχιερέα Καγιάφα, τον συναντούμε για πρώτη φορά στην πρώτη πράξη του θείου δράματος που ξετυλίγεται στον κήπο της Γεθσημανή. Εκεί, μετά την αγωνιώδη, την οδυνηρή προσευχή, ο Χριστός συνομιλεί με τους μαθητές του. Και ξαφνικά όχλος πολλής μαζί και ο αρχιερέας μεταφανών και λαμπάδων και όπλων ορμούν οργισμένοι να τον συλλάβουν. Είναι 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και ο Χριστός οδηγείται σιωπηλός στον οίκο του αρχιερέα. Μετά τις προκαταρτικές ανακρίσεις, όταν ερώδησε η αυγή, άρχισε η θρησκευτική δίκη μπροστά στο συνέδριο. Είναι εκεί το εκλεκτό άνθος της Ιουδαϊκής αριστοκρατίας. Οι γραμματείς, οι πρεσβύτεροι με επικεφαλή στον αρχιερέα. Είναι αυτοί οι εκπρόσωποι του ναού, του νόμου, του χρήματος. Καθισμένοι σε ημικύκλιο, γέροντες βαρύς, σκυθροποί, ατάραχοι, παγεροί. Ντυμένοι τους λευκούς μανδύες τους, χαϊδεύουν τα γένια τους και περιφέρουν τα αγέροχα μάτια τους γεμάτα με μίσος. Ο Χριστός με τα χέρια δεμένα, σιωπηλός και χλωμός και αδύνατος. Η ακροαματική διαδικασία αρχίζει με την κλίση και την εξέταση 2 μαρτύρων. Αυτοί καταθέτουν πως άκουσαν τον Χριστό να προλέγει. Εγώ καταδύσω τον ναόν τούτον και 2-3 ημερών άλλων αχειροποίητων τον οικοδομήσω. Τι κι αν κρατεί ο Κύριος τα χείλη του κλειστά. Μιλάει συγκλονιστικά με την σιωπή του. Με το γαλήνιο βλέμμα του αναστατώνει, μαστιγώνει τις ένοχες συνειδήσεις των δικαστών. Μέσα στο παγερό ημίφωτο της αίθουσας, η φεγκοβόλα μορφή του ακτινοβοδή προκαλεί την οργή των εχθρών του. Ο αρχιερέας, εξοργισμένος από την σιωπή του, τον εξαναγκάζει να μιλήσει με τα προκλητικά λόγια του. «Σε εξορκίζω εις τον Θεό τον ζώντα να είπεις προς ημάς, εάν σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Και ο Κύριος απαντά καταφατικά και προσθέτει: «Εις το εξής θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερέας διασκίζει τα ημάτια του και εξακοντίζει την κατηγορία: «Ευλασφήμισε! Ιδού τώρα ακούσατε, τι σας φαίνεται?» Και όλοι μαζί οι σύνεδροι με μια φωνή φωνάζουν: «Είναι ένοχος θανάτου!» Και ορμούν εναντίον του μελίσσα και το φτύνουν στο πρόσωπο και τον γρορθίζουν και τον δραπίζουν και τον ρωτούν: «Προφήτευσε σε εμάς, Χριστέ, ποιος είναι αυτός που σας χτύπησε?» Τι αποκρουστική, αποτροπιαστική μορφή ο αρχιερέας. Πόσο κατάπτυστος και καταχθόνιος ο ρόλος του. Και όμως, πόσες φορές είχε ακούσει για την θαυματουργία του Χριστού, για την μοναδική διδασκαλία, την ουράνια ακτινοβοδία, την ανεπανάληπτη ζωή του. Και εκείνο το πρωί μπροστά στο συνέδριο είχε την μοναδική ευκαιρία να τον συναντήσει, να τον ατενίσει ενώπιο σε ενώπιο, να τον ρωτήσει και να ακούσει την συγκλονιστική διακήρυξη πως είναι ο Υιός του Θεού. Αλίμονο, αλίμονο. Δεν συγκινήθηκε, δεν συγκλονίστηκε, δεν αφυπνίστηκε, σκληρύνθηκε. Τι πέτρινη, τι άτεγκτη η ανθρώπινη καρδιά. Αμέτρητη, αμέτρητη στο πέρασμα των εποχών, αλλά και στον σημερινό καιρό, σαν τον παλιό αρχιερέα φωνάζουν οργισμένοι. Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν, τον καταδικάζουν, τον ατιμάζουν. Αλλά γιατί? Γιατί η φωτεινή μορφή του, η άγια ζωή του, ελέγχει την συνείδησή τους. Η Αγία Γραφή γράφει: πάσω στη σπράτη φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως για να μην φανερωθώσει τα έργα αυτού. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε πόσες προσπάθειες καταχθόνιες καταβάλλονται για τον αποχριστιανισμό του κόσμου. Το πνεύμα το αντιχριστιανικό είναι διάχυτο παντού στην κοινωνία. Ογκώνεται ολόγυρά μας και γιγαντώνεται. Μας αγκαλιάζει θανάσιμα. Το μίσος και το πάθος του αρχιερέα φωνάζει σε αμέτρητες ψυχές. Τι τρομερή διαστροφή. Την ιερότερη, την ωραιότερη, την αγιότερη μορφή της ιστορίας να την σπηλώνουν, να την αμαυρώνουν. Οι άνθρωποι να προτιμούν, να επιθυμούν τον Βαραβά τον κακοποιό, να καταδικάζουν, να ατιμάζουν τον Ιησού Χριστό, τον δίκαιο, τον Άγιο. Η στάση του αρχιερέα και των λοιπών συνεργών και όλων των σημερινών που στρέφονται ενάντια στον Ιησού Χριστό εκφράζεται εύγλωτα και συγκλονιστικά στον πρώτο ψαλμό. Ο ψαλμοδός ρωτάει με απορία, «Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια?» Παρεστάθησαν οι άρχοντες και οι βασιλείς της γης ενάντια στον Θεό, ενάντια στον Χριστό λέγοντες «Ας διασπάσουμε να φημών τους δεσμούς αυτών, ας απορρίψουμε να φημών τα σαλίσεις αυτών». Ο καθήμενος εν ουρανής θα γελάσει, ο Κύριος θα εκμικτηρίσει αυτούς. Τότε θα λαλήσει προς αυτούς εν διοργή του, εν το θυμό του θα τους συνταράξει. Θέλει η πει «Εγώ έχρισα τον βασιλέα μου, επισιών το όρος το Άγιον μου». Θα συντρίψει αυτούς ο σκεύος κεραμαίος, θα πειμάνει αυτούς εν ράβδο σιδιά. Τώρα λοιπόν συνετίστητε βασιλείς της γης, διδάχτητε κριτέ, δουλεύετε τον Κύριον εφόβο, αγάλεστε εν τρόμο, φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί, μήποτε εξαφθεί ο θυμός αυτού ταχαίως και απολεστείτε εκ της οδού αυτού. Μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, μια μέρα που δεν είναι μακριά, ο αιμόφυρτος αμνός του Θεού, ο πονεμένος, ο εσταυρωμένος του Γολγοθά θα οργιστεί. Ο γλυκής λυτρωτής των αμαρτωλών θα γίνει ο αμήλικτος κριτής. Σήμερα διερχόμαστε την περίοδο της χάρης. Σήμερα η αγκαλά του Θεού είναι ολάνυχτη. Σήμερα ο Χριστός καλεί και παρακαλεί τους ανθρώπους να επιστρέψουν, να μετανοήσουν, να σωθούν. Τη συγκλονιστική προτροπή. Φιλείτε τον Υιόν. Συμφιλιωθείτε με τον Χριστό. Σωθείτε. Λυτρωθείτε. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού τώρα η μέρα σωτηρίας. Σήμερα ο Χριστός σου απλώνει το χέρι του. Άπλωσε και εσύ το δικό σου. Να συμφιλιωθείς. Να συνδεθείς μαζί του. Να λυτρωθείς. Ο γλυκής λυτρωτής των αμαρτωλών. Αλίμονο, μια μέρα θα γίνει ο αμήλικτος κριτής. Τι αποκρουστική και αποτροπιαστική μορφή ο Ιδουμαίος αρχιερέας Καγιάφας. Τι τραγική και αξιοθρήνητη μορφή ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος. εκείνη την μοναδική, την κοσμοϊστορική Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, είναι τυλιγμένος με την τίβενό του, χασμόμενος και νησταλαίος, στο ανάκτορό του περιμένει τους αντιπαθείς αντιπάλους του Ιουδαίους. Τα πλήθη των κατηγόρων, σαν οριόμενοι ταύροι, πλημμυρίζουν την πλατεία, ονειδίζουν και βασανίζουν το αδύναμο θύμα. Ο Πιλάτος, ειδοποιημένος, εμφανίζεται και με ένα τόνο απότομο τους ρωτάει: «Γιατί εφέρετε τον άνθρωπο αυτό, ποια είναι η κατηγορία σας?» Και ο αρχιερέας, παλώμενος τάχα από φρίκι, αποκρίνεται: «Εάν αυτός δεν ήταν κακοποιός, δεν θα σου τον παραδίδαμε». Τι υπέροχες οι αποκρίσεις του Χριστού στις ερωτήσεις του Πιλάτου. «Η βασιλεία μου δεν είναι εκ τούτου του κόσμου. Εάν η βασιλεία μου ήταν εκ τούτου του κόσμου, οι υπηρέτες μου θα αγωνίζονται για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η βασιλεία μου δεν είναι εντεύθεν. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τον κόσμο για να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Πας όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνή μου». Και ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος, βιαστικά, χωρίς βαθύτερο ενδιαφέρον, διατυπώνει την περίφημη ερώτηση: «Τι εστί αλήθεια?» Και δίχως να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. «Και όμως, δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζήλευαν την τύχη του για την μοναδική ευκαιρία να ατενίσει την αλήθεια κατάματα. Είχε την ανεπανάληπτη ευτυχία να συναντήσει εκείνον που διακήρυξε: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Αν σιωπηλός, αν ταπεινός στεκότανε κοντά του ο Πιλάτος, θα διδασκόταν από τον Χριστό αυτά που αγνοούσαν οι σοφοί των Αθηνών και οι φιλόσοφοι των αιώνων. Ο Ρωμαίος ηγεμόνας είναι βαθιά πεπισμένος για την αθωότητα του θύματος, αλλά είναι και συγκλονισμένος από την ακτινοβόλα προσωπικότητά του. Αγωνίζεται απεγνωσμένα να τον διασώσει. Μπροστά στα οριόμενα πλήθη παρουσιάζει τον Χριστό εμόφυρτο, χλωμό, μαστιγωμένο, στεφανωμένο με το ακάνθινο στεφάνι. Όμως αντί να προκαλέσει τον ίκτο, προκαλεί την οργή, την τρομακτική κραυγή: «Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν». Μπροστά σε αυτή την οργισμένη λαοθάλασσα, ο άτολμος Πιλάτος υποχωρεί. Φοβάται μήπως προκληθεί στάση, μήπως κατηγορηθεί στον αυτοκράτορα. Άλλωστε, έκανε τόσα πράγματα για τον Χριστό. Πρότεινε στη θέση του τον Βαραβά, τον έστειλε στον Ηρώδη, τον μαστίγωσε για να κατευνάσει τα εκδικητικά πάθη και ένστικτα του λαού. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Δεν θέλει να καταδικάσει τον Χριστό, αλλά δεν θέλει και να δυσαρεστήσει τον όχλο. Δεν θέλει ο Χριστός να σταυρωθεί, αλλά δεν θέλει και να κατηγορηθεί στον αυτοκράτορα. Αγωνίζεται να τηρήσει μια ουδέτερη στάση. Προσπαθεί να ηρεμήσει την συνείδησή του. Γι' αυτό μπροστά στον όχλο παίρνει μια λεκάνη και βυθίζει τα χέρια του στο νερό και διακηρύττει: «Είμαι αθώος από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και μετά προστάζει ο Χριστός να σταυρωθεί και ο ληστής να αποντηθεί. Η δηλία, η ατολμία της ψυχής του οδήγησε τον Ιησού Χριστό στον λόφο του μαρτυρίου, στον τόπο του κρανίου, στον ζωφερό Γολγοθά. Σύμφωνα με κάποιο μύθο, ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος βρίσκεται σε ένα από τα κατώτερα διαμερίσματα του Άδη. Εκεί, μέσα σε μια λεκάνη, πλένει ξανά και ξανά και ξανά τα ματωμένα χέρια του. Κάθε τόσο τα σηκώνει και τα βλέπει, αλλά διαπιστώνει πως είναι βαμμένα, κόκκινα, κατακόκκινα. τα τρίβει με δύναμη και τα ξαναβυθίζει. Αλλά πάλι τα χέρια του παραμένουν κόκκινα από το αίμα. Τότε με μια φωνή γεμάτη αγωνία ρωτάει. Πότε επιτέλους θα καθαριστούν, πότε? Πιλάτο, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Γιατί είναι βαμμένα με το αίμα του Υιού του Θεού. Εάν αυτό το πρωί προσκαλούσαμε τον Πιλάτο εδώ, τι θα μας έλεγε άραγε? Γιατί μην το ξεχνάτε πως ο Πιλάτος ζει. Αν και πέρασαν 2000 χρόνια, ο Πιλάτος ζει. Ζει και θυμάται ατέλειωτα εκείνη την μοναδική σκηνή. Εκείνο το πρωί που μπροστά του στάθηκε ο Υιός του Θεού. Ο νους του θα γυρνά αιώνια γύρω από εκείνη την ώρα. Παντοτινά, ατέλειωτα. Τι θα μας έλεγε ο Πιλάτος αν τον καλούσαμε εδώ αυτό το πρωί? Μέσα από την οδυνηρή εμπειρία του, μέσα από την αιματηρή ιστορία του θα μας βεβαίωνε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί ουδέτερος απέναντι στον Ιησού Χριστό. Δυο λύσεις, δυο στάσεις υπάρχουν. Ή θα τον δεχθείς ή θα τον αρνηθείς. Δεν μπορείς να παραμείνεις ουδέτερος. Αλήθεια, ποια στάση θα τηρήσεις απέναντι στον Ιησού Χριστό? Πώς θα αντιμετωπίσεις την συγκλονιστική διακήρυξή του ότι είναι ο Υιός του Θεού? Εάν ο Χριστός δεν είναι Θεός, μπορείς σαν τον αρχιερέα να τον περιφρονήσεις ως λαοπλάνο. Αλλά εάν ο Χριστός είναι Θεός, πρέπει να τον ακολουθήσεις με όλη την καρδιά σου, να τον αγαπήσεις με όλη τη δύναμή σου, να τον λατρεύσεις με όλη την ψυχή σου. Πρέπει να αναφωνήσεις μαζί με τον Θωμά: ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εάν ο Χριστός είναι Θεός, δεν μπορείς να παραμείνεις απαθής ακροατής των λόγων του, ένας θερμός θαυμαστής των έργων του. Πρέπει να γίνεις ένας αφοσιωμένος λατρευτής, ένας αφιερωμένος μαθητής. Αγαπητοί μου φίλοι, ήλθαμε στην ύπαρξη για να συναντήσουμε κάποια στιγμή τον Χριστό, να αποφασίσουμε ποια στάση θα τηρήσουμε απέναντί του. Θα τον δεχθούμε ή θα τον αρνηθούμε? Και από τη στάση αυτή θα εξαρτηθεί η τωρινή, αλλά και η παντοτινή, η αιώνια ευτυχία μας. Εκείνη την φοβερή ημέρα της κρίσης δεν θα κριθείς για τις αμαρτίες που διέπραξες, αλλά για τη στάση που τήρησες απέναντι στον Ιησού Χριστό. Δεν θα ερωτηθείς αν έζησες μια ενάρετη και ηθική ζωή, αν πήγαινες την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Δεν θα σου ζητηθεί να επιδείξεις την αστυνομική ταυτότητά σου για να διαπιστωθεί αν ήσουν χριστιανός, ορθόδοξος ή ευαγγελικός ή καθολικός. Θα ερωτηθείς ποια στάση τήρησες απέναντι στον Ιησού Χριστό. Τον δέχθηκες σωτήρα σου προσωπικό ή τον αρνήθηκες? Και αμέτρητοι, αμέτρητοι, αμέτρητοι άνθρωποι θα παραμείνουν άναυδοι, άφωνοι. Ο Ιδουμαίος αρχιερέας Καγιάφας, ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος, ο κρυφός μαθητής, ο βουλευτής Ιωσήφ, τρεις ήρωες του θείου δράματος. Ο πρώτος αποτροπιαστικός και κακεντρεχής, ο δεύτερος δειλός και σκεπτικιστής, ο τρίτος αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού. Κάποτε ήταν δειλός και κρυφός, αλλά μετά έγινε τολμηρός. Μέσα στη νύχτα του πάθους και του μίσους, η σεπτή μορφή του Ιωσήφ λάμπει και ακτινοβοδεί. Η Αγία Γραφή τον σκιαγραφεί ως άνδρα δίκαιο, αγαθό, έντιμο. Μέσα σε μια γενιά σχολιά, ανάμεσα στα ρυπαρά πλήθη των γραμματέων, των φαρισαίων, των αρχιερέων, διατηρεί την εντιμότητά του, την ακεραιότητά του. Διαχωρίζει την θέση του.
1: Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως δεν ήταν σύμφωνος με την Βουλή και την πράξη αυτών, αν και πλούσιος ακολουθεί τον ταπεινό των φτωχών Αζωραίων. Μαζί με τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ που θρηνούν, μαζί με τους εχθρούς που απειλούν, ακολουθεί τον Χριστό στο Σταυρό, παρακολουθεί συντριμμένος το θείο δράμα. Αυτός που ευεργέτησε, που υπηρέτησε, που παρηγόρησε, επάνω στο Σταυρό σφαδάζει, σπαράζει, κραυγάζει με αγωνία. Θεέ μου, Θεέ μου, δια τι με εγκατέλειπες. Ο εσταυρωμένος, συντριμμένος, ιτημένος, εγκατελειμμένος. Οι ψαράδες της Γαλιλαίας, πανικόβλητοι, τρομαγμένοι, διασκορπισμένοι. Οι εχθροί του θριαμβευτές και περιχαρείς. Και μόνο ο κρυφός μαθητής, ο βουλευτής Ιωσήφ, τολμά να εισέλθει στο πρετόριο, να ζητήσει από τον Πιλάτο το σώμα του Ιησού Χριστού, του νεκρού βασιλά του. Ο ματωμένος ήλιος της Μεγάλης Παρασκευής είχε βυθιστεί στη Δύση. Και ο αιώνιος ήλιος, ο Ιησούς Χριστός, είχε δύσει για πάντα. Μέσα στις πένθυμες σκιές του Σούρουπου, ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος, οι γυναίκες αποκαθιλώνουν το σώμα του Χριστού. Με πόση αγάπη, με πόση στοργή ξεκαρφώνουν τα χέρια του, ξεκαρφώνουν τα πόδια του. Με πόση τρυφερή συγκίνηση ο Ιωσήφ δέχεται στην αγκαλά του το άχραντο σώμα του Χριστού. Και μετά το έραναν με τα μοίρα τους και με τα δάκρυά τους. Και μετά φίλησαν το χλωμό με το πότου και τον απόθεσαν στο κενό μνήμα. Τι χέρια ευλογημένα τα χέρια που έραναν, που αγκάλασαν, που έθαψαν το σώμα του νεκρού λυτρωτή. Όμως, εάν ο τάφος ήταν το τέρμα της ζωής του Χριστού, κανένας σήμερα δεν θα μνημόνευε την ιστορία του, κανένας. Ο τρομερός ογκόλιθος που έφραξε το μνήμα του θα σύνθλιβε τα όνειρα των μαθητών, σύνθλιβε τις ελπίδες τους για πάντα. Ο θρίαμβος των γραμματέων, των αρχιερέων, των φαρισαίων θα ήταν παντοτινός. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε, εγέρθηκε από τους νεκρούς, υψώθηκε στους ουρανούς μεγαλειώδης, θριαμβευτής. Τώρα ζει, ζει, ζει. Η Ανάστασή του είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, ο Ιησούς Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Τα φοβερά παθήματά του, τα φρικτά δεινά του δεν ήταν παράλογα, δεν ήταν άσκοπα, δεν ήταν μάταια. Η διαπόμπευσή του, η απόρριψή του από τον αρχιερέα, η μαστίγωσή του, η σταύρωσή του δεν ήταν μόνο εκδηλώσεις της ανθρώπινης κτηνοδίας, ήταν και το τίμημα της δικής μας σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός υπέφερε τα πάντα, πόνεσε, πληγώθηκε, σταυρώθηκε για σένα, για μένα, για όλους τους αμαρτωλούς. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, στους Άγιους ώμους του επάνω βάσταξε τις δικές μας αμαρτίες και τιμωρήθηκε για μας και πληγώθηκε για όλους μας, για να μας σώσει, να μας λυτρώσει, να μας δικαιώσει ενώπιον του Θεού. Ο Ιδουμαίος αρχιερέας Καγιάφας, ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος, ο αληθινός μαθητής, ο Ιωσήφ. Τρεις ήρωες του θείου δράματος. Η στάση τους στη Σταύρωση εκφράζει την τάση και την στάση των ανθρώπων διαμέσου των αιώνων απέναντι στον Ιησού Χριστό. Αμέτρητοι σημερινοί, σαν τον αρχαίο αρχιερέα, απορρίπτουν τον Χριστό και τον μισούν. Άλλοι σαν τον Πιλάτο τηρούν μια στάση ουδέτερη. Και άλλοι σαν τον Ιωσήφ τολμούν να τον ακολουθήσουν. Τολμούν να διαφορήσουν την θέση τους. Μέσα από τα γελαία πλήθη υψώνουν τη φωνή τους. Ορθώνουν το ανάστημά τους. Τολμούν να πορευτούν κόντρα στο πνεύμα, κόντρα στο ρεύμα του καιρού μας. Εσύ ποια στάση θα τηρήσεις? Ένα πρόσωπο ιστορικό, μοναδικό, ασύγκριτο. Ο Ιησούς Χριστός. Ένα πρόσωπο οπλισμένο με τίτλους μοναδικούς, με διαπιστευτήρια αναμφισβήτητα, σε αγαπά. Πέθανε στο σταυρό, αλλά αναστήθηκε και ζει. Ποια στάση θα τηρήσεις απέναντί του? Θα τον δεχθείς ή θα τον αρνηθείς? Αν τον δεχθείς, η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, θα σου δοθεί η υπέρτατη εξουσία να ονομαστείς τέκνο Θεού. Η δύναμή του θα σε γεμίσει, η παρουσία του θα σε κατακλείσει. Θα φωτίσει, θα πλουτίσει την ζωή σου η ελπίδα της αιωνιότητας. Το πιο θαυμαστό, το πιο ένδοξο γεγονός της ζωής είναι να συνδεθείς με τον ζωντανό, τον αναστημένο Χριστό. Να γνωρίσεις το πρόσωπό του, να γευθείς το μεγαλείο του. Πόσοι από εμάς δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό? Πόσοι? Όσοι τον δεχθήκαμε, καλούμαστε να του δοθούμε ολότελα, απόλυτα, ανεπιφύλακτα. Καλούμαστε να αφιερωθούμε χωρίς όρους, χωρίς όρια. Έως πότε, σαν τον Ιωσήφ, θα είσαι ένας κρυφός μαθητής? Σε καλό να γίνεις αυτό το πρωί ένας φλογερός λατρευτής. Έως πότε θα συμβιβάζεσαι? Έως πότε θα κρύβεσαι, θα προσαρμόζεσαι, θα εκοσμικεύεσαι? Έως πότε? Ο Ιησούς Χριστός προτιμά να είμαστε εχθροί του παρά χλιαροί οπαδοί του. Στους αλωτινούς Λαοδικής και σε εμάς τους σημερινούς διατυπώνει την ευχή. Μακάρι να ήσασταν ψυχροί ή θερμοί, επειδή είστε χλιαροί, μέλλον να σας εξεμέσω εκ του στόματος μου. Όλη η καρδιά μας τον Χριστό, όλη η ζωή μας γι' Αυτόν, όλη η ύπαρξή μας στα χέρια Του. Στάσου μπροστά Του αυτό το πρωινό και πες τα λόγια του ύμνου. Σε Χριστέ αφιερώνω ολόκληρη μου τη ζωή, τη σκέψη μου και την καρδιά μου. Εσύ Χριστέ να μου οδηγείς. Καμιά από τις καρδιάς μου τις πτυχές, ουδέ τις πέων ήχιες και κρυφές, ουδέν εγώ κρατάω δίαιμε. Σε τα αφιερώνω, ω Χριστέ. Τι ευτυχία, τι ειρήνη στην αφιέρωση αυτή. Ω δόξα Θεία και Γαλήνη που την ψυχή μου πλημμυρεί. Ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, θέλει να γίνει ο βασιλάς της καρδιάς σου. Θέλει να κυριαρχήσει στη ζωή σου. Πρώτον, ας τον δεχθούμε. Δεύτερον, ας του δοθούμε. Τρίτον, ας τον ομολογούμε. Σαν τον Ιωσήφ, πάρε θέση για τον Χριστό στο περιβάλλον σου. Να αποδείς ένας εύγλωτος, ένας πιστικός μάρτυρας της Ανάστασης. Στο σημερινό αρνησίθεο καιρό, ας καταθέσουμε την βέβαιη μαρτυρία μας ότι είδαμε και εμείς τον Χριστό. Τον είδαμε αναστημένο, ζωντανό, παντοδύναμο. Τον ψηλαφίσαμε, τον αγγίξαμε. Γεμίζει τη ζωή μας. Είναι ο μεγάλος παρόν της κάθε μέρας μας. Είναι η ύψιστη πραγματικότητα της ύπαρξής μας. Σε μια εποχή που αμέτρητα πλήθη φωνάζουν και αλλάζουν. Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν, ύψωσε φωνή διαμαρτυρίας και μαρτυρίας. Φώναξε, ο Ιησούς Χριστός ζει, ζει και σώζει. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου και στα δεινά του αδιέξοδα, ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός, ο αναστημένος Χριστός. Η μόνη λύση στα ναρκωτικά που αφανίζουν τους νέους και τις νέες. Η μόνη λύση στο διαζύγιο που κλονίζει την σημερινή οικογένεια. Η μόνη λύση στην διαφθορά που ταλανίζει την κοινωνία. Η μόνη λύση στην μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Η μόνη απάντηση στο κενό της καρδιάς, στον πόνο της ζωής, στον φόβο του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός Χριστός. Δώσε το μήνυμα, ζήσε το μήνυμα. Το μήνυμα της λύτρωσης, το μήνυμα της Ανάστασης. Πρώτον, ας τον δεχθούμε. Δεύτερον, ας του δοθούμε. Τρίτον, ας τον ομολογούμε. Τέταρτον, ας τον υπηρετούμε. Σήμερα που οι δυνάμεις του σκότους δραστηριοποιούνται και κινητοποιούνται,
0: σήμερα που η αιωσφορική νέα εποχή αγωνίζεται να εξαλείψει τα παλαιά ίχνη του Χριστού, ας στρατευθούμε κάτω από την ένδοξη σημαία του αιώνιου βασιλά. Μέσα στη νύχτα του κόσμου, άναψε το δικό σου κερί, πρόσφερε τη δική σου συμβολή στο έργο του Κυρίου. Κατά τη χάρη που σου δόθηκε, υπηρέτησε τον Χριστό. Και ο Κύριος υπόσχεται, εάν τη σε με υπηρετή, θα τιμήσει αυτόν ο Πατήρ. Θα πούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, δεν επεσκύνομαι. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προσωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Ας τρέπονται εκείνοι που ανομούν, που απατούν, που γυμνώνονται, που αποκτηνώνονται. Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμαι, ημί εις των σταυρών του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ήλθαμε στην ύπαρξη για να παίξουμε κάποιο ρόλο στα σχέδια του Θεού. Για να αποφασίσουμε ποια στάση θα τηρήσουμε απέναντι στον Ιησού Χριστό. Αλήθεια, ποια. Και από τη στάση που θα τηρήσουμε θα εξαρτηθεί το αιώνιο μέλλον. Τώρα είναι η δική σου η ώρα. Ποιο ρόλο θα παίξεις, ποια στάση θα πάρεις. Τώρα, αυτή την ώρα, αποφάσισε. Αμήν.

Πατέρα ουράνιε, εσύ μας έφερες στην ύπαρξη για να ακούσουμε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία της αγάπης του Θεού, της θυσίας του Χριστού στο Γολγοθά. Κλείνουμε το γόνι μας και με συντριμμένη την καρδιά υμνούμε και δοξολογούμε τον εσταυρωμένο λυτρωτή. Τι αγάπη άπειρη! Τι θυσία συγκλονιστική! Λιώνει η ύπαρξή μας. Σε λατρεύουμε. Κύριε, σε αγαπούμε. Κύριε, θέλουμε να ζούμε για σένα. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, μπροστά στο δίδυμα του Πιλάτου, δώσε ο καθένας μας να πάρει την αρμόζουσα θέση, την αρμόζουσα στάση. Δώσε τη χάρη σε όσους ακόμα δεν έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό λυτρωτή, να σπεύσουν να τον δεχθούν, να αποσαφηνίσουν την θέση τους, να κάνουν βέβαιη την κλίση και την εκλογή τους. Και όσοι τον δεχθήκαμε, δώσ' μας τη χάρη να του δοθούμε ολότελα, να τον ομολογούμε παντού όπου βρεθούμε, να τον υπηρετούμε με όλη την καρδιά μας. Πατέρα, τον λόγο σου σχολίασε το μέσα μας να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Χριστός είναι η μόνη οδός επικοινωνίας με το αγαθό υπερβατικό, δηλαδή με τον Θεό τον ίδιον, ώστε να επικοινωνούμε με τον Θεό, να γνωρίσουμε τον Θεό, να μάθουμε τον Θεό και να πληροφορηθούμε τα σχέδια του Θεού για τον κόσμο μας και για τους εαυτούς μας. Απόψε θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με αυτά, με όλα όσα έχουμε πει. Και αυτό το θέμα, επειδή πρακτικώς πραγματοποιείται στη χώρα μας κάθε χρόνο και σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, θα το δούμε τι ακριβώς είναι, θα το δούμε στην ιστορική του πλευρά, θα το δούμε στην ερμηνεία την οποία διάφοροι δώσανε και τι η Αγία Γραφή έχει να μας πει για αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τα αναστενάρια τα οποία γίνονται επάνω εκεί στην Μακεδονία σε ορισμένα μέρη και συγκεκριμένως επάνω εκεί στο Λαγκαδά, στην Μελίκη της Βερίας, στη Μαυρολεύκη της Δράμας και στην Αγία Ελένη των Σερών. Σε αυτά τα χωριά λαμβαίνει χώρα μία πρακτική, θα λέγαμε, μία επιτέλεση ενός θαυματουργικού φαινομένου που άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν την πραγματικότητα και τον υπερβατικό κόσμο συνάζονται εκεί και θαυμάζουν για τα αποτελέσματα και για τα κατορθώματα αυτών των αναστενάριδων, ώστε να μπορούν μέσα σε μία φωτιά που καίει πραγματικά να χορεύουν, να πηδούν χωρίς να καίγονται καθόλου. Και όχι μόνο αυτοί δεν καίγονται, αλλά ούτε και οι κάλτσες τις οποίες φορούν και με τις οποίες χορεύουν επάνω στη φωτιά δεν καίγονται. Τα αναστενάρια. Τι είναι λοιπόν τα αναστενάρια? Είναι πρώτα απ' όλα ένα παλιό, αρχαιότατο, θρησκευτικό έθιμο. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία διονυσιακή εκδήλωση εθίμου, διονυσιακού εθίμου, αρχαιοτάτου, που ισχύει στα αρχαία χρόνια και κυρίως στην Θράκη. Είναι κυρίως θρακικό έθιμο. Στην Θράκη, σε ορισμένες περιοχές, επειδή προστατεύεται μάλιστα από βουνά, έμεινε η ειδωλολατρία μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και δεν μπόρεσε να εκτοπιστεί η ειδωλολατρία. Και όταν επηρεάστησαν εκείνοι στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κράτησαν αυτήν την παράδοση και μέσα στην όλη τελετουργία τους ανακατεύουν το όνομα του Αγίου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ως Αγίου Κωνσταντίνου, και θα δούμε με ποιο τρόπο. Είναι λοιπόν τα αναστενάρια ένα παλαιότατο, αρχαιότατο, διονυσιακό έθιμο, το οποίο ισχύει λοιπόν στην περιοχή της Θράκης. Είναι πανάρχαιο ελληνικό έθιμο, διονυσιακής και συγκεχημένης με χριστιανικά στοιχεία προελεύσεως έθιμο. Ότι είναι ένα θρησκευτικό έθιμο, ανάμεικτο με πανάρχαια διονυσιακές τελετές, ένα είδος θειάσου, εταιρείας η οποία, όπως ονομάζονται η θείαση, η αρχαία θρησκευτική θείαση, εταιρεία που εκτελούσε χορούς και πομπάς, ιδίως βακχικάς. Θα δούμε ότι και στην αρχαιότητα αυτά τα πράγματα εγινόντουσαν σε μεγάλη έκταση, σε βακχικές τελετές, εκεί όπου οι άνθρωποι κατηλαμβάνοντο από πνεύματα πόνηρα, εχόρευαν, είχαν την πυροβασία, όπως ονομάζεται, θα το δούμε και στα αρχαία χρόνια. Ο λαός, ο αρχηγός της όλης πομπής του Θειάσου, είναι ο Άρχιαναστενάρης, ο δε λαός ο οποίος παρακολουθεί, συμπάσχει, σαν όπως γινόταν και στα αρχαία δράματα, συμπάσχει και συμμετέχει στις όλες αυτές εκδηλώσεις. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, τον οποίον επικαλούνται, έχει αντικαταστήσει τον Διόνυσο, η Αγία Ελένη, την Ρέα Κυβέλη. Δηλαδή τα αντίστοιχα υπήρχαν στην αρχαιότητα. Και επίσης ανεβρίσκει κανείς την θυσία του Ταύρου, την Ταυροθυσία. η οποία υπήρχε και στους αρχαίους χρόνους και μάλιστα μπορεί να το δει κανείς και στα μουσεία, σε βάζα, σε παραστάσεις που οδηγείται ο Ταύρος, ο Ιερός Ταύρος για την θυσία. Και παίζουν αυλούς ή χορεύουν τριγύρω του και τον έχουν στεφανωμένο τον Ταύρον ενώ πηγαίνουν να τον θυσιάσουν. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο και η ίδια πρακτική συντελείται και σήμερα στα αναστενάρια. Η χρησιμοποίηση ιαματικού νερού ως αγίασμα, επειδή πιστεύουν ότι το νερό είναι στοιχείο που φέρει υγεία και μπορεί αφιερούμενο και μπορεί επίσης να εκβάλει και να αποβάλει αρρώστιες. Ο χορός, τα όργανα, η φωτιά και τελετάρχης είναι ο ίδιος ο Άγιος, ο οποίος αθέατος όμως οδηγεί, κατέχει και οδηγεί τον αρχιαναστενάρη και τον κατευθύνει σε αυτόν τον χορό. Τα στοιχεία δηλαδή, σε σύγκριση με τις αρχαίες διονυσιακές αυτές εκδηλώσεις και έθιμα, είναι τα ακόλουθα. Η ταυροθυσία υπήρχε και στα παλιά τα χρόνια και διατηρείται από τους αναστενάριδες. Η ομοφαγία, να φάνε το κρέας ομό του Ταύρου, το ιερόν όργιον, από το οποίο καταλαμβάνονται και όπως θα δούμε και τα μαρτυρίας οι οποίοι εδόθησαν διαμέσου της ιστορίας, συνήθως οι μετέχοντες, οι αναστενάριδες εξεχύνονται κατόπιν σε ιερά όργια, το ιερόν όργιον, το λατρευτικό μένος, η μαγεία, ο οργιαστικός χορός, η εινοποσία, η διανυκτέρευση έξω στο ύπαιθρο, η φυγή σε άγρια μέρη και ερημικά δάση, η πομπική νυκτοβασία με πυρσούς και λαμπάδες στο σκοτάδι, η ευβοχία, η μέθη, η εικονοφορία, να φέρουν τις εικόνες, στην αρχαιότητα φέρανε αγάλματα των θεών και κυρίως του Βάκχου, η έκσταση, η οργιαστική μουσική, οι ακατάληπτοι παγανιστικές και εξορκιστικές επιφωνήσεις, οι φωνές που κάνουν και είναι αντίστοιχες προς εκείνες τις οποίες κάνανε τα αρχαία χρόνια, η οργιαστική εξόρμηση του θειάσου, όπως γινότανε και στις αρχαίες μενάδες ή τις αρχαίες θειάδες, η πυρολατρία, τα δράμενα, τα δρόμενα, αυτά τα οποία δρούν, κάνουν, τα δρόμενα, τα οποία θυμίζουν τα αγριόνια. Τα αγριόνια ήταν μια βακχική εορτή που ετελείται την αρχαιότητα εδώ στον ερχόμενο της Βιωτίας και επίσης κοντά στα αγριόνια θυμίζουν ακόμα τα νυκτέλια. Τα νυκτέλια ήταν γιορτή προς τιμή του νυκτελίου Διονύσου και ετελούντο τη νύχτα και γι' αυτό ονομαζόντουσαν νυκτέλια. Τα νυκτέλια των αρχαίων, η θεοληψία, η δαιμονοληψία, η εκστατική αλοφροσύνη, τα μαγικά στοιχεία, η πυροβασία, η ακαΐα, όλα αυτά τα συναντάει κανείς στους σύγχρονους καιρούς όπως τα ευρίσκει και στα αρχαία χρόνια εξ ολοκλήρου. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα πρέπει να πει κανείς ότι το έθιμο αυτό της πυροβασίας μεταφέρθηκε από την αρχαία εποχή, από αρχαία ειδωλολατρικά έθιμα, αυτούσιο και μπήκε μέσα στο χριστιανικό κόσμο, τον ονομαζόμενο χριστιανικό κόσμο, ο οποίος παραμένει στο βάθος του ειδωλολατρικός, μόνο που τα ονόματα έχουν αλλάξει. Αντί του Διονύσου έχουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο, αντί της Ρέας Κυβέλης έχουμε την Αγία Ελένη και ούτω καθεξής. Αντί τα είδωλα τα οποία κρατούσαν του Διονύσου στα χέρια τους, έχουμε τις εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου. Ιστορικώς, τι είναι γραμμένο σχετικά με τα αναστενάρια? Σχετικά με τα αναστενάρια, η μαρτυρία μας δίδεται ακόμα από τα Βυζαντινά χρόνια, για να πάρουμε τους νεοτάρους χρόνους, διότι στην αρχαιότητα ήσαν επίσης γνωστά ότι γινόντουσαν στα βακχικά μυστήρια και στα διονυσιακά έθιμα στις γιορτές του Διονύσου. Και σε αυτές τις βακχικές και διονυσιακές γιορτές είναι γεγονός ότι οι μετέχοντες κατηλαμβάνονται από πνεύματα δαιμονίων και έτρεχαν μέσα στα δάση, εξεκίνονται σε όρια τα οποία ονομάζαν ιερά όρια, μετήχαν τις θυσίες του Ταύρου, τον οποίον θυσίαζαν εις τον Θεόν και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ο Γιώργιος Χωνιάτης από τον 13ο αιώνα μας πληροφορεί τα εξής. Ότι τα ναστενάρια ή ασθενάρια, όπως ονομαζόντουσαν, αφορούν ανθρώπους δαιμονιακούς, με το όνομα και ονομαζόντουσαν ψυχάρια, που εσήμαινε δούλος ή ανδράποδον, δούλος ή ανδράποδον. Τους εμφάνιζαν ως αιμοπούς, δηλαδή ψωριασμένους τα ούλα και διάστροφους εις τις κόρες των οφθαλμών, με αρρωστιάρικο το όλο τους εξωτερικό. Επίσης αναφέρεται ότι ετελούντο εις τα όρη και στις χαράδρες εν καιρό σκοτεινής νυχτός, με αυλούς, με κύμβαλα, με αναμένους δαυλούς, με φωνές και βροντές και με μανιακές εκδηλώσεις και όργια. Τον 18ο αιώνα, ο Θεόφιλος, επίσκοπος της Καμπανίας στην Άουσα, αναφέρει στο Ταμείο Ορθοδοξίας «Και ο Σατανάς ενεργεί τα όσα πολλοί είδων και με θόρκου βεβαιούσι να γίνονται, εν δυσβάτης όρεση και φάραγξη, τους βαστάζοντας τα εικόνας, μετατοπίζον έκφρονας και επτοημένους, αποτελών και πολλάκις ως πετωμένους περιφέρων, σαν να πετάνε, εν υδρώτη πολλό, για το άχθος της θαυματουργούσης δίθεν εικόνας». Γράφει επίσκοπος Ορθόδοξος, και σήμερα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι πολλοί ιεράρχες οι οποίοι αρνούνται και καταδικάζουν τα έθιμα αυτά ως τελείως ειδωλολατρικά. Επίσης, ένας άλλος αναφέρει τα εξής, ο Αρναούτοφ. «Εκμανέντες αρπάζουν τα εικόνας και τα σκηνούν άνω κάτω, δεξιά-αριστερά, με αφάνταστον ταχύτητα. Μανιακά διασπούν την ομίγυρη, τον κόσμο, και φεύγουν στα βουνά και χάνονται σε άγρια φαράγγια, στους κρυμνούς και τα δάση, με αλλαλαγμούς και μανία, όπου διαπράττουν βακτικά όργια. Πολλές γριές καταλαμβάνονται από νευρική κρίση και δαιμονιακή μανία, αρπάζουν θυμιατήρια και άλλα αντικείμενα, τα οποία τα πάλουν δαιμονιωδώς, φωνάζουν στους μουσικούς να επιταχύνουν το ρυθμό της μουσικής και με τα χέρια στην κοιλιά χορεύουν φρενιτοδός, έξαλες, ουρλιάζοντας. Κάπου-κάπου υψώνουν τα χέρια στον ουρανό, σαν να θέλουν να πετάξουν, και ύστερα με δύναμη χτυπούν τους μυρούς των, ύστερα η υπερδιέργεση αυτή κοπάζει και στο τέλος πέφτουν κάτω τελείως εξυντλημένες οι γριές αυτές μενάδες. Αυτές οι περιγραφές είναι πέρα για πέρα αληθινές. Είναι περιγραφές προσώπων οι οποίες είδαν τα πράγματα και τα περιέγραψαν αντικειμενικά. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι και στην Πυθία, εδώ επάνω στους Δελφούς, εγινότανε ανάλογο φαινόμενο όταν αυτοί κατελαμβάνονται από το Πνεύμα του Θεού και έλεγε λόγια ασυνάρτητα, τα οποία και μυστηριώδη, τα οποία οι ιερείς τα φέρνανε και τα γράφανε εν είδη ποίηματος για να δώσουν απάντηση σε εκείνους οι οποίοι ήρχοντο να ερωτήσουν το θέλημα του Θεού, και έπειτα αυτοί σε μια έξαλλη κατάσταση με τα μαλλιά της τυναγμένα, πεταμένα, έτρεχε για να φτάσει στην Κασταλία πηγή και να, εκεί να πέσει ανέστητη πλέον, διότι κατήχετο από τον δαίμονα, τον εχθρόν της ψυχής. Όλα αυτά τα πράγματα περιεγράφησαν από ανθρώπους οι οποίοι τα είδαν και τα έζησαν αντικειμενικά. Κατά τους Έλληνες λαογράφους, τα ναστενάρια έχουν το όνομα από το πίδημα που κάνουν πάνω στη φωτιά και τις φωνές που εκβάλλουν πηδώντας και χορεύοντας γύρω στις εικόνες, επικαλούμενοι το εγκάλεσμα των Αγίων. Το εγκάλεσμα είναι η κλίση. Περιμένουν την κλίση του Αγίου που θα τους καλέσει και θα τους καταλάβει για να μπορέσουν να χορέψουν επάνω στη φωτιά. Οι σημερινοί αναστενάριδες είναι θρησκόληπτοι και είναι εικονολάτρες και υπάρχει αντίληψη ότι είναι έθιμο που έρχεται από τους αρχαίους Παυλικιανούς. Όμως το πράγμα αυτό αντιλέγεται αν είναι πραγματικά αίρεση που έρχεται από τους Παυλικιανούς, μάλλον θεωρείται ένα έθιμο θρακικό που εκχριστιανίστηκε όταν μπήκε ο χριστιανισμός μέσα στην περιοχή της Τράχης κατά τον 4ο αιώνα και εμφανίστηκαν μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον 4ο αιώνα. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι γίνεται τώρα στα αναστενάρια στις περιοχές αυτές, θα κάνουμε μια περιγραφή όλων των περιστατικών. Πρώτα απ' όλα είναι το κονάκι. Τι είναι το κονάκι? Το κονάκι είναι το σπίτι του Άρχινα Αναστενάρη. Εκεί στο σπίτι του Αναστενάρη, του Άρχι Αναστενάρη, φυλάσσονται οι εικόνες που ονομάζονται παππούδες. Και τις έχουν οι παππούδες και τις έχουν τις εικόνες μέσα σε θήκες οι οποίες ονομάζονται ποδιές. Οι χάρες ή οι παππούδες. Και είναι ένα είδος τεμένους το σπίτι του Αρχαιαναστενάρη, εκεί εκτίθενται οι εικόνες. Στα κονάκια λοιπόν γίνεται, αρχίζει η όλη η ιεροτελεστία και εκδήλωση του εθίμου κατά τις 20, 21 και 22 Μαΐου. Γι' αυτό έγινε και πριν από λίγες μέρες και έγραψαν σχετικά και οι εφημερίδες. Οι εικόνες είναι επάργυρες και καταστόλιστες και μένουν εκεί στο σπίτι. Οι εικόνες είναι οι εξής. Είναι ο γεροκοτσιανός της Μαυρολεύκης. Κοτσιανός, ο γεροκοτσιανός, ο γεροκώστας δηλαδή, της Μαυρολεύκης. Μαυρολεύκης, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι ο Τυπορινός Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι ο Νέοκοτσιανός, η Τρυπορινή Αγία Ελένη, ο Άγιος Παντελεήμος της Κερκίνης, Παντελεήμων θέλουν να πούν, ο Καστανιώτης Λαγκαδά, στο Λαγκαδά, η Αγία Σωτήρα και η Παναγία η Δεκαπενταυγούστενα. Αυτές είναι οι εικόνες τις οποίες κρατάνε στα χέρια τους και χορεύουν μαζί τους. Οι φάσεις του εθίμου. Πρώτα απ' όλα το έθιμο αρχίζει με τη μεταφορά του μπικαδιού. Τι είναι το μπικάδι? Το μπικάδι είναι ο τάβρος, το μοσχαράκι. Πρέπει να είναι ηλικίας ή ενός ή τριών ή πέντε ετών, οπωσδήποτε πάντως πρέπει να είναι περιττός αριθμός, διότι αυτό έχει σχέση και με την ειδωλολατρική προέλευση του εθίμου αυτού. Το μοσχάρι αυτό το αναζητούνε με συνοδεία που στέλνεται από μέρους των αναστενάριδων εκεί όπου βόσκει το ζώο και το ευρίσκουν από τις 18 του Γενάρη. Το παίρνουν, με επιστρέφουν παίζοντας όργανα με σκοπό ρυθμικό και διθυραμβικό κατά το σύστημα των αρχαίων και οδηγούν το θύμα αφού το στεφανώσουν, το στεφανώνουν με στεφάνια ή του βάλουν κεριά επάνω στα κέρατα και το οδηγούν το θύμα στο κονάκι του Αρχιαναστενάρη και το δένουν με μία τριχιά εκεί στη θύρα. Αγοράζεται το ζώο με χρήματα που προέρχονται από το προϊόν των προσκυνητών ή στο κονάκι που πάνε και προσκυνάνε τις εικόνες. Και σύμφωνα λοιπόν με τους αναστενάριδες, η μουσική επιδρά στην όλη ψυχική κατάσταση του ζώου ώστε αυτό να φαίνεται ήσυχο. Και το ζώο αυτό παραμένει δεμένο μέχρι την ημέρα που θα γίνει η θυσία, η ζωοθυσία, η ταυροθυσία, αρχαίο ειδωλολατρικό έθιμο που διατηρείται ακόμα από την εποχή της Τράκης. Τρακικά μυστήρια. Και πρέπει να μην έχει μπει στο ζυγό, πρέπει να σφαχτεί μέσα στο αλόνι και κολλούν στα κέρατά του κεριά. Ο ιερέας διαβάζει ευχή και το θυμιατίζει και ο αρχιστενάρης το θυμιατίζει χορεύοντας συνεχώς τριγύρω από αυτό το